0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σφαλμέτα στο Index, ο Ματρή Αλέξη στα μικρόφωνα. Θα δω Παγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Οι εξελίξει τρέχουν σε όλα τα μέτωπα από ό,τι φαίνεται και Παναχαϊκή και Απόλλωνα. Στην Παναχαϊκή μπαίνουμε πλέον στι πιο κρίσιμε ώρε τη διοικητική διαπραγμάτευση, με όλα τα ενδεχόμενα πλέον να φαντάζουν ανοιχτά. Σε λίγη ώρα, Διοικητικό Συμβούλιο τη Αραστεχνική για να συζητήσει τι τελικέ αναλύσει και ό,τι έχουν αλλάξει, τι τελικέ αλλαγέ που έχουν γίνει στο συμφωνητικό με την πλευρά Παπαδόπουλου, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η Αραστεχνική βάζει το παιχνίδι τώρα και τους Αμερικάνους, από τη στιγμή που καθημερινά η πλευρά Παπαδόπουλου ζητά συνεχώς αλλαγές στο προσύμφωνο. Βεβαίως απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ξεκάθαρα μόνο για την ενημερωθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για το τελικό πλάνο της, που υπάρχει στο προσύμφωνο με την πλευρά Παπαδόπουλου και να αποφασίσει τι θα γίνει εν ώψη της αυριανής καθόδου στην Πάτρα. Την ίδια ώρα, πιο γερά στο παιχνίδι οι Αμερικανοί, οι οποίοι έρχονται στην Πάτρα, οι οποίοι χθες το βράδυ έστειλαν πλάνο 20 σελίδων στη διοίκηση της Αραστεχνικής, αναλυτικό πλάνο για το πώς θα λειτουργήσουν και οικονομικά και οργανωτικά, κάτι που ικανοποιεί την πλευρά της Παναχαϊκής και πλέον η Παναχαϊκή εξετάζει και την περίπτωση των Αμερικάνων τις επόμενες ώρες, οι οποίοι φτάνουν στην Πάτρα και μάλιστα βάζουν και ζεστά χρήματα πάνω στο τραπέζι για το ξεκίνημα όλων των τιμάτων του οργανισμού. Άρα οι εξελίξεις θα τρέξουν πάρα πολύ από σήμερα έως και την Παρασκευή. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και θα εξηγήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε κάθε πλευρά. Η Αναγέννηση Αρκαλοχαρίου, όπως αναμενόταν, είναι η ομάδα που πήρε τη Wild Card για την Α2 εθνική κατηγορία, την Elite League. Ο Απόλλωνας για μια ακόμη φορά, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έμεινε εκτός Wild Card. Η αντίδραση του Απόλλωνα ήταν ανθυμών γουλιμής. Με αυτή την ανακοίνωση, οι άνθρωποι του Απόλλωνα σχολίασαν την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ να δώσει την κάρτα στην ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχαρίου, ενώ δεν έχει κρυθεί ακόμη το θέμα της κάρτας από την National League 2, της Wild Card, διότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η προκήρυξη. Τώρα θα δουν τα κενά, τι ακριβώς μένουν, και όταν οριστικοποιηθεί η προκήρυξη, τότε θα ανακοινωθεί και η Wild Card για τις ομάδες στην Παναχαϊκή και την Αχαγιά 82 που διεκδικούν την άνοδο τους πλέον στην National League 1 από τη στιγμή που ήδη έφυγε το Αρκαλοχώρι. Ο Παναγιώτης συνεχίζει αυτό στις δικές του κινήσεις και επαφές για να ενισχυθεί. Έχουμε απόψε τον τελικό, το τελευταίο παιχνίδι στην ΚΑΠΑ 19 με τη θέση να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου με την ομάδα του ΟΔΙΑ. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρας 96 στο Facebook, τα μηνύματά σας. Θέλω να πω και το ξεκινήσουμε ότι υπάρχει μια απόφαση διεύθυνση του Σπόρ FM Πάτρας της ομίλου Plus Media. Επειδή ο σταθμός δέχεται καθημερινά καταιγισμό παραπών. Ότι συνεχώς κάποια πρόσωπα προσπαθούν να επηρεάσουν είτε από τη μία πλευρά είτε την άλλη. Ότι κάποιοι υπάρχουν θέματα που υπάρχουν μηνύσιμα, κολάσιμα. Ότι κάποιοι απαιτούν να φτάσουν σε μηνύσεις, αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, και από χορηγούς. Πρέπει να πω ότι η απόφαση της Plus Media είναι τουλάχιστον ένα τρίμερο, ότι θα κοπούν λίγο τα τηλέφωνα ή όποιος βγαίνει δεν θα παίρνει ακραίες τοποθετήσεις, διότι επαναλαμβάνω, ο σταθμός αυτή τη στιγμή δέχεται πάρα πολλά παράθυρα από πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, ότι δεν μπορούν 5 άτομα να θέλουν να πούν την άποψή τους καθημερινά, ότι συνεχώς και ότι κυρίως ότι να την πούν την άποψή τους, αλλά υπάρχουν και φάνουμε σε ακρότητες, ότι θίγονται προσωπικότητες, μας απειλούν και από άλλες πλευρές, οπότε η απόφαση Plus Media ήταν χθες το βράδυ, ότι μετά από τα όσα γίνονται, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, ότι μπορεί να χρησιμοποιούν όλοι το ραδιόφωνο και να λέει ο καθένας την να παράσει τη δικιά του άποψη. Γι' αυτό θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τονίζω από και πέρα, καροδοκούν όλοι, απειλούν, οπότε δεν γίνεται πριν κι εμείς. Οφείλω να σεβαστώ την άποψη της διεύθυνσης, έτσι που μετέφερε χθες το βράδυ, ότι οι μέτοχοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να οδηγούμαστε κάθε μέρα να δεχόμαστε τηλέφωνα. Γιατί κάποιοι θέλουν, μπορούν να πούν ο καθένας την άποψή του πολύ καλά και χωρίς να φτάνουν στους ακρότητες. Ούτε να μας απειλούν καθημερινά με μηνύσεις, θίγοντας προσωπικότητες και όλα αυτά. Το λέω, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό σε επόμενες μέρες, γιατί η κατάσταση αρχίζει και ζορίζει. Ούτε και εγώ θέλω να φτάσω να τρέχουμε. Έτσι. Θεωρούν κάποιοι ότι θίγονται προσωπικότητες αυτή τη στιγμή και ότι τους έχουμε αφήσει ελεύθερους όλους να λένε την άποψή τους χωρίς να σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα. Οπότε οφείλω να το διευκρινίσω, είναι απόφαση της διοίκησης χωρίς να σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα. Οπότε οφείλω να το διευκρινίσω, είναι απόφαση της διοίκησης και

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ στην Παναχαϊκή και από ό,τι φαίνεται αυτές οι 48 ώρες που διαλύσουμε, ίσως και 24, θα είναι πιο καθοριστικές. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα και πλέον τώρα η κούρσα ξαναγίνεται κούρσα για δύο, έστω και αν η πλευρά Βαδόπουλου για την ώρα έχει αυτό το προβάδισμα. Η πλευρά της Αρζανικής όμως φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη απόψε να ξεκαθαρίσει το ποιήμα την πλευρά Παπαδόπουλου. Μετά από 3 μήνες διαπραγματεύσεων, με συνεχείς αλλαγές στα συμφωνητικά και όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες, η πλευρά της Παναχαϊκής απόψε θα εξετάσει της ουσίας εν ώψη της αυριανής καθότητας του κ. Παπαδόπουλου και συνεργατών του ακριβώς τους όρους που έχουν φτάσει οι δύο πλευρές, αλλά γεγονός είναι ότι μέχρι και χτες το βράδυ ζητούνται αλλαγές. Αυτό είναι κάτι που έχει φέρει και ένα εκνευρισμό πλέον, ότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να μιλάμε για αλλαγές σε ένα συμφωνητικό, ότι έχουμε συζητήσει τόσα πολλά πράγματα και πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Η Δίκη Αριστανική θα κάνει απόψε ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστεί όλο το συμφωνητικό που υπάρχει με την πλευρά Παπαδόπουλου, που έχουν φτάσει δικηγόροι. Πιο απλά να το πω, που είναι δικηγόροι σήμερα. Τι έχουν αποφασίσει, αν δεν δοθεί άλλη αλλαγή, αν υποθεί για άλλη αλλαγή. Η Ερασανική λοιπόν θα εκτιμήσει απόψε όλο το διοικητικό συμβούλιο, θα ενημερωθεί για τις αλλαγές. Γιατί γίνονται πλέον αλλαγές καθημερινά. Η Ερασανική λέει ότι η πλευρά Παπαδόπουλου ζητάει συνεχώς αλλαγές σε κάποια πράγματα. Και η Ερασανική βέβαια έχει βάλει πολύ σκληρούς όρους, αλλά αυτούς είπαν ότι τους γνώριζαν, ότι πλέον πρέπει να τα καταλήξουμε κάπου και ότι δεν πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε για αλλαγές στο συμφωνητικό. Θα αποφασίσει, θα ενημερωθεί λοιπόν όλο το διοικητικό συμβούλιο απόψε για το που έχουν φτάσει τα πράγματα μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ο καθένας θα τοποθετηθεί και θα πάρθει η τελική απάντηση ενώπιση και της αυριανής καθόδου. Την ίδια ώρα είναι φανερό ότι στο παιχνίδι πλέον η κούρσα ξαναγίνεται για δύο, καθώς μπαίνουν γερά πάλι και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι. Οι τρεις Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν πλέον τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, φτάνει στην Πάτρα σε λίγη ώρα ο κύριος Σιώμος. Ήδη χθες η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, χθες το βράδυ, έστειλε πλάνο 20 σελίδων για το πώς θα κινηθεί στην Παναχαϊκή, οργανωτικό, οικονομικό πλάνο. Τα πάντα ενημέρωσε την Παναχαϊκή για το όλο το εγχείρημά της, όλο το σχέδιο που έχει. Η Δίκη Αριστανικής ικανοποιήθηκε από το πλάνο που πήρε στα χέρια της εχθές το βράδυ. Είχαν και μια επικοινωνία και πάλι. Και πλέον περιμένει την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων που θα έρχεται στην Πάτρα, η οποία μιλάει και για χρήματα πάνω στο τραπέζι, ζεστό χρήμα, για το ξεκίνημα όλων των τμήματων του οργανισμού. Όχι μόνο δηλαδή για το ποδόσφαιρο, αλλά και για το μπάσκετ και για το βόλιο, ότι είναι διατεθειμένη να βάλει χρήματα για το ξεκίνημα εάν αναλάβει την ομάδα. Άρα υπάρχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, καινούργια δεδομένα, τα οποία βεβαίως η Δίκη Παναχαϊκής τα επεξεργάζεται και πλέον είναι έτοιμη να πάρει την τελική της απόφαση, αφού απόψε το βράδυ συνεδριάσει, καταλήξει καταρχήν για την πρόταση Παπαδόπουλου, τι θα αποφασίσει, αλλά περιμένοντας πλέον και δεν αποκλείεται να υπάρχει ακόμη και συνάντηση με τον κύριο Σιώμο τις επόμενες ώρες, για να ξεκαθαρίσουν από κοντά κάποια πράγματα, καθώς τώρα πλέον το παιχνίδι ξαναγίνεται κούρσα για δύο, έστω και αν ακόμη η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει αυτό το προβάδισμα, γιατί και το διοικητικό συμβούλιο απόψε είναι ξεκάθαρα για την πρόταση αυτή, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο για την ώρα. Πλέον τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο. Μπορεί και να κλειδώσει συμφωνία με Παπαδόπουλο απόψε. Έτσι είναι πιθανό σενάριο, ότι και αύριο να έρθει στην Πάτρα για τις υπογραφές. Δηλαδή, από ό,τι λέγεται, υπάρξει και μια βιντεοκλήση, μια σύνδεση απόψε με τον κύριο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του, να πούν κάποια πράγματα, να ενημερωθεί και το Συμβούλιο για τις αλλαγές που έχουν ζητήσει τις τελευταίες μέρες, ενώπιση της καθόδου του αύριο στην Πάτρα. Αλλά, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην καταλήξουν πουθενά απόψε και να μπουν πλέον ακόμη πιο γερά οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι στο παιχνίδι, να υπάρξει συνάντηση και να ανατραπούν εντελώς τα δεδομένα μέχρι την Παρασκευή.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα δεδομένα που πλέον φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο της Παναγικής, καθώς επαναλαμβάνω ότι και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων είναι πλέον γερά στο παιχνίδι αυτή την ώρα, και επαναλαμβάνω ότι μετά το χθεσινό email που έστειλαν με το 20σελίδο πλάνο τους, έχουν μπει και πτύ πάλι με πολλές αξιώσεις στη μάχη για να αναλάβουν τα ενία. Από την πλευρά της Παναγικής διευκρινίστηκε ότι το θέμα με το email ήταν ξεκάθαρο, ότι είχαν λάθος email, ότι δεν γνωρίζουν ποιον είχαν ενημερωθεί, ότι ήταν λάθος το email που είχαν. Για το email που τους είπαν ότι έχουν αποστείλει δεν είναι της Παναγικής. Δεν ξέρουν από ό,τι με ενημέρωσε η Παναγική, δεν γνωρίζουμε και τους ξεκαθαρίσαμε, και τους ξεκαθαρίσαμε και εμείς αυτό το πράγμα, ότι δεν ισχύει αυτό το email για την Παναγική, αλλά προχθές που έχουν το email στα χέρια τους, είναι δεδομένο ότι έχουν άμεση επικοινωνία με την Παναγική.

Άρα λοιπόν από απόψε μέχρι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, να δούμε τι θα γίνει, προς τα πού θα πάει η πλάστηγα. Παρεμβάνω ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει ακόμη το βροβάδισμα, γιατί απόψε θα ξεκαθαρίσει όμως οριστικά. Αν είναι τελευταίες αλλαγές και δεν υπάρξει άλλη, τότε αύριο ο Τάσος Παπαδόπουλος θα έρθει για να τελειώσει. Αν όμως θα δημιουργηθούν θέματα απόψε με αλλαγές, με συμφωνητικά, με η πλευρά της Παναγιακής είναι ξεκάθαρο ότι πάει με την πλευρά των Αμερικάνων να προχωρήσει για να τελειώσει την υπόθεση. Και αυτό που διευκρινίστηκε επίσης από την πλευρά της Αεραστεχνικής όσον αφορά τον όρο με την Fan Cup. Για να η Παναγιακή θα είναι ξεκάθαρη και προς τον κόσμο. Η πλευρά της Παναγιακής τονίζει ότι τον όρο ότι για την Αουτάνη θα συμμετέχει η Πανκάπ, εμείς δεν τον ζητήσαμε να μπει στο κύριο συμφωνητικό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εταιρεία, όμως θέλουμε ότι στο δεύτερο συμφωνητικό που θα υπάρχει, διότι με όποιον συμφωνήσουμε να υπάρχει και ένα δεύτερο συμφωνητικό, είτε με την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, είτε με την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων, θα υπάρχει ένα δεύτερο συμφωνητικό για την εταιρεία που θα διαχειρίζει τα χρήματα. Τα χρήματα δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό της Παναγιακής, ξυπακούεται. Έτσι όπως έγινε και με τους Αμερικάνους, θα υπάρχει ένα δεύτερο συμφωνητικό για μια εταιρεία που θα μπαίνουν τα χρήματα. Θα διαχειρίζει τα χρήματα της Παναγιακής αυτή τη χρονιά. Για να μην λερωθεί ούτε το αφημί της Παναγιακής, ούτε να χρεωθεί τίποτα. Αυτό είναι. Εκεί ξεκαθάρισαν ότι εμείς εκεί ζητάμε να μπει ο όρος αυτός για τη Fan Cup. Στο θέμα της εταιρείας που θα διαχειρίζει τα χρήματα, να μας ξεκαθαρίσουν ότι θα είναι εκεί η Fan Cup, να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι πώς θα μπαίνουν τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό. Αυτό είπαν, το ξεκαθάρισαν. Εμείς δεν ζητήσαμε, είπα, η Fan Cup να γραφεί. Ξέρουμε τους όρους συμφωνίας. Σε κάποια θέματα έχουμε συμφωνήσει, αλλά το θέμα της Fan Cup είπαμε να μπει στο δεύτερο συμφωνητικό. Δηλαδή και με τους Ελληνοαμερικάνους να γίνει συμφωνία θα υπάρξει ένα δεύτερο συμφωνητικό. Διότι θα πρέπει μετά να υπάρξει μια εταιρεία στην οποία θα τρέχουν τα χρήματα για την ομάδα. Άρα νομίζω ότι πάμε τώρα σε πολλά πράγματα σημαντικά και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, πάμε εδώ στα πρώτα μηνύματα. Λέω Κλεμμένη Σαχαλέξ, λέει πότε θα πεις ότι όλα είναι πολιτική. Αρκαλοχώροι και ξερό ψωμί τους χρωστάνε από το σεισμό. Κλεμμένη, για τον Απόλλωνα θα μπορώ να σου το πω. Το είχα πει ότι κατά πρώτον θεωρούσα δεδομένο θα πάρει το αρκαλοχώρι την κάρτα. Το έλεγα εδώ και καιρό ότι έχει το προβάδισμα. Και από τη Δευτέρα και μετά, και πάλι περίοδος ατμόσφαιρα, ήταν ότι θα την πάρει η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Όλοι πιστεύουν μέχρι τα τελευταία ώρα. Την πήρε τον Αρκαλοχώρη. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς μπορεί να υπερτερούσε η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Δεν το γνωρίζω. Μη σου λέω ψέματα. Γιατί φαντάζομαι ότι τα ίδια πράγματα που έχει το Αρκαλοχώρη θα έχει και ο φάκελος του Απόλλωνα. Αυτή είναι η επιλογή της Επιτροπής. Καθαρά η Κρήτη νίκησε την Αχαΐα. Στο λέω και εγώ ευθέως. Θεωρώ ότι στο πολιτικό παιχνίδι, στην πολιτική καρκέρα, οι πολιτικοί της Κρήτης αποδείχτηκαν πιο ισχυροί από τους πολιτικούς της Αχαΐας. Και ουσιαστικά πήραν τη μάχη και το εισιτήριο για την Elite League. Σαν ιστορία, στο έχω πει. Δεν συγκρίνω, μπορεί να συγκριθεί κάθε μάτι. Νομίζω ότι ακόμη και το Sporting, που ήταν εκτός μάχης, ήταν μια ομάδα πολύ πιο ιστορική από το Αρκαλοχώρι. Δεν έχω κάτι με την ομάδα, είπα, μπορεί ο Φάκελος να ήταν πληρέστατος. Όμως, ιστορικά, τόσο ο Απόλλωνας όσο και το Sporting, πήσατε πολύ πιο ψηλά. Δεν συγκρίνονται ιστορίες των ομάδων. Έτσι. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια τελικά που επιλέγονται οι Gold Card, δεν τα έχω καταλάβει. Εγώ θεωρώ ότι πλέον αρχίσει και η ιστορία με τις Gold Card να μην είναι και ό,τι καλύτερο. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται. Και αν το Αρκαλοχώρι γίνει νέα νίκη Βόλου, εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά κανείς δεν ξέρει στη ζωή τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Εντάξει, τώρα ο Απόλλωνας είναι υποχρεωμένος να φτιάξει την ομάδα του για το πρωτάθλημα της Νέας Ελληνική 1 και με τις δικές του δυνάμεις να παλέψει για την άνοδο. Δεύτερη χρονιά, φέτος ήταν μεγαλύτερες οι προσδοκίες, πέρσι ήταν και περισσότερες ομάδες, φέτος ήταν μόλις 3. Έμεινα απ' έξω, Αρκαλοχώρι στην Elite League. Νομίζω ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν περίμενε το Αρκαλοχώρι ότι του χρόνου θα παίζει αυτή την κατηγορία. Η μοναδική αντίδραση του Απόλλωνα, η πρώτη αντίδραση, ανθυμών Βουλιμής. Αυτή είναι η αντίδραση που ουσιαστικά χάσαμε από το Βουλιμή. Στον Απόλλωνα το περίμενα. Ότι όσο και αν ήξεραν ότι εντάξει, ήταν και ο Απόλλωνας, οι άνθρωποι του Απόλλωνα στην πιάτσα είναι και γνωρίζουν την περιουσία ατμόσφαιρα. Είχα πει τότε και μέρες ότι δεν μπορεί να βγαίνουν αθηναϊκά site και να λένε αυτή η ομάδα που πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Όλα αυτά υπήρχαν διαρροές. Άρα, στον Απόλλωνα, όσο και αν έβλεπαν την κατάσταση, πίστευαν μέχρι και σήμερα ότι ο Απόλλωνας θα έπαιρνε τη World Card. Και το πίστευαν πάρα πολύ ότι θα έπαιρνε την κάρτα. Τελικά, το ρεπορτάζ την Τετάρτη έλεγε από τη Δευτέρα, μετά την παρουσίαση, ότι θα την πάρει την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Αυτή την πήρε και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει: πολύ πίκρα σήμερα για τον Απόλλων Αλέξη. Λέει: ντράπηκε και ντροπή σήμερα. Αυτή η τοξικότητα στην πόλη δεν θα σβήσει ποτέ. Ηρακλή, ναι, Απόλλωνας δυστυχώς δεν πήρε τη Wild Card. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε, δεν θα παίξει στην Elite League. Τουλάχιστον να φτιάξει μια ομάδα να έβγαινε τη δικιά του αξία, να μην έχει κανένα ανάγκη και να βήμα-βήμα, έχει τώρα δύο βήματα μπροστά του μέχρι την Basket League και να προσπαθήσει με τις δικές του δυνάμεις να ανέβει. Από ό,τι φάνηκε, για την ώρα, για τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είχε τύχει. Παρότι ο φάκελός ήταν εξαιρετικός, παρότι ο φάκελός πληρούσε τις προϋποθέσεις, δύο χρονιές πήραν άλλοι τη Wild Card. Επαναλαμβάνω και δεν ξέρω τελικά πού ωφελεί αυτή η Wild Card. Και ίσως θα ήταν και να πω, το διάβασα και από ένα φίλο συνάδελφο τώρα, ότι τελικά ίσως θα έπρεπε, μήπως έπρεπε τελικά να δοθούν και στις τρεις ομάδες και ας μην ακούσουν τις ομάδες. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, και στη Super League 1 να πω ότι όταν τέθηκε θέμα της αναδιάθρωσης των 16 ομάδων, οι ομάδες αποφάσισαν. Θέλω να είμαι σωστό σε αυτό. Οι ομάδες αποφάσισαν, είπαν ότι δεν δεχόμαστε δύο επιπλέον ομάδες στη Super League 1 στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο είναι και τώρα στην Elite League. Οι ομάδες αποφάσισαν ότι δεν δεχόμαστε δύο ομάδες και αυτό άκουσε η ΕΟΚ και αποφάσισε τελικά να δώσει μία Wild Card και τελικά η ομάδα της Κρήτης ήταν τυχερή.

Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Αλέξη, καλή εκπομπή. Πολλά λόγια για το πόλη να λέει και τελικά τίποτα. Οι τοπικοί φορείς τελικά του Ηρακλείου ήταν καλύτερη στην Πάτρα, δεν ενδιαφέρονται για αθλητισμό. Βλέπε και Παναχαϊκή. Η δίκη στο Απόλλωνα πρέπει να τους βγάλει προς τα έξω. Δεν έχουν μέσο και όχι να περιμένουν. Ευχαριστώ. Εντάξει, Δημήτρη, περιτώρησε. Μη σου λέω. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι η πλευρά της κριτικής ομάδας, η πολιτική τους, είσατε καλύτερη, πιο δυνατή. Εντάξει, δεν έκαμε τώρα. Η πλευρά του Απόλλωνα τι να κάνει. Να πει τι. Περίμενε μέχρι τελευταία ώρα, μπας και πάρει τη wild card. Δεν την πήρε, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Έτσι. Είπα, τώρα θα πάει με τις δικές του ομάδες, με τις δικές του νεατότητες, να πετύχει αυτό που θέλει. Ας φτιάξει την ομάδα του, να μην έχει κανένα ανάγκη και να πάρει βήμα-βήμα τις κατηγορίες.

Ο Τζον λέει: ποιος έχει τη Αλέξα, λέει, και πρέπει να τα λέμε. Λέει: όπως ο Χρυσόστομο στον πατρόν. Βλέπουν έτσι τις δημοσκοπήσεις και έχουν νεύρα, μάλλον. Τζον, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μπορώ να τις ανοίξω γραμμές, να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Αλλά κάποιοι. Εγώ έδεχα τηλεφωνήμα κατά την ώρα της εκπομπής χθες. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Από ακροατές, από χορηγούς, ότι συνεχώς κάποιοι προσπαθούν, θέλουν να περάσουν το δικό τους, ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Ότι, έτσι, είπα, εγώ δεν έχω τι φοβάμαι, αλλά και κάποιοι είναι προσεκτικοί, ούτε να μας απειλούμε μηνύσεις. Όντως, σε κάποιοι πράγματα, κάποιοι βγαίνουν και κάποιοι δεν σκέφτονται. Κάποια λόγια, όντως, εγώ που ξέρω ποινικά, νομικά, κάποιοι εδώ πέρα που λόγια τις αρχές μέσα είναι κολάσιμα. Δηλαδή, λες μια κουβέντα χωρίς να καταλάβεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έτσι. Να δει, θα σου κάνει μια μήνυση, θα τρέξει τώρα. Να άντε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Γι' αυτό λέω ότι εγώ μπορώ να το δανείσω γράμμες, αλλά πρέπει να είναι και λίγο προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε δηλαδή το μικρόφωνο και να τα λέμε. Το έλεγα και τις προηγούμενες φορές. Όλοι βγαίναν εδώ, βρίζαμε το Σταθάκι, και όμως βλέπαν στην Ρίγα Φεραίου Πέτρο μου και αγκαλιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εδώ να τον βρίζουμε και όταν βλέπουμε στη Ρίγα Φεραίου αγκαλιά. Δηλαδή μπροστά του τίποτα και στο ράδιο τα χώνουμε γιατί άλλοι θα την πληρώσουν. Δεν είναι, δεν γίνεται όμως, είναι δίκαιο. Δηλαδή και ο σταθμός και η διεύθυνση του ομίλου, και όταν μιλάω για διεύθυνση του ομίλου, δεν μιλάω για διεύθυνση του πορεφέ. Ότι είναι απόφαση των μετόχων αυτή τη στιγμή. Ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε συνεχώς τηλέφωνο μου. Με ενημέρωσαν να σα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να βγουν, να πούν την άποψή του. Ζωολογικά, όχι να προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις καταστάσεις, ένα στη μια πλευρά, ο άλλος στην άλλη πλευρά, ο άλλος βρυσίδιε. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ πρέπει να το σεβαστώ τώρα. Έτσι. Και όντως, Δημήτρη Τζον, εγώ σου λέω: τις τελευταίες μέρες κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που μπορεί να κάποιος να σου κάνει μήνυση. Για να σου το πω ευθέως. Μην φτάσουμε τώρα και στο άλλο άκρο.

Ηρακλής λέει: το μπάσκετ λέει στο συνδρομητικό κανάλι του Sky. Λέει: πίσω γύρισμα, λέει, για το άθλημα πιστεύω. Ηρακλή, εντάξει, ήταν δεδομένο ότι η ΕΡΤ δεν τα έχει φέτος την μπάσκετ league. Η ΕΡΤ προσφορές ήταν πολύ χαμηλές. Έχει μπει ο Όμιλος Αλαφούζου πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι του αθλητικού. Έτσι. Τώρα εντάξει, στο συνδρομητικό δεν ξέρω το πώς θα είναι για το μπάσκετ και όλα αυτά. Πάντως ο Όμιλος Αλαφούζου έχει μπει πάρα πολύ γερά. Και από το είχα πει ότι θα έχουμε αλλαγές σημαντικές. Και νομίζω ότι είναι και τελευταία χρονιά φέτος που θα έχουμε τόσες πολλές ομάδες Nova και Κοσμοτέ σε Super League 1 από του χρόνου. Αλλάζουν δεδομένα. Γιατί και η άλλη πλευρά, η σύμπραξη τώρα που έχει γίνει στον Αντένα, μαθαίνω ότι από του χρόνου θα μπει πάρα πολύ δυνατά για να πάρει ομάδες ποδοσφαίρου. Έτσι. Είναι δεδομένο. Αν και ακούω και τον Ολυμπιακό ότι εξετάζεται από τώρα για το Μέγα. Αλλά πιθανόν να αφήσουν για του χρόνου που θα έχουν τον Αντένα που θέλουν να μπουν γερά. Θα έρθουν σημαντικές αλλαγές στο τοπίο. Ακόμη και η Super League 2 γίνεται μεγάλη προσπάθεια φέτος και δεν αποκλείω να έχουμε ανατροπές και Super League 2. Δεν αποκλείεται, υπάρχει μια κουβέντα μεγάλη με το συνδρομητικό του Μέγα. Για να μήπως ενδιαφέρεται να πάρει τα τηλεοπτικά τη Super League 2, αλλά και η Super League 2 πάθε. Είναι πλέον και ο Αλαφούζος που πολύ πιθανόν να ενδιαφερθεί πάλι. Γιατί κατά ψέματα, όταν πήρε ο Sky τα δικαιώματα της Super League 2, ανέβηκε η τελεθέας. Πέρσι δεν ήταν και τόσο πολύ. Γι' αυτό η Super League 2 ψάχνει φέτος τηλεοπτικό πάροχο. Τώρα το παιχνίδι χόντρινε. Μην κρυβόμαστε, και ο Αλαφούζος έχει μπει γερά και παίρνει και μία διοργάνωση μετά την άλλη. Και επαναλαμβάνω ότι έρχεται και η άλλη πλευρά από του χρόνου, που σίγουρα με Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού, από ό,τι μαθαίνω, θα μπουν και αυτοί πάρα πολύ δυναμικά. Για να πάρουν μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Άρα το τοπίο και το τηλεοπτικό τοπίο ανοίγει και προβλέπονται μάχες τα επόμενα χρόνια.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε, θα ανοίξουμε τις γραμμές, λίγο προσοχή και θα το δούμε. Και εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε το... Έτσι, ακούμε τα πάντα. Προχωράμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Είπαμε, μπαίνουμε σε πολύ σημαντικές ώρες. Ο Παναγιώτης λέει, εδώ βλέπεις δηλαδή ανατροπή. Όλα τώρα είναι ανοιχτά. Παναγιώτη, μπορεί να, το βράδυ να υπάρχει μόνο το θέμα της πρότασης του κυρίου Παπαδόπουλου να εξεταστεί, αλλά εκ των πραγμάτων είπα ότι τώρα το παιχνίδι είναι για δύο. Μπορεί βέβαια να τελειώσουμε Παπαδόπουλο. Αν απόψε συμφωνήσουν, να το ξεκαθαρίσω, αν απόψε σε όλα αυτά τα διαδικαστικά που θα συζητούν, με απόψε που θα υπάρξει κάποια στιγμή θα είναι τηλεφωνική. Δηλαδή, ότι πρώτα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής, αν έχει, αν συμφωνεί το όλο το ΔΣ σε αυτά που έχουν γίνει τις αλλαγές που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Έχουν γίνει αλλαγές τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, σε αυτό που του παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα προς σύμφωνο, έχουν γίνει αλλαγές. Πάλι, πρέπει να ενημερωθεί το ΔΣ να πει αν αποδέχεται όλα αυτά που ζητούνται, τις αλλαγές που έχουν γίνει, και θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία με την οποία θα ξεκαθαρίσουν τον κ. Παπαδόπουλο και στους συνεργάτες ότι αν καταλήγουν. Γιατί επειδή αύριο υπάρχει ένα ραντεβού, το Σάββατο μεσημέρι, η Διεύθυνση Αριστερική επιβεβαιώνει ότι είχε ένα ραντεβού. Όμως έρχονται και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείται μέχρι αύριο μεσημέρι να υπάρξει συνάντηση και με τον κ. Σιόμου που φτάνει στην Ελλάδα. Και από τη στιγμή που λαμβάνω που πλέον από χθες το βράδυ έχουν αλλάξει και δεδομένα όσον αφορά την κατάθεση σημαντικής πρότασης με 20-σελίδο πλάνο αναλυτικό από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανοιχτά. Μπορεί να υπάρξει η συμφωνία του Παπαδόπουλου, μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Τώρα είναι, παίζονται τα πάντα. Θα εξαρτηθεί από τη στάση των απόψε σε όλα αυτά που θα πετεθούν στο τραπέζι. Καταρχήν είπα να αποφασίσει το ΔΣ να αποδέχεται όλες κάποιες αλλαγές που έχουν τις τελευταίες μέρες και δεν τις γνωρίζουν. Και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη γραμμή, μέρα μία, καλησπέρα.
1: Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, ηρεμία, ηρεμία. Βάλαμε λογοκρισία στην εκπομπή. Σας βάλανε η λογοκρισία στην εκπομπή.
0: Όχι, πάμε γιατί, τώρα, είπα εγώ αυτά που τα προχαμε.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί κάνεις εκπομπή και μιλάμε στην εκπομπή σου αυτή, πολύ φιλαθλή της ομάδας, χρόνια τώρα. Έτσι. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε τι, ότι επειδή υπάρχει ας πούμε μια τοποθέτηση, κάτι ξέρω εγώ, υπάρχει ο κόσμος που διαφοροποιείται.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το σταθμό, δεν είναι όλη την ποιότητα.
1: Εγώ δεν άκουσα.
0: Τα βασικά θέματα.
1: Εγώ δεν άκουσα κανέναν να βρίζει προσωπικά κάποιον. Προσωπικά κάποιον δεν άκουσα να βρίζει. Τώρα να μιλάει και να κρίνει ίσως κάπως πιο έντονα τη λειτουργία της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, ναι, έχει γίνει, αλλά δεν κατάλαβα. Όποιος ασχολείται με τα κοινά μπαίνει σε κοινή κρίση. Μπαίνει στο κοινό αίσθημα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν δεν είναι με εμάς, δεν πρέπει να ακούγεται. Ω, αν δεν είναι με εμάς, δεν πρέπει να μιλάει. Ή εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά της ομάδας, αυτοί δηλαδή που ασχολούνται με τα κοινά της ομάδας, είναι, πώς να το πω, χρήζουν κρίσης. Αυτά είναι καθεστώτα απολυταρχικά και είναι αποφάσεις απολυταρχικές.
0: Μάλιστα, πάμε παρακαλώ. Πάμε στο ζητούμενο τώρα. Πάμε να μου πεις.
1: Όχι, και αυτό ζητούμενο είναι, Αλέξη μου, και πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί δεν είναι μόνο στην εκπομπή τη δικιά σου. Βγαίνουν και παραέξω τα ίδια πράγματα. Εάν δεν αντέχετε την κριτική τη Παναχαϊκή, το πάμε. Αυτό το έχουν οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες έχουν από πίσω τους κόσμους. Έχουν οπαδούς, έχουν φιλάθλους, έχουν μεμονωμένους οπαδούς, έχουν άρρωστους. Αναγκαστικά και θεμητά και αθεμητά θα έχεις κρίση. Μάλιστα. Τι μπορείς να τη δεχτείς και αν έχεις αυτό το βαρύ φορτίο που λέγεται Παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα, ή πας στο σπίτι σου και δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Δεν ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Και όταν μιλάς για Εραστεχνική, μιλάς για το όργανο, δεν μιλάς για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα... Και μάλιστα έχουμε πει ότι οι κινήσεις που γίνονται στον Εραστέχνη, τα λάθη, ότι είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο αυτή τη διοίκηση. Είναι και των προηγούμενων διοίκησης. Λοιπόν, δεν τους είπαμε εμείς τραβάτε βάλτε υποψηφιότητα. Οι ίδιοι θέλανε να βάλουν υποψηφιότητα. σε ένα μεγάλο καράβι, σε ένα υπηρεκιάζι που λέγεται Παναχαϊκή. Και τα έχει αυτά. Οι μεγάλες ομάδες τα έχουν αυτά. Δεν βρίζουν τον Γιαννακόπουλο. Δεν βρίζουν τον Αλαφούζο. Δεν βρίζουν άλλους προέδρους. Τι πράγματα θα είδατε τι έχει. Τι πάντα δεν αφήνει γυρθούνι. Το ότι βγαίνουν πέντε δηλαδή οι ανθρώποι και μιλάνε σε ένα ραδιόφωνο. Θα κόψουν και τη φωνή. Γιατί, επειδή δεν συμφωνούν μαζί τους. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πέρα από την Παναχαϊκή, φίλε. Το να μην υπάρχει δημοκρατία στον λόγο.
0: Πάντα υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε εξελίξεις. Ναι, πάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω, εξελίξεις. Τι θα τις πεις στις εξελίξεις.
0: Εγώ τις εξελίξεις, Αντώνη μου. Αυτή τη στιγμή θεωρώ το παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό.
1: Πέθανε κάποιες φήμες στα αυτιά μου και αυτό που είπες τώρα, Φρίμκο, αρχίζει να μου το χρησιμοποιεί. Τι ξέρεις. Γιατί εμένα μου πέθανε στα αυτιά ότι ανέβηκε το καρτέ για τα χρέη. Και ανέβηκε και η πρημοδότηση που δίνεται στον ερασιτέχνη.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή εστάλει ένα 20σέλιδο πλάνο χθες το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναλυτικό, οργανωτικό και οικονομικό από πλευρά
1: των ημερών. Είχε σταλεί ή εστάλει και τελευταία στιγμή. Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Άκου, διευκρινίστηκε από πλευρά της ερασιτέχνης ότι αυτό το email που είχαν, δεν ξέρω, δεν το είχαν πάρει την Παναχαϊκή, ότι αυτό το email δεν είναι της Παναχαϊκής. Ήταν που είχε ένα email, τα πήγε και όλα αυτά, δεν ήταν της Παναχαϊκής. Από τη μέρα που έχουν το email των ανθρώπων της Παναχαϊκής, το έχει δώσει ο Κώστας Βόλης, έρχονται όλα τα email. Τα email είναι κανονικά σε κρίση των ανθρώπων της Παναχαϊκής.
1: Άρα σταθήκανε, απλά δεν είχαν σταθεί
0: σε σωστό email. Σε σωστό email.
1: Άρα οι Αμερικάνοι αυτό που λέγανε ήταν αλήθεια. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν παίζει ρόλο να ξέρετε αυτά που ακούμε.
0: Γιατί και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής δεν τα είχαν παραλάβει. Ήταν σαν email που δεν ήταν της Παναχαϊκής.
1: Παίζει ρόλο να τα ακούμε όλα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Ποιος μας κοροϊδεύει, λίγο να λέει αλήθεια.
0: Ήταν ένα email που δεν λειτουργούσε. Το έχουν δεχτεί και δύο πλευρές. Τώρα υπάρχει από χθες το βράδυ, όντως, μέσα στο email της Παναχαϊκής που ήρθε, το πλάνο τους, το πρόγραμμά τους, τα πάντα και όντως μιλάνε για σωστό χρήμα στο τραπέζι για όλο τον οργανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Για όλα τα τμήματα του οργανισμού υπάρχει ζεστό χρήμα στο τραπέζι για να ξέρει για την εκκίνηση.
1: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όχι οι Αμερικάνοι δεν ασχολούνται μόνο για το
0: ποδόσφαιρο. Όχι. Ότι από τη στιγμή που θα επιλεγούν από τη δίκηση της Παναχαϊκής για να αναλάβουν τα ενία, είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν όλο τον οργανισμό κατευθείαν. Είναι αλήθεια.
1: Να μην λέμε Αμερικάνοι. Γιατί είναι Αμερικάνοι. Είναι Έλληνες της Αμερικής. Έτσι. Άλλο Αμερικάνοι που είχαμε με το Σταθάκι και άλλο Έλληνες
0: οικογενεί.
1: Ναι. Ωραία. Ναι. Έχει και αυτό το ρόλο του.
0: Ήδη νομίζω ότι πρέπει να φτάσει στην Πάτρα ο κύριος Σιώμος, ο οποίος βιτανολογώ ότι δεν αποκλείεται μετά το αποφασισμένο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει και συνάντηση και με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Από ό,τι λέγεται, θα υπάρξει.
1: Έχουμε λοιπόν κατά τα λεγόμενα τα δικά σου. Αν θες μου δίνεις και τη δικιά σου άποψη. Έχουμε ένα καλό deal, μια καλή πρόταση από την πλευρά των Αμερικάνων. Έτσι. Από την άλλη στιγμή που λένε ότι αναλαμβάνουν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, αλλά ρίχνουν και ζεστό χρήμα στα υπόλοιπα μέλη του ερασιτέχνη και από όσα έχουν πει και όλα να τους ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό, το προπονητικό, αλλά και η επένδυση στην πόλη, δηλαδή πέρα από την επένδυση στην Παναχαϊκή που δεν είναι επένδυση όπως λέει και ο φίλος Μονάστος, σκέφτονται να επενδύσουν και στην πόλη μέσα σε άλλα πράγματα, υπάρχει μια καλή πρόταση, θεωρητικά. Εντάξει.
0: Ναι, η Ερασιτέχνη συζητάει πλέον τα πάντα. Δεν απορρίπτει τίποτα.
1: Άλλο λέω, παιδί μου, συμφωνούμε. Θα πω, θα δεις που θέλω να καταλήξω. Ωραία. Άρα, λοιπόν, η πρόταση του Παπαδόπουλου θα πρέπει να είναι καλύτερη.
0: Ναι. Αν και να την υιοθετήσουν, θα πρέπει να θεωρούν να είναι καλύτερη. Ναι, δεν ξέρω τα στοιχεία τώρα ακριβώς τι λέει κάθε πρόταση. Όταν μιλάμε τώρα 20 σελίδες από τη μια πλευρά και άλλες τόσες από ό,τι έχω μάθει και από την άλλη, δεν ξέρει κανείς αναλυτικά τι λένε στο πλάνο. Δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο φέρνει το διχασμό και φέρνει το διχασμό. Το διχασμό είναι τη διχογνωμία, θα έλεγα εγώ. Αλλά γίνεται διχασμός γιατί δεν υπάρχει λογική. Εγώ έχω βγει καθαρά και εξάστερα και έχω πει ότι είμαι με την πλευρά των Αμερικάνων. Και έχω αιτιολογήσει ότι είμαι με την πλευρά των Αμερικάνων, γιατί πολύ απλά γνωρίζω το πλάνο των Αμερικάνων. Το γνωρίζω. Έχω μια εικόνα. Έχουν βγει ανθρώποι, έχουν τοποθετηθεί, έχουν πει θέλουμε να κάνουμε αυτό, είμαστε αυτοί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και είναι πίσω τους. Δεν υπάρχει πίσω τους άλλους. Είμαστε εμείς. Βγαίνουμε μπροστά. Εμείς είμαστε. Δεν λένε ότι θα φέρουμε κάποιον. Εμείς θα αναλαμβάνουμε. Εμείς βάζουμε το κρίμα. Εμείς θα αναλαμβάνουμε να κάνουμε την ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ένα κρυπτό 2-3 μηνών και χωρίς να γνωρίζουμε τι γίνεται. Εγώ να θέλω να είμαι με τον Παπαδόπουλο. Βασικά εγώ θέλω να είμαι με το καλύτερο γιατί πάνε χαϊκή. Αν η πρόταση του Παπαδόπουλου είναι καλύτερη, εννοείται ότι αμέσως θα πω Mr. Marini is go home. Εδώ έχουμε καλύτερη πρόταση. Γιατί τα φόγει αέρα πατέρα. Όταν όμως δεν έχω κάτι στα χέρια μου. Πώς μπορώ να είμαι.
0: Ναι, η διέγεση της Ραζανικής και καθαρίζω ότι έχει πρόταση.
1: Αυτή την είδηση του Ραζανικής.
0: Εντάξει, αυτή έχει την πρόταση. Αντώνη, η διέγεση της Ραζανικής έχει τις δύο προτάσεις. Δεν ξέρουμε ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Άκουσε με φίλε, δεν μιλάω για τη διοίκηση. Αν τη διοίκηση. Η διοίκηση γνωρίζει και τις δύο απόψεις και ξέρει να κρίνει και να αποφασίσει και θα πάρει και την ευθύνη για αυτό που θα κάνει. Μιλάω για τους υπόλοιπους. Γιατί εδώ υπάρχει και τραμπουκισμός που γίνεται εκτός σταθμού. Εκτός ερασιτεχνικής. Γίνεται και υπάρχει ένας τραμπουκισμός. Και εγώ αυτό το πράγμα δεν το υιοθετώ. Και είναι λάθος. Και γίνεται ένας τραμπουκισμός από αυτούς που παίρνουν την πλευρά του Παπαδόπουλου και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Χωρίς όμως να γνωρίζουν τίποτα. Γνωρίζει κάποιος άλλος πέρα από τον ερασιτεχνική και τον Παπαδόπουλο. Ποιο είναι το πλάνο του Παπαδόπουλου, ποια είναι η θέση του Παπαδόπουλου, τι θέλει να κάνει στην ομάδα Παπαδόπουλος ή οι υπόλοιποι όλοι. Το γνωρίζει κανείς. Αν το γνωρίζει, τότε να μας το πει και εμάς να το ξέρουμε, για να μην τους κατηγορούμε και άδικα ότι κάνουν τα παπαγαλάκια. Γιατί αυτό παπαγαλισμός είναι. Το να μην γνωρίζεις και να σου λέει κάποιος άλλος και να βγαίνει να παίρνει θέση, αυτό είναι παπαγαλισμός. Το να γνωρίζεις όμως, γιατί έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι και έχουν πάρει θέση και έχουν πει ποιοι είναι, έχουν πει τι θα κάνουν και λες εγώ είμαι με αυτό, γιατί το γνωρίζω, το βλέπω, μου το λένε, έχει μια βάση. Το να βγαίνεις και να λες εγώ, α, είστε κατά, είστε εκείνο, είστε το άλλο που είστε με τους Αμερικάνους, αλλά εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις τι είναι το πλάνο του Παπαδόπουλου, τότε αυτό είναι παπαγαλισμός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ερασιτεχνική ξέρει μόνο και τις δύο προτάσεις ξεκάθαρα. Δεν τις ξέρει κανένας άλλος, ούτε δηλαδή και αυτοί.
1: Λοιπόν,
0: κανείς δεν.
1: Ναι, ναι,
0: ακριβώς, γιατί οι ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Είναι κρίσιμες. Εγώ, Αντώνη, θα σου πω κάτι. Η πλευρά της Παναγαϊκής λέει, είδες, ξεκαθαρίζει τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εκνευρισμός γιατί ζητούνται αλλαγές. Έτσι, συνεχώς από τις αλλαγές που από την άλλη πλευρά, και από την άλλη πλευρά η ερασιτεχνική δεν ήταν ικανοποιημένη όσο η πλευρά των Άλλων Αμερικάνων μιλούσε συνεχώς. Το λέει ευθέως. Δεν είσατε ικανοποιημένοι. Δηλαδή, η ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή ζητήθηκε τα δύο πράγματα. Από τη μία. Άκουσε με τώρα, σου λέω ότι πώς είναι η πλευρά. Όπως σου λέω σήμερα, ότι με τον Παπαδόπουλο είναι πολύ εκνευρισμένοι, διότι δεν μπορεί κάθε μέρα να μα ζητάει αλλαγέ, αδελφέ. Έτσι, τώρα που έχουν χαμηλώσει οι τόνοι και μιλάνε μεταξύ του με του Αμερικάνου, είναι ικανοποιημένοι.
1: Βγάλε από το κάδρο της συζήτησής μας λίγο την ερασιτεχνική. Εγώ μιλάω σε γενικά. Δεν μιλάω για την ερασιτεχνική.
0: Ναι, αλλά την απόφαση την πάρει η ερασιτεχνική.
1: Μιλάω για την περιφέρουσα ατμόσφαιρα.
0: Ωραία. Μέσα σε παιδιά. Δηλαδή να βγάλουν την ερασιτεχνική απ' έξω να πείσουν τους υπόλοιπους μέσα και εμάς που δεν θα έχουμε λόγο. Εμείς δεν θα έχουμε λόγο.
1: Όχι, μα αυτό το καιρό ασχολούμαστε με τον ερασιτέχνη. Ρε φίλε, και στο τέλος θα πούμε τι σου είπαν να μας βγάλει και στον αέρα.
0: Δεν είπα ερασιτέχνη τίποτα. Ξέχασα τον απαλού πάμπαρκα. Προχώρη.
1: Πάμε λοιπόν στο άλλο. Α, το Πέτρο. Όχι, ρε Πέτρο.
0: Πάμε.
1: Όχι, ρε Πέτρο. Κάνε μας. Κάνε, ρε Πέτρο. Άσε μας να βγάλουμε τα σωτικά μας. Προχάμε. Είπανε κάτι για το όνομά σου.
0: Πάμε. Για πάμε.
1: Λέμε κιόλας, υπάρχει και αυτό το πράγμα, ότι οι Αμερικάνοι, έλα ρε, τώρα βγαίνουν και μιλάνε με οπαδούς και κλίκα και μιλάνε στα ραδιόφωνα και βγαίνουν και... Να ρωτήσω, και είναι ασόβαροι, είναι ασόβαροι. Όταν ο Καημενάκης βγήκε στο Μπαργανελάκι και είπε θέλω την Πανακαϊκή και θα κάνω ραντεβού, ήταν ασόβαρος. Ήταν ασόβαρος.
0: Μα δεν ήταν ασόβαρος. Αυτό λένε ότι... Δηλαδή, σου λέω ότι τυπώθηκε εδώ. Ότι τώρα η δείξα...
1: Γιατί δεν γίνονται τα λησβερίσια κάτω από το τραπέζι.
0: Άκου, Αντώνη, η Παναγαϊκή αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένη. Τις τελευταίες μέρες η βελευρά του κ. Μαρίνη και του κ. Σιώμου μιλάνε με την ερασιτεχνική. Είναι... Τώρα ξέρουν τι συζητάνε. Ότι, και αυτοί βλέπεις ότι το παιχνίδι άλλαξε πλέον. Τις τελευταίες δύο μέρες άλλαξε το παιχνίδι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, πού θα δώσουν την ομάδα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω αυτό το παιχνιδάκι. Γιατί αυτό το παιχνιδάκι.
0: Μιλάνε μεταξύ του. Όπως και ο Παπαδόπουλος μίλαγε με την ερασιτεχνική. Τώρα όντως το παιχνίδι διεπηρεί στις ώρες, γιατί όντως και η άλλη πλευρά μιλάμε μαζί τους πλέον. Με τα email, με τις συνομιλίες μιλάμε μαζί.
1: Θα έπρεπε να το είχαν κάνει από τις 10 Μάη που είχε δηλώσει ενδιαφέρον η πλευρά Μαρίνη. Θα έπρεπε αυτό που σου είπα προχθές, ότι έπρεπε να βγουν μπροστά και να πούνε στον κύριο Παπαδόπουλο, ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, θα υπογράψετε. Θα δίνουμε προτεραιότητα γιατί ασχολείστε 2-3 μήνες και είναι σοβαρό αυτό το πράγμα και θεμητό να του δώσει προτεραιότητα. Εννοείται. Γιατί σου δίνω σε πρώτο το ενδιαφέρον. Σας δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα, κύριε, κύριε Παπαδόπουλο. Θα υπογράψετε? Όχι. Δεν υπογράφετε, μας συγχωρείτε, αλλά έχουμε άλλη άποψη. Έχουμε άλλη πρόταση. Συγγνώμη. Θα πάμε να εξετάσουμε την πρόταση την άλλη. Το κάνανε? Όχι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν γίνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει στην Παναχαϊκή. Για να μην χρησιμοποιήσω λοιπόν σχόλια τα οποία μπορούν να σε βλάψουν εσένα, την εκπομπή εμένα, που εμένα δεν με βλάπτουν. Το λέω. Θα ανοίξουν τα δικαιώματα. Θα ανοίξουν τους ασκούς θεόλου, αν θέλω. Λοιπόν, δεν λειτουργεί. Αφού λοιπόν θες να πάμε στον ερασιτέχνη, δεν λειτουργεί όπως μπορεί να λειτουργήσει ένας ερασιτέχνης. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας με τον ερασιτέχνη. Όχι με τα πρόβλημα. Με το θεσμό. Με τη λειτουργία. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αν το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μακάρι να πρετανέψει η λογική και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα το συμφέρον της ομάδας.
0: Η ερασιτεχνική, Αντώνη, αυτό μεταφέρει πλέον προς όλο τον κόσμο ότι ναι, το συμφέρον, και ειδικά μαθαίνω ότι με όποια πλευρά και να συμφωνήσει, όταν θα βγουν τις συμφωνίες στον αέρα, θα καταλάβει τι σκληρούς όρους έχει βάλει προς τις δύο πλευρές. Ότι, ότι φέτος έχουν μπει πάρα πολύ σκληροί όροι για τη διασφάλιση σωματείου.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Ναι. Θα το δούμε όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό. Γιατί αν
0: Θα μαθευτούν.
1: Άμα παραμείνει κρυφό, τότε υπάρχουν και πράγματα άλλα που μπορούν να τα φανερώσουν.
0: Εντάξει, πρέπει να μαθευτούν όλα. Συμφωνώ ότι όταν δεν υπάρξει τελική συμφωνία, πρέπει να μαθευτεί το πλάνο στον κόσμο. Είμαι αυτό συμφωνούμε όλοι. Και εγγύησεις και όλα.
1: Ωραία, ας δούμε.
0: Μπήκαμε στις πιο κρίσιμες ώρες.
1: Ας περιμένουν κάποιοι που είναι λαλίστατοι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Χωρίς να γνωρίζουν, δηλαδή. Δεν υπάρχει και λογική να τοποθετήσει, ρε φίλε. Τι να πει για τον Παπαδόπουλο οποιοδήποτε? Τι μπορούμε να πούμε? Ότι είναι σαν σοβαρό μάνατζερ? Βεβαίως μπορούμε να το πούμε. Μέχρι εκεί όμως. Ότι ο Τούρκος είναι ένας σοβαρός επιτυχημένος πάνω στη δουλειά του, αυτό ναι, μπορούμε να το πούμε. Μέχρι εκεί όμως. Αλλά για το τι πρόκειται να κάνουν στην Παναχαϊκή, τι δίνουν, τι θέλουν να πάρουν, κανένας δεν το ξέρει.
0: Ναι, αυτοί έχουν επιλέξει με την πλευρά του Άσου Παπαδόπουλου. Έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ότι δημόσια θα μιλήσει μόνο όταν υπογράψουμε.
1: Άρα, πώς μπορώ εγώ να πάρω θέση?
0: Εντάξει,
1: αν είναι.
0: Τώρα τι να σου πω. Αυτό κάποιοι θέλουν. Παντώνη, όλοι με μια ομάδα. Οπότε δεν χρειάζεται.
1: Ωραία, αυτό λέω και εγώ. Ας κοιτάξουμε τι είναι το καλύτερο για την ομάδα και κάποια στιγμή να σταματήσουν όλοι να λειτουργούν κάτω από το τραπέζι.
0: Καλά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία τώρα κάτω από το τραπέζι.
1: Ναι, λειτουργούν κάτω από το τραπέζι. Δεν είπα ότι συμφωνούν, είπα ότι λειτουργούν. Λοιπόν, στο τέλος, από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν διαρκείας. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν διαφημίσεις. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν πινακίδες. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν εισιτήρια. Όταν λέω από εμάς, εννοώ γενικά ότι υπάρχουν. Έτσι. Δεν μπορεί να μας γράφουν στα παλαιότερα των υπαδομάτων τους όταν δεν μας έχουν ανάγκη, και όταν μας έχουν ανάγκη να μας πετάνε ένα παναχαϊκό μέτρο και να πατάνε πάνω στην αγάπη μας για την ομάδα και τρέχετε να στηρίξετε. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει να πούμε έτσι. Να γράφουν τα παλιά μου τα παπούτσια όποτε γουστάρω. Όποτε σε γουστάρω είσαι καλός.
0: Υπομονή λίγες ώρες. Υπομονή, καλό βράδυ.
1: Yeah.
0: Υπομονή, οι ώρες θα είναι πολύ σημαντικές από εδώ και πέρα. Έτσι. Η πρώτη κρίσιμη μάχη είναι απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτέχνικης. Θα εξετάσει πλέον τα πάντα όσον αφορά την πλευρά Παπαδόπουλου. Γιατί όντως αύριο το μεσημέρι υπάρχει κάτω του Παπαδόπουλου και του συνεργατών του. Είναι προγραμματισμένοι, έτσι. Αλλά από απόψε θα φανεί αν αύριο πάμε για υπογραφές ή όχι. Και επαναλαμβάνω ότι αύξηση του Σταύρου Σιώμου στην Ελλάδα, στην Πάτρα, θα φέρει και άλλα δεδομένα πιθανότατα. Όταν υπάρξει συνάντηση τώρα. Τώρα η πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων μιλάει απευθείας με την Ερασιτέχνικη. Μιλάει με την συνεχώς και με την κύριο Σβόλη και με τα email. Είναι πλέον σε μια ανοιχτή επικοινωνία τώρα με την Ερασιτέχνικη. Και από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι τώρα είναι ανοιχτό. Γιατί είναι και η Ερασιτέχνικη. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό που θέλουν είναι να ωφεληθεί το σωματείο. Ότι όποιο και να αποφασίσουν, ότι οι όροι που θα έχουν βάλει είναι τέτοιοι που θα έχουν δέσει τη συνέχεια του σωματείου. Θα έχουν αποφασίσει ότι το σωματείο αυτή την ώρα έχει μέλλον. Και θα είναι πολύ καλυμμένο και στο οικονομικό κομμάτι και σε όλα. Είδαμε σε λίγα λεπτά, επαναλαμβάνω, ξεκινάει το Διοικητικό Συμβούλιο. Να δούμε τι θα συζητήσουν όλοι. Θα τοποθετηθούν. Και κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όσο θα γυρίζει η γη,
15: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Χρήστος λέει: πιστεύω ότι σήμερα στην Κίνα θα συζητήσει όχι τις νέες αλλαγές που ζητάει η πλευρά Παπαδόπουλου, αλλά για το αξιόπιστο των συζητήσεων που έχει γίνει μεταξύ τους εδώ και τόσους μήνες. Χρήστο, όχι το αξιόπιστο, το έχουν συμφωνήσει. Σε περισσότερο έχουν συμφωνήσει. Είναι κάποιες αλλαγές που ζητούν τις τελευταίες μέρες. Και εκεί λίγο γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ δικηγόρων. Έτσι. Και από όσα ενημερωθούν ακριβώς που έχουν φτάσει. Το αξιόπιστο, αν δεν ήταν αξιόπιστο, δεν θα συνδικούσαν τους μήνες. Όντως υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να ενημερωθούν. Βέβαια, τα τεθεί συνολικά οι πρώτες, έτσι τώρα, στο σώμα. Όπως είχε τεθεί και την περασμένη εβδομάδα των Ελληνοαμερικάνων, τώρα θα τεθεί και τον Παπαδόπουλο. Στο σώμα. Θα ενημερωθούν για όλες τις αλλαγές και θα δούμε. Θα αποφασίσουν και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άλεξ.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Καλά.
1: Μια χαρά. Πριν ξεκινήσω όσον αφορά την ανακοίνωση του Απόλλωνα, το ανθυμόνου Γουλιμής, θέλω να πω κάτι. Συμφωνώ καταρχάς απόλυτα στο πρώτο σκέλος της ομιλίας, της παρέμβασης που έκανε κάποιος ακροατής ο Αντώνης. Ένα. Δεύτερο. Θέλω να πω κάτι. Αυτή η εκπομπή είναι ένας... μια φωτεινή ακτίδα στο τοπίο το ραδιοτηλεοπτικό της πόλης της Πάτρας. Η δικιά σου εκπομπή, Αλέξη, ένα πράγμα είναι χαρακτηριστικό. Είτε διαφωνεί κάποιος, είτε συμφωνεί συνολικά με όλο το πλαίσιο, είναι η πιο δημοκρατική και η πιο αντικειμενική εκπομπή. Γιατί είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Άφηνε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Όλες οι απόψεις δημοκρατικότατα κατατίθενται. Προφανώς οι απόψεις δεν μπορεί να είναι προσβλητικές, δεν μπορεί να είναι ιδέες μακριά και έξω. Προφανώς, εγώ τουλάχιστον όσο χρόνια παρακολουθώ την εκπομπή σου, δεν έχουν τέτοια στοιχεία και αν καμιά φορά παρεκτραπεί κανένας, είναι στη ροή του λόγου και τέτοια πράγματα. Χαρακτηρίζεται από την πλήρη δημοκρατία.
0: Εντάξει, δεν είμαι λόγος ο κόσμος. Με ηρεμία ο καθένας μπορεί να την άποψή του χωρίς να θίγουμε κανένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να
1: θίγουμε. Φορές...
0: Ο καθένας δεν είναι. Αλλά μην θίγουμε πρόσωπα γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, προφανώς. Προφανώς το να βρίσεις και να βρίσεις οικογένειες είναι χειδαιότητα και τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, πόσες φορές μπορεί να κάνω μια παρέμβαση μακριά από μένα. Εμένα η ζωή μου είναι βασικός οδηγός το ότι με ξέρουν καταρχάς. 70 χρονών είμαι. Δεν είμαι μικρό παιδάκι. Να μην ξέρω πού απευθύνομαι και τι λέω και πώς τα λέω. Έχω όμως απόλυτη κρίση. Έχω απόλυτη κρίση. Βγάζω συμπεράσματα. Και αυτά λέω. Δεν μπορώ. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν απέναντί μου, μαζί μου, οτιδήποτε. Κι εγώ μπορεί να συμφωνώ με άλλους, με άλλους να διαφωνώ. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταθέσουμε δημόσια την άποψή μας. Εγώ λέγομαι Νίκος Μούσιος. Αυτός είμαι, υπήρξα από μικρό παιδί φύλαθλος, τράγοντας, διοικητικός στον Ερασιτέχνη και στην ΓΑΕ του Απόλλωνα. Με γνωρίζει τεράστιος κόσμος και για τη συμμετοχή μου στα αθλητικά δρόμενα, αλλά και στην συμμετοχή μου στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα της πόλης. Δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν.
0: Να σου πω, Νίκο, ότι μόλις τώρα... Μόλις τώρα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Αρκαλοχαρίου που επιτίθεται στον Απόλλωνα. Για την ανακοίνωση που έβγαλε δείξη του Απόλλωνα, η δείξη του Απόλλωνα. Ναι, τώρα αντεπιτίθεται η ομάδα της ανακοίνωσης Αρκαλοχαρίου και
1: Ναι,
0: τώρα αντεπιτίθεται η ομάδα της ανακοίνωσης Αρκαλοχαρίου και με

0: σε όλη την Ελλάδα γνωρίζουν ποιος είναι ο Απόλλωνας, την ιστορία του, τις εγκαταστάσεις του, τα πάντα, τους ανθρώπους, αυτοί που βρίσκονταν και βρίσκονται σε δημόσιες θέσεις, άνθρωποι που παλεύουν από τον φτωχό μεροκαματιάρι τον ψαρά μέχρι τους βιομήχανους της πόλης. Όλοι αυτοί που έχουν συντράμει στην ιστορία στα 100 χρόνια του Απόλλωνα. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω. Τώρα τα αρκαλοχώρη με τις πλάτες της πολιτικής ηγεσίας και με την κρίση μιας επιτροπής της Ομοσπονδίας και πήρε αυτή τη wild card. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θέλω να ξεκαθαρίσω για κάτι. Δεν το νομίζω δημόσια τα τελευταία 20 χρόνια ο Απόλλωνας να έχει έρθει σε αντιπαράθεση με εκτός από αγωνιστικούς λόγους, σε αντιπαράθεση με άλλη ομάδα. Ποτέ δεν είχαμε ζητήσει το παραπάνω. Ζητάγαμε το 50-50, τα πάντα. Στις διαιτησίες, στις χορηγίες, στα πάντα. Ζητάμε το 50-50, να μας αντιμετωπίσουν με τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζει ένας παράγοντας, ένας φιλάθλος, μια κυβέρνηση να αντιμετωπίζει αυτό το ιστορικό σωματείο. Δεν ζητήσαμε ποτέ εύνοια πουθενά. Αν οποιοδήποτε έχει κάποιο συγκεκριμένο δημόσια να πει και να βγει ότι ο Απόλλωνας τότε έκανε αυτό εις βάρος μου, δημόσια να το πει, ότι εμείς απεργαζόμαστε σχέδια ενάντια σε κάποιες άλλες ομάδες, να βγει δημόσια και να το πει. Η μεγαλύτερη κατάκτηση του Απόλλωνα ήταν όταν έφτιαξε το ιδιόκτητο δικό του γήπεδο, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα με ιδιόκτητο με το γήπεδο που ανήκε, και το ξαναλέω, ανήκει στον ερασιτέχνη. Όσα χρόνια δηλαδή και να περάσουν, ο Μούσιος και να φύγει, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις θα ανήκουν στο σύλλογο. Δεν θα το πάρω κοντά μου εγώ. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Δεν θα το πάρω, ανήκει στον ερασιτέχνη.
1: Στο σύλλογο, ναι, ανήκει στο σύλλογο. Βέβαια.
0: Στο σύλλογο, αλφα, σίγμα και τα λοιπά.
1: Και έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις πλέον από όλες.
0: Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και δεν το συζητάμε. Εδώ έρχονται ομάδες, ας πούμε, που παίζουν στην National League 1, σε αυτή την κατηγορία που βρέθηκε ο Απόλλωνας, όχι από αγωνιστικούς λόγους, το ξαναλέω. Ο Απόλλωνας δεν έχει πέσει τη Β' Εθνική από αγωνιστικούς λόγους. Στην Α2 έπεσε ο Απόλλωνας. Υπό εσωτερικά προβλήματα έπεσε και παραβρέθηκε εκεί. Το γνωρίζεις αυτό. Τέλος πάντων, πριν 3 χρόνια είμαστε στην Α1 και πέσαμε στην Α2. Στην Αλφαδίδα δεν συμμετείχαμε για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Αλλά το αφήνει στην άκρη αυτό. Εδώ που είμαστε. Παλεύουμε με αξιοπρέπεια. Παλέψαμε και πέρυσι. Δεν τα καταφέραμε. Στη ζωή τίποτα δεν έχεις. Ότι έχεις κατακτήσει και πολύ περισσότερο και στον αθλητισμό. Και οι ήττες υπάρχουν μέσα και ο κακός σχεδιασμός υπάρχουν και όλα υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα άλλα που μπορεί να γίνονται. Αλλά λέω όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν μπορεί κανένας να βγαίνει σήμερα και να απειλεί για τη δημόσια. Σήμερα ο Απόλλωνας εναντιώνεται και μόνο οι φάκελοι, γιατί κανένας δεν ξέρει τη διαδικασία, τι σημαίνει φάκελος παρουσίασης, τι παρουσιάζεις καλύτερο ρε αρκαλοχώρη, τι έχεις παρουσιάσει, έχεις καλύτερη στήριξη λοιπόν από την πολιτική εξουσία και από τους θεσμούς που διέπουν το ελληνικό μπάσκετ. Εκεί έχεις καλύτερη πρόσβαση και παρουσία. Αυτό έγινε. Είναι ξεκάθαρο και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεν κοροϊδευόμαστε, γιατί θέλουμε να το κρύψουμε. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος της Πάτρας. Με τον έναν ή άλλο τρόπο αυτό δεν καταλαβαίνει. Ότι ο Απόλλωνας δεν εκπέμπει τοξικότητα. Ο Απόλλωνας εκπέμπει, τουλάχιστον για το περιεχόμενο του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του τόσα χρόνια. Και μάλιστα είχε την τύχη να έχει παίξει και σε τελικούς και σε Final Four, να έχει δώσει στελέχη στην Εθνική Ελλάδος εδώ και 15 και 20 και 30 χρόνια. Και τώρα, όχι τώρα που είμαι εγώ στα πράγματα, βάζω και δικά μου παιδιά στην Εθνική. Όχι. Όταν ήμουν πάντα στην απέξω. Και ο Απόλλωνας ήταν πάντα στην απέξω. Δεν είχε τα κονέ κάτω από το τραπέζι που είπε και ο Αντώνης. Όχι βέβαια. Πού διαμαρτυρόμαστε και πού λέμε την άποψή μας, καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ μιλάω σαν Νίκος Μούσιος. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να κάνει και ό,τι πρέπει να κάνει θα το κάνει, πιστεύω. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Καταρχάς

0: υπάρχει μια ψυχραιμία στον Απόλλωνα και μια ηρεμία. Υπήρχαμε κάποιοι, υπήρχαμε, μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ. Μπορώ να το πω δημόσια, που είχα μια αυταπάτη. Ότι μπορούσε, έστω και τελευταία στιγμή, για το Ινάτηρε, για να διαψεύσουμε πράγματα και κουβέντες στην πόλη. Ότι αυτή η Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα δίνει wild card στον Απόλλωνα. Αυτή την άποψη είχα εγώ. Λάθος μου, λάθος. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Αποδείχθηκε, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είναι μπασκετικά τα κριτήρια, είναι άλλα πράγματα. Έχω την εκτίμηση. Δεν είναι τις παρούσεις. Αυτά όλα θα εξηγηθούν στην πορεία. Θα εξηγηθούν τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι η καταλληλότερη για αυτή τη συγκυρία ομάδα που έπρεπε να δοθεί η wild card. Και μην ξεχνάς, το Sporting μπήκε τελευταία στιγμή για την wild card. Για να θολώσουμε λίγο τα νερά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκτιμήσεις είναι αυτές που έχω εγώ. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά υπάρχουν ακόμα δεκάδες κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι που οι άνθρωποι τους έχει κοροϊδέψει η πολιτική εξουσία και ζουν ακόμα σε κοντέινερ. Είναι μια περιοχή που έχει τα δικά της προβλήματα, κάνει τα βήματα όσο μπορεί να αντέξουν στη ζωή οι άνθρωποι, καλά κάνουν και διεκδικούν και οι αθλητικοί παράγοντες και όλα. Το μπάσκετ είναι ενιαίο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες. Ο Απόλλωνας δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Να το λέμε. Δεν είμαστε το ίδιο μέγεθος. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Εννοείται.
0: Ούτε με την Νίκη Βόλου, ούτε με το Αρκαλοχώρι.
1: Δεν διαφωνείτε.
0: Όπα ρε παιδιά, όπα, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Αν αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια, ούτε έχεις να κάνεις ούτε με απαπτεώνες, ούτε με κλέφτες, ούτε με εμπόριο ναρκωτικών, ούτε με χίλια πράγματα άλλα. Είναι φως φανάρι, ποιοι είναι στην ομάδα, έχουν πάρει και θέσεις ευθύνης, από ό,τι ξέρω, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα της πατραϊκής οικογένειας, της πατραϊκής αγοράς, άνθρωποι γνωστοί, αξιόλογοι. Λοιπόν, και με αυτά τα κριτήρια τι κρίνεται? Δεν κρίνεται τίποτα, δεν κριθήκανε αντικειμενικοί όροι. Άλλα πράγματα κρίνονται. Και η τοξικότητα λοιπόν δεν ξεκινάει από κανέναν Απόλλωνα. Εμείς δεν θέλουμε... Προφανώς δεν θέλουμε ούτε να μπούμε στο παιχνίδι της τοξικότητας και της αντιπαράθεσης. Θα προσπαθήσουμε πάλι εδώ αγωνιστικά να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει.
1: Και εγώ συμφωνώ με τον Παγκόσμιο ότι ο Απόλλωνας θα φτιάξει την ομάδα του χωρίς να έχει να πάρει αυτό που θέλει αγωνιστικά.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Το πιο εύκολο τι είναι, να μαζεύω κι εγώ. Να μαζευτούν 200 άτομα. 200 μηχανάκια και να κάνουμε, ξέρεις τι να κάνουμε, διαμαρτυρίες στην πόλη, γκρίνιες και τα λοιπά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Για μένα το πιο ιδανικό θα είναι αυτή τη στιγμή, αυτό έχει ανάγκη ο Απόλλωνας, να πάει ο κάθε απολωνιστής να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Ούτως ώστε η απάντηση το Σεπτέμβρη να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μέσα στο γήπεδο. Αυτή η υποχρέωση που έχουμε όλοι σαν απολογιστές, να στηρίξουμε την ομάδα με την παρουσία μας.
1: Σωστό.
0: Εκεί.
1: Είναι, μια πολύ
0: είναι το πιο καλύτερο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Να ρίξω το ανάθεμα, ξέρουν οι άλλοι. Ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζει. Όσο και να προσπάθουμε, τι να πούμε. Να μην το πούμε, να το κρύψουμε, να βγαίνει οποιοδήποτε σε ένα ραδιόφωνο και να λέει και να βρίζει. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ δεν το έκανα. Στη ζωή μου είχα μάθει να είμαι σκληρός, να λέω τη γνώμη μου όρθιος και ανυπότακτος. Να τη λέω όμως δημόσια τη γνώμη μου, να την καταθέτω. Όποιος θέλει, ας βγει δημόσια να αντιπαρατεθεί. Να πει εγώ δεν είμαι με την wild card που να δινόταν στον Απόλλωνα, 1, 2, 3, 4, 5 λόγους. Να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Αν δεν γίνεται, άλλη ιστορία έχει η πόλη της Πάτρας στο μπάσκετ. Και βέβαια θα ήθελα να πω και κάτι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες εδώ από την SKI που είναι στη δύναμη της SKI, οι οποίες εχθές στη διαβούλευση, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ Αλέξη, δεν συγκρατήσανε στη διαβούλευση που έγινε το μεσημέρι. Δηλαδή ας πούμε κρατήσανε λευκή, τι θέση πήρανε. Απήχαν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Υπέρ της πρότασης. Να ανεβούν και οι τρεις ομάδες. Δεν το ξέρουμε. Καλό θα ήταν. Κατά τη γνώμη μου. Να το μαθαίναμε κι αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Για να εκτιμάμε όλοι για πράγματα. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά. Λέω όμως αυτή γιατί έτσι βγήκε ότι οι ομάδες ήσαν απέναντι στην πρόταση της Ομοσπονδίας. Αλλά να πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, τι κάνανε οι ομάδες που είναι εδώ, γειτονικές, δίπλα μας. που μπορεί να μας καλέσουν να πάρουμε και ένα εισιτήριο. Και στην πόλη μας και τρεις δίπλα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Προχωράμε. Ο Απόλλωνας είναι εκεί που είναι και μια φωνή θα συγκλονίζει όλους τους πατρινούς μπασκετικούς φιλάθλους. Απολωνάρα ολέ και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Έγινε Νίκο, να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Και μην φοβάσαι τίποτα, Άλεξ.
1: Όχι, δεν φοβάμαι ποτέ.
0: Δεν μη σε απειλούν, Άλεξ.
1: Δεν φοβάμαι ποτέ, δεν έχω
0: δυσκολία. Ο κόσμος έχει σύνεση, ξέρει. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Είμαστε Απόλλωνας εμείς. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο Μπίλ λέει 13, λέει και 2 λεπτά ήταν, λέει, η ψηφορία, Αλέξη. Μπίλ, το περιμέναμε, έτσι. Αξίπα, από όλα όπου αυτό που γίνει, να φτιάξει μια τρομάδα, να κοιτάξει, μπορεί να κάνει δύο χρόνια δύο κατηγορίες. Αυτό είναι το. Η απάντηση, το καλύτερο. Μόνο του θα προσπαθήσει, αν την παίρνει την κουλικά, δεν τελειώνει η ζωή, δεν τα βάψει μαύρα, θα προσπαθήσει να φτιάξει το μάτι του και το νέο πρωτάθλημα για να είναι πρωταγωνιστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μπορεί για τον κόσμο να κάνει σίγουρα κλικ να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία, θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Άλλο να σε ένα βήμα κάτω από την Basket League, άλλο δύο, όπως και το κάνουμε. Έχει μια διαφορά. Βήμα-βήμα. Όπως φέτος ανέβηκε η Ένωση Έσπερου, οργανωμένα, συγκροτημένα, με πολύ καλή ομάδα. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο Απόλλωνας με πιο αθλητική ομάδα, με πιο ορεξάτους παίκτες, πιο αθλητικούς παίκτες και να διεκδικεί στην άνοδο. Βήμα-βήμα. Έχω την αίσθηση ότι οι μεγάλες ομάδες πάντα δεν χάνονται αυτό. Θες με την πάροδο λίγου χρόνου, θες με την πάροδο αρκετών χρόνων. Έχω αυτή την άποψη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα επανέλθουν. Μπορεί να κάνουν χρόνια, αλλά επανέρχονται. Οι ομάδες που έχουν ιστορία, που έχουν κόσμο, που έχουν δυναμική, δεν θα χαθούν. Μπορεί να φτάσουν στα τάρταρα. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνουν τη δικιά τους αντεπίθεση.

Τίμον, μη λέει δηλαδή Παναγιακή στην Παρασκευή θα ανακοινωθεί τελική απόφαση αριστερική. Τόσο επεισόδιο λέει ότι λάμψει του φόσκου. Λέει κούρασα. Τώρα δεν ξέρω, Μπίλ, δεν περνώ γιατί να σου πω κάτι. Αν τώρα στο παιχνίδι βγουν οι γεράοι, οι τρει είναι Αμερικάνοι και επειδή ο Σταύρο όμω είναι εδώ, θα πρέπει να γίνουν κουβέντε και με την άλλη πλευρά. Γιατί και με του άλλου μια κουβέντα έχει. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα, πάρουν, θα κάνουν δύο κουβέντε. Εντάξει, θα προσπαθήσουν να τελειώσουν. Η πρόθεση είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αυτό μετέφερε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσουν. Γιατί τώρα το παιχνίδι θα ανοίξει. Είτε αύριο είναι το πλευρά Παπαδόπουλα, αλλά είναι πλέον και το άλλο Αμερικάνων. Δηλαδή, ένα τεχνική θα το ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Δεν το κρατήσει. Βέβαια, το Παπαδόπουλα, αύριο συμφωνούμε σε αυτά. Υπογράφει, δεν υπογράφει. Τώρα πάμε στην επόμενη πρόθεση. Να εξετάζουμε, συζητάμε. Έρχεται ο κ. Βαρένη από την πληροφορήθηκα μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, αν χρειαστεί. Οπότε άνοιξε το θέμα. Έτσι, η ερασιτεχνική τώρα τα εξετάζει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εξετάζει όλες τις παραμέτρους μέχρι να, είναι, να πάρει τελική απόφαση. Και επαναλαμβάνω ότι εντάξει, έχει τώρα και το πλάνο της άλλης πλευράς. Μέχρι χτες δεν είχε πλάνο από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Έχει το πλάνο, έχει πρόγραμμα. Τώρα ακόμη είναι στην πλευρά της, του κ. Παπαδόπουλου να μάρτα το τελειώσει. Αλλά μετά από τρεις μήνες, όταν τώρα μιλάμε για αλλαγές, τόσες διαπιστώσεις έχουν γίνει. Κάποια στιγμή βρεθήκαν εμπόδια. Τα ξεπεράσαμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάντα κάτι υπάρχει που έχει κολλήσει αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι τώρα και η πλευρά της αριστερικής δεν θα το χρονοτριβήσει άλλο. Ή λύνονται οι διαφορές τις επόμενες ώρες και υπογράφουν, ή η αριστερική είναι υποχρεωμένη και θα το πράξει. Πάει και θα μιλήσουμε στους άλλους στην πλευρά να τελειώσει. Για μένα ξανά έγινε κούρσα για δύο τώρα υπόθεση. Αλλά οι επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσουν τι αύριο θα έχουμε μια νομίζω πια καλύτερη εικόνα.

Δημήτρης λέει θα τη δώσουν, λέει, όπου πούν οι αρχηγοί, λέει, όπως πέρυσι δεν την έδωσαν. Πες το, Αλέξη, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, την απόφαση την πάρουν συλλογικά, όπως και πέρυσι την πήραν συλλογικά, τώρα την πάρουν πάλι συλλογικά. Δηλαδή η ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή ακούει και τα 9 άτομα. Την περασμένη εβδομάδα κάνανε διοικητικό συμβούλιο στις 5 το απόγευμα, μπορούσαν να μαζευτούν και 9. Ξεκίνησαν διοικητικό συμβούλιο στις 5 το απόγευμα, γιατί στις 5 μπορούσαν και 9. Είναι γιατροί μέσα, είναι άνθρωποι που όντως καταξιωμένοι. Δεν μπορούν να το λένε και ότι δεν μπορούν να είναι πάσα ώρα και στιγμή να είμαστε στο συμβούλιο. Δηλαδή και απόψε έχουν συμφωνήσει μια ώρα, νομίζω τώρα 7.30-8 νομίζω να έχουν συμβούλιο. Συμφωνούν στη μία, κάποια ώρα μπορούν και 9. Γιατί δεν την μπορεί να αποφασίσει ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος. Είναι συλλογική τώρα η απόφαση και τον 9. Και είχαν να έχουν αποφασίσει απόψε πότε μπορούν, τι ώρα και 9, πρέπει να τους ενημερώσουν για όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν τελευταίες μέρες στο πλάνο με τον Παπαδόπουλο. Η απόφαση θα είναι συλλογική, δεν την πάρει ούτε ένας ούτε δύο. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Κώστας Βόλης να έχει αναλάβει ένα σημαντικό μέρος όλων των συζητήσεων. Να ξέρει καλύτερα από τον καθένα μέχρι τώρα τι έχει μιλήσει με την πλευρά του Παπαδόπουλου, τι έχει μιλήσει με την πλευρά των Αμερικάνων. Τη τελευταίο διάστημα όμως και ο Βασίλης Τσίνος μια δύο φορές έχει μιλήσει με τον κύριο Μαρίνη όταν χρειάστηκε. Και ο Παναγιώτης Τσαμιτέκολος είναι πολύ πιο ενεργός το τελευταίο διάστημα. Άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν τα δεδομένα της Παναγιώτης του Ποδό. Αλλά και οι υπόλοιποι έχουν λόγο. Και το προσπάθεια που θα γίνει είναι να είναι συλλογική απόφαση. Και ο κύριος Βελισάρης, που ήταν και παρακολουθήτης του αγώνα του ποδοσφαίρου, όλοι θα πάρουν μια συλλογική απόφαση. Αλλά βεβαίως θα είναι και σεβαστή η απόφαση του καθενός. Δηλαδή, μπορεί απόψε να υπάρξει ένα άτομο με ένα μέλος να πει ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε. Μπορεί κάποιος άλλος να πει: εγώ διαφορώ σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό κάνουν συμβούλιο, για να εξετάσουν όλο αυτό το προσύμβολο που έχουν στα χέρια τους, που συμφωνούν που διαφωνούν. Την περασμένη εβδομάδα πάλι με τους Αμερικάνους το ίδιο έγινε. Την απόφαση θα την πάρουν συνολικά.

0: πριν πάμε διαφημίσει, να πούμε ότι είμαστε. Που τελειώνει η πρώτη φάση του Μουντιάλ. Στη Win Master θα βρει πολλά στοιχήματα για όλου του αγώνε του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανεί για το στοίχημα. Το σημαντικό όμω που δεν το βρει αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνει login στο λογαριασμό σου στη Win Master και έχει 5 spin εντελώ δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Master. Πάμε διαφημίσει και επανερχόμαστε.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό

Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε στο τελευταίο μέρος. Λέω σάμες εδώ, θερμάσαι επιτηρία στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Ναι, ένας νέος ακόμη άνθρωπος, στους πολλούς φεύγουν καθημερινά. Τάκης Γκόνιας, άφησε τελευταία του πνοή. Σήμερα, είπαμε, δυστυχώς είναι ένα καθημερινό θέμα πλέον. Η θάνατη πολλών ανθρώπων, είτε νέων, πιο μεγάλων. Η ζωή είναι δύσκολη και η ζωή έχει πιο πολλές πίκρες παρά χαρές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας είναι ελαφρύ το θέμα ακόμα από τον σκεπάσει. Ό,τι και να πούμε, ένα νέο παιδί έφυγε πάλι από τη ζωή.

Άντε με, λοιπόν, όλες φίλες εδώ μου λέει ο Στίκας στη Ζάκυντο. Ναι, αφού στο Στίκας πήγε στη Ζάκυντο. Πρώτη μεταγραφή για τη Ζάκυντο, ο Στίκας. Ο κεντρικός αμυντικός επέλεξε να πάει σε μια ομάδα της Super League 2 και θα συνεχίσει εκεί στην καριέρα του. Ζάκυντο, η οποία πλέον ξεκινάει μετά τις ανανώσεις και τις μεταγραφές.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τρεις Αμερικάνοι με τι επαγγέλλονται. Επιχειρηματίες είναι. Νίκο στην Αμερική, στο Σικάγο. Έχουν οικονομική δυνατότητα. Έτσι. Και έχουν, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων. Θέλουν να αποδείξουν και το ερχόμενοι εδώ ότι έχουν και την οικονομική δυνατότητα και να βάλουν όσα χρήματα χρειαστούν. Αυτό το άλλο το έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη μέρα, ότι ό,τι χρήματα χρειαστούν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Και έχουν χρήματα, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι κρυφό. Έτσι. Έχουν στείλει και το πλάνο του, είναι έτοιμοι, αν του δώσει το KRSNK, να αναλάβουν τα ενία τη Μανχαγής.

0: Ο Κώστας λέει τελικά από ό,τι φαίνεται πάμε για ντέρμπι και θρίλερ, Αλέξη. Πιθανότητα να μετράει ότι οι Αμερικάνοι τώρα έχουν ζωντανό χρήμα και αυτό ίσως επηρεάσει καταστάσεις. Κώστα μου, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων εκ των πραγμάτων είναι έτοιμη. Αυτό λέει ότι είναι έτοιμη. Τώρα φαντάζομαι ότι στα χρήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω τις προτάσεις που υπάρχουν δεν ξέρω αν κλείσει αυτό την δέση στην παραγωγή, ότι μπορούν να ανταποκριθούν όλοι και οι δύο πλευρές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ψάξει. Αυτό ζητάει να καλυφθεί στο οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχει κάνει την πρότασή της, έχει στείλει τώρα το πλάνο της. Το ίδιο έχει η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου εδώ και πολύ καιρό. Και νομίζω ότι έχουμε μπει σε πάρα πολύ σημαντικό 48ωρο. Δεν ξέρω. Η πρόθεση τη Αραζινική, αν είναι δυνατόν, μέχρι τόλου εβδομάδα θα τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, μπορεί να τελειώσει, αν είναι με την πλευρά του Παπαδόπουλου, μπορεί να τελειώσει αύριο. Γιατί αύριο υπάρχει κάθοδο του Τάσου Παπαδόπουλου και του συνεργατών στην Πάτρα. Είναι προγραμματισμένη. Εάν δεν τελειώσει αύριο, για τον Παπαδόπουλο νομίζω τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ μετά. Μετά το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς και από τη στιγμή που και οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα, στην Πάτρα, τότε μπορεί να μιλάμε και για ανατροπή. Άρα είναι οι επόμενες ώρες πάρα πολύ κομβικές. Λοιπόν, να πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αλέξη. Έλα,
0: Χρήστο.
1: Τι γίνεται.
0: Εσύ τι μαθαίνεις.
1: Τι να μάθω. Πάμε ένα λίγο κάπου αλλού τώρα, γιατί το στέφτομα από την ώρα που ανακοίνωθηκε η απόφαση για τον Απόλλων Πατρών. Ο Απόλλων Πατρών υποβιβάστηκε πριν 4 χρόνια, 3 πότε, αγωνιστικά από την Α1.
0: Πες την αλήθεια και πριν από 2 χρόνια.
1: Πριν από 2
0: χρόνια.
1: Με ποιον ιδιοκτήτη.
0: Τότε ήταν ο κ. Λασταράς, νομίζω.
1: Πολύ ωραία. Πού υποβιβάστηκε, στην Α2, πού έπαιξε.
0: Έπαιξε στην National League 1.
1: Ναι. Τώρα ποιος είναι ιδιοκτήτης.
0: Ο κ. Λασταράς. Και πάλι. Ιδιοκτήτης. Αφεντικό, εντάξει. Ο χρηματοδότης. Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα ξέχωρα τώρα για το χάλι αυτό με το λιόλιο. Δηλαδή, ο ίδιος ιδιοκτήτης αποφασίζει να ρίξει την ομάδα 2 κατηγορίες και μετά από 2 χρόνια αποφασίζει να ζητήσει wildcard να παίξει στην Α2. Κάπου δεν έχει και λογική αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, ο Απόλλωνας δεν έπεσε αγωνιστικά στην πλήρη.
0: Όχι, δεν έπεσε αγωνιστικά. Αυτό λέει ο Απόλλωνας, ότι και εμείς δεν πέσαμε αγωνιστικά. Αυτό προσπαθεί.
1: Ο ίδιος ο Απόλλωνας το επέλεξε όμως να πέσει 2 κατηγορίες.
0: Ναι, έχει γίνει τότε το θέμα με την εγκυητική των 80.000 ευρώ. Αρχικά είπαν θα την καλύψουν, δεν καλύφθηκε και η ομάδα πήγε στην National League. Είναι αλήθεια αυτό. Είχαν γίνει και κάποια θέματα διοικητικά τότε στον Απόλλωνα. Δεν ξέρω τι είχε μεσολαβήσει. Τώρα προσπάθησε 2 χρόνια βέβαια ο Απόλλωνας να ξαναπιστρέψει εκεί που υποβάστηκε. Μέσω της Gold Card. Δεν τα κατάφερε. Τώρα υποχρεωμένος να φτιάξει
1: μια ομάδα της προκοπής.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας πρέπει να πάει στις δικές του δυνάμεις τώρα και να πατήσει και να προχωρήσει για τη δικιά του ομάδα.
1: Καλά, αυτά που το κάνουν τώρα που περιμένουν στον Απόλλωνα να τους δώσει ο Λιόλιος Wild Card για την Α2 είναι όνειρα θερινής νυχτός, αλλά τώρα δεν είναι της παρουσίας.
0: Αυτοί που δεν μιλάνε, λένε θεωρούν την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν ξέρω, πώς έχει αξιολογήσει τους φακέλους. Τώρα εδώ βγήκε τώρα η Αναγκή Σάρα Καλοχαρίου και επιτίθεται. Δηλαδή, τι να.
1: Ναι.
0: Αν είδες ανακοίνωση δηλαδή, που έβγαλε.
1: Αυτό μου λείπει να ασχοληθώ και με τα αρκαλοχώρη τώρα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια παράγραφος που λέει Χρήστο ότι με εφιολογήματα και ηρωνίες για αντιπάλους που ποτέ δεν προκάλεσαν, δεν έρχονται επιτυχίες. Εξάλλου και ο Χαρίλος Τρικούπης.
1: Τώρα θέλω να σου πω και κάτι. Ναι. Το Απόλλωνα δεν του φταίει το αρκολοχώρι. Το Απόλλωνα του φταίνουν αυτοί που πήραν τις αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Για πάμε Παναχαϊκή, τι μαθαίνεις τώρα.
1: Πάμε να σου πω για την Παναχαϊκή, έτσι, γιατί είμαι λίγο. Είναι λίγο τεταμένα, βλέπεις τα νεύρα. Αύριο είναι η συνάντηση που έχουν με τον πρόεδρο, με τον Παπαδόπουλο. Με τον πρόεδρο,
0: ναι, είναι προγραμματισμένο ραντεβού. Τουλάχιστον αυτό είναι προγραμματισμένο. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο βέβαια απόψε, έτσι.
1: Εντάξει. Πόσο καιρό το ψάχνει ο Παπαδόπουλος με την Παναχαϊκή.
0: Πάμε για τους 3 μήνες κατεύθυνση.
1: Ωραία, το λύγεις αύριο. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν πάει. Τώρα εντάξει, κατάντησε κουραστικό πάρα πολύ. Κατάντησε αηδία.
0: Ναι.
1: Ναι, 3 μήνες τώρα αναμονή δεν γίνεται, δηλαδή ούτε τη Manchester City την αγοράζαν, θα τα είχαν βρει το ότι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι, και οι πρόταση τη Ερασιτεχνική είναι απόψε, δηλαδή να αξιολογήσει τι τελευταίε αλλαγέ που έχουν γίνει. Και ναι, θεωρώ και εγώ ότι αύριο, αν η πλευρά Παπαδόπουλου δεν το τελειώσει, θεωρώ ότι όντω θα έχουμε ανατροπή.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε ανατροπή, αλλά το θέμα είναι.
0: Θα μπουν πολύ γερά οι κέντροι μερικάνοι στο παιχνίδι, γιατί όντω έχουν καταθέσει την πρότασή του, είναι εδώ. Δηλαδή και η Ερασιτεχνική μετά είναι υποχρεωμένη να ψαχτεί, θα πάει και στην επόμενη επιλογή που έχει.
1: Άκου. Από τη στιγμή που αποφασίζει η Ερασιτεχνική, αν κρίνει αυτή ότι καλύπτει η πρόταση των Αμερικάνων, ας καταλήξει η πρόταση των Αμερικάνων. Mm. Αν κρίνει ότι καλύπτει ο Παπαδόπουλος, ας καταλήξει τον Παπαδόπουλο. Αλλά να καταλήξουν κάπου, έτσι. Γιατί στο τέλος θα βγει και ο Αύγουστος.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι αυτή την ώρα η Ερασιτεχνική λέει ότι η προσπάθεια της Ερασιτεχνικής είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τελειώσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τελειώσει. Γι' αυτό και διοικητικό συμβούλιο απόφαση, γι' αυτό το προσπαθήσει. Ναι. Και βλέποντας ότι πλέον έχει και δύο επιλογές αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, σίγουρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Έχει και το αμερικανικό, το φαν των Ελληνοαμερικανών συνάντηση με την Ερασιτεχνική ή μόνο ο Παπαδόπουλος?
0: Κοίταξε, αύριο με τον κύριο Παπαδόπουλο. Όμως ναι. Δεν θα αποκλείσει. Μπορεί να υπάρξει. Δεν αποκλείει, μπορεί να υπάρξει νωρίτερα. Δηλαδή, ο κύριος Σταύρος Σιώμας γνωρίζει ότι θα επιδιώξει συνάντηση με του άνθρωπου τη Παναχαϊκή. Ναι. Πολύ πιθανό και πριν αύριο το μεσημέρι. Ναι. Δεν αποκλείσω ότι στο μυαλό μου είναι ότι όντως και μια πληροφορία που έχω ότι θα υπάρξει μια επαφή είναι εδώ στην Πάτρα πλέον. Άρα την επικοινωνία θα την κάνει επαφή.
1: Πολύ ωραία.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες είπα ότι οι δύο πλευρές τώρα μιλάνε μεταξύ τους. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επικοινωνία τώρα. Έχουν επικοινωνία.
1: Κοίταξε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, έτσι όπως χειρίζεται και το έργο Ερασιτεχνική. Και δηλαδή ο κόσμος, λέμε όλοι, δεν ξέρουμε την πρόταση του Παπαδόπουλου. Αυτό δεν βγαίνουν εδώ, λένε στο ράδιο, δεν ξέρουμε τι προτείνει ο Παπαδόπουλος σε αυτά. Mm. Γιατί ξέρουμε τι προτείνουν οι Αμερικάνοι. Και κανέναν, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, το πλάνο ακριβώς των προτάσεων,
1: ναι, το πλάνο, ξέρει
0: μόνο.
1: Το ξέρουν.
0: Όχι, μόνο οι Ρωσέγγιοι. Αφού χτες ήσασταν άνθρωποι. Όχι. Το πλάνο, από τη στιγμή που χτες οι Αμερικάνοι ήσασταν 20 σελίδες, οι Ελληνοαμερικάνοι άνθρωποι ήσασταν 20 σελίδες, είναι ένα αναπτυγμένο πλάνο. Αφού δεν το ξέρουν, το ξέρουμε οι Ρωσέγγιοι. Θα το δει απόψε. Έχουν στείλει 20 σελίδες. Δηλαδή δεν είναι μια δήλωση μιας σελίδας, είναι 20 σελίδες. 20 σελίδες είναι αναπτύσσεται ένα ολόκληρο project, ένα πλάνο, ένα όραμα, το οποίο το ξέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους αυτοί.
1: Έχω να σου πω την αμαρτία μου. Μπορεί οι Αμερικάνοι να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και οι πιο πλούσιοι στον πλανήτη. Αυτό λίγο που με προβληματίζει είναι ότι είναι ένα μοντέλο διοίκησης που το έχει δοκιμάσει η Παναχαϊκή πάλι. Καταλάβες, με ανθρώπους που είναι σε άλλη Ήπειρο, με κάποιον εδώ πέρα κουμανταδόρο και είδαμε που οδηγήθηκε το έργο. Αυτό είναι το μόνο που με προβληματίζει στο θέμα των Αμερικανών. Δηλαδή τώρα οι Αμερικάνοι έτσι θα φύγουν κάποια στιγμή, θα φύγουν. Αν αναλάβουν. Ποιος θα είναι εδώ πέρα?
0: Έχουν επιλέξει ανθρώπους. Τα έχουν επιλέξει ανθρώπους.
1: Έχουν
0: επιλέξει από ό,τι λένε.
1: Ποιον έχουν επιλέξει, λοιπόν, για
0: δεν το ξέρω, δεν το ανακοινώσω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ποιο θα. Ακούω δεξιά. Έχουν επιλέξει ανθρώπους, οποίους θα έχουν και όπως λένε θα έχουν, θα είναι πάνω, πάνω κάθε μέρα. Και αυτοί έχουν επιλέξει ανθρώπους. Όπως με το ίδιο σκεπτικό και η άλλη πλευρά πρέπει να έχει επιλέξει ανθρώπους που θα είναι στην Πάτρα.
1: Περίμενε λίγο. Σε αυτή τη μεριά, λοιπόν, σου λέω με προβληματίζει αυτό το μοντέλο διοίκησης που το έχει ξαναδοκιμάσει η Παναχαϊκή και με το Μακρύ και με τον Άστον Κούτσερ, πώς λεγόταν, Άστον Μπέιλι εκεί, ξέρω εγώ. Πάμε στην άλλη μεριά. Η άλλη μεριά το ψάχνει τρεις μήνες το έργο. Δηλαδή κάπου δείχνει ότι κολλάει και εκεί πέρα, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ναι, δεδομένο. Άμα ήταν θα είχε κλείσει τελειώσει. Γιατί υπογραφές δεν έχουν πέσει.
1: Μπράβο.
0: Όλο αυτό το διάστημα που λέμε ότι ο Παπαδόπουλος έχει ένα προβάδισμα, οι υπογραφές δεν έχουν παίξει. Και όσο δεν πέφτει η υπογραφή, όλα είναι ανοιχτά. Και μπορεί να ακούσουμε και το άλλο. Έτσι.
1: Αμέ, στο άλλο θέλω να καταλήξω.
0: Ακριβώς είναι ότι.
1: Ότι μην δούμε ντεζαβού το ίδιο έργο το φετινό.
0: Εντάξει, αν καταφέρουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν έχεις δύο προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην σε καλύπτει καμία από τις δύο.
0: Είναι σκληρή η διαπραγμάτευση Ερασιτεχνική.
1: Άκου, εσύ το λες ότι θέτει όρους, δεν γίνονται αποδεκτοί κάποιοι όροι, λες, προφανώς. Και πώς απίθανο το θεωρείς να μην καταλήξεις σε συμφωνία με κανέναν από τους δύο.
0: Άμα δεν ικανοποιηθούν και από τους δύο, τι να σου πω. Είναι, ναι, ώστε, κοίταξε ζωή, έτσι. Και αυτό το σενάριο παίζει το τρίτο που λες. Δεν το πω εδώ σε αυτό.
1: Μου περνάνε όλα από το μυαλό. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Μα να σου πω κάτι, Χρήστο, την Παρασκευή στο Μητρόπολη μου το βεμένα μέλη τη Ρεσενική. Αλέξη, αν δεν μας καλύψει καμία από τις δύο πλευρές με τους όρους που βάζουμε για το μέλος του σωματείου, ας μην είσαι εμάς ομάδα. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να είμαστε απέναντι σωστοί απέναντι στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι η αν μας καλύψει κάποιο θα την πάρει, αν δεν μας καλύψει θα μείνει η ομάδα σε εμάς. Θα προχωρήσουμε εμείς. Ότι θεωρώ, και λέει, είναι, μαθαίνω ότι όντως έχουν βάλει σκληρούς όρους.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα μαθευτούν κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Και ο κόσμος θα κρίνει. Ο Γιάννης Ωτάτης δεν περιμενόμαστε.
0: Εντάξει, δε, από το λέμε πάει στην Καλαμαριά. Εντάξει, δεν μιλάγαμε με τον Τάτσα, αλλά έχουν και άλλες επιλογές. Χρήστο, άκουνε. Όποιος αναλάβει, όποιος αναλάβει, έτσι, η πλευρά που εδώ πλέον ότι αν αναλάβουμε έχουμε προβλητή, έχει το 85% του ρόστερ έτοιμο, αλλά και η πλευρά του Παπαδόπουλου.
1: Ναι.
0: Η πλευρά των τριών.
1: Ρε Αλέξη, όλο αυτό που λες, επειδή το λέμε συνεχώς. Ωραία. Μα δεν έχει αναλάβει κάτι, δεν έχει κάτι.
0: Ακριβώς, αλλού ήθελα να καταλήξω. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Και σου είπα ότι όλα αυτά μπορεί να αποδεχτούν και μπούμε, γιατί υπάρχουν παίκτες που έχουν μιλήσει και μπορεί αύριο να μην έχει καμία συμφωνία και να είναι όλοι εκτεθειμένοι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι μιλάγατε με παίκτες, άμα την πάρουν την ομάδα, εκτίθονται όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι όλοι εκτεθειμένοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και η άλλη πλευρά είναι καλοκαίρι. Μπορεί να έφυγαν τον Τάτσι όντως στην πρώτη επιλογή. Αν έφυγε ο Γιάννης Τάτσα, πάει στην Καλαμαριά ή την Β' Εθνική, είναι καλοκαίρι. Υπάρχουν ακόμη προπονητές και υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή τώρα είσαι στο καλοκαίρι.
1: Ξέρετε ότι και παίχτες κλείνουν.
0: Ναι, θα τρέξουν. Εννοείται ότι θα τρέξουν. Αλλά όσο είσαι ακόμη τώρα σε αυτήν την περίοδο και προπονητές βρίσκεις και παίχτες βρίσκεις.
1: Εντάξει, σου ξαναλέω όμως. Ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της ομάδας λέει η Ρεσενική.
1: Κατάλαβε. Καλά, το ίδιο έλεγε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Αλλά σου λέω ότι ο καιρός περνάει. Θα μου πεις το λέω σε εσένα γιατί εσύ αποφασίζεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Κοίταξε, ευελπιστώ τώρα και από τη στιγμή που και οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές είναι εδώ, ότι θα τρέξουν τα πράγματα. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Και να ακούσουμε κι εμείς κάτι συγκεκριμένο, ρε Άλεξη, γιατί και από τους Αμερικανούς, ενώ και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε όλη την ώρα, κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε ακούσει. Κατάλαβες. Από τον άλλον δεν έχουμε ακούσει τίποτα, από τους άλλους ακούμε γενικότητες, δηλαδή είναι λίγο μπέρδεμα η κατάσταση. Λες εσύ, θα έρθουν εδώ, τι είπες, θα έρθουν εδώ να χρηματοδοτήσουν τα τμήματα της ερασιτεχνικής.
0: Ότι έχουν πετύχει από χθες, έχουν πει ότι είναι και διατεθειμένοι να βάλουν και ζεστό χρήμα για όλο τον οργανισμό Παναχαϊκή να ξεκινήσει τον προγραμματισμό και όλα τα τμήματα. Ναι, το έχουν πει ότι είμαστε διατεθειμένοι πέρα από το ποδόσφαιρο, τα χρήματα βάλουμε στο ποδόσφαιρο, θα χρηματοδοτήσουμε και τα τμήματα του οργανισμού.
1: Αν δεν αναλάβουν το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σου λέω ότι μεταφέρθηκε χθες ο ανθρώπου.
1: Μήπως ενδιαφέρονται να αναλάβουν τον ερασιτέχνη, λέω.
0: Δεν το ξέρω πώς θα γίνει.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν το βλέπεις πιθανό. Ρέει το χρήμα πάντως. Χρήμα από η μεν, χρήμα η δε, βλέπεις έτσι.
0: Ναι.
1: Οικονομική ευμάρεια στο κομμάτι της Παναχαϊκής.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε. Σου λέω, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή το βράδυ θα λήξει η ιστορία.
0: Νομίζω πως ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας Παρασκευή, Σάββατο κάπου εκεί θα τελειώσει. Κοίταξε, ναι. Αν είμαι Παπαδόπουλο θα τελειώσει αύριο. Δεν νομίζω ότι μετά υπάρχει άλλη μέρα. Μετά γύρισε το σκηνικό εντελώς.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Γυρίσει το σκηνικό εντελώς. Άρα θα προγραμματιστούν κάποιες μέρες ακόμη για να τελειώσει το θέμα των διαβουλεύσεων με την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων. Εγώ για μένα νομίζω χρήσιμο ότι καταληκτική ημερομηνία αύριο. Μη σου πω και απόψε για Παπαδόπουλο.
1: Απόψε γιατί.
0: Γιατί έχει δέλτα σίγμα και το ασχοληθεί με την πρότασή του, με τις βελτιώσεις που έχουν και τις αλλαγές που γίνονται. Δηλαδή από απόψε θα διαφανεί μια τάση πλέον.
1: Για να καταλάβω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει το ΔΣ της ερασιτεχνικής,
0: ναι.
1: Στο οποίο έχουν παρουσιαστεί και οι δύο προτάσεις, και των Αμερικανών και του Παπαδόπουλου.
0: Ναι, τώρα όμως υπάρχει ένα πλάνο των Ελληνικών που επίσης θα παρουσιαστεί στο ΔΣ.
1: Άρα και αυτό θα μαζευτεί απόψε το ΔΣ.
0: Πιο πολύ είναι με την αλλαγή του των όρων σε κάποιο σημείο με τον Παπαδόπουλο, επειδή αύριο υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με την πλευρά Παπαδόπουλου.
1: Άρα άραξε κάποιους όρους ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τελευταίες μέρες που πρέπει να ενημερωθεί όλη η διοίκηση σε κάποια πράγματα που έχουν πει οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Έτσι. Πρέπει να ενημερωθούν οι δικηγόροι. Αυτοί που την ενημέρωση που έχουν μόνο δικηγόροι, απόψε να τη μάθει το ΔΣ. Και πρέπει να τη μάθει επειδή πήγε το ραντεβού αύριο. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει τώρα και ένα πλάνο των τριών, το οποίο θα ενημερωθεί επίσης το ΔΣ. Θες αύριο θα ενημερωθεί και για αυτό το πλάνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή να έχουν άμεση ενημέρωση για όλα, για να πάρουν τη δική τους απάντηση. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν αποκλείω ότι από απόψε θα διαφανεί λίγο.
1: Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση από το να συμφωνήσουμε με τον Παπαδόπουλο αύριο, από το να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς την Παρασκευή, μέχρι και να πούνε συνεχίζουμε μόνοι μας το Σάββατο. Πλέον δεν θα μου κάνει κάτι εντύπωση, έτσι. Και θέλω να σου πω και κάτι, ας συνεχίσουν μόνοι τους. Αν δεν βρουν κάτι δηλαδή που να τους εγγυάται το μέλλον και να πέσουμε πάλι στις ίδιες παγίδες του παρελθόντος, πουθενά να μην τη δώσουν.
0: Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι κάπου θα πάει.
1: Ναι, αισιόδοξο σε βλέπω.
0: Δεν νομίζω τώρα το που έχει φτάσει ότι δεν θα βρουν μία λύση. Αν το δω και αυτό, δεν τα έχω δει όλα.
1: Αλλά και με τον Παπαδόπουλο 99% λέγανε τελειωμένο είναι και βλέπεις τώρα πώς γύρισε το έργο.
0: Δεν είναι. Εγώ χρήσω εγώ από την αρχή. Όσο δεν μπαίνει, πόσο καιρό το φωνάζω, όσο δεν μπαίνει υπογραφή, δεν τελειώνει τίποτα. Μα τίποτα. Δεν πάει να μου λες με 99%. Αν δεν δω την υπογραφή. Τέλος.
1: Και κάτσε να δούμε και αν θα δούμε την υπογραφή, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άρα, για κάποιον είναι δεδομένο ότι όσο δεν έβαζε, δεν έχει υπογραφή. Και τώρα ξανά έγινε κούρσα για δύο. Το παιχνίδι χόντρινε τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή και οι διεξέρεστε, τα μέλη τη Αναστατική ψάχνονται αυτή τη στιγμή για το καλύτερο τη ομάδα. Σου λέει, έχουμε και μια άλλη πρόταση πλέον. Δηλαδή και η Αναστατική αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται και από μεγαλύτερη θέση ισχύω.
1: Όπως είπε και ένας φίλος, αυτό μου λέει να παραταθεί λίγο, δουλεύουν τα βράδια όλα τα καφέ της Αγιάς. Κατάλαβες.
0: Πάμε να δούμε ποιος πάει στα γραφεία.
1: Γύρω, καλά είσαι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: στη φωτιά. Λοιπόν, επειδή μου το λένε δύο, λέει, έχει πει ο Μαρίνης, λέει, το σιώμα, θα αν πάρουν την ομάδα, θα έρθει Πάτρα η μόνιμη κατάσταση. Δεν το είχα ακούσει αυτό, εντάξει, δεν το είχα ακούσει έτσι, απλά δεν το είχα ακούσει αυτό. Εντάξει, ξέρω ότι έχουν και ήδη ανθρώπους. Ήδη έχουν έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύονται απόλυτα και θα τρέξει από το ζωρικό τιμένε, και έχουν και συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουν στείλει στην Πάτρα ήδη. Έχουν ανθρώπους ήδη. Και μα θα έχουν, μα και την επιλογή ανθρώπου που έχουν κάνει για το τρέχτα και η ενία του προσωπικού τμήματος είναι πολύ προσεκτική εκ των πραγμάτων. Είτε είναι ακόμη εδώ και ο κ. Μαρίνης, έχουν κάνει τις επιλογές των ανθρώπων που θα τρέξουν από το προσωπικό τμήμα. Γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, πάμε τελευταία. Εντάξει, πάμε τελευταία. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Να πω μια κουβέντα, γιατί καλοπροαίρετα βγαίνουν πατρινοί φίλαθλοι. Και λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, καλοπροαίρετα, δεν είναι ή είναι, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν. Πώς είναι τα διοικητικά πράγματα στα σωματεία και στους συλλόγους. Ο Απόλλωνας, σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη, έχει διοικητικό συμβούλιο που καθορίζει την τύχη του συλλόγου. Ανήκει στον ΑΣ. Ο ερασιτέχνης λέει, ποιο είπε ένας φίλαθλος, ένας ακροατής εκεί που πήρε και μίλησε. Και λέει, ποιος είναι, ποιος τον έχει τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή, άλλο πράγμα η καλαθοσφαιριστική ανώνυμος εταιρεία, η ΚΑΕ, που ήταν μεγαλομέτοχος ο Βασίλης ο Βλασταράς, και άλλο σήμερα, και σήμερα και πέρυσι, τις δύο χρονιές, όπως σωστά του είπες, την έχει την ευθύνη ο ερασιτέχνης. Πώς μιλάει σήμερα η Παναχαϊκή, ο ερασιτέχνης. Δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει ΠΑΕ, υπάρχει ΠΑΕ στην Παναχαϊκή σήμερα.
0: Όχι.
1: Ο ερασιτέχνης κάνει τη διαχείριση. Το ίδιο πράγμα είναι και στον Απόλλωνα. Ο ερασιτέχνης έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΕ είναι μόνο για την Α1. Όταν η ομάδα θα πάει στην Α1, υποχρεωτικά πρέπει να παίζει σαν ΚΑΕ. Τότε, η οποία, να ξέρουμε κιόλας τι λέμε, σαν ΚΑΕ δεν οφείλει ούτε πενινταράκι. Είναι η μοναδική ΚΑΕ αυτή τη στιγμή που δεν χρωστάει πουθενά. Είναι μηδέν. Και αυτό είναι απόρρια της λειτουργίας της ΚΑΕ στο οικονομικό επίπεδο όσον αφορά τον μεγάλο, τον χορηγό δηλαδή, τον Βασίλη τον Βλασταρά. Όμως αυτά τα δύο χρόνια η διοίκηση την ασκεί ο ερασιτέχνης. Η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Βασίλης ο Βλασταράς έριξε την ομάδα και τώρα περιμένει ο ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η διαφορά. Και τον μπέρδεψε και εσύ, Αλέξη, που είπες είναι ο Βασίλης ο Βλασταράς. Ο ερασιτέχνης είναι.
0: Μες.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει 15 μελές διοικητικό συμβούλιο από επώνυμους πατρινούς, επιχειρηματίες, οι οποίοι οδηγάνε το σύλλογο. Δεν υπάρχει ένας. Δεν υπάρχει ένας. Δεν είναι του Βασίλη του Βλασταρά. Αυτά προς αποκατάσταση της...
0: Okay. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά και συνεχίζουμε.
0: Καλό βράδυ,
1: ο κόσμος το καταλαβαίνει, Αλέξη μου. Γεια σου, καληνύχτα.

Λοιπόν, Τζον λέει: Οι Αμερικάνοι λέει και ξέρω ψωμί που έχουν και πατρινό μέσα. Ας προσέξει, αλλά το δέντρο σήμερα τη εθνική, γιατί ενδιαφέρονται και για τα άλλα τμήματα. Όλα τα Τζον μπαίνουν στο τραπέζι. Από τη στιγμή που άνοιξε το παιχνίδι, όλα αξιολογούνται, βλέπω τώρα. Όλα είναι στο τραπέζι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε. Οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αύριο επίσης σημαντική μέρα. Κάθε το Στάσο Παπαδόπουλο με το επιτελείο του αύριο στην Πάτρα. Νομίζω ότι θα ξεδιαλύνει πάρα πολλά πράγματα. Ήδη είναι εδώ ο κύριος Χιώμος στην πλευρά των Αμερικάνων. Άρα θα είμαστε ενώπιον όλοι τώρα και θα ξεκαθαρίσει το οποίο, νομίζω. Τις επόμενες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, κάπου εκεί πάμε προς την ευθεία. Λοιπόν, η ώρα πάει και 5. Πάμε για φινάλε. Με ενημερώνει τώρα Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος από το Φώτης Αραβαντινός ότι 2-0 προηγείται η Θήλα K19 στο τελευταίο παιχνίδι του Δία με γκολ του Λαμπρόπουλου και του Πιστικού. Η Θήλα Πατρών προηγείται αυτή τη στιγμή 2-0 και απόψε το βράδυ θα γίνει και η απονομή του τροπαίου. Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει: Αμερικάνοι λένε άνθρωποι με αγάπη για την ομάδα και χρήμα αλλά και διάθεση να διατεθεί για την ομάδα. Βγαίνουν καθημερινά, λέει, και το εκφράζουμε τη θέλησή τους. Μάλιστα. Είμαστε στην ευθεία. Βλέπουμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 εμείς στα μικρόφωνα της Πόρφη Πάτρας και το Θόδωρο Παγκρόπουλο στα ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο. Μένω σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

Έχουμε ξυπνήσει νωρίς, Sport FM πάντα σε 96,3, παρέα με και τις 10 θα πάμε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος και ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα στην Πάτρα, σε όλη την Πάτρα όμως, στα περίχωρα όπου μας πιάνει, στο Αίγιο, στον Πύργο και φυσικά απέναντι που λέμε κάθε πρωί σε Ναύπακτο και Αντίριο, γιατί μας ακούνε και εκεί. Ο ήλιος είναι ζεστός, αλλά πριν φτάσουμε εκεί να πούμε ότι είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου και να δούμε ποιοι γιορτάζουν για να τους πούμε χρόνια πολλά, γιατί τα ξεχνάμε πολλές φορές. Καλημέρα και στο TikTok. Λίβιος, Λίβας, Λιβύη σήμερα. Πού θυμάμαι το τουρκολιβικός, ναι, εκείνο και το μνημόνιο μας είχαν πρίξει τα κανάλια. Έρος και έρωτας γιορτάζει σήμερα. Τι λες βρε αδερφέ, ωραία. Η Φευρονία, η Φεύρο, η Φεύρα, η Φευρούλα και η Φευρονίτσα. Να στείλω μήνυμα στη φίλη μου τη Φεύρα. Και η δύση του ηλίου έχει κολλήσει εκεί γιατί δεν πάει παραπάνω, 9 λεπτά πριν τις 9. Και η Σελήνη είναι 10,6 ημερών. Οδεύουμε παιδιά και σας το λέω και σας προετοιμάζω για την Πανσέλινο.

Ο καιρός, σας τα έχουμε πει πώς θα είναι αυτές τις μέρες, θα είναι ζεστός, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον και μέχρι το Σάββατο, νομίζω, ναι, μέχρι το Σάββατο εκεί θα είναι σε επίπεδα 34 βαθμών, δεν θα πάει παραπάνω. Όμως αυτό που έρχεται και το είχα πει τέλος πάντων στην εκπομπή, για να μιλώ και εγώ αλούμπες, είναι ότι έχω ξεχάσει να είναι το τηλέφωνο, ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αέριδες, αρκετά υψηλούς, δηλαδή με 5 και 6 μποφόρ να σαρώνουν, και ο πρώτος καύσωνας φαίνεται, δηλαδή καύσωνας δηλαδή θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, εκεί 37-38, έρχεται από την Τρίτη. Από την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε ζεστές μέρες εδώ στην περιοχή μας, στην Πάτρα. Και το λέω για να μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Έχουν κατεβάσει οι περισσότεροι όλα τα καλοκαιρινά, τα χειμωνιάτια έχουν πάει στην άκρη. Αν και το βραδάκι θα έχει μια ψύχρα, έτσι αυτό. Εγώ εχθές έκλεισα και το παράθυρο, γιατί μένω σε μια γειτονιά η οποία, εντάξει, δεν φημίζεται και για την ησυχία της. Οπότε έβαλε πολύ χαμηλά τον ανεμιστήρα και κοιμήθηκα. Καλά, ήμουνα και πτώμε βέβαια και κοιμήθηκα, αλλά okay. Το λέω ότι δεν άνοιξε air condition. Ανοίξει air condition τώρα, Θόδωρε. Νωρίς ακόμα. Λίγο. Για το σπίτι δεν το συζητάμε. Δεν το επιχειρούμε. Έχει αδειάσει πολύ.

Αυτό που μου αρέσει στη Βεχρό είναι ότι έχει λύση για να βάψεις τα πάντα. Τύχη με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic, πλακάκια με Tile Rhinopaid. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία 75 και πλέον χρόνων, η απόφαση για ανανέωση γίνεται εύκολη. Βεχρό και τελείωσε.

Λοιπόν, δεν λέμε να ησυχάσουμε από την οπαδική βία. Ακόμα ένα γεγονός συγκλονίζει από τα ξημερώματα που νομίζω έγινε γνωστό και τώρα το πρωί, για το θάνατο ενός 17χρονου που έχασε τη ζωή του από μαχαιριά που δέχτηκε στην περιοχή της Καλυθέας. Λίγες ώρες μετά οι αρχές έχουν προχωρήσει και στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, αν και έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του. Δυστυχώς, έτσι όπως βαδίζουμε, βασικά δεν βαδίζουμε καθόλου καλά. Συνεχίζονται οι επιθέσεις και τα οπαδικά επεισόδια, αλλά δυστυχώς τώρα εδώ έχουμε ακόμα μία ζωή. Ένας 17χρονος πλήρως

τελείωσε με τη ζωή του, τέλος πάντων όλα αυτά που λέμε οπαδική βία και το πόσο τέλος πάντων έχει προχωρήσει βαθιά στην ελληνική κοινωνία οι αντιπαραθέσεις, είτε αφορά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟ κτλ. Είτε γενικότερα σε αυτή την περίπτωση. Τώρα πίσω όμως από αυτούς τους τίτλους που διαβάζουμε στις εφημερίδες, πίσω από τα δελτία ειδήσεων ή τα αστυνομικά δελτία ειδήσεων που μας στέλνουν εδώ οι συνάδελφοι ή τις δικαστικές εξελίξεις, βρίσκεται από πίσω ένα βαθύτερο ερώτημα, ότι τι συμβαίνει με τη βία των ανηλίκων στην Ελλάδα του 2026, έτσι, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα περιστατικά ξυλοδαρμών, επιθέσεων, απειλών, συμπλοκών που βλέπουμε μεταξύ νέων ανθρώπων, και συχνά, αν έχετε παρακολουθήσει, είναι πρωταγωνιστές έφηβοι. Είναι παιδιά που ακόμα πάνε σχολείο, αλλά αντί να με ηρεμία και τα λοιπά να συζητήσουν, λύνουν τις διαφορές τους είτε με γροθιές, είτε με μαχαίρια ή οργανωμένες επιθέσεις. Τώρα, το πώς έχουμε φτάσει ως εδώ, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι επισημαίνουν ότι πίσω από αυτά υπάρχουν αρκετές αιτίες, είτε αφορά την οικογένεια, είτε το σχολείο, είτε έτσι, τις συνθήκες που είναι σαν κοινωνία. Θέλετε το κατά οικονομικά μέσα, γιατί λέμε πολύ ότι παίζει ρόλο και το οικονομικό, έτσι, η οικονομική πίεση που έχουμε όλοι μας. Φυσικά παίζει ρόλο και τα social media, δηλαδή η επίδραση που έχουν στους νέους και τα μηνύματα που περνάνε, αλλά και γενικότερη η ανοχή που υπάρχει στο κομμάτι της βίας σε ένα πολύ περίεργο περιβάλλον που βιώνουμε στην Ελλάδα. Αλλά τα social media, είναι η αλήθεια ότι έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, ίσως και σκληρή, ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις ξεκινούν έτσι διαδικτυακά, ας το πούμε, μεταξύ παιδιών και μεγαλύτερων, και όλο αυτό περνάει μετά και στον πραγματικό κόσμο. Κλείνουν ραντεβού, ξέρω εγώ, ή στέλνουν μηνύματα και συναντώνται. Αλλά γενικότερα και γονείς και εκπαιδευτικοί μέσα από τα σχολεία και τα λοιπά δηλώνουν ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν έγκαιρα αυτά τα σημάδια, γιατί σίγουρα υπάρχουν σημάδια προειδοποιητικά. Δηλαδή όταν βλέπεις μια επιθετική συμπεριφορά, μια έτσι απομόνωση του παιδιού, όταν συμμετέχει, ξέρω εγώ, σε κάποιες παρέες περίεργες, πρέπει εκεί να, ναι μεν λες, εντάξει, είναι φυσιολογικό να γίνονται όλα αυτά λόγω της εφηβείας, αλλά πρέπει να προσέχεις. Το ερώτημά μου, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Εγώ, εσείς, όλοι μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σαφώς και το σχολείο παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί αν έχετε διαβάσει και κάποιες έρευνες που γίνονται, οι περισσότεροι λένε ότι και η λειτουργία κοινωνική και δάσκαλοι και ψυχολόγοι και αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν για που παίρνουν τηλέφωνο και μπορείς να συμβουλευτείς ή να σε συμβουλέψουν, πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη συνεργασία και από την οικογένεια. Σε μεγάλο ρόλο και η οικογένεια. Ένα παιδί δηλαδή που βλέπεις κάποια σημάδια και εκπέμπει, ξέρω εγώ, σήμα, πάντα εισαγωγικά, σήμα κινδύνου, δεν μπορεί να μείνει κανείς αμέτωχος. Και βέβαια και οι κοινωνίες τοπικές πρέπει να αποκτήσουν έτσι χώρους έκφρασης των νέων, και φυσικά και η πολιτεία πρέπει να μπει σε αυτό το ρόλο. Πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο όχι προληπτικά αλλά κατασταλτικά. Έγινε η τραγική απώλεια λοιπόν ενός ακόμη νέου 17 χρονών. Σαφώς δεν μπορεί να αλλάξει, μπορεί όμως να ανοίξει την κουβέντα και να μας προβληματίσει όλους, να ξεκινήσουμε κάποιες δράσεις. Γιατί κάθε φορά διαβάζουμε ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε από την οπαδική βία, αλλά η κοινωνία πρέπει να αναρωτηθεί και η κοινωνία πρέπει να μας προβληματίσει σε όλους μας, βάζω και εμένα μέσα, ότι τι μπορεί να οδήγησε για να φτάσουμε σε αυτή την πράξη. Έτσι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, παιδιά, ένα παιδί 17 ετών να χάνει τη ζωή του για μια ομάδα, γιατί από ό,τι διαβάσαμε και στα site, υπάρχει και φανέλα που φόραγε τώρα ο συγκεκριμένος, ο 17χρονος. Τέλος πάντων, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού 17χρονου.

Για πάμε, καλημέρα, συνεχίζουμε τώρα. Καλώς ή κακώς πρέπει να συνεχίσουμε. Θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το περιστατικό που είναι στην Καλλιθέα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή ΔΕΛΤΑ Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 2610 27 051.

Είχαμε και το, βασικά, το διπλό σεισμό που φαντάζομαι το είδατε και στα social media από τη Βενεζουέλα. Παιδιά, τι ήταν αυτό, 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Κατέρευσαν πολυκατοικίες. Σαν χάρτινες, πραγματικά, όποιος δει τα βίντεο, εγώ έχω συγκλονιστεί. Ήδη ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες. Θα έχουμε και άλλους νεκρούς προφανώς. Αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η χώρα. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο, υπάρχουν σοβαροί ζημιές, αλλά και οι σιδηρόδρομοι και τα σχολεία είναι κλειστά. Πραγματικά είναι απίστευτο το βίντεο που βλέπω. Με πέφτουν τόσο εύκολα τα κτίρια.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σεισμό κατέρευσε και κτίριο 22 ορόφων. Ο Χριστός και Παναγία. Φαντάζεσαι τώρα τι έχει να γίνει, έτσι. Ήδη, Θόδωρε, να μπεις να δεις έτσι τα βιντεάκια, βέβαια σε πιάνει και η καρδιά σου, ρε παιδί μου, πολύ μπλες. Τώρα σπάνω, τώρα. Μακάρι να μην ξεφύγουν οι νεκροί, αν και είναι λίγο δύσκολο τώρα, με αυτές τις εικόνες που είδαμε.

Συνεχίζεται και το Μουντιάλ. Έχουν ήδη προκριθεί αρκετές ομάδες στους 32 στην επόμενη φάση. Το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Βραζιλία. Τι έχασα τώρα, με συγχωρείτε, η Βραζιλία. Ναι. Το Μαρόκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία, ενώ έχουν αποχαιρετήσει και πάνε στο σπίτι τους η Τσεχία, το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Στην ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα, στην πρώτη θέση είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη με 4 βαθμούς, στη δεύτερη θέση η Κροατία, η Σουηδία, η Νότια Κορέα, η Παραγουάη, η Αλγερία και η Σκωτία. Με 2 βαθμούς στο πράσινο ακροτήρι, 8 πρώτοι δηλαδή. Με 1 βαθμό είναι το Βέλγιο, με 1 το Κονγκό, με 1 το Εκουαδόρ και 0 βαθμούς για τη Σενεγάλη.

Σήμερα έχουμε τρεις ομίλους που παίρνουν σκυτάλι για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γερμανία έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση, ενώ τέσσερις ακόμα θέσεις για τους 32 θα ψάξουν κάτοχο στα σημερινά παιχνίδια. Στα χθεσινά η Ελβετία πήρε την πρωτιά από τον οικοδεσπότη Καναδά, το Μεξικό δεν χαρίστηκε στην Τσεχία, ενώ η Βραζιλία θύμισε ποια είναι, έτσι και έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Όσο αφορά το σημερινό μενού, οι σκυτάλοι παίρνουν ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος όμιλος. Και όπως είπαμε, η ΗΠΑ και η Γερμανία έχουν προχωρήσει. Ξεκινώντας από τον τέταρτο όμιλο, στις 5 το ξημέρωμα αγωνίζονται οι ΗΠΑ Τουρκία. Σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, γιατί και οι Τούρκοι έχουν αποκλειστεί. Την ίδια ώρα, Παραγουάη και Αυστραλία μάχονται για τη δεύτερη θέση, με τα καγκουρό να έχουν το προβάδισμα λόγω της ισοπαλίας. Και στις 11, στον όμιλο της Γερμανίας, τα Πάντσερ έχουν βγει και μαθηματικά πρώτοι και αγωνίζονται κοντά στο Εκουαδόρ. Ένα Εκουαδόρ που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Αλλά δεν είναι εύκολο απέναντι στους Γερμανούς. Ακτή Ελεφαντος του και Κουρασάο την ίδια ώρα, με τους Αφρικανούς, έστω και με ισοπαλία, να βγαίνουν δεύτεροι πίσω από τη Γερμανία. Τέλος στις 2 το πρωί, σε ένα πολύ ανοιχτό όμιλο, Ολλανδία-Τινησία είναι το ένα παιχνίδι, με τους Οράνοι έτσι να προκρίνονται ως πρώτοι σε περίπτωση νίκης, κόντρα στην αποκλεισμένη Τινησία, ενώ αντίστοιχα η Ιαπωνία και η Σουηδία είναι το άλλο παιχνίδι, σε μια ματσάρα, και οι Σαμουράι να βολεύονται με την ισοπαλία. Σαμουράι, έτσι. Πα, τι είπα.

Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Όχι ακόμα. Α, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, η είδηση που έτσι συζητήθηκε και περισσότερο εχθές, πέρα από τα Μουντιάλ και τα λοιπά, ήταν η μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό. Έκπληξη. Νομίζω δεν το περίμενε κανείς. Ο Φαλ λοιπόν με 1,6 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο, κλειστό το συμβόλαιο έτσι εννοείται, για την πρώτη διετία. Ο τρίτος είναι με όψιον την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Φαλ υπέγραψε βέβαια με λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Είναι η αλήθεια, την τελευταία σεζόν έπαιρνε 1,9, αλλά ο Ολυμπιακός έτσι θεώρησε ότι είναι για τέταρτο ψηλό, είναι αρκετά κοστοβόρο. Γι' αυτό και ο Φαλ προτίμησε Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος έκανε την επαφή και ο Παναθηναϊκός τον αποδέχτηκε και έτσι αλλάζουν και οι ισορροπίες, γιατί και ο Φαλ τώρα θα πάρει την ελληνική ταυτότητα και θα ενισχύσει έτσι και τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και προχώρησε, από ό,τι φαίνεται, και μεταγραφή του Βαλαντσιούνας, από τη στιγμή που ο Φαλ είναι θα αγωνίσει ως Έλληνας και στη θέση που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Καλό είναι να βλέπουμε μεταγραφές και από τους μεν και από τους δε, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πάλι τα ίδια, αλλά παιδιά, όχι με αυτή την τοξικότητα. Και από τους δύο. Δεν είναι μόνο ένας. Ναι, ο ένας τον ξέρουμε, είναι γνωστό. Εντάξει, παιδιά, δεν αλλάζει τώρα ο άνθρωπος. Αλλά και η άλλη πλευρά νομίζω ότι μερικές φορές ξεφεύγει. Αλλά αυτά όλα να μην περνάνε στους οπαδούς. Έτσι. Τι έχουμε, πάμε. Άντε, πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.

0: Patra Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Sport FM

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος και θα ασχοληθούμε λίγο με μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε τελικά την οριστική απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το Αρκαλοχώρι είναι η ομάδα η οποία πήρε το εισιτήριο και ο Απόλλωνας έμεινε εκτός, αλλά και το Sporting. Προσπάθησε και η ΟΚ έτσι να ανεβάσει και τις τρεις ομάδες. Από τη στιγμή που δεν δέχτηκαν οι υπόλοιπες που ήδη συμμετέχουν, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Δεύτερη φορά και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η ΕΟΚ λέει όχι στον Απόλλωνα μετά το περσινό, αν θυμάστε, με την Ιαρίστ. Το Αρκαλοχώρο λοιπόν βγήκε και ο κ. Αυγενάκης έτσι πανηγύριζε στα social media. Είναι κακό, είναι χωριό του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι πανηγύριζε και έβγαλε μια ανακοίνωση στα social. Τέλος πάντων, ο Απόλλωνας θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας ομάδας ισχυρής, μιας ομάδας που θα μπορέσει να επιστρέψει χωρίς wild card κανονικά στο πρωτάθλημα της Elite League και να δει και το μέλλον. Το να καθόμαστε τώρα να λέμε δεν έγινε αυτό, πάμε παρακάτω, ό,τι έγινε έγινε, φτιάξε ομάδα για να ανέβεις. Φτιάξε καλή ομάδα όμως. Σας πω, πρέπει να φτιάξει μια πρωταγωνιστική ομάδα. Και στον Απόλλωνα πρέπει να το καταλάβουν αυτό πλέον και να προχωρήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα του μπάσκετ, είχαμε χθες πρεμιέρα για τον Προμηθέα τόσο στους παίδες αλλά και στις κορασίδες. Μιλάω για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Το Περιστέρι στην κατηγορία των παιδών υποχρέωσε τον Προμηθέα στην πρώτη του ήττα, 76-64 η αθηναϊκή ομάδα. Διατήρησε έτσι την... το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και ο Προμηθέας, παρότι ήταν μαχητικός για τρεις περιόδους, στο τέλος λύγησε σε έναν όμιλο που ούτως ή άλλως ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Να δούμε τους πόντους για την ομάδα της κυρίας Δελή. Καραβασίλης 13, Μπίκης 12, Βλάχος 20, Παπαδόπουλος 4, Σοσνίκοφ 15. Συμμετοχή είχε ο Υπερήφανος, ο Ψαθογιαννάκης, ο Γιατράς και ο Τσεμπελίδης.

Ένα ημίχρονο άντεξαν και οι κορασίδες του Προμηθέα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα έτσι της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Τελικά ιτήθηκαν με 68-47 και πλέον η πατρινή ομάδα, παρότι κέρδισε τις εντυπώσεις, έδειξε ότι είναι πολύ δύσκολο να πιάσει έτσι μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος. Ο ΠΑΟΚ σαφώς είναι πολύ πιο ισχυρή ομάδα. Για τον Προμηθέα του κυρίου Σκαλτσά και του κυρίου Κακαφώνη, η Λουζιώτη πέτυχε 18 πόντους με 2 τρίποντα, η Σβεκούρνου 2, η Σιμαρκέση 12, η Παπαθανασίου 4, η Γούση 8 και η Γούμπουρου 3, συμμετοχές για τις Φωτεινάκη, Σπίνου και Σκόνδρα.

Τώρα, παιδιά, για Παναχαϊκή. Θα δούμε. Είναι ανοιχτό. Σήμερα έρχεται και ο Κιμ Γιον, ο Γιούν, με συγχωρείτε, ο Κιμ Γιον Κουν, λέω. Ο Γιούν. Ενώ μέχρι χθες έλεγαν ότι είναι φαβορή η πλευρά Παπαδόπουλου, σαν να έχει αλλάξει κάτι από ό,τι κατάλαβα. Και έχει μπει στο παιχνίδι και η άλλη πλευρά των Έλληνων επιχειρηματιών από τις ΗΠΑ. Και φαίνεται και οι δύο πλέον έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Να δούμε αν η άφηξη όμως του Γιούν αλλάξει τα δεδομένα και δοθεί τελικά το management στην πλευρά τους. Από εκεί και πέρα, αν χαλάσει η πλευρά Παπαδόπουλου και Γιούν, η ερασιτεχνική θα στραφεί στην άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Είναι αλήθεια όμως ότι για ακόμη μια εβδομάδα, επειδή λέμε συνέχεια κρίσιμη εβδομάδα, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, θυμίζει στην Παναχαϊκή και όλο αυτό, και ας περιμένουμε μήπως και σήμερα, το αργότερο αύριο, έχουμε την τελική απόφαση για να σταματήσουμε εδώ να ηρεμήσει και ο κόσμος και να ξέρει με ποιον θα πορευτεί. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο ρόλο και το δύσκολο έργο να επαναφέρει την ομάδα εκεί που της αξίζει. Δύσκολο εγχείρημα και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν τις έχουμε δει κιόλας και τις δύο πλευρές. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σχεδιάζει κάθε πλευρά 100% για το πλάνο. Έχω πει, θα ήταν χρήσιμο και καλό να ακούσουμε και να διαβάσουμε, να πληροφορηθούμε ακριβώς τον πλάνο και των δύο πλευρών για να έχουμε μια σφαιρική άποψη επί του θέματος. Λοιπόν, σήμερα λέγεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Οπότε θα είστε συντονισμένοι εδώ στο Sport FM Πάτρας, φυσικά το απόγευμα στην εκπομπή του Αλέξη Διγενή, αλλά αν προκύψει κάτι νωρίτερα θα υπάρχει το site του σταθμού www.sportfmpatras.gr για να ενημερωθείτε λεπτό προς λεπτό. Καλά, λεπτό προς λεπτό τώρα, εντάξει, μην υπερβάλλω και εγώ, αλλά θα μάθουμε όλοι τις εξελίξεις. Και μπορεί να τρέξουν και μέχρι το αύριο ή το Σαββατοκύριακο. Αλλά πρέπει, παιδιά, να τρέξουν εξελίξεις, γιατί φτάσαμε 25 Ιουνίου. Δηλαδή, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, καλά αποτελέσματα σήμερα και για τους μαθητές. Ενημερώνονται σήμερα οι υποψήφοι για τις βαθμολογίες. Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν λοιπόν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για το Γενικό Λυκείο ΑΝΑ και το ΝΕΠΑΛ. Από χθες νομίζω το έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα γίνει, και οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ αλλά και τα ΕΠΑΛ θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Καλή επιτυχία σε όλους, καλά αποτελέσματα. Μην τρελαίνεστε όμως, ό,τι και να γίνει, δώσατε τον αγώνα σας. Άμα δεν πετύχατε, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά, να μην απογοητεύεται κανένας.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, όπως τα ακούσατε. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Και τα δώρα αυτά, τα 1000 που θα λάβεις, είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Μ' αρέσει το τραγούδι για ένα περίεργο λόγο. Παραματοποιήθηκε και η εκκλήρωση τελικής φάσης του προδελμάτος παιδών K16 στην Golden Link, εκεί όπου συμμετέχει ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, και στη Silver League όπου συμμετέχει η ΝΕΠ. Να δούμε τη... Καταρχήν να πούμε ότι οι αγώνες της Golden League με τη συμμετοχή του ΝΟΠ θα γίνουν στην Πάτρα το τριήμερο 3 με 5 Ιουλίου. Ηλυσιακός ΠΑΟΚ, Ναυτικός Όμιλος Χανίων Πανιώνιος, Γλυφάδα Εθνικός και Παναθηναϊκός ΝΟΠ. Ενώ για τη Silver League 4 με 5 Ιουλίου τα παιχνίδια εδώ θα γίνουν στην Αθήνα. ΝΕΠ ΡΟΗ, Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου ΟΙΚ Βόλου, Μήλωνας Ναυτικός Όμιλος Χίου και Απόλλων Σμήνης Όμιλος Φίλων Θαλάσσης.

Τώρα συζητήθηκε επίσης η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην κατέβει στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League. Ο μέσος επιθετικός έτσι του ΠΑΟΚ έκανε μία ανάρτηση χθες στο Instagram και ενημέρωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, και έτσι μία απόφαση που σόκαρε τους φιλάθλους αλλά και την Ομοσπονδία, γιατί είναι ένας από τους βασικούς παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έτσι εκ των κορυφαίων παιχτών με την φανέλα της εθνικής. Α δούμε. Έκανε τη δική του επιλογή, θέλει έτσι να παραμείνει, όπως είπε, απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή του και στους αγωνιστικούς του στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, και ευχαριστεί όλους για την κατανόηση.

Τώρα εδώ βλέπω πάλι για τον σεισμό που έγινε στο Καράκας, βασικά τους δύο σεισμούς, το 7,5 και 7,2. Εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα φτάσουν τους 100.000, παρακαλώ. Υπάρχουν έτσι εικόνες χάους σε όλη την χώρα, με ρεύματα ακομμένα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εικόνες αποκάλυψε σε κάποιες περιοχές όπου έπεσαν όλα τα σπίτια. Τι να πω, καλή δύναμη. Πραγματικά, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις, τι να πεις. Έτσι, να έχουν αντοχή οι άνθρωποι να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, αρκεί βέβαια να είναι καλά. Αυτό είναι το προέχει η ανθρώπινη ζωή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ναι, έρχονται καταιγίδες, κεραυνοί και μπουρίνια το Σαββατοκύριακο και πολύ ισχυρά μελτέμια, λέει η πρόγνωση κορυφαίου μετεωρολόγου. Είναι αυτό που σας είπα, ότι θα έχουμε έτσι κάποια φαινόμενα. Για την Πέμπτη ακούγεται ότι στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε βροχές και κάποιες έτσι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 32-32 βαθμούς δεν θα ξεπεράσει θερμοκρασία, δηλαδή αυτό, μέχρι 33 το ανώτερο. Αλλά αρχίζουν έτσι οι αέριδες, τα μποφόρι, τα μελτέμια, δεν ξέρω πώς να τα πω. Όλα αυτά θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές, το έδωρο και τα 8 μποφόρ. Μάλιστα, οπότε θέλει προσοχή και στην περιοχή μας θα έχει αέρα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr υπάρχει το site για περισσότερες πληροφορίες και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551, φυσικά για την πόλη της Πάτρας.

από ό,τι αξίζει να κάνετε και μια βόλτα στην Πάτρα. Τι είναι, ναι, μια βόλτα στην Πάτρα, γιατί ξεκινούν οι εκπτώσεις από σήμερα και για αρκετές ημέρες. Τώρα και με τους πεζόδρομους και τα λοιπά είναι πιο εύκολο να περπατήσετε έτσι και να κάνετε τις επιλογές σας. Όσοι έχετε, δεν είναι απαραίτητο να πάνε όλοι να ψωνίσουν, αλλά τώρα που είναι ευκαιρίες και θα βρείτε αρκετές ευκαιρίες και προσφορές στα καταστήματα, μια βόλτα στην πόλη δεν βλάπτει και το χαιρόμαστε έτσι όπως έχει γίνει το κέντρο. Εγώ πραγματικά το χαίρομαι. Περπατάω ατελείωτα χωρίς να έχω το φόβο πατήσει κανένα μάξι. Λοιπόν, αυτά από τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο και τον Νίκο Παπαστεφανάτο. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 9. Ναι, όχι, 8. Παρασκευή είναι αύριο. 8, στις 8 αύριο, παιδιά. 8 το πρωί, πολύ νωρίς. 8 με 9, γιατί μετά 9-10 είναι ο Μίστερ Σαρής. Γιατί έτσι θα είναι 2 ώρα αύριο εδώ του Sport FM Πάτρα στο πρόγραμμα. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή εδώ να σας πει τις τελευταίες λεπτομέρειες και εξελίξεις από το στρατόπεδο της Παναχαϊκής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλημέρα.

0: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Ούτε καλημέρα, Βραζιλία,
1: από
0: ερχόμαστε.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα. Μιλάμε για μεγάλη γνώση σκυλιού. γι' αυτό ήμουν στην εκπομπή Pet Stories. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία, που δεν σας γέμιζε το μάτι, και η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο αχνή. Γιατί αυτό το κίτρινο με το λευκό σορτσάκι είναι λίγο αχνό, είναι λίγο ξενέρωτο, είναι λίγο βαρετό, είναι σαν μουστάρδα που κυλήξει στο χωριό.
1: Δεν ήταν, μήπως είχε σκόνη τηλεόρασή σου.
0: Όχι μωρέ, θέλω μαύρο, θέλω το μπλε σορτσάκι, μπλε. Αλλά είχαν μπλε οι σκοτσέζοι αναγκαστικά και για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Είχαμε το λευκό σορτσάκι, πάρτε τρία μπαλάκια. Εκπληκτικός Βινίσιους.
1: Βρε τι ωραία που ήταν η Βραζιλία.
0: Ωραία μπάλα.
1: Βρε τι ωραία. Και μην γυρίσετε να πείτε τώρα σιγά με τη Σκωτία έπαιζε. Με τη Σκωτία έπαιζε. Εδώ δεν την κέρδισε η Ελλάδα τη Σκωτία.
0: Εδώ οι Έλληνες κάθονται σπίτι τώρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκπληκτική η Βραζιλία. 3-0, clean sheet. Από την άλλη, καταπληκτική Ελβετία. Την πάτησε ο Καναδάς με το ρυθμό που θέλει να δίνει. Αυτές οι ομάδες,
1: ναι,
0: εκεί θα την πατήσουν. Του λέει είμαστε αθλητικοί, γιατί αν βάλεις τους Καναδούς με τους Ελβετούς και κάνουν sprint, οι Ελβετοί θα μείνουν κάτι, θα πούν.
1: Οι Καναδοί είναι δυνατοί, είναι δυνατοί.
0: Εντάξει, μην τρέχετε.
1: Φτάνει.
0: Όμως οι άλλοι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρυθμό, τακτική, παραπάνω παίχτες εκεί που έπρεπε. Ο Καναδάς.
1: Πήγανε να το κάνουν όμως και οι Καναδοί. Μετά το 2-1. Πίεσαν αρκετά.
0: Δεν είναι τόσο καλύτερη ομάδα Ελβετία. Αυτό θέλω να πω. Απλά την πατάνε αυτή με τον ενθουσιασμό. Ναι. Πράγμα που δεν βλέπω να παθαίνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, αν βάλεις αντίστοιχα ότι οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί είναι σε αυτή τη συνωμοταξία, ξέρω εγώ, τρέχουμε, σπριντ, παίρνουμε τις μάχες, αθλέτισμ και όλα αυτά, νομίζω ότι η Αμερική έχει ένα προβάδισμα. Γυρνώντας βέβαια στη Βραζιλία, 3-0, κέφι, ζωντάνια, χαρά. Και έχουμε δηλαδή ελπίδες, θέλω να πω, οι Βραζιλιάνοι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι τόσο λάθος όλο αυτό το πράγμα με το hydration break. Γιατί ρε παιδί μου, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν υποθεί ως τώρα, πάει 45 και παίζεις με τη Βραζιλία. Λες Παναγία μου, να πάει 45 μισό, να πάμε στα ποδητήρια, να πάρουμε μια ανάσα, να κάτσουν και αυτοί βασικά. Αλλά με το hydration break πάει 46, πάει 47, πάει 48. Και οι άλλοι εκεί συνεχίζουν και κοπανάνε.
0: Βαράνε.
1: Ήταν λίγο έτσι ενθουσιώδη, θα έλεγα.
0: Ναι. Απ' την άλλη, το Μεξικό, σύμφωνα με τους Σίμψονς που θα είναι στο τελικό με την Πορτογαλία, τρία μπαλάκια στους Τσέχους.
1: Ναι.
0: Για πλάκα μπορώ να σου πω.
1: Σιγά, εδώ μπορείς να το πεις. Σιγά μου, ρε, με τους Τσέχους παίζανε.
0: Ναι, εμείς μπορούμε να το
1: πούμε. Τώρα μπορείς να το πεις.
0: Με τις αναμνήσεις.
1: Όχι, ναι, εντάξει, και τα τελευταία χρόνια γενικότερα δεν.
0: Και από τους Νότιους, ναι, η Αφρική κέρδισε την Κορέα. Από τους Νότιους.
1: Ναι.
0: Η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα 1-0 στους 32.
1: Και είχαμε, λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι IT με
0: Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT με ανατροπή.
0: 0-1 η IT, 1-1 το Μαρόκο, 1-2 η IT, 4-2 το Μαρόκο.
1: Έτσι.
0: Κλασικό Μαρόκο, μετά ρυθμός, χάθηκε το τόπι, ένταση, άνθρωποι που είναι οι ίδιοι με την έννοια, δεν ξεχωρίζω. Απλά είναι όλοι μπαλαδόροι, από την άμυνα μέχρι μπροστά είναι όλοι... Είναι όλοι το ίδιο. Και Σούπερ Άμραμπατ, για τον οποίο ακούγεται κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό είναι καταπληκτική προσθήκη, αν συμβεί. Τι άλλο είχαμε χτες? Είχαμε Μουσταφά Φαλ. Να τα πούμε έτσι επιδερμικά λίγο.
1: Όχι, βασικά, τι δεν είχαμε να πει, το βασικότερο, που δεν είχαμε τους εξωγήινους να παγάγεται τη Βραζιλία.
0: Εκτός εάν η Τζο Μπαχιάνα.
1: Περιμένει τα νοκάουτ.
0: Όχι αυτό. Πήγαν εξωγήινοι, ευλόγησαν τη Βραζιλία και λέει, θα γίνεται ομάδα κανονική, θα πάρετε το Μουντιάλ και θα παίζετε μπαλάρα.
1: Λες να ήταν επιρροή εξωγήινων.
0: Δύο μπαλάκια ο Βινίσιους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σούπερ MVP της Βραζιλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κούνια, αλλά ο Βινίσιους είναι καταπληκτικός με Αντσελότη.
1: Ήταν λίγο αφελής βέβαια. Εντάξει, στην
0: αφελίνιο.
1: Αφελίνιο. Να κάνω λίγη τρύπα στο Βινίσιους. Πού πας ρε Καραμίτρο, πού πας ρε Καραμίτρο.
0: Δεν ξέρουν πόσο
1: Καραμίτρο, πού πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Είχαμε το Φαλ να έρχεται στον Παναθηναϊκό να υπογράφει για 2-1 ο πρώην σέντερ πλέον του Ολυμπιακού. Και άλλη μια κατάσταση που είχαμε, έχουμε τη βόμβα του Κωνσταντέλια που είπε δεν θα είμαι διαθέσιμος στις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Η εκπομπή εδώ γίνεται άχαστη. Χτες λέγαμε για τον Κωνσταντέλια ότι έχει μόνο συμπάθειες.
1: Ναι.
0: Το είπαμε ξεκάθαρα.
1: Το είπαμε το πρωί,
0: ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή κανά δύο ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Κανά δύο ώρες, τρεις μετά. Δηλαδή. Πρέπει να την είχε πάρει ήδη την απόφαση ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Όταν το είπαμε.
0: Ή τον όφησε η εκπομπή. Δεν μπορούν να με αντιπαθήσουν στα γήπεδα.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει ένας χαμούλης, καταλαβαίνετε, σε social. Ένας χαμός κάτω από αυτή την είδηση. Το Κωνσταντέλια είπε ότι περιμένω δεύτερο παιδί και θέλω να είμαι σπίτι με λίγα λόγια. Mm-hmm. Τέλος, αυτό είναι μες στις άκρες. Και γίνεται από κάτω ένας χαμός. Έχω ακούσει τα πάντα.
1: Καλά, ναι, ναι. Κοίταξε, ο καθένας έχει άποψη. Βέβαια, το θέμα είναι ότι.
0: Κανένας... Είναι η ζωή του άλλου.
1: Είναι η ζωή του άλλου. Κανένας δεν το βλέπει από την άποψη του ποδοσφαιριστή. Όλοι, ακόμα και εμείς, θέλω να σου πω, το βλέπουμε από την άποψη του οπαδού.
0: Ναι, εμείς το βλέπουμε από την άποψη ότι θέλουμε, το καλύτερο δυνατό, ναι, για την εθνική. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, mm-hmm, ταλαντούχος, έτσι δεν σου λέω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος, ο Κωνσταντέλιας βάζει τον εαυτό του εκτός εθνικής. Και θέλω να πω κάτι. Γράφουν από κάτω κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ξέρω, καλά, ναι, έκανε, ή ξέρω κάποιοι δεν γουστάνουν τον Γιωβάνοβιτς. Ορίστε με τον Γιωβάνοβιτς κτλ. Αν ο Κωνσταντέλιας έλεγε, εγώ στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ δεν πάω, θέλω να θυλάσω. Mm. Τι θα κάνανε μετά οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Θέλω να πω ότι ή θα έχουμε την ίδια άποψη για τους ανθρώπους, θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στη ζωή τους, ή αγαπάμε μόνο την ομάδα μας.
1: Όχι, α όχι, α, όχι, όχι, α, Τσούβι μου, α, όχι, όχι, α, όχι, όχι, τα καλά και συμφέροντα.
0: Α, όχι τώρα,
1: τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά μου.
0: Όχι τώρα.
1: Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου.
0: Προσωπικά εγώ στεναχωρήθηκα γιατί έχω μία άλλη άποψη, αλλά είναι δική του ζωή του παιδιού. Θεωρώ ότι μπορεί να διακριθεί επαγγελματικά κιόλας, αν το δει στεγνά επαγγελματικά, mm-hmm, και μέσω της εθνικής, μπορεί να διακριθεί και στη ζωή του να πάει καλύτερα. Όμως ο άνθρωπος επέλεξε να μην πιέσει τον εαυτό του και θα είναι εκτός των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο, να εκπροσωπείς έναν λαό ο οποίος μπορεί κάθε μέρα να είναι στεναχωρημένος και να μπορείς να του δίνεις μεγάλη χαρά. Το βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή. Βλέπουμε, είναι κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Είναι μια ανάταση. Θα μου πεις, είναι επίπλαστη. Καλύτερα ο κόσμος να ένιωθε έτσι την καθημερινότητα. Δεν νιώθει έτσι την καθημερινότητα. Θα μου πεις, είναι επίπλαστη. Καλύτερα ο κόσμος να ένιωθε έτσι την καθημερινότητα. Δεν νιώθει έτσι την καθημερινότητα.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες.

0: σχολείο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι έχεις στα χέρια σου ή τα πόδια σου και πόσο σημαντικός μπορεί να είσαι για έναν άλλον άνθρωπο πέρα από το δικό σου περίγυρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει η άποψή μου για τον Κωνσταντέλια ότι είναι παιχτάρα, ότι χαίρομαι να τον βλέπω. Απλά θα χαιρόμουν να τον βλέπω και για τις υποχρεώσεις.
1: Κοίταξε, για το προηγούμενο που είπες ότι ίσως του δινόταν μια ευκαιρία για να πάει καλύτερα η καριέρα του κτλ.
0: Εννοείται
1: ότι μέσα από την εθνική σε βλέπουν πολύ περισσότερο.
0: Αν το έβλεπε αλλιώς.
1: Μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν μας έχει δείξει ότι έχει τέτοιες μεγάλες φιλοδοξίες.
0: Ναι, δηλαδή, okay.
1: Γιατί έχουν έρθει και προτάσεις στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια από το εξωτερικό και εκείνος προτίμησε να μείνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρώτον αυτό.
0: Ναι,
1: και δεύτερον, γενικά. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι, ούτε είμαστε μέσα στο σπίτι του, ούτε είμαστε κυρίως μέσα στο μυαλό του. Και το μέχρι πού θέλει να φτάσει
0: ο κάθε άνθρωπος. Πού να πιέσει τον εαυτό του.
1: Και το εσύ, τι κατάσταση βρίσκεται τώρα προσωπικά. Αυτό που λες, το καταλαβαίνω ότι ως ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει μεγάλη χαρά κτλ. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παλικάρι 23-24 χρονών.
0: Είναι νεότατος.
1: Είναι νεότατος. Έχει μία οικογένεια τώρα. Την οποία θέλει και να προφυλάξει, θέλει και να ζήσει.
0: Βρέα, ό,τι γουστάρει θα κάνει. Εννοείται, δική του είναι η ζωή. Δεν θα κρίνω από τη ζωή ενός άλλου.
1: Ίσως ο Κωνσταντέλιας έχει μία άλλου είδους νοοτροπία από αυτή που είχαν οι προηγούμενες γενιές ποδοσφαιριστών που μπορεί να αφήνανε εξής. Παιδιά, γυναίκες.
0: Είναι και άλλη εποχή.
1: Είναι άλλη εποχή,
0: άλλα παιδιά,
1: γενικότερα. Ναι.
0: Άλλα,
1: είναι
0: μπορεί
1: άλλη
0: να μην πιέζουν τον εαυτό. Απλά εμένα με στεναχώρησε. Δεν δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω τέτοιο ρήμα.
1: Θέλεις να τον βλέπεις.
0: Δυσαρεστήθηκα γιατί λέω ότι αυτός ο παίχτης είναι πάρα πολύ κομβικός για αυτό που θέλει να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας εκεί ανάμεσα για να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Να έχει τα μέτρα με την μπάλα παικτικά, να δημιουργεί χώρους, να βγαίνει κρυφό φορ, να έχει τελειώματα, να γυρίζει να μαρκάρει, να είναι box to box όταν χρειάζεται. Δεν είμαστε και πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε και θα το συνεχίσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος,

0: αυτοκίνητα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μάλιστα με Thracon.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: στα άλλα τα πιο αθλητικά, ναι, και όχι στα μη αθλητικά και τέτοιων αποφάσεων. Μπήκε ο Τσόα Μάκης Παπασημακόπουλος εχθές για έκτο μουντιάλ συμμετοχή. Μπήκε στο 78, έπεσε το γήπεδο. Είναι φοβερό. Ο Τσόα νομίζω ότι είναι μόνο στα μουντιάλ. Του λένε, έλα, έχουμε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τι έγινε, ο Overforty, τι σας κάνουνε, τι έγινε. Δείτε εσείς τα λεντάκια. Δείτε εσείς 18χρονα και 19χρονα.
0: Βάλτε τώρα.
1: Ορίστε. 22-23 αποσύρονται, ναι, και έρχονται οι 40-άριδες, 45-άριδες.
0: Έξι μουντιάλ και πέφτει το γήπεδο. Επιλέγεις, ναι, τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επιλέγεις τι θα κάνεις. Μιλάμε για... Μιλάμε, σύστηκε το γήπεδο. Κατάμεστο και με πρόκληση του Μεξικού. Δηλαδή ήταν όλα τέλεια. Έτσι δημιουργείς ωραίο κλίμα.
1: Έτσι ωραία ομάδα του Μεξικού. Στο Netflix.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Το Netflix κάνει yeah. Ναι. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτές είναι οι διαφημίσεις, αυτός είναι ο σταθμός. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω και άλλα ραδιοφώνα, να ξέρετε, μπορεί να είναι και οι ίδιοι ακροατές, παραπονιούνται για τις ίδιες διαφημίσεις. Οπότε και αλλού να πας, πάλι θα έχει διαφημίσεις. Εγώ απλά το λέω για σένα που μας απειλείς ότι αλλάζω σταθμό.
0: Δεν πειράζει, σας απειλεί. Γιατί το λέτε, ρε, Καρβέλα, το Γιωβάνοβιτς, λόγω μαλλιού.
1: Λόγω μαλλιού, ρε, εσύ.
0: Εντάξει, ο Καρβέλας είναι μακρύ.
1: Καρβέλας
0: είχε αφήσει. Ναι, αλλά σκέφτηκα Καρβέλα με φωνή Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή να λέει Μουρή με κιτσκάνι καψούρι. Έκανε στα πάνω κάτω. Τσάμπα με φωνάζαν όλοι κάτω. Μουρή. Μην το λέτε αυτό. Μάλιστα.
1: Ο Μέσης λέει, ο Μέσης.
0: Αυτός ο Μέσης είναι πολύ καλός.
1: Ο Γιάννος ο Μέσης.
0: Είναι λοιπόν πολύ καλός ο Λιονιδάκος.
1: Σταμάτησε λέει και μετά ξανά έπαιξε. Αυτά αλλάζουν. Γενικά παιδιά όλα αλλάζουν.
0: Ναι, και να σου πω και όλα κάτι. Αλλάζουν. Ο Μέση έχει μια αντιμετώπιση, άμα θέλει φαίνει το σκύλο του. Δηλαδή είναι δική του εθνική. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Μπαρτσελόνα είχε φέρει ένα θείο του, θυμάσαι. Λέει, ναι, θείε, πού είσαι, πού είμαι.
1: Έλα.
0: Στο εδώ κάτω, στο Buenos Aires.
1: Γιατί και ο Ντέλιας άμα πει σε ένα χρόνο από τώρα θέλω να ξανάρθω στην Εθνική και είναι...
0: Δεν είναι εύκολο να είσαι 24, να τους έχεις αφήσει τους άλλους τα φιλικά να τσακίζονται και να πεις εγώ τώρα θέλω να ξανάρθω και να σε αγκαλιάσουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ανοργώνει όμως και είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Πολλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολλά. Για να σε καλοδεχτούν.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εθνική μπάσκετ με τα παράθυρα. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό γιατί δεν είμαστε πάρα πολλοί.
1: Ακριβώς γι' αυτό, Αλέξανδρε, είμαστε... επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί.
0: Ναι, επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί. Και Μέση δεν υπάρχει. Ο Μέση, άμα ήθελε, σου έλεγε, εγώ θα έρθω μόνο στα τελικά. Θα λέγανε ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μας τιμή. Ορίστε,
1: ναι,
0: πάτε να μάθετε πώς του λέγανε και καλή τροφή για τα σκυλιά, στα οποία τρέφονται με χονδροθύμιους. Έχει γίνει τεράστια αυτά τα σκυλιά που έχει. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, επιλέγεις τι θα κάνεις.
1: Μ' αρέσει πάντως που η μισή ξέρετε τον ένα λόγο και η άλλη μισή ξέρετε τον άλλο λόγο.
0: Λες και εμείς δεν ξέρουμε λόγους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή είστε και άσχετοι κάποιοι και δεν έχετε ασχοληθεί με τα θέματα για λόγους προσωπικούς, θρησκευτικούς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα γιατί, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε προσωπικές, ας πούμε, επιλογές του καθενός σχετικά με την πίστη και τη θρησκεία του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν στέκομαι σε αυτό. Ούτε υπάρχει κάποια απαγόρευση τέτοιου τύπου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μία προσωπική απόφαση. Κυρίως. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν.
1: Ισχύει, λέει, πως άμα περάσουν από τη φάση των 32, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 4 Ιουλίου. Δεν το έχω ψάξει.
0: Δεν το ξέρω. Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί με τα διασταυρώσεις γιατί βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται η οπτική μου.
1: Βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις. Ποιος περνάει,
0: ποιος είναι,
1: πάμε,
0: με ποιον παίζει,
1: επόμενη,
0: με αυτόν.
1: Ναι,
0: αν εκείνο και αν πάρει χ και αν...
1: Και
0: δεν
1: αν
0: θέλω,
1: έχει τρία συγκόλ αυτό και... γεια σας, γεια σας. Εν τω μεταξύ, τα επόμενα επίσημα μάτς της Εθνικής είναι στην Τούμπα, όντως. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Είναι στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι στην
0: αυτό,
1: Τούμπα.
0: Αυτό επόμενη. Επειδή είναι στην Τούμπα, γι' αυτό σου λέω, αυτή είναι μια δήλωση σοβαρή, Κωνσταντέλη. Δεν είναι ότι φεύγουμε και πάμε σε ένα φιλικό στην Ιρεμβέργη. Φεύγεις, παίρνεις το αεροπλάνο. Είσαι σπίτι σου. 3 χιλιόμετρα. Μπορείς να πεις τα παιδιά.
1: Μπορείς να πας με τα πόδια.
0: Πα, πεις παιδιά, γυρίσεις σε λίγο, παπά. Σε μια ώρα θα με δεις κι άλλο. Απ' έξω δεν κάνω μπάνιο. Δηλαδή θέλω να σου πω αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι μια δήλωση δεν είναι απλή τοποθέτηση.
1: Μαράκι λέει: εμείς δεν θα παραπονιόμαστε για τις διαφημίσεις, επειδή ο σταθμός είναι δημοφιλής. Εσύ όμως να παραπονιέσαι για την κίνηση στους δρόμους, γιατί επίσης η Αθήνα είναι δημοφιλής. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Θα σηκωθώ να πάω στη Λάρισα.
0: Ναι,
1: μένω,
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι.
1: Κατάλαβες τι λέω. Κατάλαβα. Και βρίσκω άλλους τρόπους. Δεν, ναι, παίρνω το αυτοκίνητο, παίρνω τα μου.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες. Οπότε και κάποιοι που δεν αντέχουν τόσο πολλές διαφημίσεις, ας ακούσουν την εκπομπή σε. Πώς το. On demand. On demand σε έχουμε βγάλει τις διαφημίσεις. Όχι, λέει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ας ρωτήσουμε έναν εχολήπτη. Oh, wait.
0: Και να σου πω κάτι. Διαφημίσεις έχει πάλι εμένα. Τι θες.
1: Άρα πρέπει να αρχίσω και εγώ διαφημίσεις.
0: Ναι, λοιπόν. Θέλω τη γνώση σας. Δεν Βεβαίως. Έχουμε γνώση.
1: Εδώ τη σοφία μας.
0: Ναι, ναι, ναι. 28 χρονών και απολογιστής θέλω να. Απολογιστής θέλω να γίνω υδραυλικός. Τι λέτε.
1: 28 χρονών απολογιστής.
0: Έχω απολογιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Το 8ο μεφάλ υπογράφει. Φίλε, πρώτον πρέπει να φτιάξεις χαράδρα για να γίνεις υδραυλικός. Αν ξαφνικά είσαι άνθρωπος που δεν έχει τη χαράδρα την κατάλληλη, δηλαδή το σωματότυπο.
1: Όλοι έχουν την κατάλληλη.
0: Κάποιοι, επειδή είναι αθλητικοί runners και αυτά. Το δέρμα, το συσσωρευμένο δέρμα πίσω, δημιουργεί μία έξτρα πορεία χαράδρας.
1: Θέλει το κατάλληλο παντελόνι. Το χαμηλοκάβαλο.
0: Θέλει το χαμηλοκάβαλο, θέλει παπούτσια χοντρά, θέλει μπλούζα η οποία είναι ένα νούμερο μικρότερη για να δημιουργηθεί και θέλει μπούτια, πάχο στα μπούτια. Θέλει πάχο στα μπούτια, ώστε όταν σκύβεις. Να δημιουργείται η χαράδρα που πρέπει.
1: Τώρα μην τον απογοητεύεις τον απολογιστή.
0: Ο απολογιστής πρέπει να παχύνει. Πρέπει να πάρει 10 κιλά.
1: Να σου πω κάτι. Απολογιστής, απολογιστής σε υδραυλικός. Θα
0: ναι,
1: παχύνει.
0: Θέλει μία διαδικασία.
1: Θα τον κερνάνε και.
0: Θα τον παχύνει η ζωή.
1: Με ζεδάκια, καναμπυρώνει.
0: Πείτε μου τώρα και φέρω με τηλεόραση. Τελείωνε. Εσύ χάσατε τα κλειδιά σα. Και κάτι σφυρά. Ο κύριος ο πρώτος λέει ότι σφυράρια χάσατε τα κλειδιά σα. Είπα εγώ θέλω κλειδιά. Εσείς πειράτε. Μωράτε σόδια. Η κορυφαία σκηνή χωρίς λόγο στη μεγάλη απόφραξη. Η κορυφαία σκηνή άνευ λόγου και αιτίας. Χάστε τα κλειδιά σας. Εσείς κύριε γιατί θέλετε.
1: Δεν είναι βάτιο.

0: Ο άνθρωπος λέει έχει 14 γράμματα επώνυμο. Καλύτερα που σταμάτησε. Θα δεν τρέπεσαι.
1: Ο απολογιστής είναι ράπερ.
0: Ναι, βέβαια είναι ράπερ ο απολογιστής.
1: Πού να πας, τι να βρεις, ήρθε ο απολογιστής. Θες να πας, ήρθε ο απολογιστής. Ναι, μπορεί να γίνει. Μην το πεις, ήρθε ο απολογιστής.
0: Και να σου πω και κάτι, απολογιστή.
1: Ήρθε ο Λάμπρος ο Φυσφής, ήρθε ο απολογιστής.
0: Είτε είσαι απολογιστής, είτε είσαι υδραυλικός. Είναι μια επιχείρηση, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει.
0: Και η επιχείρηση χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία. Να σου πω κάτι. Κοσμοτέ Telecom σε βάζει στο Magenta One Business. Ένα σταθερό θα το έχει. Δεν θα έχει ένα γραφείο. Ένα σταθερό. Δεν θα έχει. Δύο συνεργάτες. Ένα συνεργάτη. Εσύ δεν θα έχει ένα κινητό. Λοιπόν, με την Κοσμοτέ Telecom και το σχήμα Magenta One Business παίρνει 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet. Και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και πολλά ακόμα. Μπες, απολογιστή, κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και θα μάθεις περισσότερα.

0: Συγγνώμη, πόσο μεγάλο είναι ο γιος του Νεϊμάρ που τον αγκαλιάζει εδώ και κλαίει με τη συμμετοχή του.
1: Να μην είναι. Ξέρω, 10-12.
0: Μεγάλωσαν τα παιδιά. Μεγάλος. Τι 10-12 ρε Μαρία, αυτός είναι ένα 80 εδώ πέρα ο γιος του.
1: Πιτσιρικάκι είναι ρε, 12-13 χρονών είναι ρε.
0: Τι πιτσιρικάκι, αυτό ένα αμυντικό χαρτ φλαμέγκο έτοιμο ρε.
1: Το γιος μου είναι αυτό ρε.
0: Βρε τον Νεϊμάρ, έπαιξε και έκλαιγε. Πάλι και έκλαιγε.
1: Αμάτα, άστον τον άνθρωπο, άστον τον.
0: Αν για σένα καλοκαίρι σημαίνει barbecue, τότε η πρώτη σου στάση είναι τα Lidl. Ω, αγαπημένα κρεατικά, Μαρία, πρόσεχε.
1: Έτσι.
0: Μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδα. Παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδα με αρωματικά μπαχαρικά, πολύ ωραία από δεξιά μα. Χαρίζα παϊδάκια μαριναρισμένα που μα κοβάλουν πριν κάνουν πουλί στα κάρβουνα. Από... λίγο out. Πρόσθεσε ανάμεικτα μπιφτέκια, χοιρινή σε φταλιά. Πεθαίνει η χοιρινή. Και μπαμ κοτόπουλου, σηκώτη και κοτομπέικον. Κοτοσηκώτη, το βγάζω.
1: Κοτοσηκώτη.
0: Όχι τώρα το βγάλα. Συγγνώμη από τα Λίτλ. Ετοίμασε το μπάρμπεκιου που θα συζητάνε όλοι. Άναψε τη φωτιά, τα υπόλοιπα τα έχουν τα Λίτλ. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Άσερ πριν το αδενόχρωμα. Ακούμε Black Black Heart. Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά είχε παίξει πολύ.
1: Και περνάνε και τα χρόνια όμως.
0: Είχε παίξει πολύ αυτό το κομμάτι σε πάρα πολλούς σταθμούς και στο Star. Λοιπόν, και όχι το κανάλι. Για πάμε.
1: Την καλημέρα μας στην Βάσο από Ιωάννινα.
0: Έλα ρε Βάσο.
1: Καλημέρα,
0: έλα ρε πατρίδα.
1: Βάσο.
0: Καλά, είχε καμάρα.
1: Εγώ απολογίστρια λέει.
0: Μπράβο απολογίστρια.
1: Ο σύζυγος υδραυλικός, δεν έχω καταλάβει τι είναι χειρότερο ακόμα.
0: Εντάξει, νομίζω λογιστής είναι χειρότερο γιατί έχεις απευθείας επαφή με άλλους ανθρώπους να σου λένε πράγματα και καλά ότι ξέρουν, ναι, ενώ δεν ξέρουν.
1: Πρόσεξε, με προβλήματα ασχολείται ο ένας, με προβλήματα ασχολείται και ο άλλος.
0: Μόνος του όμως. Πρόσεξε, έχει όμως ο υδραυλικός έχει τον άνθρωπο στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Πίσω, να ακούει μια φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι, οπότε μπορεί να πάρει την κεφαλιά.
0: Επίσης, ναι, μπορεί να βγει μπροστά να διώξει την μπάλα. Επίσης, είναι από κάτω. Ρώτα με κάτι εσύ.
1: Βλέπετε να το τελειώνετε σήμερα αυτό.
2: Θέλω να δω γιατί τώρα ασχολήθηκα μόλις δω τι είναι, θα σας πω.
0: Σε βάζει τη θέση σου.
1: Ναι, ρε,
0: ενώ λογιστής, επειδή έχει face to face και βλέπει την ασχετοσύνη του ανθρώπου. Γιατί να το κάνουμε έτσι, άμα δεν το πληρώσω, δηλαδή θα μου κάνουν έτσι. Και μέσα του πεθαίνει ο λογιστής και ξαναγεννιέται.
1: Λες
0: κάθε μέρα. Γκογκό!
1: Ναι, ρώτα τον Γκογκό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας στην ψυχολογική τους έτσι.
0: Αλλάζει η φωνή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλάζει η φωνή τους, γίνεται πιο ψηλή. Ξεκινάει έτσι, ναι, θα το κάνω αυτό. Και τι θα κάνω, εγώ τι θέλω. Δηλαδή. Και σου λέει ο Γκόγκος μια μέρα, τσίβου, έκανα απολογισμό και θα γίνει υδραυλικός. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία τώρα που έχω βρει την άκρη μου.
1: Δεν θέλουμε αηδίες. Είναι κάποιος έξαλλος που λέει, περίμενε.
0: Τι έπαθε αυτό.
1: Υδραυλικός να γίνει ο γιος σου. Μακάρι. Μακάρι το λέω κάθε μέρα.
0: Τι αηδία ήταν αυτή που μας έστειλε. Μα τι αηδία ήταν αυτή που έστειλε.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και εργατικοί και επαγγελματίες.
1: Και δεν τους βρίσκεις με τίποτα. Και σου κάνει. Να και λέει, με τους υδραυλικούς λέει να γίνουν τα παιδιά. Μακάρι. Μακάρι. Τώρα που έχουν ανέβει και οι οικοδομές. Καταρχάς, παίρνεις υδραυλικό. Δηλαδή, τέτοιο ghosting. Ούτε με κόμενο. Ναι, σε πάρω εγώ σε μία ώρα. Σε τρία χρόνια και μία ώρα εννοεί, να ξέρετε.
0: Τι να κάνω,
1: ήμουν εκεί Φυσιά, έφτιαχνα μια πισίνα.
0: Έχεις ακούσει ποτέ γκόμενο να σου λέει θα σε γκρουπάρω με τους άλλους στο Μενίδη? Λοιπόν, πού μένετε, Μενίδη? Ωραία, θα σας γκρουπάρω γιατί θα έρθω προς τα εκεί κατά τις δύο. θα σε περιμένουμε.
1: ναι, όλοι.
0: Και να σου
1: πω κάτι. Και θέλεις. Θέλετε μια μπύρα, να σας κάνω ένα καφέ, να σας ψήσω ένα τοστ. Τι λέτε?
0: Λοιπόν, φτιάξω ένα καφέ και βραχνώ. Και να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ποτέ πορνό με λογιστές. Τύπου η ρύθμιση. Πάει. Πέρχεται ο υδραυλικός, γίνεται το πορνό και δεν φτιάχνουν και τη βλάβη. Το ξέρεις αυτό. Δεν τη φτιάχνουν τη βλάβη στην ταινία. Κάτσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, σε ενημερώνω. Oh my god, what is going on here?
1: Τρέχουν τα νερά.
0: Τρέχουν τα νερά τη μαγούλα. Τρέχουν τα νερά. Πέσαμε σε θυμιατό. Και μετά. Φεύγει. Κάτσε ρε φίλε. Όλοι μαζί μπορούμε. Το νερό τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Και εγώ είμαστε ήδη. Έχει 31 βαθμούς και θα φτάσει 38. Θα πεθάνουμε. Γιώργος Μπρέντα.
0: Ολλανδία είναι. Ή εννοεί την Μπρέντα από τον Beverly Hills. Δεν ξέρω. Καθένας. Μπορεί να είναι προσωνύμιο. Να, Γιώργος Ντίλαν μετά.
1: Μπορεί. Βρες καλοκαίρι λέει υδραυλικό ή ψυκτικό.
0: Εννοείται.
1: Ναι.

0: Και καταλαβαίνω τώρα πολλά μηνύματα κατά των υδραυλικών από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είστε στα καλά σας, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Τι σας ενόχλησαν,
1: όχι.
0: Τι θα
1: και δεν περιμέναμε τους υδραυλικούς για να καταλάβουμε ότι πολλοί κόσμος δεν είναι με τα καλά.
0: Δεν θα ήταν Κωνσταντέλιας υδραυλικός τώρα να τα παρατήσει όλα.
1: Με το
0: βαλιτσάκι του.
1: Γεια σας. Του. Πάντως λέει το μικρό, επειδή τον έχουμε ακούσει και στο ραδιόφωνο, πάρτε μια χρυσή αλυσίδα για το αριστερό χέρι και μια άδεια ταξί.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέτε τίποτα.
0: Είμαστε αναγκασμένοι, γιατί ναι, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να αναφέρουμε ότι 1500 μέτρα από εδώ, που εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα λίγο πιο ωραία, να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο από την καθημερινότητα, να ξεφύγετε εσείς, να ξεφύγουμε κι εμείς μέσω ημών, και να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να αντιμετωπίσουμε τη μέρα λίγο καλύτερα. Αυτό κάνουμε. Ένα 17χρονο έχασε τη ζωή του από μαχαιριά σε συμπλοκή στην Καλυθέα εδώ.
1: Σε ένα παρκάκι. Ναι.
0: Σε ένα παρκάκι. Ένα παιδί 17 χρονών. Έτσι. 10 άτομα ενεπλάξαν σε καυγά που έγινε αργότερα βίαιο επεισόδιο. Μαχαιριά στο θώρακα δέχθηκε ο μικρός. Τον πήγαν στο Ιπποκράτειο και κατέληξε. Πάμε στα σενάρια. Υπάρχουν 14 προσαγωγές. Θα δούμε αν θα γίνουν συλλήψεις. Εξετάζεται το υλικό από τις αρχές που έχουν τώρα στα χέρια τους για να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Γιατί έχουμε δει τελευταία να μοιράζεται η ευθύνη. Παίζει ρόλο αυτό που λέω, να μοιράζεται η ευθύνη. Έχει να κάνει με τις ποινές αργότερα. Γιατί κάποιοι είναι και επαγγελματίες τέτοιοι. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και το μαχαίρι. Ναι, πάει στα εγκληματολογικά.
1: Να πετάξει ένα παλιό κτίριο, έτρεξαν και έφυγαν. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν ανθρώπους να
0: πλακώνονται.
1: Να πλακώνονται.
0: Βγήκαν έντρομοι.
1: Να τρέχουν.
0: Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που βρίσκονται, ενδεχόμενο ξαναλέω, mm-hmm, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελλάς, είναι το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Δεν είναι επίσημα.
1: Εξετάζεται και αυτό.
0: Εξετάζεται και αυτό. Είναι ένα από τα βασικά, γιατί οι αρχές λειτουργούν αφαιρετικά. Δηλαδή, ναι, πάνε με εθνικότητες, πάνε με εγκληματικές ομάδες, πάνε
1: με προσωπικά,
0: πάνε με προσωπικές διαφορές, πάνε και καταλήγουν. Και θα μιλήσουν και οι άνθρωποι που έχουν προσαχθεί, έτσι, αλλά και τα κινητά τους κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
1: Αλλά εννοείται.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, ας πούμε, μετά την τραγική κατάληξη. Έχασε τη ζωή του ένα παιδί 17 χρονών. Δηλαδή, άλλα παιδιά σήμερα, Μαρία, σε αυτή την ηλικία περιμένουν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων, πανελλαδικών, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, το κάνω λάθος, εξετάσεων, που μπορείτε και μέσω gov να τα δείτε μετά τις δύο σήμερα. Κάνουν όνειρο, ονειρεύονται, και κάποια παιδιά 17 χρονών δεν τα ξαναβλέπει ο ήλιος, γιατί είναι άλλη ομάδα, γιατί ξέρω εγώ πήραξε κάποιος μια κοπέλα κάποιου, γιατί δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τη βία σε αυτή την ηλικία. Μια κανονικότητα.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο πλέον το να αφαιρέσεις μια ζωή. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι όλοι με μαχαίρια.
1: Αυτό, ναι, με τρομοκρατία αυτό.
0: Μου έρχονται πιτσιρικάδες
1: στον δρόμο, στα φανάρια.
0: Μου έρχονται για φωτογραφία και ναι, είμαι. Λέω βεβαίως. Ναι. Λέω δεν ξέρω. Ναι. Έχουν αυτά καραμπίτα αυτά με τις λαβές. Τέλος πάντων. Και περιμένουμε ποια θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα.
1: Κάποιος λέει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος. Λέει συνελήφθη και ομολόγησε ήδη. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Εγώ διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ που.
1: Δεν είμαστε στη Γαδά μέσα. Είμαστε στο Μοσχάτο.
0: 8:27 δεν έχω. 8:27 βγήκε αυτή η είδηση. Είναι 8:44. Οκ, ρε φίλε, αν στα 17.
1: Επίσης δεν ακούμε άλλα ραδιόφωνα.
0: Ναι, αν στα 17 λεπτά αυτά έχουμε. Αν δεν έχω κάτι επίσημο, τι να σας πω κι εγώ και η Μαρία. Έτσι, αλλά λέμε ότι να είναι. Αυτά. 17 χρόνο παιδί. Εδώ, 1500 μέτρα από εδώ που μιλάμε για άλλα πράγματα. Πάμε ένα διάλειμμα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Συγγνώμη, μπαίνουμε λίγο σε ένα άλλο κλίμα.
1: Έχουμε το ένθετό μας για το Μουντιάλ.
0: Θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, είπαμε και πριν για τον αποκλεισμό της Τσεχίας και για το ότι εμείς είχαμε έτσι τη χαρά, γιατί πάντα όταν βλέπεις μια ωραία εθνική, ρε παιδί μου, την καμαρώνεις, ακόμα και αν δεν είναι δική σου. Ευχαριστίασε ποδόσφαιρο. Είχαμε λοιπόν εμείς τη χαρά να δούμε μια ωραία Τσεχία να παίζει. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν την παστελώσαμε, δεν έχει καμία σημασία.
0: Μια χαρά 2004,
1: ήταν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Βέβαια 22 χρόνια, ναι.
1: Και έκανε ένα κοντινό στο μάτς της Τσεχίας.
0: Είδες κοντινό, ο γίγαντος σκηνοθέτης.
1: Είδες κοντινό, ο γίγαντος σκηνοθέτης.
0: Είδες την Ξανθιά.
1: Ακριβώς αυτό. Στο Νέντβεντ. Του οποίου δηλαδή έχει μεγαλώσει, έχει λίγο τσουπώσει ο Νέντβεντ, θα έλεγα. Έχει λίγο, πρέπει να έχει πάει στη γιαγιά του στην Άξο και έτρωγε.
0: Έχει τσιμπήσει.
1: Έχει τσιμπήσει.
0: Ο Μπρέσκα όταν ήρθε.
1: Άντε, γεια σου, σωστά.
0: Ναι.
1: Έχει κατσαρώσει και το μαλλί, από την υγρασία μάλλον.
0: Έχει στην Αμερική.
1: Τον
0: έχει.
1: Θυμόμουν με πολύ ίσιο μαλλί.
0: Μπορεί
1: να είχε κάνει κερατίνη.
0: Ναι.
1: Απογοητευμένος, λέει ο Νέντβεντ. Και δίπλα είναι η σύντροφός του.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Η οποία
0: μάλλον
1: είναι τόσο όμορφη.
0: Είναι πανέμορφη.
1: Τόσο
0: και είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και
1: λες, παιδί μου.
0: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
1: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
0: Ας έτρωγα τρία από το Μεξικό.
1: Αυτό. Δηλαδή το λέω κι εγώ, ακούμε.
0: Μαρία, μπράβο.
1: Και εγώ το λέω.
0: Συνέχισε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και λέω, εντάξει. Πόση απογοήτευση. 90, 92, 94 το σφύριξε. Πάμε σπίτι μας, αγάπη μου.
0: Αγάπη μου,
1: πάμε μωρό μου.
0: Τώρα,
1: εντάξει, μωρό μου. Εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, είχα ελπίδες. Είμαι και εδώ σε θέση διευθυντική. Θέλω να κάνουμε πραγματάκια στην Αμερική. Πάμε να δούμε το άγαλμα. Άγαλμα. Εσύ είσαι άγαλμα, κορίτσι μου.
1: Έτσι και τελειώνει.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Με Green Day και Basket Case επιστρέψαμε. Πολύ ωραίο. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι επιτυχημένος Αμερικάνος με μεγάλο μισθό, barbecue, σκύλο.
1: Νομίζω ότι είσαι παραγωγός σε μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Γιατί ξεκινάς πάντα με το τι τραγούδι ακούμε και ποιος το λέει.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο.
1: Μιχάλη Τσαουσόπουλε.
0: Ναι, ναι, πάμε να σας πω ένα αστείο. Λοιπόν, ήταν δύο πλαστικοί χειρούργοι και ένα στάιλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Ένας πολύ δυνατός φαν, λέει, του βρήκανε Τσουβεριθρίνη 103. Ότι ακουστάρει την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και την αγάπη, φιλαράκι. Δεν χρειάζεται τόση αγάπη.
1: Χαλάρωσε. Τρομακτικό λιγάκι.
0: Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρουμε, παιδιά, ότι οι Τσέχες γενικότερα είναι θεές.
0: Λέει εδώ ο φίλος ότι είχε πάει Πράγα και η κοπέλα του έλεγε κοίτα μπροστά.
1: Έχω πάει Πράγα.
0: Ναι, εγώ θα βαθμολογούσα με την Εύα.
1: Εγώ έχω πάει Πράγα Χριστούγεννα, εκεί Δεκέμβρη.
0: Με τρόμαξες.
1: Τι, Χριστούγεννα. Είχε κάθε μέρα μείον 12, μείον 13.
0: Τι λες, ρε.
1: Και την ώρα όλοι σαν αρκούδες. Δεν είδα καμία ωραία Τσέχα.
0: Τι πήγαινε Απρίλιο.
1: Αυτό, ναι.
0: Έβλεπες όμως 1,90 ξανθά μαλλιά να περπατάνε.
1: Θέλω να σου πω ότι έβλεπα περισσότερους Έλληνες παρά Τσέχους.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ. Τι, μετά και είχα κατέβει στο μοναστηράκι ήταν.
0: Πού είσαι ο Ζαφυράκι.
1: Τι είναι Ζαφυράκι, τον Τζουβέλα που τον έχει. Λοιπόν. Το κακό με την Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρώπη που καίγεται αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία,
0: μιλάμε για
1: πάρα πολύ ζεστή. Το κακό σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι εκεί δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί μέχρι και λίγο καιρό πριν δεν χρειαζόταν να έχουν κλιματιστικά,
0: ναι.
1: Για δροσιά.
0: Εδώ θέλουν στο χωριό μου κλιματιστικό πλέον. Σε 800 υψόμετρο.
1: Που μου διαφήμιζες, έλα και έχει δροσιά.
0: Αλήθεια
1: και θα είχε ζακέτα το
0: αλήθεια
1: βράδυ.
0: Αλήθεια σου έλεγα.
1: Το ξέρω,
0: κοίταξε, το βράδυ θέλει.
1: Ναι,
0: το βράδυ θέλει. Αλλά μεσημέρι τύπου 2 με 5, εάν δεν έχεις air condition, μέσα στα βουνά σου λέω. Δεν στέκεσαι. Δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, το έλεγα με τη μάνα μου και τον πατέρα μου προχτές, ότι δεν θέλαμε τίποτα. Άνοιγες ένα παράθυρο και κοιμόσουν ένα λουλουδάκι. Με το αεράκι αυτό και.
1: Φάτη!
0: Η γιαγιά να βγαίνει στο παράθυρο. Κοιμώσει ένα λουλούδι. Τώρα, ναι. Θέλει air condition.
1: Θέλει.
0: Ή συνήθισε το δέρμα μας ή τα μπόλια. Να μην τα κάνατε.
1: Σωστό. Άλλαξε... Με την ουρά δεν μπορεί να κάνει αέρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχει έναν άλλο να σου κάνει με την ουρά του. Αν είσαι μόνο σου, τι αέρα θα κάνει. Πάει προ τα πίσω. Κάνει με την ουρά, πάει πίσω αέρα.
1: Σωστά, πρέπει να έχει έναν μπροστά. Έχεις δίκιο. Ολόκληρος Nick Cave ήρθε, δεν θα μας τον βάλετε λίγο?
0: Θα σας τον βάλουμε, καλημέρα σας.
1: Παιδιά, χθες Nick Cave ξεκίνησε 9 η ώρα. 9 η ώρα, έτσι. Ο Nick Cave που λέει αυτό και καταπληκτικός. Αδιανόητη συναυλία μέχρι τις 11.30. Βάραγε Nick Cave 2.5 ώρες, να ξέρετε. Τσουβελίαση, το ξέρετε, έχω πάθει τσουβελίαση.
0: Όχι αυτό. Ελπίζω, Μαρία, ότι ήρθα κάποια μηνύματα. Γιατί ούτε ο ράπτης στο μαλλιά της θα το έκανε αυτό. Να μην είναι η κόρη του Παύλου Νέντβεντ αυτή δίπλα του.
1: Καλά, και να είναι, τι να κάνει.
0: Είναι θεά.
1: Σιγά.
0: Είναι θεά. Δεν
1: γιατί ότι θα κυκλοφορεί ο Νέντβεντ, ας πούμε, από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Έχετε δει Νέντβεντ φωτογραφίες και το βιντεάκι που είναι με.
1: Που είναι με, ναι,
0: με δύο.
1: Σαντουιτσάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα σάντουιτς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σάντουιτς. Και κουρεύεται και μόνο του. Κουρεύεται μόνο του, Παύλ.
1: Και σίγουρα με κλειστά τα φώτα.
0: Κλειστέ,
1: σίγουρα.
0: Τι να κάνω. Θα κάνω κουρέα. Αχ, να σου κάνω και λίγο εδώ.
1: Ας τα φτάζα φυρά του, γιατί τις Τσέχες απλά θες να σου πούνε λίγο κοπλιμέντα ότι μιας και έχω πετσέχ. Ναι, βεβαίως, ειδικά στον Μπόι. Πάρα πολύ.
0: Πήγες και Ιβ.
1: Μπορεί και να πήγα.
0: Έχω πολλά μηνύματα.
1: Με είδανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μου μιλήσατε.
0: Ντρέπονται, ρε Μαρία, αφού.
1: Γιατί, άλλοι γιατί δεν ντρέπονται, μου λέει Ζαφυρά του.
0: Όλα.
1: Και λέω τώρα τον ξέρω αυτόν. Δεν το, πάντα,
0: και
1: πάντα
0: να τον ξέρει, δεν τον θυμάσαι, Μαρία.
1: Ναι,
0: οπότε μιλήσει ψέματα. Πες τον λαγοκέφαλο. Που είσαι λαγοκέφαλε.
1: Ρωτάω για να γνωριζόμαστε. Όχι, α, εντάξει.
0: Τι κάνεις. Όταν σας λέει Μαρία, τι κάνεις και σας κοιτάει, δεν σας συμπαθεί. Προσπαθεί να θυμηθεί που σας ξέρει. Σας δίνω tips.
1: Πλέον το έχω δουλέψει τόσο πολύ.
0: Που δεν σε νοιάζει.
1: Όχι. Που έρχεται κάποιος που με ξέρει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν τον θυμάμαι. Και του μιλάω με τέτοιο τρόπο, σαν να ήμασταν και χθες μαζί, ας πούμε.
0: Τσουβελία.
1: Ναι.
0: Άρχοντα, αρχηγέ.
1: Τι έγινε, ρε, με θυμάμαι.
0: Έτσι θα
1: καλά, είσαι καλά. Πώς δεν σε θυμάμαι, ρε. Πας καλά.
0: Εμένα είναι ένα κόλπο όταν πρέπει να τον συστήσω σε έναν τρίτο. Το οποίο το ξέρω, σε ένα άλλο πρόσωπο. Από εδώ, Μανώλης, κάνω το εξής.
1: Ναι.
0: Δίνω τον εαυτό μου. Κάνω. Από εδώ, Γιώργος. Κάνω τη βήχο. Χρήστος. Ο Χρήστος, λέω.
1: Ωραίο.
0: Εξυπνώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνω. Παιδιά, ακούστε 3-2-1, ακούστε την τακτική μου. Από εδώ ο Μανώλης. Από εδώ. Χρήστος.
1: Επίσης,
0: ο Χρήστος.
1: Αν είσαι σε κανένα μαγαζί που έχει δυνατά τη μουσική, κάνεις ό,τι του συστήνεις και λες τον έναν, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Ναι. Και πας και στον άλλον, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Χάρηκα πολύ.
0: Εντάξει, εμείς λέμε να μην εκτεθείς έναν από τους δύο. Γιατί
1: έλα,
0: τώρα, δεν μπορεί να μην θυμάσαι και τους δύο. Εκτός αν
1: πεις... Ναι, αλλά δεν το ξέρει ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι, εκτός αν πεις από εδώ
1: Μανώλης. Νομίζει ο άλλος ότι τον θυμάσαι.
0: Από εδώ ο... η Κατερίνα. Δηλαδή, αν δεν θυμάσαι καν το φίλο και τα λοιπά. Πάμε στον Πάνο Κεφαλά.
1: Βεβαίως θα πάμε στον Πάνο Κεφαλά. Εννοείται ότι θα πάμε στον
0: Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Το Παναγιώτη. Άμα έρθει, το λέμε Πάνο, δεν θα έρθει.
0: Παναγιώτης έχει πιο πολλά λεφτά από τον Πάνο. Αλλά το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα πάμε με χήμα, λοιπόν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα στην Big Win. Ό,τι βλέπεις παίζει με ενισχυμένες αποδόσεις. Καθημερινά οι αγώνες του παγκοσμίου είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
0: Επιστρέφουμε.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε με back to back δύο μεγάλες επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι και πλούσια δώρα και βιβλία έχω.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος.
11: Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε!
12: I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τηλεφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Sport FM Πάτρας 96,3.
18: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Επιστρέψαμε με Nick Cave the Bad Seeds, Μαρία. Αυτό δεν ήταν σε Peaky Blinders.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι μόνο από τη σειρά.
1: Αυτό, έτσι, είναι το συμμαρχής.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί.
0: Στον κορυφαίο, τον Big Win Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα, πείτε το πως θέλετε. Mm-hmm. Κάναμε το hydration break. Εμείς κάνουμε καμιά δεκαριά τέτοια.
1: Coffee break.
0: Coffee break, hydration break. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Αυτή είναι από την εκπομπή του Τσόχου. Καλά, δεν θυμάμαι. Το είχε ο Τσόχος
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, το είχε ο Τσόχος το μεσημέρι όταν έκανε εκπομπή μεσημέρι.
0: Για να δείτε πόσο.
1: Αλλά όχι πριν από πολλά χρόνια. Όχι, πριν τον καταδικάσει χρόνια. Ο Βάιος ναι, ναι. Και έρχεται πρωινά.
0: Του πάει πολύ το πρωινό του Τσόχου.
1: Πάρα πολύ του πάει και τώρα που σ' ακούει. Έτσι,
0: ναι.
1: Κατεβάζει το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι, μου πάει.
0: Του πάει του Τσόχου.
1: Μη βρίζεις Τσόχο, μη βρίζεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η πρωινή του προσέγγιση με βραδινή. Με βραδινό μπούκωμα. Ο Τσόχος έχει. Ναι, ήταν καλός. Έπαιξε.
1: Ήταν καλός.
0: Οπότε, προσπαθώντας να ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χαλαρώνει τον κόσμο. Ο κόσμος πιστεύω ότι η επιτυχία, γιατί είναι τεράστια επιτυχία Τσούτσικα Τσόχος, που είναι στις κορυφές 10-12, νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε το Βάιο 1-2-3. Ο οποίος εκτός αέρα λέει νιστάζω, θέλω να σβήσω.
1: Αλλά μόλις ανάβει το λαμπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Τσόχος προσπαθώντας να ξυπνήσει ψυχικά.
1: Και να ακολουθήσει το ρυθμό.
0: Όχι να πει όλα αυτά. Ναι. Δημιουργούν μια πολύ ωραία παρέα, γιατί έτσι είναι ο κόσμος στα γραφεία, έτσι είναι ο κόσμος 10 η ώρα, έτσι είναι ο κόσμος 11 παρά που λένε πόπο περισσεύει πολύ μέρα ακόμα. Και συνδέονται. Υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά. Γιατί δεν τον γουστάρουν τον Nick Cave.
1: Όσο γουστάρω λέει μουσική Nick Cave, τόσο δεν τον θέλω σαν άνθρωπο. Επίσης, Chris Isaac λέει Cozy Osbourne, καλημέρες. Αγαπητέ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει live.
0: Γιατί με Nick Cave
1: είναι λίγο dark τύπος, έτσι. Είναι,
0: εντάξει,
1: έχει τραβήξει και λίγο τα πάντα να έχει αυτό.
0: Και έχει τραβήξει και λίγο τη μόνη
1: του. Ναι, ναι, όχι καθόλου. Όχι. Θα σου δείξω τώρα κοντινά που του κάνει στις συναυλίες.
0: Άρα ήθελα.
1: Γενικά είναι. Λοιπόν. Και να κερδιστεί, δεν κατάλαβα, τα πήρα από κάποιον. Ναι, τα πήρα. Καλημέρα, Μάκη.
0: Μπράβο, τα πήρε. Αγαπώ και εγώ αυτό το Μάκη. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Αδελφός ο Μάκης.
0: Αδελφός ο Μάκη.
1: Λοιπόν, αν τον δεις το πόσο επικοινωνιακός είναι στις συναυλίες, δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Και χθες ήταν καταπληκτικός. Περίεργο τυπάκι. Είναι περίεργο τυπάκι. Έχει και μια περίεργη έτσι, ζωή και ιστορία. 10 μέρες ακούω στην τελική ευθεία ο Φράι πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή.
0: Παιδιά, είναι η Autobank. Αυτή
1: η λένε.
0: Πώς τη λένε αυτή. Ναι.
1: Κάποιος θέλει το Αχ Μουσταφά από Ελένη Βιτάλη.
0: Φίλε, εσύ που λες γιατί δεν λέμε για το Φαλ. Έτσι ξεκινήσαμε. Ξύπνα.
1: Ξύπναγες νωρίτερα.
0: Ξύπνα. Μ' αρέσει να το λες στους ακροατές. Ξύπνα. 8 και 5. Λέγαμε για το Φαλ. Τον Παναθηναϊκό. Τέλεια προσθήκη για μένα. Τρίτος ψηλός. Που μπορεί να είναι και πρώτος και δεύτερος. Και κάτι άλλο, γιατί εγώ στην ακόμα Μαρία πολύ στα, πώς να σου πω, στο πώς δένει μια ομάδα, στις μικρές λεπτομέρειες. Γάλλος ο Φαλ, Γάλλος ο Λεσόρ, ναι. Θα συνεννοούνται μια χαρά, ξέρεις, θα υπάρχει μια σύμπνοια στην ομάδα. Μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Να έχει με κάποιον να μιλάει. Εννοώ.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Okay.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Θέλω να πω. Και στην ίδια θέση, πεντάρια. Δημιουργούμε μια ωραία κατάσταση. Εντάξει.
1: Ωραία. Μαρία, συγγνώμη, αλλά βγάζει μια σνομπαρία. Μπορεί να μην είσαι, αλλά πρέπει να το δουλέψεις λίγο. Το δουλεύω, παιδιά. Αλλά
0: για να είναι πιο σνομπ. Η σνομπαρία είναι σπριτσερία σνομπαρία.
1: Σνομπαρία, ναι.
0: Σπριτσερία σνομπαρία. Και
1: είναι
0: μια
1: σνομπαρία, ξέρεις.
0: Okay. Όχι. Σνομπαρία. Μ' αρέσει όσο το ακούω πιο πολύ. Σνομπαρία. Σνο Μαρία. Όπου σηκωμένο φρύδι, Μαρία, σηκωμένο φρύδι, εκείνη την μπουνιά που είχε εκείνο το μίμ της κοπέλας από την προσπάθεια χειραφέτης γυναικών που είναι
1: εκεί. Ναι. Ωραίο.
0: Όπου είναι όλοι σνόμπ, Μαρία, είναι όλοι σνόμπ, είναι το προσωπικό σνόμπ. Έλα να πάρεις παραγγελία στη σνομπαρία.
1: Καλησπέρα σας, ναι. Έχετε αποφασίσει?
0: Όχι. Ωραία, ήθελα να κάνει εσύ τον πελάτη.
1: Εγώ θα κάνω τον πελάτη. Ωραία, εσύ έλα να πάρει παραγγελία τότε.
0: Μα είναι στην ομπαρία. Με ψάχνει. Δεν σου δίνω σημασία. Πρέπει να έρθει.
1: Συγγνώμη, να παραγγείλουμε.
0: Γιατί σηκώνετε χέρι.
1: Επειδή δεν μα. Καθόλου.
0: Θέλετε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Εντάξει. Άμα δεν σα αρέσει να πάτε
1: λοιπόν,
0: κάπου.
1: Λοιπόν, από ασύρτικα τι έχετε.
0: Αυτά εδώ, τα δύο.
1: Δεν έχετε κάτι άλλο,
0: Αν τα είχαμε, δεν θα τα έγραφε.
1: Μήπως έχετε σε μπουκάλι, λέω, γιατί βλέπω ότι έχετε μόνο ποτήρια.
0: Έχουμε μόνο ποτήρια, γιατί αυτό είναι το concept. Glass.
1: Ωραία, μπορώ να πάρω το μπουκάλι εγώ ολόκληρο.
0: Όχι. Άμα ήταν, θα το είχα πει εγώ, εδώ μέσα. Με τον καθένα που έρχεται εδώ μέσα.
1: Καλά. Θέλω μία μαργαρίτα σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Τότε γιατί μου λέτε για το ασύπτικο τόση
1: ώρα. Γιατί δεν θέλω να πιω ένα ποτήρι, να μου το χρεώσετε ως ένα μπουκάλι.
0: Οκ. Okay. Καλά. Άμα δεις πως έχει και η μαργαρίτα, θα καταλάβεις. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί, εμένα να. Γιατί τόσο αλκοόλ, συναισθηματικά κενά.
1: Κενά γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κενά γενικότερα.
0: Τυρι, τυρι, τυρι, τυρι. Άντε, παιδί μου, στα αυτιά. Τυρι, τυρι.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η αποδότης από εκεί. Μια περίεργη είδηση χθες, Μαρία. Υπήρχε μια αναστάτωση στο Αττικό. Ένας 90χρονος.
1: Το διάβασα. Ναι.
0: Προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Ναι. Μάλιστα. Έφτασε στο χώρο νοσηλείας. Είχε μια γλάστρα, ένα κουτί και μέσα στο κουτί είχε μαχαίρι. Απέτρεψαν την είσοδο στο δωμάτιο και διασφάλισαν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος οι αρχές, αλλά οι άνδρες φύλαξη βασικά, αλλά πολύ περίεργη είδηση. Δεν ξέρει κανένα τα κίνητρα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που ανοίγω ένα site, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Στον κόσμο.
1: Κάθε είδηση είναι what? What the. Όλη, η μία πίσω από την άλλη είναι έτσι οι ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιος είναι κολλημένος στον Κηφισό εδώ και 2 ώρες. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έλα.
0: Έχει γίνει ατύχημα. Έλα, εδώ στο ΣΕΦΕΝ, είπε το δελτίο το πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω τώρα κάπου.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
0: Δεν μπορούν. Το πάζα του λεμονί. Δεν μπορούν να το
1: βρουν. Η κάθοδος.
0: Δεν μπορούν να το βρουν τώρα κάπου. Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
0: Όχι.
1: Να το περιγράψω. Όχι. Αυτό το πράγμα.
0: Είναι μαύρο όλο.
1: Η κάθοδος αρχίζει σχεδόν από τη μεταμόρφωση.
0: Είναι μαύρο να το σκάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Αλλά και η άνοδος είναι μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας. Είναι άστα να πάνε στο καλό. Και αυτή η κίνηση έχει επηρεάσει και την Ποσειδόνους.
0: Φτάνει μέχρι κάτω.
1: Καλησπέρα σας. Ο Τσόχος θα έρθει αύριο, παιδιά. Αν αναρωτιέστε. Ψάχνω μπορεί και ο Βάιος.
0: Ναι. Κάτσε. Ας μείνουμε εδώ να είμαστε σίγουροι.
1: Ας μείνουμε εδώ, ναι.
0: Αν έχεις δουλειά, εγώ θα μείνω μέχρι να έρθω.
1: Εγώ έχω δουλειά. Φυσικά.
0: Και εγώ έχω. Πρέπει να πάω στους ατέριαστους.
1: Άρα θα φύγουμε.
0: Μετά είμαι στους ατέριαστους. Δεν μπορώ.
1: Τι
0: να...
1: ώρα είσαι στους ατέριαστους.
0: 11 η ώρα θα βγω.
1: Α, 11, εντάξει.
0: Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί 11 παρά. Δίνω αναφορά. Τίποτα. Μου λείπουν τα μπουζούκια. Θα να πάω ένα μήνα, ε. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Σιγά που έχεις να πας.
0: Στην Κύπρο δεν είναι μπουζούκια αυτά.
1: Α,
0: που
1: τι
0: πήγα.
1: Είναι.
0: Όχι, ο Κύκλος, πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μια μουσική έντεχνη σκηνή. Αχ, για να γεννηθείς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: δεν νομίζω
0: αυτό,
1: ότι έχεις να πας ένα μήνα στα μπουζούκια.
0: Πώς έχω να πάω.
1: Δες τα story σου. Φέρε εδώ, θα πούμε στο αρχείο τώρα. Φέρε εδώ το κινητό.
0: Το κινητό
1: σου.
0: Φορτίζει.
1: Ναι, άσες δικαιολογίες. Το κινητό
0: έχω
1: φορτίζει.
0: Να πάω ένα μήνα.
1: Ακούει,
0: έχω να πάω το Βέρτ. Α!
1: Δεν έχεις να πας ένα μήνα.
0: 19 μέρες.
1: Θα μου πεις εμένα.
0: Έχεις δίκιο, πήγα στο Βέρτι.
1: Έμα.
0: Στα γενέθλια της Εύας. Και καθόμουν με Μπογκδάνοβιτς. Του έδωσα τη σειρά στην τουαλέτα, ναι.
1: Μπράβο, αφού μας το, ναι, την περασμένη εβδομάδα μας το έλεγες.
0: Ναι, ναι. Απλά μου φαίνεται πολύ σκερός, ρε Μαρία. Τόση
1: αυτό.
0: Μπάλα, τόσο
1: άλλο
0: μουντιάλ. Μου φαίνεται πολύ σκερός.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Μαρία, εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν είσαι τόσο σνόμπο όσο θα έπρεπε. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, Καγκουρόπουλε.
0: Καγκουρόπουλος.
1: Καγκουρόπουλος, λέει. Έτσι. Έχουν βγει και νέες πληροφορίες σχετικά με την χθεσινή συμπλοκή όπου δυστυχώς είχαμε
0: δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος,
1: ένας 17χρονος.
0: Βρήκανε τον υποψήφιο δολοφόνο, Μαρία. Συνελήφθη, ομολόγησε.
1: Έτσι
0: τώρα
1: λέει,
0: το διαβάζω,
1: ναι.
0: Ομολόγησε και είναι συνομήλικος. Είναι εκεί κοντά ηλικιακά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
1: Μέσα στην ημέρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να μάθουμε παραπάνω, ναι. Το ότι ένας 17χρονος χθες άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα καυγά από μαχαίρωμα δεν θα αλλάξει, δυστυχώς.

0: Και να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιστέρι, νομίζω, 40 άτομα, πιτσιρικάδες τέτοια ηλικία, είχαν ρόπαλα μαχαίρια και τσακωνόντουσαν με άλλους. 40 άτομα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε γίνει αυτή η είδηση, είχε βγει. Σκοτίνιασε ο τόπος ξαφνικά εκεί στο δρόμο στο Περιστέρι. 40 άτομα. Με ρόπαλα και δηλαδή δεν ξέρω
1: και
0: τι γίνεται.
1: Ήταν τρίτη, ξέρω.
0: Και περπατάγανε. Ναι.

0: ναι.
1: Και ήταν απλώς τρίτη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η βία μεταξύ νέων παιδιών έχει γίνει μια καθημερινή κατάσταση. Και πόσα δεν μαθαίνουμε, όσα δηλαδή δεν βλέπουν το φως στη δημοσιότητα.

0: Είχε εισβάλει σε πλατεία 40 άτομα στο Περιστέρι. Είχαμε συλλήψεις και επέμβαση της Ελλάς. Αυτό είχε γίνει πριν 3 μέρες. Μιλάμε για συμμορία περίπου 40 ανηλίκων. Πριν 3 μέρες μπήκανε σε μια πλατεία και τα κάνανε ρόιδο.
1: Ο Γιάννης, ναι, από Νέα Πέρα μου λέει: Μπορεί στον Κηφισό να περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Εχθές εντωμεταξύ.
0: Κάνετε εδώ έργα, έχει να πούμε τα χέρια πίσω. Μα σηκώνετε σκόνες όλη την ώρα.
1: Εχθές, όχι προχθές, είχα κατέβει στο κέντρο και συνειδητοποίησα για ακόμη μια φορά ότι μάλλον τα τελευταία 30 χρόνια, ναι, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, okay, σκάβουν συνέχεια τα πεζοδρόμια. Παντού. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ καθόλου τη ζωή σου στην Αθήνα και να μην σκάβουν τα πεζοδρόμια?
0: Μια ζωή σημαίνει.
1: Συνέχεια.
0: Έχει
1: είτε για να περάσουν οι
0: οπτικές
1: ίνες.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΗ, ο ΙΔΑΠ, ο ΤΕ. Συνέχεια βρισκόμαστε σε ένα πλάνο όπου τα πεζοδρόμια είναι σκαμμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε εκλογές στο Δήμο, ας βάλουμε καινούργιες πλάκες στα πεζοδρόμια. Έχουμε εκλογές, ξέρω εγώ, για...
0: Κάνε πλάκες τσούβι.
1: Ήμαρτον με τα πεζοδρόμια. Ήμαρτον. Παντού σκάβουμε.
0: Ξέρεις, μετά γίνεται παιχνίδια χωρίς σύνορα για να περάσεις ένα δρόμο, ε. Για να περάσεις.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας, έτσι.
0: Καλά.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας.
0: Για παιδιά, ναι, με αμαξίδια και τα λοιπά. Μιλάμε για αγώνες.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε ανθρώπους με αμαξίδια. Έχεις δει εσύ να κυκλοφορούνε?
0: Τι μπορούνε. Και δεν στέκομαι στο κράτος και στην πολιτεία. Στέκομαι και στο πόσο ασυνείδητος είναι ο πολίτης πολλές φορές. Δηλαδή, ο ένας παρκάρει, πάω σε ράμπες, άλλος βάζει, βάζει καρότσια, βάζει καρέκλες για να μην του βάλουν αμάξια. Βάζει ό,τι να είναι, σίδερα, ό,τι να είναι.
1: Καφάσια, ό,τι
0: να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν στέκομαι δηλαδή στο masturbation που κάνει, ξέρεις, κρατικά που υπάρχει. Εγώ στέκομαι στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης.
1: Εκτός από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ή που δεν κυκλοφορούν με μαξίδια, θέλω να σου πω ότι το ίδιο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει ένας γονιός με το καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να κυκλοφορήσεις κανονικά με το καροτσάκι. Πρέπει να βγεις δρόμο κανονικά.
0: Η κυρία έχει το καροτσάκι. Ο άντρας σπιτιού πάει με τα ψώνια στα χέρια και του κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Του αρέσει να ταλαιπωρείται. Τι να έκανα, δεν ήξερα που ήταν το καρότσι και τα κουβαλάω. Ουφ! Του λέω, κύριε, γιατί δεν έχει τα καρότσι? Δεν ήξερα που το έβαλε η γυναίκα. Και τα κουβαλά. Σίγουρα δεν το βλέπε, ναι, μπροστά του.
1: Ναι. Στον μπαλκόνι, που θα ήταν.
0: Σίγουρα.
1: Δε στο ψυγείο.
0: Είχε μια γλάστρα μπροστά. Πού το είχε αυτή η γυναίκα? Του είχαν κοπεί τα χέρια του μπάρμπα. Τα κουβάλαγε. Ξέρεις, δεν είναι το βάρος. Και ο πολύ που σε κόβουν οι σακούλες. Πήγαινε 30 μέτρα, θέλετε βοήθεια? Όχι. Μα γιατί δεν έχετε καρότσι? Ξέρω εγώ που το έχει βάλει η γυναίκα. Στάνταρ, λέω από μέσα μου, λέω. Στάνταρ. Είναι, μπορεί να το ανέβα στην ταράτσα. Δεν ανέβηκε.
1: Ποια ταράτσα? Στον μπαλκόνι το βάζουμε.
0: Στον μπαλκόνι.
1: Αφού το χρησιμοποιούμε, ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Στον μπαλκόνι, στο μπαλκόνι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Εσύ το έχεις στον μπαλκόνι, παίζει ο Λουίτζι. Παίζει ο Λουίτζι με τις ρόδες.
1: Καμιά φορά το καμιά φορά το ρίχνει.
0: Οκ.
1: Α, τον κακομοίρη, τον έχει πιάσει ζέστη κι αυτόν.
0: Λογικό δεν είναι. Δεν πιάσει εσένα, δεν πιάσει τον Λουίτζι. Άστο το ζωντανό. Οδεύουμε προς την τελευταία πολιτική ενημέρωση με Λιμπίσκιτ και Rearranged. Μαρία, σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα από παπ για τελείωτες βουτιές. Στρώμα ψεκασμού νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή και στο μπαλκόνι, ναι, γιατί όχι. Παιχνίδια και σετ για σαπουνόφισκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και χαρά. Καλή διασκέδαση λοιπόν, μία βόλτα από τα Lidl, πάρτε σετ κουβαδάκια, τραπέζια παιχνιδιού για νερό και άμμο, παιχνίδια παραλίας, χάμος.
0: Ένας ξέρεις τι έκανε για τη θέση πάρκινγκ, δημιούργησε τεχνητή φασαρία με τη μάνα του και την πεθερά του.
1: Okay.
0: Βγήκαν έξω, άρχισαν να φωνάζουν, έφυγε αυτός που ήταν να παρκάρει. Και πάρκαρα αυτό, ήταν όλο στημένο. Να λοιπόν, η Ελλάδα που αντιστέκεται.
1: Να, είδες, κάνεις influence.
0: Ένα κλαδί ελιάς, μια πεθερά και ένα πάρκινγκ, η Ελλάδα ξαναγίνεται. Ελπίζω να είστε έτοιμοι όμως για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Πάμε στην πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
2: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Sport FM Patras

0: Κάποιος λέει, τι ακριβώς σημαίνει, εγώ δεν στέκομαι σε κάτι άλλο, στέκομαι στην προσωπική ευθύνη, γιατί αυτή η καραμέλα περί μόνο προσωπικής ευθύνης ακούγεται συνέχεια. Δεν νομίζω εδώ πέρα να άκουσε την καραμέλα.
1: Είπαμε για το κράτος, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Είπαμε για το κράτος, αλλά είπαμε και για την προσωπική ευθύνη.
0: Παιδιά, δηλαδή, είναι και τα δύο.
1: Όλα λέμε.
0: Είναι και τα δύο. Δηλαδή, ακόμα και αν το κράτος τα κάνει όλα τέλεια, αν ο άλλος είναι κάγκουρας και παρκάρει στα πεζοδρόμια.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Τι θα κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν νικέται η βλακία, παιδί μου.
0: Όχι.
1: Δεν νικέται.
0: Επίσης, από κάτω λέει, είναι λίγο δειλό να μην διαβάζετε μηνύματα που σας λένε κάτι που δεν σας αρέσει επειδή έρχεστε σε δύσκολη
1: θέση. Δεν υπάρχει καμία δύσκολη θέση, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία σε αυτή εδώ τη θέση.
0: Και δεν το διαβάσαμε.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέση και δεν ερχόμαστε σε καμία δυσκολία. Γιατί δεν μας νοιάζει. Εννοώ να γίνουμε αρεστοί κάπου. Γι' αυτό είμαστε τόσα χρόνια εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Άμα θέλαμε, θα κάναμε μια κομπή να σας λέμε, παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για μπάλα και για μπάσκετ.
0: Και εδώ είναι όλα
1: να
0: καλά.
1: Να σου έλεγα εγώ για ποιο λόγο φαλ θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Το γιατί πιστεύεις.
1: 100% να είναι υγιής, βέβαια, ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Στα λεπτά που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, σε κάποια μάτσα είναι και πρώτο σέντερ. Επειδή τον λένε τρίτο σέντερ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιατί ποστάρει, γιατί θα έχει ένα τεράστιο κορμί κατά το καλάθι και γιατί μπορεί και πασάρει. Έμαθε στον Ολυμπιακό να πασάρει στην αδύνατη πλευρά πιο καλά, να γυρίζει και να τη δίνει εκεί που πρέπει την μπάλα, να κινείται λίγο με τα πλάγια βήματά του στην άμυνα. Περνάνε τα χρόνια, δεν είναι πάντα ένας αθλητής το ίδιο. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε έναν αθλητή στα 32 του χρόνια. Στα 30, δεν είναι το ίδιο το σώμα, καταλαβαίνεις τι καταπονείται. Αλλά αφού ο Μπράντοβιτς είπε ναι, τελείωσε. Θες να σου πω για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία? Να σου πω ότι ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία γιατί παίζει πιο κοντά στο τέρμα και πιο κοντά στον επιθετικό.
0: Και δεν τρέχει.
1: Και δεν είναι στο διάλογο
0: τη μάνα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου
1: όχι, να πω κι άλλα, να λέμε τέτοια, να καλύψουμε τον χρόνο με όλα αυτά.
0: Ωραία, θα σου πω
1: φύγουμε.
0: Εγώ γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πόλο το χταπόδι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα έχει έρθει μια γάτα. Billy the Cat. Η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά. 20 στις 21 προβλέψεις έχει πέσει μέσα.
1: Τι λες ρε Μάρη, πού είναι αυτό, έχει Instagram? Πώς τον είπες, Winnie the Pooh?
0: Όχι ρε, Billy the Cat. Στη Βόρεια Ιρλανδία είναι.
1: Πω, ωραίο μέρος.
0: Ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Billy λοιπόν ζει στην πόλη Νιούρι και καλείται πριν από κάθε αναμέτρηση να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σημεούλες των ομάδων. Οι σημεούλες είναι αυτές που εμείς θυμόμαστε, ήταν σε κάτι με ζεδάκια που βάζανε σημεούλες στις μικρές κτλ. Βέβαια και δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και λίγο τροφή, γιατί αλλιώς δεν ασχολείται το γατί, παιδιά, άμα του δώσεις δύο σημεούλες και εντάξει, ο Billy δεν κάτι. Κοίτα εδώ φάτσα.
1: Ωραίος.
0: Ο Billy έχει φάτσα, εγώ θα σου πω.
1: Βέβαια, εάν δεις τι σχήμα υπάρχει στο λευκό του κομμάτι του προσώπου του.
0: Είναι λευκή η μουσούδα του και η μύτη της, η μύτη του, γιατί είναι ο Billy. Είναι μαύρη.
1: Ναι, είναι σαν χιτλερόγατο.
0: Είναι χιτλερόγατο λιγάκι, αλλά τέλος πάντων 95,2% μέσα στις προβλέψεις. Δηλαδή, Σωτηρακόπουλε, beat that. Sorry κιόλας.
1: Είχε πάρει την γατοτροφή, είχε πάρει. Αλλά αυτό το είχε ξανακάνει.
0: Έπεσε έξω στον αγώνα Αγγλίας Γκάνας.
1: Όλοι. Εκεί ήταν ο μάγος όμως.
0: Εκεί είχα πέσει μέσα εγώ.
1: Μπράβο, γάτα.
0: Εγώ και ο Ανδρέας. Είχαμε βρει την γέλα της Αγγλίας ή της Γκάνας, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και έχει εκτοξευτεί η δημοτικότητα. Να, βλέπετε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ έχει τόσο στραβωμένη μούρη. Δηλαδή κανονική μούρη.
1: Είναι σαν το ράπτη στους άχαστους.
0: Στην αρχή, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρει μπρος. Όχου, αδερφέ. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν του έχουν την ισοπαλία όμως ως επιλογή.
0: Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: Α.
0: Ναι. Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: 21 στα 22, δώστε του γάτα μπετ.
0: Ναι. Κατ μπετ.
1: Μιλάς για το φάλ με τις ίδιες γνώσεις που μας έλεγες ότι Αταμάν είναι καλός coach.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλός coach.
1: Δεν είναι καλός coach, Αταμάν, ρε φίλε. Εσύ είσαι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες και μία 4 από τον COVID. Πήγαινε πάρτες. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Γι' αυτό του δίνουν και 3 εκατομμύρια όπου πάει το χρόνο, επειδή δεν είναι καλός. Και γι' αυτό του δίνουν μεγάλα μπάτζετ, επειδή δεν είναι καλός.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήρθε εδώ να πει και πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε 2 κύπελα σε 3 χρόνια. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός ο Αταμάν. Είσαι εσύ. Δεν είναι καλός που ήρθε εδώ πέρα η ομάδα τις φαλιάρες και ήρθε και πήρε την Ευρωλίγκα. Πήγαινε πάρ' τη εσύ άμα είσαι καλός. Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες σε 3 Ευρωλίγκες σε 7-8 χρόνια. Πήγαινε πάρ' τη. Ή πρέπει να είσαι τυχερός ή να έχεις μπάτζετ. Όταν κάποιος, Μαρία, μιλάει για μπάσκετ και λέει αφού έχει μπάτζετ πήρε την Ευρωλίγκα, κόβεις κάθε μπασκετική κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αθλητική κουβέντα, οποιαδήποτε.
1: Οποιαδήποτε αθλητική, μπασκετική, ποδοσφαιρική κουβέντα. Την κόβεις, να σου πω για τον μπάτζετ ότι το ίσια κόστησε 150 εκατομμύρια ευρώ. Κόβεις οποιαδήποτε μπασκετική κουβέντα με κάποιον που σου λέει ναι, αλλά με τον μπάτζετ και δεν ξαναμίλας. Μίλα, πώς να σου το καταλάβεις. Μίλα για τη γη της Ελιάς. Μίλα για το τότε και τώρα. Μίλα για την Eurovision. Μίλα για ό,τι να είναι.
0: Αν μιλούσατε, λέει, για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μιλούσατε για ποδόσφαιρο. Γιατί ναι. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, ποτέ ναι, ναι, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν θα σας άκουγε κανείς. Εκεί είσαστε για το συγκεκριμένο είδος εκπομπής.
1: Μάλιστα.
0: Και αλλιώς θα ήταν άλλη στη θέση σας.
1: Είσαι άσχετος. Δεν υπάρχει ουδε μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις παραπάνω παραπάνω. Τελείωσε. Το λέω οποιαδήποτε έπαρση μπορεί να έχει κάποιος εδώ με το μικρόφωνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έχω δει τα πάντα. Έχω συζητήσει τα πάντα. Έχω αναλύσει τα πάντα. Δεν γίνεται. Και εγώ φταίω που δεν είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Γιατί έχω προτείνει παίχτες που δεν πήρανε. Και μετά μου λέγανε πάρτα. Πάρτα. Θέλετε να βάλω περιπτώσεις κάτω.
0: Όχι,
1: έχω
0: όχι, 30
1: περιπτώσεις.
0: Θέλει time out.
1: 30 περιπτώσεις.
0: Hydration break.
1: Μπορεί να είναι το hydration break με gin.
0: Πιστεύω ότι στην Αγγλία
1: θα γίνει
0: το επόμενο τέτοιο.
1: Στην Αγγλία.
0: Στο νησί δεν θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει hydration.
0: Στο νησί. Δεν θα έχει
1: hydration.
0: Μπύρα. Hydration beer θα έχει.
1: Beer break.
0: Beer break.
1: Hydration break. Ωραίο. Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία.
0: Ξεχάστε με εμένα. Εμένα ξεχάστε με.
1: Ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το λέω. Εμένα ξεχάστε με. Σήμερα έχει σημαντικά παιχνίδια για το παγκόσμιο.
0: Στις 11 η ώρα.
1: 11 και στις 2.
0: Τα έχουμε δει. Πάμε σε break. Δεν πάω να λέω κάθε 10
1: λεπτά. Θα γκρινιάζει μια ζωή.
0: Θα γκρινιάζει. Μέχρι τις 18 Ιουλίου.
1: Θα τελειώσει. Θα τελειώσει αυτή η παπαγία. Θα τελειώσει.
0: Αυτό το λένε.
1: Θα τελειώσει που θα είμαστε με μαύρους κύκλους σαν τον Γιώργο Νινιό. Θα τελειώσει.
0: Είσαι ήδη με μαύρους κύκλους. Δεν σε πειράζει.
1: Παραπάνω. Μια χαρά έχει φτιάξει λίγο η μούρη μου. Έχω διαλυθεί να βλέπω. Και τα βλέπουμε όλα στο κινητό. Κοιμούνται τα παιδιά, κοιμάται η γυναίκα, κοιμάται. Δεν μπορείς να πας και μεγάλη τηλεόραση να χαρείς την μπάλα. Είσαι με ένα κινητάκι.
0: Εσύ έχεις παιδιά σπίτι.
1: Λέω για τον κόσμο.
0: Α,
1: λέω για τον κόσμο.
0: Εμένα... Και εγώ λέω, τι έχασα.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο καιρό έχει.
1: Με ενδιαφέρει το όνομά μου.
0: Από είναι αυτή.
1: Για σένα ενδιαφέρομαι, κοπέλα μου. Εγώ το κάνω ό,τι ήταν να κάνω.
0: Έχω τσακώνω με τον Ανδρέα. Θα μιλήσε το.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.

0: ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πες τα ρε φίλε, μας τρώνε και τα κόρνερ σε εμάς που είμαστε κορνεράκιδες. Εμείς παραδοσιακοί παίζουμε στοίχημα κόρνερ, Μαρία. Ναι, και έχουν βάλει βάρος τα κόρνερ. Άσε να κερδίσουμε ένα κόρνερ. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν το κόρνερ υπέρ μου, δεν μου το έδωσε το βάρ.
1: Δεν ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντα.
0: Έχουν βάλει βάρ στα κόρνερ.
1: Και στα φάουλ έχουν βάλει
0: για
1: βάρ.
0: Όλη τη διάρκεια, έχουν... Για όλη τη διάρκεια. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω ότι.
0: Επειδή είμαι στο 25, μπορεί να πει ο βάρ είναι out. Τι είναι, ξέρω εγώ, προς το τέλος που είναι κρίσιμο. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί, δεν, γιατί το 25 δεν είναι κρίσιμο.
0: Ωραία,
1: είναι
0: και γιατί δεν μου το δίνει το κόρνερ. Τη βγάζει καθαρά ο αμυντικός. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι βοηθοί δεν βλέπουν το κερατό μου. Μπροστά σου είναι, ρε φίλε. Μα πού κοιτάνε. Και τη βγάζει ο αμυντικός. Έχει πάει να κάνει μια δουλειά. Είναι στο 1,5 μέτρο.
1: Σε έχετε μπελιάσει πολύ το βάρ, φίλε.
0: Ωραία, δώσε μου το κόρνερ.
1: Πες το κόρνερ. Λέει και ο διαιτητής και να το κάνω λάθος. Να, θα μου το πούνε μέσα. Το βλέπουν οι άλλοι με τέσσερις οθόνες. Ναι. Δεν μας πειράζει.
0: Δε, γιατί, για ποιο λόγο δεν μου δίνεις το κόρνερ μου. Έχω ποντάρει over 8,5 κόρνερ. Έχει 8 κόρνερ, τη βγάζω αμυντικός και λες
1: άλλο. Και τα φάουλ και τις κίτρινες και όλα.
0: Γιατί με κάνεις έξαλλο. Πονάτε με φάλ, σακού. Τσούβι, πονάτε με φάλ. Αυτό νομίζει είμαι Ολυμπιακός.
1: Τσούβι, θρυλάρα. Τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Έλα, εντάξει, πάμε στον επόμενο. Πίπης.
1: Καλημέρα στην Νικόλ. Είμαι η Αφροδίτη, λέει, και είμαι ερωτευμένη με κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο και δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Αν δεν είναι αδερφός του πατέρα σου, επειδή
1: είναι
0: πολύ δικός.
1: Αν δεν είναι συγγενής, δηλαδή τόσο δικός σου άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πες το ρε παιδί μου, εντάξει, σιγά. Αν το λες δικός σου άνθρωπος, ότι είναι κολλητός σου, ας πούμε. Αδερφός της κολλητής σου.
0: Παρεμβαίνει για να κάνει, λέει, το corner out και όχι το αντίστροφο. Δεν το έχω τσεκάρει, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δηλαδή, το corner κάνει το νερό κρασί, όχι το κρασί νερό.
1: Ναι, άμα παρεμβαίνει το corner, τι θα κάνει, θα δώσει το corner πλάγιο.
0: Δίνει το corner out, αλλά ναι, όχι το out corner. Δεν κάνει το αντίθετο. Λέει. Άρα, για εμάς τους οβεράκιδες corner, μας κατέστησε. Ζήτω ο Δημήτρης Αλμπικίδης, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τότε ξεκίνησα να παίζω κόρνερ. Πήγαινε ο Μίτσος, μου έπαιρνε 5 κορνεράκια σε κάθε μάτς.
1: Μην το λέτε αυτό πάλι με τις κάρτες. Αν δεν σπάσουν λέει, τα πόδια τους ή δεν ματώσουν κάρτα, δεν βγαίνει.
0: Τα έχω πει για αυτούς τους διαιτητές που είναι άσχετοι. Αυτοί οι διαιτητές που δεν γνωρίζουν, όχι οι Ευρωπαίοι, αυτοί οι διαιτητές που είναι από εκεί. Αφήνουν το σκληρό παιχνίδι τόσο πολύ. Μαρία, έβλεπα προχθές τον Κριστιανό με τον Ουσμπεκιστάν.
1: Έχει φάει ξύλο. Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, ο Μαντίμπο, που έσπασε το πόδι του Κονέ.
0: Ναι, το κυριολεκτικά. Εκεί δεν είναι κάπως το σώμα
1: κάπως,
0: του.
1: Κάπως, ναι. 5 αγωνιστικές έφαγε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τόσο. Είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό
1: σίγουρα,
0: που κάνει στο
1: συναθλητή. Έσπασε πόδι ανθρώπου, τι λες τώρα.
0: Ναι, είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι, αποκλεισμός 5 αγωνιστικών.
0: Πω. Δεν θες να βλέπεις τα βίντεο, αλλά βλέπεις τον τραυματισμό κατευθείαν. Δηλαδή, στο πετάει ο αλγόριθμος. Όπως μου πέταξε τα βίντεο τώρα με τη Βενεζουέλα και τα 7,5 ρίχτερ.
1: Δεν το είδα. 7,2 και 7,5.
0: Στο αεροδρόμιο. Ένα βίντεο τώρα. Πραγματικά μου κόπηκαν τα ύπατα.
1: Ναι.
0: Μου κόπηκαν τα ύπατα. Θα το στείλει στο μαλλιά.
1: Μόνο που το βλέπεις. Όχι, ρε. Άστον,
0: όχι, καλά, θα το κάνω. Να ξυπνήσει πρωί-πρωί. Έχουμε δουλειές. Κοιμάται.
1: Έχετε σήμερα
0: άχαστους. Ναι. Έχουμε άχαστους για το Παγκόσμιο κύπελο, κοίτα, λέει 10 εκπομπή. Ξεκινάμε 10.
1: Ποιον κορυδεύετε.
0: 10 και 32 ξεκινήσαμε. 10 και 32 την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Θετικό ρεκόρ. Αν ξεκινήσουμε 10 και 32, 11 ξεκινάνε τα πρώτα μάτς. Στο 75-80 μπορεί να κάτσουμε και το τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε τα παιχνίδια.
1: Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ σας ακούω, λέει, και θα σας ακούω και σας λέτε μόνο για αναγγελίες γάμων, ξέρω εγώ. Λέμε τυχαία τώρα. Τόση πίστη και αφοσίωση. Δεν έχω ιδέα, λέει, τι έχετε πει, γιατί μόλις ξύπνησα, αλλά δεν ήθελα να τοποθετηθώ και πολύ καλά έκανες. Καλημέρα στον Στέφανο από Αγκώνα.
0: Έλα, λέει, Στέφανε.
1: Όταν ακούω, λέει, την διαφήμιση των ντολμαδάκια, ταξιδεύω σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του μεγάλου Ανδρέα. Νομίζω πριν από χθες ή προχθές.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Χθες ήταν
0: τα 30 χρόνια
1: που
0: έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άχαστοι, ναι, παιδιά, ξέρουμε ότι θέλετε τους άχαστους κάθε μέρα, το καταλαβαίνουμε.
1: Παιδιά,
0: 52-53 στο live, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: 20 Ιουλίου έχουμε το άχαστη fest, μέσω more.com παίρνετε τα εισιτήριά σας. Έχουμε φτάσει περίπου 13.000 εισιτήρια και εκεί. 13.000 άνθρωποι έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους για να δουν τρεις ανθρώπους να μιλάνε σε ένα τραπέζι. Σας περιμένουμε. Έχουμε ορίσει τις 15.000 ως sold out για να είναι άνετη εμπειρία. 6.500. Το κάνουμε στις 15.000, το κόβουμε για να μπορέσετε να είστε άνετοι στην εμπειρία σας με φαγητό, ποτό και τα λοιπά. Οι πόρτες ανοίξουν από τις 5.30 μέχρι 11.30 το βράδυ. Είναι στο parking 5 του Telecom, στον εξωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο. Στο parking 5.
1: Παιδιά, το ξέρω ότι δεν έκανε κάποιο βίαιο τάκλιν και του έσπασε το πόδι.
0: Ναι, ήτανε
1: πολύ, πολύ κακιά στιγμή.
0: Κόλλησε το πόδι, κόλλησε, του, κάπως ναι. γλίστρησε. Ναι. Okay. Τι να πω, κρίμα. Ό,τι χειρότερο που έχω δει από τον τραυματισμό Μαρίνα είναι στο Γιάκοβιτς, από το ένα μέτρο.
1: Περιστέρι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι εκεί και δεν ξεχνάω ότι μου διασε το κεφάλι μου για τον λάτρευα τον Μπέτζα.
1: Τρελάθηκα. Έχεις δει από κοντά, ναι.
0: Στο ένα μέτρο είμαι στα μικρά του Περιστερίου από κάτω που κάναμε We Will Rock. Αυτό κάναμε.
1: Εγώ είχα δει κατά λάθος τον τραυματισμό του Λάρσον και δεν ξεκολλάει από το μυαλό αυτή η εικόνα.
0: Από αυτό που με είχε στιγματίσει βέβαια ήταν το τραυματισμό του Ρονάλντο με την Ίντερ τότε. Έβλεπα το μάτς και μου έλεγε μάνα μου γιατί κλαις. Κλάμα. Κλάμα. Δεν αγάπησα περισσότερο άλλον αθλητή, Μαρία, όσο τον Ρονάλντο αυτόν.
1: Ο Αντώνης που Περιστέρη λέει τσούβι εκπομπή σας το βράδυ. Λέει είναι σαν τις γυναίκες. Πότε δεν είναι έτοιμη στην ώρα τους.
0: Εντάξει, μην το λες, μωρέ. Δεν ισχύει αυτό.
1: Εσείς,
0: μια χαρά. Μια χαρά. Οι άντρες αργούμε τώρα. Οι άντρες αργούμε τώρα. Αργούμε. Αργή, δεν πάει αυτό, δεν κάνει αυτό.
1: Α, μπαίνετε σε τέτοια
0: δύο. Ναι, ξέρω εγώ με αυτό, μα κάνει αυτό, η κοιλιά μου είναι έτσι, αυτό εδώ πετάγεται.
1: Α, σας έχουμε μεταφέρει τις ανασφαλίες μας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Όχι για μένα.
1: Για τους άλλους.
0: Εγώ έχω άλλες ανασφάλειες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ας πούμε, έχω ανασφάλεια να θα έρθει ο Τσόχος. Με τον Τσούτσικα.
1: Ο Τσούτσικας είναι εδώ.
0: Ταμπακό! Ήρθε ο Τσούτσικας και ο Τσόχος. Κανένας.
1: Όχι. Για τώρα να θα κάνουμε 10-12.
0: Άσε να παίξει λίγο μουσικούλα. Κοιτάξτε, θα την κλείσουμε την εκπομπή και εδώ είμαστε μετά.
1: Ναι, μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ. Έρχεται. Τσούτσικα Τσόχος. Για πρεσάρισμα. Στον πηγούν στο Παρεφέμου θα σας πάνε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Κεφαλάς, έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το δελτίο που είναι ένθετο.
1: Ναι.
0: Ένθετο.
1: Θα βάλεις μετά ένα σποτάκι με σαρδάμ.
0: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι
1: θα
0: το δελτίο.
1: Θα πεις και καιρό. Καιρό για τους αγρότες.
0: Μανιφέστο, ναι.
1: Λοιπόν, και το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Έχω πληροφορία ότι έξω ακριβώς από το Sky,
1: ναι,
0: μια κοπέλα ακούμπησε μια άλλη και της έλεγε πάμε πιο εκεί να μην κόβουμε την κυκλοφορία. Όχι, θα καλέσουμε εδώ στον κεντρικό δρόμο την αστυνομία.
1: Oh, γιατί το κάνουν αυτό?
0: Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, τον
1: γιατί
0: δικό μας
1: το
0: άνθρωπο.
1: Κάνουν αυτό?
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Και... Ο ψώμεθα πότε.
1: Εγώ σίγουρα αύριο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
15: Καλά, θα περάσουμε καλά.
16: Καλησπέρα.
15: Με ακούτε?
16: Βεβαίως.
15: Γιώργο,
16: καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
15: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
17: Πώς σου λέω.
15: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
16: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
15: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
18: Δοκάρι πρέπει να βρει η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
19: Ο Κώστας είμαι.
18: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
19: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
18: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
20: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
21: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
19: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
21: Ω, Κώστα, ναι. Έχει δίκιο.
19: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
22: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το πήρες στο μυαλό μου, να ξέρεις, γιατί πάτησα.
23: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
24: Πάμε. Πού πάμε?
25: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
24: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
26: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
24: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις.
26: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
24: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
26: Κλείστης.
24: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
26: πειθαρχικές δεξιώσεις.
24: Δεξιώσεις.
26: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
27: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
28: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
24: Oh, αμάν.
28: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
26: Βέβαια, βέβαια.
28: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
24: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
19: Ξεκινάει η χρονική σχολα, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
24: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρεσάρισμα με Γιώργο Γιαννίση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είναι εδώ μαζί μας, είναι κοντά μας. Σίγουρα θα κάνει τις δικές του πατεωνιές κατά τη διάρκεια του δύο ώρου αυτού του προγράμματος. Ή στο επόμενο, ποιος ξέρει. Τον Τρίστα Μπάκος, πάντα σε θέση μάχης στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Ακόμα όμως προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Κωνσταντέλιας αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα. Αλλά θα συζητήσουμε όλα, μην ανησυχείτε.

Μια μέρα που έχει πάρα πολλά αθλητικά, αγωνιστικά νέα να συζητήσουμε. Πάρα πολλά από τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τα μεταγραφικά, τις μεταγραφικές εξελίξεις, από την απόφαση του Παναθηναϊκού να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να καλέσει τον Μουσταφά Φάλ να υπογράψει συμβόλαιο μαζί του, και μάλιστα λίγες μέρες πριν βγάλει και ελληνικό διαβατήριο ο Μουσταφά Φάλ. Πολλά, πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε, πάρα πολλά σε αθλητικό επίπεδο. Αλλά η μέρα μας ξεκίνησε μια δολοφονία ακόμα, στην Καλυθέα, εδώ κοντά, στη γειτονιά μας. Ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Ψάχνουν να δουν οι αστυνομικοί, η αστυνομία ψάχνει να δει αν είναι οπαδικά αμυγός στα κριτήρια της αιματηρής συμπλοκής που οδήγησε στο θάνατο του 17χρονου. Πάντως σίγουρα υπάρχει εμπλοκή και, πώς να το πω τώρα έτσι, ποδοσφαιρικών, δεν ξέρω αν είναι διαφορές ακριβώς, αλλά ποδοσφαιρικών ελαττηρίων. Ή τέλος πάντων μια ποδοσφαιρική αναφορά υπάρχει εκεί. Μια αθλητική αναφορά, όχι αθλητική αναφορά, οπαδική αναφορά υπάρχει σε αυτό το φωνικό περιστατικό. Ένα ακόμα παιδί έχασε τη ζωή του σε ηλικία 17 ετών. Αυτό να κρατήσουμε και να δούμε πόσες φορές θα αναγκαστούμε να πούμε το απόλυτα υποκριτικό, ας είναι ο τελευταίος.

0: Για την άνοδο του Κηφισού δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Για την κάθοδο του Κηφισού ξέρουμε ότι είχε μείνει ένα αυτοκίνητο, είχε ακινητοποιηθεί στην παραλία προς το Φάλιρο και είχε οδηγήσει σε ποτηλιάρισμα μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Μέχρι την Αττική Οδό, μη σου πω. Στην κάθοδο όμως του Κηφισού. Αλλά για την άνοδο του Κηφισού, παιδιά, όχι. Δεν, να σου πω κάτι. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα αποφύγει. Okay, δεν μπορεί να τα αποφύγει. Οπότε λοιπόν θα πλειστείς μια υπομονή. Θα βάλεις Γιάννηση να ακούσεις, δηλαδή μουσικές επιλογές premium επίπεδου, μόνο με συνδρομή τις ακούς αυτές τις μουσικές επιλογές. Θα χαλαρώς, θα ρεμείς, θα τσαντιστείς, θα περιμένεις σαν το παιδί τα Χριστούγεννα πότε θα σκάσει ο τσόχος μύτη στο στούντιο, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο έκπληξης. Ή θα ετοιμαστείς να πάρεις μέρος σε έναν ακόμα διαγωνισμό multiple δώρων που θα δώσουμε και σήμερα. Καταρχάς, τι δίνουμε φίλε Γιώργο σήμερα? Σήμερα θα δώσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου προσφορά της Λίγκα Σπορ, μία μπάλα βόλεϊ προσφορά της Λίγκα Σπορ, μία μπάλα μπάσκετ προσφορά της Λίγκα Σπορ επίσης και μία μπάλα handball. Έτσι, 4 μπάλες λοιπόν, κανονικές μπάλες για να το παίζετε επαγγελματίες. Να είστε δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ο Κρέτσμαρ, για όσους δεν ξέρετε. Ο Κρέτσμαρ, αυτός ο τεράστιος χαντμπολίστας, ο Γερμανός με τα σκουλαρίκια και το body piercing και τα τατού. Τέτοια μπάλα. Μπάλα που θα έπιανε ο Κρέτσμαρ και θα την πέταγε γάμα. Ο Κρέτσμαρ ήταν ο Ζιντάν του χαντμπολ. Λοιπόν, μπάλα βόλεϊ, μπάλα ποδοσφαίρου, μπάλα μπάσκετ και μπάλα handball λοιπόν. Είναι τα δώρα της Λίγκα Σπορτ για σήμερα. Σας στους ακροατές του BWIN Sport FM. Λίγκα Σπορτ που έχει βάλει πολύ πλάτη. Η Λίγκα Σπορτ και ο Βασίλης Λίγκα συγκεκριμένα σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα δώρα. Θα δώσουμε τα 3 βιβλία της MVP Publication. Δηλαδή, πάρτε ένα άγγελι με βρώμικα πρόσωπα, το βιβλίο για την ιστορία της Αργεντινής. Πάρτε και ένα ιστορία των τριών γιονταριών, που δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μελόδραμα αυτό. Έτσι. Έχει πολύ, πολύ συχτήρι μέσα. Λοιπόν, και υπάρχει και το βιβλίο που για μένα είναι ίσως το καλύτερο ανάγνωσμα του καλοκαιριού. Το ιστορία του Μουντιάλ, γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ, για όλο το παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά πρέπει να το έχετε, αν είστε, αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, να το έχετε στη συλλογή σας. Άρα λοιπόν, 4 μπάλες, 3 βιβλία Publication, 2 βιβλία 8, το goal, ο απόλυτος εικονογραφημένος οδηγός για να μάθετε πράγματα για το ποδόσφαιρο που νομίζετε ότι ξέρετε ή τέλος πάντων δεν τα έχετε προσέξει. Πραγματικά ένα πολύτιμο, πώς να το πω, asset για την συλλογή σας. Ένα διεθνές bestseller το οποίο ήρθε και στην Ελλάδα από το 8. Γκολ λοιπόν, 2 αντίτυπα. Άρα λοιπόν 4 μπάλες, 3 βιβλία MVP Publication, 2 βιβλία από το 8, το γκολ, και 3 μπλουζάρες για να κυκλοφορείτε όπου και να είστε. Πάτε δεν πάτε διακοπές, σε όποιο 50% και να βρίσκεστε. 3 μπλουζάρες παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο. Οι καλύτερες στάμπες που κυκλοφορούν στην Αθήνα είναι στην Animal Print Think Design. Μπαίνετε, τσεκάρετε, διαλέγετε. Διαλέγετε και μέγεθος. Έχουμε μέχρι σταυροχοδοθήμιο μέγεθος και 4 extra large, παρακαλώ. Οπότε λοιπόν, στέλνετε εδώ μήνυμα και κερδίζετε τις 3 μπλούζες. Και αν είστε ακροατής του BWIN Sport FM και είστε άτυχος, πάτε στο Δημήτρη, του κλείνετε το μάτι, του λέτε BWIN Sport FM και σας κάνει μια ειδική τιμούλα. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν, 4 μπάλες, 5 βιβλία και 3 μπλούζες. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνω, τι να κάνω δηλαδή πραγματικά. Θα πάμε σε ένα break, ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν από αυτό. Να σας πω ότι στην BWIN βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% γκανιώτα, build a bet και στο live. XXL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για αξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Win Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια

0: Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ζέστη.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
2: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition

0: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Τολμά, Παλήρια.
1: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: μεγάλη μας τιμή που εμφανίστηκες και σήμερα, να ξέρεις. Τεράστια τιμή.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Τι είδε, το προσωπείο.
1: Στον κοινό αναφέρομαι, όχι σε σένα.
0: Τι είπατε, Σωτήρη, τι χαιρετάς?
1: Ο καφές, ήρθε ο καφές.
0: Μπράβο. Πάλι καλά που έρχεσαι και πριν τον καφέ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν συμβαίνει πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Τι γίνεται?
1: Σωτήρη, πέθηκα πέρα να έρθει μέσα. Είμαστε φιλόξενοι.
0: Ναι. Τι γίνεται? Έλα να κάνεις εκπομπή.
1: Ναι. Για πες.
0: Τι να πω, όλα καλά.
1: Φαλ.
0: Φαλ, κοίταξε. Είναι ο πιο. Να το πω έτσι. Είναι ο πιο. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Επιδραστικός ψηλός με ελληνικό διαβατήριο που θα μπορούσε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Να είμαστε λίγο πραγματιστές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παιδί, άμα είναι υγιής,
1: ναι,
0: που είχε καταφέρει και είχε γυρίσει στους αγώνες λίγο πριν τελειώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Αν καταφέρει και είναι υγιής και καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει μια frontline που θα έχει πολύ λιγότερες αναγραφές από πέρσι, λόγω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα στοιχείο το οποίο λείπει το Παναθηναϊκό. Ένα δεινόσαυρο.
1: Ναι, ναι. Και μας δείχνει και τις προθέσεις σε σχέση με τον μπάτζετ.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Ναι, επειδή μόνο θέλω να πω ότι όταν δίνεις για τον τρίτο σέντερ.
0: 1,6 το πρώτο χρόνο και κάτι παραπάνω δεύτερο και τρίτο.
1: Ναι. Αυτό πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαφές και οι προθέσεις για τον μπάτζετ.
0: Ναι. νομίζω ότι είναι. Στοιχείο που έλειπε από το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αν είναι υγιής ο Φαλ, δεν το συζητάμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης, να ξέρεις, θα υπάρξουν και παιχνίδια στα οποία θα εξελιχθεί και σε πρώτο ψηλό ο Φαλ. Εγώ τη χαιρετίζω αυτή την κίνηση.
1: Κοίτα, το μπάσκετ δεν είναι

0: ξέρεις, ακόμα και ένα δεκάλεπτο στο 40 λεπτό.
1: Mm-hmm.
0: Με τη χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου παίχτη και ενός συγκεκριμένου τρόπου παιχνιδιού, μπορεί να είναι μόνιμο μοτίβο και πολύ καθοριστικό μοτίβο για μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το που λες μπορεί να εξελιχθεί και κάτι διαφορετικό από τρίτος.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και το 10 λεπτά μέσα σε ένα 40 λεπτό με αυτό το μοτίβο παιχνιδιού και αυτά τα χαρακτηριστικά του παίχτη που είναι πολύ ξεχωριστά. Δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Πώς να το πω. Ένας κοινός ψηλός όσον αφορά mm-hmm. τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικά στο χτίσιμο μια
1: ομάδα. Ό,τι χαρακτηριστικά και να έχει. Θυμίσω, α πούμε, τον Derek Jones στο 4ο δεκάλεπτο του match με τη Φενέρ ήταν ή με την Real Madrid στο Final Four.
0: Ναι,
1: που έπαιξε ένα δεκάλεπτο.
0: Σωστά, αλλά απλώς εκεί, πώς να το πω, ήταν ένα σχέδιο της βραδιάς.
1: Ναι, okay, προφανώς.
0: Μπορεί να πάρεις έναν παίχτη και το σχέδιο της χρονιάς. Ναι, ότι εγώ από αυτόν 10 λεπτά θέλω, αλλά σε αυτά τα 10 λεπτά θα κάνουμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, δεν με νοιάζει κιόλας αν ακουστεί και περίεργο αυτό που θα πω, αλλά η μπασκετική λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει και να παίχτη να αντιμετωπίσει επιτέλους τους ψηλούς του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα με τις επιλογές που έκανε στους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω επειδή ο Ρισιόν Χόλμς δεν αποδείχθηκε, ας πούμε, παίχτης έτοιμος να ανταποκριθεί στην Ευρωλίγκα. Λέω γιατί το boy, τα χαρακτηριστικά των ψηλών που επέλεγε ο Παναθηναϊκός ήταν ασύμβατα με τους αντιπάλους του. Εδώ λοιπόν ξεκινάς και λες, πρέπει να ματσάρω κάποια προβλήματα που μου είχαν δημιουργηθεί στο προηγούμενο διάστημα. Και με το φάλ αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός, το επιχειρεί. Έχει αξία να δούμε ποιος είναι και ο δεύτερος ψηλός. Δηλαδή, ο πίσω από το Λεσόρ, ας πούμε, ή τέλος πάντων στην αρχική ιεραρχία της δόμησης της frontline του Παναθηναϊκού. Αλλά, το ξαναλέω, ο φαλ είναι ένα στοιχείο το οποίο έλειπε από το roster του Παναθηναϊκού. Και καλώς ήρθε, και το ξαναλέω και χωρίς να θέλω να γίνω εριστικός, με ελληνικό διαβατήριο. Καλύτερη λύση δεν θα βρίσκει.
0: Μα.
1: Έτσι.

0: Ναι, θα το έχουμε αυτό, λέει ένας φίλος εδώ, για τις αγωνίες του Φαλ. Ο Φαλ έκανε αυτά τα γκιστράκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, το έκανε αυτό, έπαιζε πολύ με τον Αγκώνα. Αλλά δεν έπαιζε παιδιά με τον Αγκώνα μόνο όταν έπαιζε στη Βιλερμπάν, και στον Ολυμπιακό το έκανε αυτό. Δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε τώρα, επειδή στέλνετε μηνύματα, αλλά μην αρχίσουμε να μιλάμε για διαιτησία το καλοκαίρι. Ε? Δηλαδή, μην το κάνουμε και αυτό στο.

0: Κοίταξε, το Βαλαντσιούνας τον ήθελε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός πέρσι. Δηλαδή με τη λογική που πήγε να δομήσει το ρόστερ του κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι φέτος θα ήταν η ίδια η στόχευση. Ή θα είναι η ίδια η στόχευση. Γιατί γράφουν ότι ο Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει με τις Αλγκύρες για να πάει στις Αλγκύρες να γυρίσει στην Ευρώπη.
1: Mm.
0: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι με τον Ομπράντοβιτς ο Βαλαντσιούνας μάλλον θα υπήρχε ίδια στόχευση στη δόμηση της front line. Πέρσι διάλεγε ο Αταμάν τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και έφτιαχνε μια ομάδα με τη δική του.
1: Θα το ξέραμε.
0: Και εγώ έτσι λέω.
1: Θα το ξέραμε 100%. Αν ο Μπράντοβιτς τη θέλει το Βαλαντσιούνας, θα το ξέραμε 100%.
0: Και εγώ έτσι λέω. Και εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω. Νομίζω ότι είναι διαφορετική η στόχευση φέτος. Οπότε λοιπόν, παιδιά. Εντάξει. Τώρα το αν θα βγει ή δεν θα βγει, θα το δούμε στο γήπεδο. Κωνσταντέλια, πώς βλέπεις?
1: Είναι μια απόφαση. Βλέπω πολύ καθηγή και από το κοινό και από συναδέλφους. Εγώ λέω οι προσωπικές επιλογές που κάνει ο καθένας, είτε για τη ζωή του είτε για τα πιστεύω του, είναι, δεν μπορεί να μην είναι απολύτως σεβαστές.
0: Σωστό.
1: Ανατριχιάζω με τέτοιου είδους ποσταρίσματα ή ακόμα χειρότερα με τέτοιου είδους σχόλια συναδέλφων. Είναι μια απόφαση προσωπική. Κακό κάνει στον ίδιο όσον αφορά την ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Εννοείται.
1: Δεν κάνει κακό σε κάποιον άλλον.
0: Εντάξει, μας ταιρεί και εμάς όμως ένα σπάνιο ταλέντο από την εθνική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Γιατί και εμείς είμαστε φίλοι του αθλήματος. Είμαστε και οπαδοί της εθνικής. Άρα λοιπόν και εμείς σωστερόμαστε.
1: Ναι. Αλλά κυρίως αντίκτυπο έχει τον ίδιο και στην καριέρα του. Οι αρκετοί δικοί του άνθρωποι προσπάθησαν να το συζητήσουν αρκετά μαζί του. Δεν ήταν απόλυτο σε σχέση με την εθνική γενικώς. Ήταν απόλυτο για αυτό το χρονικό διάστημα. Θα το ξανασκεφτεί κάποια στιγμή, είμαι βέβαιος. Δεν όμως δεν είμαι, ξαναλέω, επειδή το παιδί αυτό βάζει μπροστά την προσωπική του ζωή και μας ενημερώνει για αυτήν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Στο τι βάζει ο καθένας στη ζωή του προτεραιότητες δεν μπορείς να το πεις κάτι.
0: Όχι βέβαια. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τον εαυτό του, φίλε, όπως αυτός επιθυμεί.
1: Ναι.
0: Εδώ η μόνη κουβέντα που γίνεται είναι ότι κάποια στιγμή η συζήτηση πρέπει να γίνει έτσι όπως είναι. Δηλαδή ότι όταν σε έχει πρικήσει ο Θεός με ένα θείο δώρο, ένα θείο χαρίσμα, δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει κάποιες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Κάποιες υποχρεώσεις ποιες είναι? Να στηρίζεις το προϊόν το οποίο, μέσα από το οποίο αναδεικνύεσαι, μέσα από το οποίο.
1: Σωστά. Γι' αυτό κάνει κακό.
0: Κάνει μια περιουσία
1: στην καριέρα του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάνει μεταγραφή.
0: Ναι. Αν δεν
1: εξωτερικό.
0: Υπάρχει εθνική ομάδα μέσα.
1: Προβληματίζεται πολύ από αυτό.
0: Εννοείται.
1: Προβληματίζεται.
0: Εννοείται. Δεν φτάνει στην ποδοσφαιρική ολοκλήρωση χωρίς την εθνική σου ομάδα.
1: Mm.
0: Είτε χρηματιστηριακά, εγώ λέω και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Okay,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και επίσης το λέω ότι έχει δικαίωμα να νιώθει, πώς να το πω, στεναχωρημένος ο φίλος της εθνικής ομάδας, ο φίλος του ποδοσφαίρου.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Που πρόσεξε, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που όπου έχει πάει το χειροκροτάνε.
1: Εξυπακούεται.
0: Εγώ έχω να το συναντήσω αυτό από την εποχή του Χατζηπαναγή.
1: Ναι, ναι.
0: Σε επίπεδο υποδοχής από τον κόσμο, εννοώ.
1: Ναι, μα δεν με ενοχλεί η κριτική του τύπου, κάνει λάθος.
0: Ναι. Αυτό είναι εντάξει. Okay.
1: Okay, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να εκφράζει την κριτική του. Και ξαναλέω, είναι κάτι που έχει αντίκτυπο στον ίδιο.
0: Mm.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά και σε όλους τους υπόλοιπους θα τον στερηθούν.
0: Αλλά είπαμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαχειρίζει τον εαυτό του όπως αυτός επιθυμεί. Και προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη που λέγει ο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τόσο χαλκιάς. Προλάβαμε δελτίο με τίποτα. Έλα ρε! Πάμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Ισιδώρου και Ρωμανού. Κλήσεων Αμερικής στο 3action.gr. 3Action. Let's play. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Sport FM Patras

0: πάω ακόμα και αν είσαι premium. Μόνο με συνδρομή ακούτε αυτές τις μουσικές ή αν είστε συντονισμένοι εδώ στον Bwin Sport FM 96,6. Μοντιάλ, είδες τίποτα φίλε χθες?
1: Είδα. Είδα με πολύ ζάπινγκ ανάλογα με το πώς πήγαινε το σκορ τα 2 των 10.
0: Ναι. Πιο πολύ Ελβετία τα εγώ να δω.
1: Και εγώ πιο πολύ Ελβετία, αλλά όταν έγινε 2 Ελβετία, 2-0 Ελβετία και το άλλο ήταν 2-1.
0: Ναι.
1: Γύρισα στο άλλο.
0: Γύρισες λίγο, ναι.
1: Μετά όταν έγινε 2-1 και Ελβετία, ξαναγύρισα από εδώ.
0: Μπορούσε να την πάρει μαζί του το Κατάρ την Νέα Βοσνία. Δεν ήθελε πολύ.
1: Ναι.
0: Μπορούσε, βέβαια.
1: Έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία στο 2-1.
0: Ναι.
1: Και είδα και.
0: Να σου πω κάτι. Εκεί ήταν εδώ και ο Μάνος ο Κωστάκης. Τα στόπερ αυτά η σκοτία που τα έχει βρει.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Αυτό στου λεβέντε που τσίγει.
1: Δεν τα θυμάσαι και από τα μεταξύ μα παιχνίδια. Τα είχαμε καταλάβει τώρα.
0: Μιλάμε για λεβέντε, ε.
1: Ναι. Και είδα και Βραζιλία.
0: Μιλάμε για λεβέντε. Πάντως η Βραζιλία, να σου πω κάτι, ρε Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Μου δημιούργησε την αίσθηση ότι είναι πιο επικίνδυνο όταν δεν έχει την μπάλα. Τι εννοώ? Δηλαδή, πιο ικανή είναι στο να κλέψει μπάλες ψηλά για να δημιουργήσει προβλήματα έτσι, παρά να δημιουργήσει με την μπάλα στα πόδια.
1: Λογικό είναι, με αυτό το χαφ που έχει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ναι, αλλά δεν είναι Βραζιλία αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Τι θέλετε να
0: βάλτε κάτι άλλο σαν μπλούζα.
1: Με Κασεμίρο, Μπρούνο Γκυμαράς.
0: Βάλτε ένα ωραίο τισέρτ και αυτό που φοράει ο Γιάννης.
1: Χαφ.
0: Καταλαβαίνετε. Μην βάζετε τη φανέλα.
1: Και δεν έχω καταλάβει τώρα το μεταξύ τι γίνεται και με τον.
0: Ποιον, τον Νεϊμάρ.
1: Όχι, ρε. Τη Μπαρσελόνα, τον. Απέναντι από τον Βινίσιους.
0: Τον απέναντι του Βίνι, το Ραφινιά.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν ξαναπέζει το Μουντιάλ.
1: Δεν ξαναπέζει, τέλος.
0: Τώρα δεν βλέπεις ότι κάνουμε προσπάθεια να αναδείξουμε το ταλέντο τη Βραζιλία, το Ραγιάν.
1: Να.
0: Καλός είναι.
1: Ναι, καλός είναι. Το καταλάβαμε και στην Πόρνμουθ.
0: Πολύ καλός παίκτης είναι. Απλά
1: πήρα να εισθέσει του Σεμένιο το Γενάρη και έκανε αμέσως.
0: Έφυγε με οπισθείο μοιραίο ο Ραφινιά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ο πίσω μοιραίο, φίλε, σε υψηλή ένταση να σου επιτρέψει να ξαναπέξει.
1: Ναι, καλά, θα αργήσει, αλλά λέω μήπως αν έχουμε φτάσει 8.
0: Okay,
1: ναι, τέτοια πράγματα.
0: Μήπως είναι, ναι. Θα τρίβει όλο το team.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα κάνει θεραπείες του, ναι.
1: Ναι.
0: Η Νότια Αφρική πώς κέρδισε την Κορέα?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει καθόλου εικόνα?
1: Όχι, που να έχω.
0: Ξύπνησα το πρωί και λέω πάλι βλακεία κάναν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω δεν μπορεί. Πώς βρήκαν το πανηγυρικό στιγμιότυπο? Δεν έχουν ξαναπανηγυρίσει αυτοί. Ένα-ένα-ένα. Μόνο πανηγύρισαν το προηγούμενο.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τσεχία.

0: Δεν έχω καθόλου εικόνα.
1: Λοιπόν, κέρδισε και αυτή και πέρασε κιόλας. Και παίζει με τον Καναδά.
0: Ναι, ξέρουμε το πρώτο μάτι στον 32.
1: Ναι.
0: Καναδάς, Νότια Αφρική. Mm.
1: Το μόνο πρόβλημα του Καναδά είναι ότι φεύγει από τον Καναδά και πάει στις ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Λόγω της δεύτερης θέσης.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Mm.
1: Σήμερα έχει ωραία παιχνίδια. Σήμερα έχει πολύ ωραία παιχνίδια. 11 και 2 είναι σήμερα τα μάτς. Έτσι.
0: 11 και 2.
1: 11 και 2. Τα πρώτα σετ.
0: Να.
1: Τα άλλα είναι 4 πάλι. 5 ξέρω εγώ τι ώρα είναι.
0: Όχι, να τα πούμε συγκεκριμένα.
1: Πες τα ρε φίλε.
0: Νομίζω ότι τα έχεις μπροστά σου. Τι να λέγεις και
1: τον Όχι, αλλά... από μνήμης. Από έχω το τάμπλετ.
0: Θα τα έχω μπροστά μου τώρα αμέσως. Στα λέω. Το σημείο με τα ρούχα. Λοιπόν, στις 11 έχει Κουρασάο Ivory Coast. Ακτή ελεφαντές του Κουρασάο δηλαδή.
1: Το άλλο είναι καλό μου.
0: Και Εκουαδόρ Γερμανία.
1: Αυτό είναι ωραίο. Το Εκουαδόρ καίγεται.
0: Ναι. Στις 2 έχει Japan, Ιαπωνία, Σουηδία. Και την Ισία Ολλανδία.
1: Στις 2 την Ισία Ολλανδία και.
0: Η Ιαπωνία, Σουηδία.
1: Το Ιαπωνία, Σουηδία είναι ωραίο.
0: Και στις 5 έχει Παραγουάη, Αυστραλία.
1: Wow.
0: Και ΗΠΑ, Τουρκία.
1: Αυτό είναι ματσάρα. Α.
0: Τι ματσάρα.
1: Ναι, η Τουρκία είναι αποκλεισμένη.
0: Να.
1: Εντάξει, θα είναι ωραίο που παιχνίδι όμως. Πάει και δεν σου και 3-0 η Τουρκία, να ξέρεις σε αυτό το μάτσο.
0: Ναι, δεν απασχολεί. Παδό. Εκουαδόρ, Γερμανία.
1: 100%.
0: Με λίγο ζάπινγκ στο Κουρασάο. Και θα δω και. Ολλανδία θα δω. Λυπάμαι για να δω κάτι.
1: Ολλανδία την Ισία θα κάνει και μάτσο η Ολλανδία. Θα βάλει γκολ. Ναι. Θα δει το χάκ που πρώτο σκόρερ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά θα κλέβω και λίγο η Ιαπωνία, Σουηδία.
1: Ναι. Ξέρεις τι, τάμπλετ ρε.
0: Ναι.
1: Μιχαλή. Βάζει το μάτσο που θες στην τηλεόραση και βάζει τάμπλετ. Του βάζει τη φωνή λίγο πιο δυνατά.
0: Αυτά τα κάνουμε με ελληνικό πρωτάθλημα, με Premier League. Με άμα τα κάνουμε και στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Που το μάτι είναι. Έτσι,
1: και... σε κρατάει εγρήγορση, φίλε.
0: Δεν θέλω να μένω σε εγρήγορση.
1: Α, θέλω να κλέβει κιόλα. Κάνει το Μέση.
0: Ναι.
1: Κάνει το Μέση.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Αφάει να μπαίνουμε και.
1: Α, εντάξει.
0: Σε εγρήγορση μέχρι τις 4.
1: Εντάξει.
0: Και να κοιμάμαστε 5 και να ερχόμαστε για εκπομπή. Δε...
1: Καλά, έρχεσαι και εκπομπή. Ο λόγο
0: θέλει. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσιλά. Ολλανδία. Τι κάνετε, κύριε Διονύση, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια
0: χαρά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Πώς είστε? Ματσάρες σήμερα, ε?
1: Ναι, εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι.
2: Όχι, το, όχι δεν το λέω... Α. Δεν το λέω ειρωνικά, εμένα αυτά τα μάτς μας στο Μουντιάλ. Μέχρι να φτάσουμε στην διαδικασία των νοκάουτ.
1: Να σου πω, σας βάζει και σας ο Νίστρουπκοφ, τι βλέπετε κανένα μάτς?
2: Όχι, τι, το πάντα βλέπουμε.
1: Α, ωραία, εντάξει. Λέω, μήπως ζητάει από εσάς πειθαρχία και quality.
2: Περίμενε, μισό λεπτάκι, έχω μια παρέμβαση.
1: Πες,
2: παρακαλώ πολύ, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ω, καλημέρα σας κύριε μου, τι κάνετε?
2: Κύριε Τσόχο, τι κάνετε?
1: Συγγνώμη, έχουν πάει και ακροατές. Έχουν πάει και ακροατές στην προετοιμασία.
0: Ναι, έχουν πάει και ακροατές.
2: Έχουμε πάει και ακροατές, κερδίσαμε ένα δώρο, Τάσο το Μαρούσι. Κύριε Τσόχο, κύριε Βάη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
0: Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε εδώ, γίνονται κάποιες μάχες στον μπιλιάρδο το βράδυ, για να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Έχει βγάλει γλωσσίτσα ο Διονύσης ο Δεσύλλας. Του κόπηκε χθες το βράδυ σε ένα τουρνουά που κάναμε. Αυτό έχω να σας πω και στο δίνω.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Θα μπορούσα να πω κρέμα για τον Τζόχο, κρέμα και για τις Τσόχες.
2: Μεγάλος πελάτης, να ξέρετε.
1: Μεγάλος πελάτης.
2: Ναι, έχουν παίξει κάνα δεκαδιά παιχνίδια και πάρει το ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια σχέση πελατειακή. Δεν υπάρχει. Είναι εντάξει, το σεβόμαστε.
1: Μπράβο, σε σεβασμό.
0: Ποιοι άλλοι είναι expert τη Τεκά?
2: Κανένας, μόνο εγώ. Είμαι λίγο ταπεινός, ε.
1: Ωραία, συγγνώμη, βρήκατε σφαιριστήριο στην Ολλανδία.
0: Ποιοι άλλοι παίζουν, τέλος πάντων?
2: Ποιοι άλλοι παίζουν? Ο Αθανασίου, ο Βασίλης Γιαννούσος.
0: Ναι.
2: Αυτή την τετράδα.
1: Ο Αθανασίου με γιαγιά,
2: δεν φανταζόμαστε. Το βράδυ είχαμε κλείσει, είχαμε γράψει.
1: Ναι.
2: Μουντιάρι, Σοδόνες, Μπερίσα.
1: Ναι.
2: Και μπιλιαράκι.
1: Και σκάει ο Νίστρουπ και τους λέει quality. Quality!
2: Τα έλεγε χθες.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Νίστρουπ, αν μπορούμε να... Εντάξει, τρεις μέρες έχουμε δει προπονήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα από αυτές τις πρώτες ημέρες που βλέπουμε εδώ στην Ολλανδία, είναι πρώτον ότι είναι φουλ απαιτητικός. Δηλαδή δεν θέλει παίκτες να χαλαρώνουν ούτε στο ελάχιστο. Το είπε άλλος στην ομιλία της. Δεν θέλω να χτυπάτε λίγο, να σταματάτε. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Όποιος παίκτης το κάνει, που μπορεί κάποιος να ξεχαστεί, ρε παιδί μου, σε μια άσκηση, τα ακούει.
1: Mm-hmm.
2: Τα ακούει κατευθείαν. Δηλαδή χθες υπήρχε παίκτης Παναθηναϊκού ο οποίος ξεχάστηκε, ήταν μια άσκηση ανάπτυξης που το ένα μοτίβο ήταν η μπάλα να πάει από κάτω, η μπάλα να πάει από το πλάι και να γίνει παράλληλη, και το δεύτερο είναι να γίνει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας η κοσάρα, αλλά έπρεπε να γίνει κατευθείαν και οι επιτιθέμενοι δεν έπρεπε να ξεχνιούνται. Στο δεύτερο μοτίβο λοιπόν ξεχάστηκε κάποιος, δεν πέρασαν, δεν πέρασαν δευτερόλεπτο, αμέσως είπαν wake up και ο προπονητής και η βοηθή, γιατί είναι και αυτοί που δραστηρίζει στην προπόνηση. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι το λέει συνεχώς, θέλει περισσότερα γκολ σε κάθε διάρκεια άσκησης που αφορά τελείωμα. Παράδειγμα, χθες ήταν μια, προχθές ήταν μια άσκηση που είχε πει ότι εδώ έπρεπε να έχετε βάλει 25 γκολ και βάλατε 3. Το θέλει πάρα πολύ. Συνεχώς φωνάζει για quality, ποιότητα, είτε στις μεταβάσεις, όχι όταν γίνουν, πριν γίνουν, για να τους πει βάλτε ποιότητα και στη μεταβάσεις και στις εκτελέσεις. Και το τρίτο είναι ότι βάζει πολύ ένταση στις προπονήσεις. Πάρα πολύ ένταση. Νομίζω και στα βίντεο που έχουν βγει και φαίνεται ο τρόπος που δηλαδή το καταλαβαίνει ο κόσμος, τον βλέπει, ότι είναι ένας προπονητής που το ζει πολύ και που θέλει να βάζει ένταση στις προπονήσεις του. Άλλωστε το είπε και στους παίκτες ότι μπορεί τώρα να σας φαίνεται βουνό, όμως σε 4-5 εβδομάδες θα είμαστε αυτοί που θέλουμε, αν δουλέψουμε όπως πρέπει. Και κάπως έτσι συνεχίζονται η προπόνηση. Τώρα υπάρχει πρωινή προπόνηση. Έχει πάει 11 τοπική, άρα 12 Ελλάδας, η σημερινή προπόνηση. Μονή έχει σήμερα. Με πολύ ζέστη, με τη ζέστη να συνεχίζεται. Θα πάει έτσι, νομίζω ότι ο Σαββατοκύριακο αρχίζει να πέφτει. Χθες το απόγευμα έχει 34 βαθμούς.
1: Ναι, φίλε, τρομερά πράγματα.
2: Ναι. Όπου εντάξει ήταν λίγο δύσκολο. Χθες το απόγευμα έπεσαν και λίγο οι ρυθμοί την προπόνηση. Ήταν λογικό, δούλεψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάλι στην ανάπτυξη και στο πώς θα βγουν να βγαίνουν στην επίθεση. Τον τρόπο που θέλουν ίσως, που θέλει να μην σηκώνεται πολύ μπάλα, θέλει να παίζουν γρήγορα, δουλεύει πράγματα, θα δουλέψει και άλλα. Έχει δουλέψει και στην άμυνα κάποιες αμυντικές τοποθετήσεις, χθες το πρωί τα έκανα αυτά, όπου είχε πάρει την τετράδα της άμυνας και δούλευε μαζί τους για το πώς πρέπει να τοποθετούνται, για το πόσο επιθετικοί πρέπει να είναι τα μαρκαρίσματά τους και πώς να συνοούνται. Δουλεύει αρκετά σε αυτά τα κομμάτια, θα ξαναδούμε και τις υπόλοιπες μέρες. Τώρα με τα γραφικά περιμένουμε το θέμα De Fry, ίσως και σήμερα να έχουμε εξέλιξη. Δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει είναι απλά να στείλει ο De Fry, η πλευρά De Fry κάποια χαρτιά και να προχωρήσει το θέμα. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό, ίσως και σήμερα να τελειώσει το θέμα και ο De Fry να γίνει ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για τις επόμενες ημέρες να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Εκεί έχει πέσει τώρα το βάρος, το μεταγραφικό κομμάτι, στην υπόθεση αυτή. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή έχουμε πει για το Φαντρόγγελο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει δεύτερη λίστα, δεύτερη επιλογή.
1: Δεύτερη λύση, ναι.
2: Και στα υπόλοιπα για το Γένσεν, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσουμε στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει μια πρόταση, από όσο ξέρω εγώ, δεν ανεβαίνει παραπάνω και περιμένει την τελική απάντηση του Γένσεν.
1: Του έχει δώσει κάποιο περιθώριο ή όχι?
2: Θεωρώ ότι μέσα στο Κύριακο, μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα έχει τελειώσει το θέμα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Υπήρχε μια πληροφόρηση που έλεγε ότι ο Γένσεν ζητάει ένα μυθικό συμβόλαιο, το οποίο δεν μπορεί να φτάσει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή εξωπραγματικά λεφτά. Αν πέσει.
1: Για πες νούμερο,
2: και αποδεχτεί. 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Βάλε μπορούμε υπογραφών. Βάλε μανατζερικά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα.
0: Αυτό είναι το πάντα το μεγάλο πρόβλημα όταν πας να πάρεις παίκτη από την Premier League.
2: Ακριβώς. Είναι λογικό από την πλευρά του να το κάνει συγγνώμη.
0: Ναι, προέρχεται. Είναι σε μια ομάδα και ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ υψηλό συμβόλαιο. Παίζει το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Σου λέει για να φύγω, το συμβόλαιο πρέπει να είναι μυθικό.
2: Έτσι είναι. Τώρα, θα πιστεύουμε στο ομάδα θα ξεκαθαρίσει. Μπορεί να μην προχωρήσει τώρα κάτι και να είναι ακόμα διαθέσιμος ο Γένσεν σε ένα μήνα και να πει είναι άλλες απαιτήσεις μου τώρα. Δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρετε αυτά. Δεν τα ξέρει κανείς. Μπορεί και να προχωρήσει το θέμα. Πάντως, ο Παναθηναϊκός, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι περιμένει την απάντησή του ή κάνει την πρόταση, την τελική του πρόταση, μέσα στην εβδομάδα. Για το επίσης, στο θέμα του επιθετικού, ο Ράστοντερ έχει πάρα πολλές άγνωσες για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Πιστούν ο επιθετικός. Πρώτα, αν πάρει το Ράστοντερ και πάρει και άλλο επιθετικό Παναθηναϊκό, συνέχεια θα το δούμε. Είναι και αυτό ανοιχτό. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα. Μην ξεχνάμε ότι Ιούνιο είμαστε ακόμα. Έτσι και μην κοιτάμε τώρα που έχει πάρει τέσσερις παίκτες, πάει να πάρει και τέταρτο τώρα με τον De Fry που δεν το κάνει και συνήθως αυτό, δεν είναι συνηθισμένο αυτό για τον Παναθηναϊκό Ιούνιο μήνα, για καμία ελληνική ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα έναν δρόμο έτσι, για να γίνουν και άλλες κινήσεις. Αριστερός μπακ πάντα είναι αυτό του Κρίστιανσεν, με τις ιδιαιτερότητες που έχει. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο προπονητής. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο γίνονται δεύτερες σκέψεις για τους λόγους που έχουμε αναφέρει με τον τραυματισμό στο γόνατο. Αλλιώς θα πάει σε άλλη περίπτωση. Αλλά τώρα το βάρος έχει πέσει στο θέμα De Vrij, το βάρος. Θεωρώ ότι σήμερα είναι πολύ πιθανό να έχει τελειώσει το θέμα και να γίνει ο De Vrij παίκτης Παναθηναϊκού. Δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημερίζω τον Στίβεν Χέντρι και τον Ρόνι Σάλιβαν της Ολλανδίας.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
1: Αυτό είναι του Λάμπη. Έτσι, μηνυματάκια από Σκωτία μεριά. Γεια σου, Λέμπη. Καλημέρα. Από τη δακρυσμένη Σκωτία. Λοιπόν, έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά και τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
0: Η Winsport FM 94,6. Albert.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ για τα 12 δωράκια που σας περιμένουν για σήμερα. Τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, εκμεταλλευόμενη την απουσία του τσόχου. Λοιπόν, 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορ, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βολή και handball. Έτσι, 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορ. Μπάλες κανονικές, δηλαδή επαγγελματικές, να το πούμε έτσι, να ψαρώσετε τον κόσμο με την ποιότητά τους. 3 βιβλία της Publication για την Αγγλία, για την Αργεντινή, για το Μουντιάλ. Τρομερά αναγνώσματα. 2 βιβλία γκολ που οπτικοποιούν όλες τις απορίες που έχετε για το ποδόσφαιρο και τις λύνουν. Και τακτικές αναλύσεις και συστήματα και τα πάντα. Και φυσικά 3 μπλουζάρες Animal Print Think Design με τις στάμπες του καλοκαιριού. Που μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε τι στάμπες έχει ετοιμάσει. Εντάξει, ο Μίτσος έχει ετοιμάσει και άλλες τώρα, ο Δημήτρης. Εντυπωσιακές στάμπες. Μπαίνετε λοιπόν, τις διαλέγετε. Διαλέγετε και νούμερο. Και τις παραγγέλνετε. Και αν είστε ακροατές του Beyond Sport FM, πάτε, του κλείνετε το μάτι και σας δίνει και ειδική τιμή. Λοιπόν. Δεν μπορεί να υπάρξει μια γενική οδηγία εκεί στην Αμερική να μην ξαναταλαιπωρήσουν τον Ταρέμι. Δηλαδή, πραγματικά, πάλι το σταμάτησαν, πάλι τον καθυστέρησαν στο αεροδρόμιο, πάλι τον Ταρέμι το μεταξύ μόνο, έτσι. Εκτός να το κάνουν για σπάσιμο.
1: Νομίζω ότι προσήχθη κιόλας.
0: Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορούν, ας πούμε, να πούνε, ρε παιδιά, αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο ένα όνομα είναι, ο Μεχτή Ταρέμι, ξέρω εγώ, και ο βοηθός σου, προπονητή, ο Σαΐντ Αλόι, κρατήθηκαν, λέει, πίσω ώστε να ελεγχθούν εξονοχιστικά οι αποσκευές τους. Ενώ αναφέρεται πως πέρασαν και από διαδικασία ανάκριση 240 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί πλάσαρες έτσι, ποιο είναι το ύφος ανάκρισης, ας πούμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, κύριε Ινφαντίνο, που θέλεις να μας πείσεις ότι τα hydration break είναι απαραίτητα για τον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και τα κάνετε τα hydration break ακόμα και όταν ρίχνει καρέκλες. Δηλαδή, το μάτς της Γαλλίας ρίχνει καρέκλες,
1: ναι,
0: και σταμάτησαν το παιχνίδι για να κάνουν hydration break. Και okay, εντάξει, και θέλω να το πιστέψουμε κιόλας. Και τώρα δεν μπορείς να λύσεις τέτοιου είδους απλά πραγματάκια για ομάδες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάνε μας τη χάρη τώρα, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Θα έχει hydration break στο Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Λες εσύ.
1: Ναι, καλοκαίρι, ζέστη.
0: Θα έχει hydration break, λες εσύ.
1: Τώρα που έμαθαν οι χορηγοί ότι μπορούν να παίξουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Σπορτ
1: και μέσα στα παιχνίδια.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι 3 λεπτά ψαχνόφιλε. Ξέρεις, σημαίνει 3 λεπτά που κανονικά η FIFA απαγόρευε το οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα να περάσει μέσα στο ψαχνό των αγώνων. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Και τώρα είναι 3 λεπτά ψαχνό τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι θα παίζει η Αργεντινή, Βραζιλία, ξέρω εγώ, Γερμανία, Ολλανδία και το καθεξής. Και θα μαζέψει δισεκατομμύρια. Και μας λέει ότι το κάνουν για την υγεία των αθλητών. Ναι. Μπράβο, ρε. Και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων για την υγεία των αθλητών το κάνεις. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Έχει αρχίσει το καλοκαίρι και εσύ μπορεί να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρονών στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει για τους κάμπερς. Είναι παιχνιδάδικο, παιδιά, ο Δημητριάδης. Δηλαδή, τα μαγαζιά μπαίνεις μέσα και πραγματικά χάνεις την μπάλα. Σας το λέω εγώ γιατί είναι αγαπημένος προορισμός. Διάλεξε αναθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Αττικά City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι δεν σημαίνει ότι τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει και η χρησιμότητα του Δημητριάδη, γιατί έχει και χειμερινά και μποτάκια αναρρίχηση θα βρεις εκεί. Τα πάντα θα βρεις. Οπότε λοιπόν, αν γουστάρεις τη ζωή στη φύση, πήγαινε Δημητριάδης Action Stores και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Πάμε! Break!
1: Break!

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Έλα.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Ρε Μάικ, κάνα ταξίδι θα δώσει, γιατί ο άλλος είναι σπάγκος και πάει να τη βγάλει με σκηνή. Καταρχάς δεν δίνουμε σκηνή σήμερα. Δεν δίνουμε σήμερα, έτσι. Θα δώσει κανένα δώρο, τι θα κάνεις, φίλε.
1: Τι ταξίδι να δώσω. Θα δώσω με ταξίδι για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω άλλα ταξίδια.
0: Δεν έχει άλλα ταξίδια.
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
0: Το αυτοκίνητο το πήρε ο Παναγιώτης.
1: Ναι, μπράβο, γι' αυτό το είπα.
0: Το πήρε ο Παναγιώτης. Πήγαμε, το δώσαμε, κύριε.
1: Ναι. Δεν έχω μηχανάκι, καρδιά μου.
0: Το δώσαμε και το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Το δώσαμε και
1: τηλεόραση, δώσαμε όλες.
0: Και τάμπλετ δώσαμε.
1: Ξεπουλήσαμε.
0: Και κινητά δώσαμε.
1: Λέω, δεν έχει μείνει καμιά τηλεόραση.
0: Όχι, θες κάτι.
1: Όχι,
0: θες.
1: Να πάω αγοράσω,
0: ναι. Θα σου κάνει καλύτερη μία. Θα σου στείλω στο Σπύρο του φίλου μου. Ξέρεσαι. Θα στείλω στο Σπύρο του φίλου μου και θα σου κάνει καλύτερη μία. Καταρχάς θα έχεις privé service. Να ξέρεις, γιατί ο Σπύρος μόλις βλέπεις πορεφημάκια μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να δουλεύεις στην Κοσμοτέ, δεν πάει να δουλεύεις στην BBC, δεν πάει να δουλεύεις. Όταν μπαίνεις πορεφημάκια στο τέτοιο.
1: Πόρε Σπύρο.
0: Θα σου πω, θα σου πω λεπτομέρειες.
1: Εντάξει.
0: Θα σου πω λεπτομέρειες.
1: Έχει από όλα τα ηλεκτρικά ο Σπύρος.
0: Τα πάντα όλα. Δεν τα έχει ο Σπύρος. Απλά είναι διευθυντής στο μόνο κατάστημα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν τα πάντα έχει, τι θες.
1: Και να τα παράγει ο ίδιος.
0: Όχι, ναι. Σωστό. Δεν είναι εργοστάσιο. Σπύρο, καλημέρα. Σου έρχεται πελάτης. Το βλέπεις λίγο προβληματισμένο τον Ταμπάκο. Λες να μας πει ο Ταμπάκος κάποια στιγμή, παιδιά, αποσύρωμα από την οργάνωση παραγωγής εκπομπής για το επόμενο διάστημα. Λες να μας το πει κάποια στιγμή.
1: Και το ύφος.
0: Για το επόμενο διάστημα αποσύρωμα από την οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Τώρα που τα λέμε, εσύ δεν μπορεί να το πει αυτό, ρε φίλε. Που είσαι ο Κωνσταντίνας του ραδιοφώνου. Α πούμε, τέτοιο ταλέντο εγώ δεν έχω συναντήσει στο ραδιοφώνο. Δεν μπορεί να το πει, α πούμε, κάλλιστα και να πει ότι αποσύρωμαι από τις εκπομπές για ένα διάστημα.
1: Βλέπεις, βλέπεις πόσο καφέ έχει μέσα ακόμα. Ενθουσιάστηκες με την ιδέα. Γιάννης, χαμογελάει πονηρά. Δεν βλέπω που κρατάει τον καφέ, σου λέει τώρα θα φύγει. Θα το γράψουμε live.
0: Ο οποίος συνάντησε το πρωί. Το πρώτο Περιστέρι Ισπανούλης. που κατάφερε και έκανε τη δουλειά του τέλος πάντων και πέρασε μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου και έκανε το Γιάννηση ωραίο. Λοιπόν, τέτοια ευστοχία από Περιστέρι, πραγματικά. Καλημέρα, Πανούλη! Καλημέρα! Πανούλης. Θα περάσω το Σάββατο, Πανούλη.
1: Αυτό είναι απειλή, δεν είναι υπόσχεση.
0: Υπόσχεση. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα μας.
1: Κέτσε.
0: Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, καλημέρα.
2: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έλα. Πέρασε το Περιστέρι μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Όχι το Περιστέρι.
1: Η κουτσουλιά του Περιστεριού. Έκανε το Περιστέρι κίνηση αεροπλανική να περάσει πάνω από το αμάξι.
0: Ναι. Και είχε ανοιχτό παράθυρο, Γιάννησης.
1: Είχε ανοιχτό παράθυρο και εκτέλεσε με φάλτσο.
0: Καταλαβες.
2: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Άλλη μια απόδειξη για την επίδραση του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Πραγματικά όλος ο πλανήτης, δηλαδή στην κυριολεξία.
0: Μα επειδή είναι στον Πειραιά, ήταν μπασκετική εκτέλεση. Ήταν Βεζένκοφ, καταλάβες.
2: Εντάξει τώρα.
1: Έδωσε μεγάλη καμπύλη.
2: Σωστό. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Να έχουμε το νου μας λοιπόν, γιατί εδώ είμαστε και σε περιοχή Περιστερώνα.
0: Έτσι.
2: Ότι έχουν εξελιχθεί. Έχουν εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε μιλήσει χθες για ένα θέμα που έχει προκύψει με τους Έλληνες διαιτητές και τους ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Χωρίς να μπορώ
0: με
2: να
0: μια αντίδραση της ΑΕΚ, με μια αντίδραση της ΑΕΚ στο πλάνο που έχει στο νου της ΕΠΟ.
2: Ναι. Χωρίς να θέλω... Εντάξει, αντίδραση... Εγώ είπα ότι δεν το βλέπει με πολύ καλό μάτι. Δεν έγινε κάτι.
0: Ναι.
2: Απλά για να είμαστε ακριβείς, δεν πρέπει. Πάνω σε αυτό βλέπω ότι ίσως μετά από πολλές επαφές που έχουν γίνει να υπάρξει μια μικρή αλλαγή από την πλευρά της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο.
0: Από την πλευρά της ΑΕΚ.
2: Για τους...
1: Να μην είναι κάθετα αντίθετη με τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
2: Για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Ή να είναι σύμφωνοι.
2: Τουλάχιστον στην κανονική περίοδο. Τουλάχιστον στην κανονική περίοδο. Εγώ να ξαναπώ, είμαι σαν Κώστας μιλάω τώρα, έτσι, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Εγώ είμαι 100% αντίθετος σε αυτό, έχοντας στο νου μου και τι έγινε στο περσινό πρωτάθλημα, γιατί ρεκόρ κίτρινων καρτών κατέγραψε η ΑΕΚ με Έλληνες και αντίστοιχα με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι που συνήθως είναι και πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια με τους λες μεγάλους. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε αν όντως θα ισχύσει αυτό που είπα τα δει ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή σε αυτό, ιδίως για τα μάτια της κανονικής περιόδου.
1: Ναι, μωρέ, θέλω να πω εδώ ότι κάποια πράγματα είναι και λίγο σχετικά. Δηλαδή, θέλω να πω, η ΑΕΚ την περισσότερη φασαρία για διαιτησία πέρυσι την έκανε για το Μάκελη. Δεν υπάρχει μάτια.
2: Ναι, αλλά ο Μάκελη ήταν one shot, ρε, Μιχαλή. Δηλαδή, ήταν προσωπικά του Μάκελη. Δεν μπορούσε να κατηγορήσει. Δηλαδή, εντάξει, κατηγορήθηκε ο. Και ο Λανουά, γιατί ενώ είχε προειδοποιηθεί, τον όρισε.
1: Κάτσε, μισό ρε Κωστή, μην τράθουμε εδώ. Η Άκη έλεγε ότι ο Λανουά τον έφερε με διατεταγμένη υπηρεσία.
2: Με
1: διατεταγμένη υπηρεσία. Δεν φώναξε η Άκη ότι είναι ένας κακός γιατητής ο Μάκελη.
2: Όχι.
1: Ότι ήρθε με διατεταγμένη. Ότι εδώ μας εξηγούσε για τις σχέσεις και το αυτό και το εκεί και τα λοιπά και γιατί ήρθε αυτός και γιατί επιλέγει.
2: Εξηγούσε τις σχέσεις όχι με τον Λανουά. Αλλά... Εξηγούσε τι είχε γίνει όταν δεν υπήρχε Λανουά πουθενά, πριν 3-4 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά... Και για ποιο λόγο είχε ανησυχίες και ότι πήρε εγγύηση από το Λανουά ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά δεν πήγαν. Αυτό είναι το story όλο, ας πούμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ πήγα να πω ότι μπορεί να έρθει και ένας ξένος διαιτητής και να σηκώσει τη μεγαλύτερη φασαρία.
2: Ναι, απλώς. Ένας όμως.
1: Ναι, του χρόνου μπορεί να

0: και τα λοιπά και έκανα, κατάφερε στο τέλος του πάντων να κάνει αυτό που ήθελε.
1: Εντάξει, του χρόνου μπορεί να βρει το τσούτσι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Εδώ πέρα οι Έλληνες διαιτητές που γέμισαν τους παίχτες σαν κίτρινες κάρτες.
1: Ναι, αυτό πήγαινα να πω εγώ. Αυτό πήγαινα να πω εγώ. Ότι ανεξάρτητα από την ΑΕΚ, τι λέει ο Παναθηναϊκός, τι λέει ο Ολυμπιακός, τι λέει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Λέω ότι αυτό γίνεται σταδιακά. Δηλαδή δεν περνάς από το μόνο ξένοι στα ντέρμπι, κατευθείαν μόνο Έλληνες στα ντέρμπι. Το κάνεις σταδιακά. Επιλέγεις, ξέρω εγώ, όπως λες.
2: Πώς διαλέγεις.
1: Ένα ντέρμπι του Ολυμπιακού, ένα ντέρμπι του Παναθηναϊκού, ένα ντέρμπι της ΑΕΚ, ένα ντέρμπι του ΠΑΟΚ.
2: Προφανώς. Πρέπει να σου λογία μετά, Μιχάλη, και είναι πιο δύσκολο αυτό.
1: Όχι, να. Δεν είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι, γιατί σου λέει, α, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έβαλες ξένο, ναι. Στο ΠΑΟΚ και δεν πας Έλληνα.
1: Στο πιο ντέρμπι, όλα τα ντέρμπι του πρώτου γύρου. Mm. Θα τη βρεις στην άκρη. Ναι. Κάνεις κάτι δοκιμαστικά. Όπως μας είπαν πέρυσι, θα κάνουμε δοκιμαστικά για το κύπελλο.
0: Εγώ βλέπω πιθανότερο, αν είναι κάτι ενδιάμεσο, που αυτό που σας λέω δεν είναι βέβαια πληροφόρηση από την ΑΕΚ, αλλά είναι μια σκέψη που ξέρω ότι θα πέσει στο τραπέζι. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή Έλληνες στα play-off και...
1: Έλληνες στην κανονική διάρκεια και ξένοι στα play-off.
0: Ακριβώς. Έλληνες στην κανονική διάρκεια και ξένοι στα play-off.
1: Ναι, τέλος πάντων λέω, περνά σταδιακά. Ακόμα και αν συμφωνήσουν όλοι, σταδιακά πας. Γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να την αχτίσει στον αέρα και μετά να ξαναπούμε Έλληνες διαιτητές ξανά σε 5 χρόνια. Τώρα το σταδιακά είναι αυτό που περιγράφει ο Κώστας, είναι αυτό που περιγράφω εγώ, είναι κάτι άλλο, αλλά πάντως σταδιακά. Όχι από το άσπρο στο μαύρο κατευθείαν.
0: Κοίτα, αυτό που περιγράφεις, Μιχάλη, έχει την εξής δυσκολία αυτή που έβγαλε ο Βάιος με τις ερωτήσεις που έκανε.
1: Σου λέω, όλα τα τέρμι του πρώτου γύρου. Άμα δυσκολευόμαστε να βρούμε τώρα ποιο του Ολυμπιακού, ποιο του ΠΑΟΚ, όλα τα τέρμι του πρώτου γύρου. Στον πρώτο γύρο όλοι θα παίξουν με όλους.
0: Εγώ τέλος πάντων το βλέπω αυτό με πολύ μεγάλη, ανεξάρτητα τώρα τι θα κάνει η ΑΕΚ που θα μην έχει πάρει εγγύς, εγώ εμπιστεύομαι αυτούς τους ανθρώπους που πέρυσι πήραν το πρωτάθλημα, εννοείται, αλλά ανεξάρτητα θα κάνει η ΑΕΚ, εγώ το θεωρώ γενικά για το πρωτάθλημα όμως μια κακή ιδέα αυτό. Και ουσιαστικά αν γίνει αυτό είναι οι πρώτοι που είχαν ζητήσει, ας πούμε, Έλληνες διαιτητές σε όλα τα μάτς ήταν η Θύρα 7 και βγάλει μια ανακοίνωση και είχε πει ότι Έλληνες διαιτητές όλα τα παιχνίδια για να τους κρίνουν οι τοπικές κοινωνίες. Οπότε, μόνο και για αυτό ας πούμε, δεν μ' αρέσει ως γενικά δεν μ' αρέσει ως ιδέα. Δεν μ' αρέσει ως ιδέα αυτό.
1: Και ξένοι βάρε στα ντέρμπι.
0: Ξένοι βάρε σε όλα, ναι. Ξένοι βάρε σε όλα.
2: Επίσης αυτό είναι μια, πώς να το πω, μεταβατική περίοδος, διότι και στο κύπελο το περίμεναμε αυτό, απλά στο τελικό του κυπέλλου είχαμε Έλληνα-Έλληνα.
1: Να.
2: Ενώ είχαμε πει θα έχουμε Έλληνα ξένο.
0: Με αστεία δικαιολογία ότι δεν ήταν το match derby, ενώ στο Ολυμπιακό Σόφι ήταν ξένοι διαιτητές. Και επίσης η δικαιολογία ότι ήταν ξένοι διαιτητές επειδή σε όλο το κύπελλο σφύριζαν στα derby ξένοι διαιτητές, και το Ολυμπιακό Σόφι δεν ήταν derby, συγγνώμη, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν derby το Πάο Κόφι και ήταν το... Και εκεί άλλαξε το πράγμα. Το ζήτησα ό,τι και έγινε. Στον τελικό αυτό δεν έγινε. Μια χαρά.

0: και το ξανασυζητάμε. Όπως φάνηκε βέβαια και με τη στήριξη Λανουά, εντάξει, η ΑΕΚ έχει... Η αλήθεια είναι ότι κάνει βήματα να δείξει ότι εμπιστεύεται. Σε σχέση με ό,τι υπήρχε στην αρχή του πρωταθλήματος και μετά με αποκορύφωμα το Μάκελι. Η αλήθεια είναι ότι οι ορισμοί και οι διαιτησίες στα play-off, δικαίως θα πω εγώ, έχουν αλλάξει κάπως την στάση της ΑΕΚ απέναντι στην ΚΕΔ και απέναντι γενικά. Ναι. Αλλά τώρα με τους Έλληνες διαιτητές στα play-off δεν ήταν Έλληνες διαιτητές, κανείς.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Αυτά. Στα μεταγραφικά δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Το μόνο που είναι, επειδή ίσως έχει γίνει λίγο παρανόηση, επειδή επιτέλους βρέθηκε ένα όνομα που υπάρχει, του Μπαρίνοφ, και λέμε συνέχεια τον Μπαρίνοφ, δεν υπάρχει μόνο ο Μπαρίνοφ, έτσι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, τη Δευτέρα, λέω εγώ, να μάθουμε ότι έκπηρε άλλο παίχτη. Απλά είναι ένα όνομα που απασχολεί, τα έχουμε πει.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει πολύ, αρέσει πολύ.
0: Ακριβώς. Και θα μπορούσε υπό κάποιες προϋποθέσεις να έρθει, που αυτές οι προϋποθέσεις αναζητούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλους παίκτες ή ότι δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Εντάξει. Απλά το λέω γιατί έγινε λίγο παρανόηση. Ισχύει αυτό, γιατί όταν δεν βγαίνουν πολλά ονόματα από την πλευρά της ΑΕΚ ή όσα βγαίνουν είναι συνήθως από κύματα φαντασίας, κυρίως ανθρώπων στο εξωτερικό. Όταν βγαίνει ένα όνομα του δίνουμε και καταλαβαίνει. Παιδί μου, όλοι μας, ας πούμε, όλοι οι ρεπόρτερ, ΑΕΚ, όλα τα μέσα παίζουν συνέχεια το ίδιο και πολλοί πιστεύουν ότι είναι μονόνομος. Δεν είναι έτσι. Απλά τα άλλα δεν έχουν βγει ακόμη. Να το διευκρινίσω, όχι, για κάποιους που ίσως δεν το έχουν μπερδευτεί με αυτά που λέγονται τις τελευταίες μέρες. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή κάποια ερώτηση. Α, να πούμε ότι τα διαρκείας άνοιξε χθες η ελεύθερη διάθεση και γίνεται πραγματικά χαμός. Πέρυσι η ΑΕΚ πούλησε τα λιγότερα στα χρόνια της Αγίας Σοφιάς. Ήταν γύρω στις 17.500. Φέτος πιστεύω ότι θα φτάσει τον κόφτη. Ο κόφτης είναι 24.000. Πιστεύω ότι θα φτάσει εκεί και εύκολα.
2: Ναι. Τώρα τρέχει αυτή που δεν είχαν πέρυσι.
0: Τώρα τρέχει ελεύθερα όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή έχω μιλήσει με πολλούς και είχα ρωτήσει και για πολλούς που προσπαθούσαν να προλάβουν τον κύριο, ελάχιστοι πρόλαβαν.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι πραγματικά γίνεται χαμός. Χαμός.
2: Οκ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην bwin. Οι αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην bwin με ειδικά για κάθε φάση και ενισχυμένες αποδόσεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο

0: goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε κυρώ μας στο μπάσκετ, ε?
7: Ναι.
6: Στη θέση αγοράστηκε η Βανόλη Κρεμόνα. Ντόνσιτς.
7: Γενικά γίνονται τις κινήσεις που από πίσω NBA. Κάνει μπάμε ρίζουν NBA.
6: Ναι, ρε φίλε, όλες NBA αυτές, όποιος Μητροπόλης ξαφνικά εμφανίζουν ενδιαφέρον για το μπάσκετ, κάνει μπάμε ότι είναι για το NBA.
7: Ναι.
6: Έτσι. Άμα δούμε και...
7: Και αν δούμε και τους επενδυτές που αρχίζουν και μπαίνουν.
6: Ναι.
7: Άρη, στο μπάσκετ του Άρη... Okay. Στο μπάσκετ της Ρώμα, Ντόντσιτς και ένας Αμερικανός
6: επενδυτής,
7: πρώην παράγοντας ομάδας NBA. Γενικά, προετοιμάζεται το έδαφος. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν προετοιμάζεται το έδαφος από κοινού.
6: Τι εννοείς από κοινού, μεταξύ...
7: EuroLeague και NBA.
6: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση ότι...
7: Αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί η γέφυρα.
6: Επειδή ο Σίλβερ δεν είναι άνθρωπος που... Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
7: 100%.
6: Έτσι, νομίζω ότι θα πιέσει όσο μπορεί από τη δική του μεριά να λυθεί μέσω του NBA το πρόβλημα του διχασμού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
7: Θα σου πω, το πρόβλημα του NBA πέρα από το πρόβλημα του διχασμού, το πρόβλημα του NBA είναι ότι πρέπει να βάλουμε μεγαλύτερα κοινά στην Ευρώπη να ασχοληθούν με τον μπάσκετ.
6: Mm-hmm.
7: Αν μείνουμε στα ίδια κοινά που ασχολούνται μέχρι σήμερα, ασχολούνται πολύ φανατικά, αλλά είναι μικρότερα σε σχέση με αυτό που μας ενδιαφέρουν εμάς.
6: Mm-hmm.
7: Πώς μπορούμε να βάλουμε μεγαλύτερα κοινά, αν βάλουμε ομάδες που έχουν πολύ μεγάλο κοινό και που δεν είχαν σοβαρό τμήμα μπάσκετ ή τέλος πάντων οι οπαδοί τους δεν πολύ ασχολιόταν με τον μπάσκετ. Αν είναι όμως σε χώρες που ξέρουν από μπάσκετ, Ιταλία, Ρώμα, ένα κλασικό παράδειγμα,
6: mm-hmm.
7: αυτό μας διευκολύνει αφάνταστα.
6: Μας διευκολύνει, ναι.
7: Να. Δηλαδή, ο οπαδός της Ρώμα δεν ασχολιόταν με τον μπάσκετ. Αν ασχοληθεί. Ο οπαδός της Νάπολη δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Αν ασχοληθεί, εκεί που δυσκολεύεται πάρα πολύ είναι στην
6: Αγγλία.
7: Εκεί, γιατί δεν ασχολείται κανείς με τον μπάσκετ. Δεν είναι ότι κάποιοι ασχολούνται.
6: Εντάξει, ασχολούνται με το NBA όμως.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, αν ας πούμε φτιαχτεί μια ομάδα, η London Wildcats, η οποία ομάδα, ξέρω εγώ, θα ξεκινήσει το χτίσιμό της με τον Kevin Durant στο ρόστερ της.
7: Σωστά.
6: Θα αρχίσει να γίνεται νόστιμο για τον κόσμο.
7: Ναι.
6: Έτσι. Θα αποκτήσει ένα ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θα δημιουργήσει πλατιά μάζα οπαδική.
7: Ναι.
6: Αλλά θα αποκτήσει ένα εμπορικό ενδιαφέρον το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
7: Ναι.
6: Χωρία που η Αμερική προσπαθεί πολλά χρόνια με τα Europe Games να βάλει το κοινό στη λογική του NBA, της παρακολούθησης.
7: Ναι, ναι, μα δεν μπορεί. Μιλάμε για τέτοια επένδυση που δεν μπορεί να δυσκώνει μετά τηλεοπτικός, γιατί τα έσοδα που θα έρχονται από χορηγούς και τηλεοράσεις.
6: Mm-hmm.
7: Δεν μπορεί. Δηλαδή, το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα και λέει: μάστε, ποιο είναι το ακριβότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στο EuroLeague? Τη Nova. Όπα, δεν πάμε πουθενά.
6: Έχουμε πρόβλημα εδώ, ναι.
7: Δεν πάμε πουθενά. Από το ακριβότερο συμβόλαιο το πληρώνουν οι Έλληνες, δεν πάμε πουθενά.
6: Mm-hmm.
7: Από πού θα βρούμε χρήματα.
6: Σωστό.
7: Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε.
6: Είναι οι Γερμανοί, που είναι οι Γάλλοι.
7: Ναι, που είναι οι Άγγλοι, μόνο αυτοί μπορούν να πληρώσουν πολλά λεφτά.
6: Σωστό.

0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Φαλ παρελθόν των Ολυμπιακών, και ο Μακίσικ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και πάει ολοταχώς για Τουρκ Τέλεκομ.
1: Γράφουν οι Τουρκοί.
0: Γράφουν οι Τουρκοί.
1: Στην Ελλάδα γράφουν ΠΑΟΚ.
0: Και για το Φαλ γράφει Ανάρη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ξέρεις αν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι σε μια φάση που κοιτάνε να δούνε πόση υπεραξία θα πληρώσουν.
1: Να.
0: Πόση υπεραξία θα πληρώσουν.
1: Να.
0: Στις βασικές τους κινήσεις. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν σε περιπτώσεις που καίνε αυτή τη στιγμή.
1: Να.
0: Ή να περιμένουν λίγο να ρεμάσει το πράγμα για να δουν τι διαθεσιμότητα θα υπάρχει.
1: Εδώ έχουμε τα μπάκο μου στο στούντιο.
0: Ναι, γιατί θα μας πήγε το Δοβρουτζά της Εθνικής εχθές με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Κύριε, καλημέρα σας, κύριε. Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
2: Ναι, πράγματι, δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, όσοι είναι απ' έξω από τα πράγματα, ο Κωνσταντέλιας δεν θα είναι διαθέσιμο, που ανέφερε στη δήλωσή του στα προσοχή 4 παιχνίδια για τα μάτς του Nations League. Βεβαίως και στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην Εθνική.
0: Όπα, περίμενε, δεν σε ακούμε. Έλα από εδώ.
1: Κάτι...
0: Δεν σε ακούμε.
1: Κάτι συμβαίνει με την επαφή εδώ.
0: Δεν θέλει το μικρόφωνο.
1: Να ακουστεί ο Σωτήρης Θαμπάκος.
0: Όχι, να ακουστεί αυτό το θέμα του.
1: Να ακουστεί ο Σωτήρης Θαμπάκος. Δεν είναι γνωστό το δάχτυλο εδώ πέρα, Παντελή.
0: Ναι.
1: Κόβει το Σωτήρη.
2: Έλεγα ότι.
0: Μπράβο.
2: Έλεγα ότι για τον κόσμο γενικώς δεν το περίμενε. Συνδυάστηκε. Είναι προφανές αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι στην εθνική ομάδα και στον ΠΑΟΚ είχαν ψηλιαστεί, να το πούμε έτσι, ότι μπορεί κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνας να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Να πω εδώ ότι ο Κωνσταντίνας δεν είχε ενημερωθεί ούτε τον ΠΑΟΚ για τη χθεσινή του δήλωση, ούτε τους ανθρώπους της εθνικής μας ομάδας. Δηλαδή τον προπονητή, τους συνεργάτες, τον Δημήτρη Αλμπηγίδη, τον Βασίλη Τωροσίδη. Και γι' αυτό υπήρχε ένας έμεσος ευνηδιασμός. Υπήρχε ένα κλίμα ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, αλλά όχι ότι θα βγει έτσι, ας πούμε, όπως έγινε χθες. Είναι ξεκάθαρο ο Κωνσταντέλιας ότι για προσωπικούς, για οικογενειακούς λόγους δεν θα είναι στα προσωπική παιχνίδια. Μακάρι να είναι. Σας άκουσα και στο πρόλογο σας νωρίτερα που λέγατε πράγματα που έχουν να κάνουν με την καριέρα του. Το νούμερο είναι αυτό, είναι ότι ένα παιδί που είναι σε αυτό το επίπεδο, 23 ετών, παίζει τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει στη Super League. Δεν μπορεί να μην έχει το βραφικό του να μην γράφει συμμετοχές και στην εθνική ομάδα. Αυτό συμβαίνει παγκοσμίως για όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι λάθος η αποφασή του. Επαγγελματικά, αλλά είναι κάτι προσωπικό του.
0: Εννοείται.
2: Και αποφασίζει να μην είναι στα επόμενα παιχνίδια διαθέσιμος. Το σεβόμαστε αυτό, αλλά επαγγελματικά σίγουρα θα κάνει βήματα προς τα πίσω. Μακάρι να γυρίσει. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γυρίσει. Αυτό είναι δικιά μου άποψη και αυτά που καταλαβαίνω γύρω-γύρω. Και θα είναι κρίμα, γιατί είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, με προοπτική, με ταλέντο, να γίνει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά για να γίνεις κορυφαίος Έλληνες ποδοσφαιριστής, πρέπει να έχεις διάρκεια, να έχεις προσφορά. Να κάνεις πράγματα σε πορεία χρόνων. Θα δούμε, μακάρι να είναι προσωρινό αυτό. Δεν θα τον έχει ο Γιωβάνοβιτς στα παιχνίδια που είναι πάρα πολύ δύσκολα στο Nations League. Θυμίζω ότι και ο Μπακασέτας αυτή τη στιγμή είναι ανενεργός, δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, προπονείται μόνος του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα τι θα συμβεί μέχρι τα μάτια του Σεπτεμβρίου. Εδώ να πω ότι επειδή η διακοπή είναι μεγαλύτερη, επειδή αλλάζει το φορμάτ της διοργάνωσης, είναι παραπάνω από 15 ημέρες μαζί ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι καλό σε εισαγωγικά. Γιατί αν για παράδειγμα δεν έχει βρει ακόμα ομάδα Μπακασέτας, αλλά προπονείται και τα λοιπά, που όμως είναι ζήτημα να μην έχει κάνει προετοιμασία. Καλό είναι να κάνει προετοιμασία ο κάθε ποδοσφαιριστής, όπως και τον Κουρμπέλη και το ίδιο. Θα είναι δύσκολο. Αλλά όμως επειδή θα είναι αρκετές ημέρες και μπορεί να δουλέψει την ομάδα, εγώ δεν το αποκλείω, ας πούμε, ο Μπακασέτας να κληθεί στην εθνική.
0: Εντάξει, okay. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το.
1: Τώρα γιατί λέει για το Σεπτεμβρίο.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μέχρι το Σεπτεμβρίο θα έχει βρει ομάδα.
2: Ναι, αυτό, οκ. Okay. Αλλά για τον Κωνσταντίνα, για να επανέλθουμε για το κλείσω. Ήταν την ανακοίνωση όλη και δεν ξέρεις, ήταν ένας μικρός ευνηδιασμός αυτός. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν είχε ενημερώσει ότι θα βγάλω ανακοίνωση ότι φεύγω από την εθνική ομάδα. Το είδαν στον ΠΑΟΚ εκ των υστέρων. Μακάρι να είναι προσωρινό, γιατί όπως είπαμε.
0: Αλλά δεν το πιστεύεις πολύ εσύ.
2: Εγώ δεν το πιστεύω πάρα πολύ, όχι.
0: Ναι.
2: Δεν το αποκλείω, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, αυτά. Κύριε. Ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα σας. Πάμε break, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
17: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, guest star στην εκπομπή. Καλεσμένος Κώστας Νικολακόπουλος να μας διαφωτίσει για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Χτυπάει παντού ο Ολυμπιακός και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Τι κάνετε, κύριε μας?
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Τι θέλετε να ρωτήσετε, λοιπόν?
0: Τι να ρωτήσουμε, φίλε, βάλε μας μια σειρά τι γίνεται στο ρεπορτάζ, γιατί χτυπάει παντού ο Ολυμπιακός. Έχει παντού μέτωπα.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή τα πιο ενεργά μέτωπα του Ολυμπιακού είναι για τον Ρόκα, τον Στάνιτς και τον Πόποβιτς. Mm-hmm. Αυτά τα τρία είναι τα πιο κοντινά, να το πούμε έτσι. Μπορεί να γίνονται κρούσεις για πολλούς παίκτες, κάτι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνεται γενικώς, όπως έχουμε όλοι καταλάβει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τα μέτωπα τα πιο ζεστά είναι εκεί. Θα έλεγα ότι για τον Στάνιτς, λέω ειδικά, επειδή για το Ρόκα η μεταγραφή είναι κοντά, όπως έχουμε εξηγήσει εδώ και 2-3 μέρες. Mm-hmm. Για τον Στάνιτς μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ακούγεται το τελευταίο διάστημα, να μην βγαίνουν πληροφορίες είτε από εδώ είτε από τη Βουλγαρία, αλλά είναι πολύ ζεστός για τη μεταγραφή. Δεν την έχει παρατήσει, δηλαδή, παρότι δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις κλπ. Το αντίθετο είναι σε πλήρη επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους για αυτή την υπόθεση, δηλαδή τους μάνατζερ, μεσολαβητές και την Λούντο Γκόρετς. Οπότε είναι να περιμένουμε εξελίξεις, ίσως όχι τόσο άμεσα, ξέρω εγώ σήμερα, αύριο για παράδειγμα, αλλά πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από αυτό το μέτωπο. Mm-hmm. Τον θεωρούν ως μια καλή περίπτωση και ως ένα παίχτη που τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχουν ή δεν υπάρχουν στο ρόστερ που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, και ότι αξίζει τέλος πάντων που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και αν τα νούμερα τα θεωρούν
0: υπερβολικά,
2: λίγο παραπάνω ας πούμε, ναι, από ό,τι πρέπει. Ναι. Αλλά ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές,
0: όταν χρειάζεται κάτι, θέλεις,
2: ναι, κάποιον πέφτη, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει κάτι παραπάνω, όπως κάποιες άλλες φορές, όταν θέλουν ένα δικό σου παίκτη, πληρώνουν άλλοι κάτι παραπάνω.
0: Έτσι είναι, φίλε.
2: Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι ακριβώς. Οπότε εκεί βρισκόμαστε και στο τελευταίο στάδιο την ενόψη της έναρξης προετοιμασίας, που είναι την Δευτέρα. Είχα βάλει χθες, δεν θυμάμαι, προχθές το βράδυ στο site τους παίχτες που θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Για την ακρίβεια θα την ξεκινήσουν λιγότεροι από αυτούς τη Δευτέρα, γιατί οι διεθνείς έχουν άδεια και θα πάνε στην Ολλανδία μετά, την άλλη Πέμπτη, πότε είναι, Παρασκευή, 3 Ιουλίου τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτοί, κατά βάση είναι δύο ενδεκάδες οι δεδομένοι, γιατί μέχρι τότε μπορεί να υπάρχουν και άλλες προσθήκες. Είναι δύο ενδεκάδες και είναι και τα δύο παιδιά, βέβαια, που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν στο Μουντιάλ. Το Μαρόκο πέρασε, δεν είναι?
0: Πέρασε σε μάτς Hard Rock.
2: Ναι, πέρασε, άρα θα είναι ακόμα ο Ελκαμπή. Να δούμε τι θα κάνει και το Ιράν. Μπορεί να είναι και στη συνέχεια ο Ταρέμι. Από αυτούς τους δύο θα κρυθεί, από τη Μουντιάλ θέλω να πω, θα κρυθεί πότε θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία και αυτοί οι δύο παίκτες, γιατί σίγουρα πρέπει να πάρουν άδεια, και μάλιστα πολυήμεροι. Γιατί
0: όσο το καλοκαίρι, κάνα δεκαήμερο δεν θα πάρουνε?
2: Μίνιμουμ δύο εβδομάδες. Ναι,
1: αυτό ισχύει.
2: Δεν είχαν κάνει πριν άδεια, ας πούμε, σχεδόν καθόλου.
1: Ναι.
2: Μόνο λίγες
1: πήγαν στην προετοιμασία.
2: Ναι, μόνο λίγες μέρες μετά το τέλος πρωταθλήματος ήταν, 17 Μαΐου, μέχρι για μια εβδομάδα έκατσαν, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, φέρνουν καλά λεφτά όμως.
2: Ναι, αλλά αν το να τους έχεις ψόφιους, ήδη είχαμε ψόφιους κάποιον στην περασμένη σεζόν και δεν ήταν και τόσο η εμπειρία ευχάριστη, ας πούμε. Οπότε αυτοί είναι οι παίκτες. Περιμένουμε να δούμε, απλά σε σχέση και με τις μεταγραφές που θα γίνουν πιο άμεσα, περιμένουμε να δούμε για τα νέα παιδιά που θα μπουν στην αποστολή.
1: Στο κείμενο αυτό που είχες βάλει, παίκτες Κάρμο είχες βάλει?
2: Ναι.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, τον Κάρμο τον
1: το θεωρούμε δεδομένο.
2: Το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άρα καταλαβαίνω.
2: Πολύ δεδομένο, καταλαβαίνουμε τώρα, τα λέμε δεδομένο υπό την έννοια ότι υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία με τον παίχτη και ότι μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ δεν διαβλέπουμε μεγάλα προβλήματα, ας πούμε.
0: Μπορεί να τα βρούνε. Μπορεί να τα βρούνε.
2: Ναι. Μπορεί να τα βρει ο Μαρινάκης.
1: Πέντε πάντων, πέντε κάτω θα τα βρούνε, ναι.
2: Ναι,
1: άρα κοντά στο Ρόκα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες, και ρωτάω εγώ. Μετά θα ψαχτεί και για άλλο εξτρέμι, ή έχει να κάνει με τον Αντρέ Λουίς, αν θα φύγει ο Αντρέ Λουίς, αν θα πουληθεί ο Αντρέ Λουίς?
2: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε δύο εξτρέμ.
1: Δύο. Με πώληση του Αντρέ Λουίς όμως.
2: Δεν ξέρω αν με πώληση.
1: Με δανεισμό, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Χωρίς να είναι στο ρόστερ ο Αντρέ Λουίς, να το πούμε έτσι για να συνοηθούμε.
2: Πιθανότατα ναι, πιθανότατα ναι. Είναι, ας πούμε, μια περίπτωση ο Καντσελιέρη, ο Ιταλός, που είναι ίδιο στυλ με τον Αντρέ Λουίς. Παρόμοιο, όχι ίδιο. Παρόμοιο.
1: Ναι. Και είναι και διαχρονικός έρωτας του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο παίχτες. Είναι ο Καντσελιέρη, είναι και αυτός αριστεροπόδαρος, υψηλός όμως, που παίζει και αυτός από τα δεξιά.
1: Ναι.
2: Δύσκολα μπορείς να τον πάρεις, ας πούμε, ενώ έχεις τον Αντρέ Λουίς. Από την άλλη, για τον Αντρέ Λουίς, οι μάνατζερ του λένε ότι θα φέρουν 15 εκατομμύρια, ξέρω κλπ. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα πάντως κάτι συγκεκριμένο, σοβαρό και ελκυστικό.
1: Ναι.
2: Που να έχει φτάσει στον Ολυμπιακό. Πάντως λέω ότι ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε για δύο εξτρέμ.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα το τι θα γίνει στην πορεία
1: θα το δούμε, ναι. Σπάρουμε...

0: Πόποβιτς για δεύτερο τον φλέγα.
1: Ναι. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή η επιλογή, η επικρατέστερη είναι ο Πόποβιτς. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Άρα αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα Έλληνες και λίστα.
1: Ναι. Ναι, είναι
0: το λέω υπό την έννοια ότι εκεί υπήρχε Έλληνας αναπληρωματικός, τώρα θα είναι, δεν θα είναι, θα είναι ο Πόποβιτς
1: κατά βάση. Κατά πάσα πιθανότητα ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι, πράγματι είναι ένα θέμα αυτό, εξού και βλέπουμε μια διστακτικότητα για τη θέση του άλλου δεξιού μπακ, όπου υπάρχουν ξένοι ας πούμε Πορτογάλοι και λοιποί.
2: Και ένα παλικάρι από την Γαλλία δεν είχε γραφτεί.
1: Ο Πορτογάλος,
0: Τιάγκο Σάντος.
1: Ναι, από τη Λίλ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και από την Πορτογαλία υπάρχουν και άλλοι παίχτες κλπ. Αλλά παραλαμβάνω ότι στον Ολυμπιακό διστάζουν ακόμα να προχωρήσουν, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα με τους...
0: Εκεί πάντως το μόνο ελληνικό όνομα που έχει γραφτεί είναι ο Βρουσάη. Ο Σάλιακας δεν φαίνεται να είναι στο χάρτη.
1: Ναι. Ναι, ο Βρουσάη περισσότερο. Ο Βρουσάη περισσότερο. Δεν έχει αποκλειστεί η λύση του Σάλιακα, αλλά ο Βρουσάη περισσότερο. Περισσότερο αυτόν σκέφτονται, αλλά δεν είναι και αυτό κάτι δεδομένο. Είναι ένα παζλ, ξέρεις, αν μπορεί να κάτσει κάτι άλλο, αν μπορεί να αναθερμανθεί του Γιαννούλη ή του Τσιμίκα.
2: Να περιμένουμε λίγο, μήπως μας προκύψει η λύση σε άλλη θέση, ας πούμε.
1: Δεν είναι εύκολα πάντως τα πράγματα γενικώς με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι εύκολα.
0: Και
1: γι' αυτό και ο Ολυμπιακός άλλωστε έκανε κίνηση για τον Τσάπρα, παρότι καταλάβαινε ότι ρίσκαρε ρίσκαρε επικοινωνιακά. Καταλάβαινε ότι ρίσκαρε, αλλά... Σου λέει είμαστε σε μια θέση που θα έπρεπε να κάνουμε κάτι. Όπως επίσης γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε εκείνη τότε η ιστορία με τον Γιαννούλη. Άλλως 5 εκατομμύρια για παίχτη 31 ετών δεν θα έδινε ποτέ ο Ολυμπιακός και ήδη αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Ούτε είχε δώσει ποτέ.
0: Παρεμπιπτόντως δεν γράφεται τίποτα ούτε για Ορτέγκα ούτε για Μπρούνο.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει. Κάποιες κρούσεις υπάρχουν, κάποιες ερωτήσεις για τον Ορτέγκα από την Ουντινέζε, για τον άλλον τον Μπρούνο από την Μπεσίκτας, αλλά όχι προτάσεις. Δεν υπάρχουν προτάσεις, τουλάχιστον να είναι κάτι ενδιαφέρον, σοβαρό κλπ. Ναι.
0: Άμραμπατ.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ο Άμραμπατ είναι ο παίκτης τον οποίο να μπορούσε να φέρει αύριο ο Ολυμπιακός, θα ήταν πολύ ευτυχής με τη Λίμπαρ. Αλλά αυτή τη στιγμή με το Μουντιάλ σε εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει είτε κάτι θετικό είτε κάτι αρνητικό. Είναι το Μουντιάλ, είναι το Μαρόκο εκεί, είναι ο Άμραμπατ εκεί.
2: Θέλει υπομονή αυτή η κίνηση.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς.
2: Αυτή είναι αποστιά την κίνηση, δεν είναι.
1: Σίγουρα, εκτός από υπομονή, θα χρειαστούν και πολλά λεφτά.
2: Εντάξει, ρε
1: και μεγάλη στον παίχτη που αν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ από την Ισπανία και την Τουρκία, που λένε στην Ισπανία ότι η Μπέτις θα θέλει να τον κρατήσει και στην Τουρκία ότι τον ενδιαφέρει την Μπεσίκτας, σίγουρα θα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός και όχι μόνο λεφτά αλλά και να πείσει τον παίκτη ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή. Έχει βέβαια ο Ολυμπιακός, πως το λένε, με τον Άμραμπατ διάβλους, αλλά
0: και Ελκαμπή φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, και γι' αυτό άλλωστε και έχει προκύψει το ενδιαφέρον, αλλά τώρα για να γίνει κάτι, τώρα για καμιά εβδομάδα τουλάχιστον, δεν νομίζω. Αλλά θα έλεγα ότι στις προτιμήσεις του με τη Λίμπαρ θα είναι ο πρώτος, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
2: Κεντρικός χαφ.
1: Στη λίστα, ναι, για κεντρικός χαφ. Και γιατί τον ξέρει καλά και γιατί είναι καλός και ποιοτικός παίχτης και έμπειρος και
0: ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αντίθετα δεν υπάρχει κινητικότητα, εντάξει, όχι, δεν μπορώ να πω και ότι υπάρχει κινητικότητα για τον Άμραμπατ, ενδιαφέρον υπάρχει, δεν

0: υπάρχει η κινητικότητα που περιμέναμε, που θα περιμέναμε για τον Καντιού. Έχει καταλαγιάσει το θέμα.
1: Mm. Nice.
0: Εδώ και περίπου μια εβδομάδα.
2: Ωραία.
0: Ίσως είναι και επειδή θέλει ο Ολυμπιακός να κάποιες προτεραιότητες που έχει να τις κάνει και μετά να δει και τα υπόλοιπα. Γιατί ας πούμε στη μεσαία γραμμή υπάρχουν λύσεις, ξέρω εγώ. Πρέπει να δει, να τελειώσει κάποια άλλα πράγματα, κυρίως πίσω, γιατί έχουν φύγει αρκετοί παίχτες, μην ξεχνάμε, αμυντικοί και τερματοφύλακες κλπ. Οπότε ίσως να έχει να κάνει και με αυτό. Έτσι που λέτε. Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Okay.
2: Ευχαριστούμε, κύριε μου.
0: Ελπίζω να σας διαφώτισα.
2: Μας διαφώτισες πλήρως.
0: Θα διαφωτίσω περισσότερο στη 1 και 20. και στις 9 και 20.
2: Αν σε αφήσουν. Αν
1: το επόμενο ραντεβού σας με τον Κώστα Νικολαγόπουλο, πατήστε ένα στη 1 και 20.
2: και 20 ναι.
0: Όχι, έχει κι άλλο στις 5.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και στις 5 ένα άλλο ραντεβού.
2: Γενικά,
0: και μετά το βράδυ σε 9. Κώστα,
1: σαν το γιατρό είσαι.
2: Κώστα, μην κουράζεσαι. Όλο το καλοκαίρι έχει Νικολακόπουλο. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Δεν πιστεύω να δεις άδεια.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Κοίταξε, το ρεπορτάζ ο Κώστας το κουβαλάει παντού. Οπότε και στην άδεια του. Ναι, ναι. Εύκολα θα πάρει τηλέφωνο και θα πει.
1: Από τη Μήλο βγάζει καλύτερε ιδέε.
2: Εδώ με τσακίζω μια σοκολατόπιτα στην πλάκα. Αλλά ο Ολυμπιακός κλείνει τον τάδε. Θες να μας πεις κάτι?
1: Βεβαίως, εγώ να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στον παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach.
7: Σου

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6. He said to lose my life
4: or lose my love. Λοιπόν, πάμε να δούμε Μουντιάλ τι έγινε χθες, τι θα γίνει σήμερα. Χρήστο Τερακόπουλος είναι μαζί μας. Δεν τον έχουμε ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Α, κάνει κουμάντα, κάνει κουβέντα ο Σωτήρης. Σωτήρη, μην βιάζεσαι. Εγώ να μεταφέρω ένα μήνυμα που λέει: εδώ έλα, βάει, λέει ο Μπαρτζόκας είμαι. Πες το Γιαννακόπουλο να αφήσει ελεύθερο του Χουάντσο για να φίλο ρωτάω. Τι πλάκα έχει, κύριε. Πολύ πλάκα έχει. Πάρα πολύ πλάκα έχει. Είναι πάντως κοινή αποδοχή ο Χουάντσο. Και σαν συμπεριφορά και σαν.
5: Ναι.
4: Εντάξει. Είναι ωραίος τύπος. Γενικά πολύ ωραίος τύπος ο Χουάντσο. Είναι κόσμο για το πρωτάθλημά μας.

0: Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είστε? Εδώ, είμαστε σιγά σιγά, περιμένουμε τα νοκάουτ τώρα που σχηματοποιούνται σιγά σιγά.
2: Είστε πολύ δυνατοί.
1: Εντάξει,
2: νομίζω ότι όσο πάμε αρχίζει και ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Είδαμε χθες μια συμπαθητική Βραζιλία, αυτό είναι πολύ βασικό. Χωρίς να τρελαθεί κανένας, αλλά ήταν η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών της. Και όσο περνάμε και πάμε στα νοκάουτ, αυτό ας μην το ξεχνάμε. Η ποιότητα μεμονωμένων ποδοσφαιριστών, ειδικά με τη συσσωρευμένη εμπειρία που έχουν κάποιοι, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, όποιος επιλέγεται ως τερματοφύλακας, Γκιμαράες, Κούνια, Βινίσιους μπροστά, που επίσης μπήκε και αυτός στη συζήτηση του πάρτι που λέμε, όλων των ονομάτων που εμφανίζονται για τη Βραζιλία, συν την παρουσία του Αντσελότη στο πάγκο. Νομίζω θα είναι μια τέλος άλλη Βραζιλία στα νοκάουτ από αυτή που είδαμε, τη μουδιασμένη Βραζιλία τουλάχιστον της πρεμιέρας με το Μαρόκο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Παραμένει πάντως το ερωτηματικό για το αν με τα χαφ που έχει μπορεί, ας πούμε, να παίξει υψηλών επιδόσεων ποδόσφαιρο.
2: Ναι, από την άλλη, εδώ και χρόνια νομίζω ότι η συζήτηση βγαίνει από τη Βραζιλία του. Περιμένει ο κόσμος που προσφέρει, ακούει Βραζιλία και περιμένει να παίξει την μπάλα του Έντερ, του Ζήκο, του Σόκρατες και τα λοιπά. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι, δεδομένα. Δεν υπάρχει ούτε η Βραζιλία εννοείται του 70. Δεν υπάρχει καν, αν θέλετε, η Βραζιλία του 2002, που ήταν γεμάτη από μεμονωμένο προσωπικό ταλέντο, που στο τέλος της ημέρας Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος μπορούσαν να σου πάρουν μεμονωμένα παιχνίδια και να ξεμπερδέψεις. Είναι όμως μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει συσσωρευμένη εμπειρία ποδοσφαιριστών στο υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να το μετρήσουμε όταν έρθει η ώρα των νοκάουτ. Και νομίζω ότι την εμπειρία που έχει ο άνθρωπος που είναι στο πάγκο της είναι σε οποιονδήποτε άλλο πάγκο, γιατί κοιτάξτε πάλι, χθες ουσιαστικά ξαναείδαμε σε κάποια παιχνίδια στο Μαρόκο Αϊτή, ας πούμε έτσι, το ότι βλέπουμε 4 διαφορετικά ημίχρονα.
1: Ναι.
2: Αν με καταλαβαίνετε, με το hydration break στο 20 κάτι που η Αϊτή παίζει καλά, το παιχνίδι κόβεται. Εκεί που το Μαρόκο αρχίζει και ξανανεβαίνει, το παιχνίδι κόβεται. Περνάει η Αϊτή μπροστά και εκεί που νομίζεις ότι έχει το momentum, το παιχνίδι ξανακόβεται. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το Μαρόκο.

0: άμα το σπάσετε το χθεσινό παιχνίδι, θα δείτε ότι ακριβώς έτσι είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σε υψηλότερο επίπεδο μεγαλύτερης κόντρας, τέσσερα σπασίματα, δηλαδή ξεκίνημα σπάσιμο, ημίχρονο σπάσιμο, τέλος, που μπορεί να πάμε και σε μια παράταση, το μεγαλύτερο ρόστερ, το καλύτερο ρόστερ και αυτός που το διαχειρίζεται θα παίξει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή είναι η, η γενικότερη κουβέντα μας.
1: Είναι μια νέα πραγματικότητα, που την έχουμε μπροστά μας.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα, όπως έτσι το είπες.
1: Ναι.
0: Τώρα, πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε 20 δεύτερα, δώστε μου, σήμερα στο μια στιγμή παραφροσύνης.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι, γιατί το συζητάμε πολύ κατά καιρούς όταν ξεκίνησε το τουρνουά, άσχετα αν το τουρνουά εξελίσσεται ποδοσφαιρικά πολύ καλά, έτσι. Το θέμα μας είναι το βασίλειο της διαφθοράς, ή πώς από το Χαβελάνιζε και τον Μπλάτερ φτάσαμε στον Ινφαντίνο, περνώντας μέσα από τα γεγονότα, πως το 1974 ο Χορστ Ντάσλερ και η Αντίντας ρίξαν τον Στάνλι Ράους για να βάλουν τον Χαβελάνιζε, πως περάσαμε ουσιαστικά στην εποχή της εμπορευματοποίησης, όχι ότι πριν ήταν άγια τα πράγματα, η περίφημη ISL, η εταιρεία που είχε τα marketing rights, που είχε φτιάξει πάλι η Αντίντας, πως κατέρευσε αυτή συμπαρασύροντας πολλούς το 2002, μαύρα ταμεία, μίζες. Το 2002 πως πήγαν να ρίξουν με ένα πραξικόπημα εσωτερικό και οι Αφρικανοί και οι Ευρωπαίοι τον Μπλάτερ, πως το έφερε Τούμπα και τους έδεσε κόμπο και τους έβαλε να σφάζονται μεταξύ τους μετά, και πως το 2015 ο Μπλάτερ τελικά έπεσε, γιατί και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, και πως ήρθε ο Ινφαντίνο, ο οποίος στην αρχή είπε διαφάνεια, και όσο είδαμε τη διαφάνεια, εντάξει, σε slides μπορεί να την είδαμε τη διαφάνεια,
1: ναι.
0: Πάντως ναι, σε δουλειά δεν είναι.
1: Σε δουλειά δεν είδαμε.
0: Λοιπόν, πάντως είναι ένα επεισόδιο που αρκετά ψαγμένο, με πάρα πολλά στοιχεία από πολλά βιβλία εξαιρετικά. Πάρα πολλά από αυτά έχουν ξαναγραφτεί, πολλά από αυτά μπορεί να έχουν περάσει και κάτω από την... Είναι, ξέρεις, διαφορετικό να τα μαζεύεις και είναι κάπου όλα μαζί. Είναι ένα δύσκολο επεισόδιο, δεν βγήκε εύκολα, θέλω να πω. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι το τελικό το αποτέλεσμα είμαι και πολύ ικανοποιημένος. Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Τσοχό.
2: Παρακαλώ.
1: Μπούνα τώρα 12 stop, να δώσουμε 12 δωράκια. Ξεκινάμε με τις μπάλες Λίγκα Sport. Πρώτα δίνουμε μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε.
2: Stop.
1: Βουτετάκης Κωνσταντίνος τελειώνει σε 9.25. Πάμε για μπάλα μπάσκετ.
2: STOP.
1: Κατοπόδης Βασίλης τελειώνει σε 8.91. Πάμε για μπάλα βόλεϊ.
2: Stop.
1: Στέλιος Μαυροϊδής τελειώνει σε 8.67. Πάμε για μπάλα handball.
2: Stop.
1: Σταύρος Μενδρινός τελειώνει σε 9.67. Τρεις μπλουζάρες από Animal Print. Πάμε.
2: Stop.
1: Λεωνίδας Φέρης τελειώνει σε 205 το κινητό του. Πάμε.
2: Stop.
1: Βασιλική Ποριώτη τελειώνει το τηλέφωνο της σε 882. Και.
2: Stop.
1: Γλεζέλης Νίκος τελειώνει το τηλέφωνο του σε 2.53. Και πάμε για 5 βιβλία. Πρώτα τα 2 γκολ.
2: Stop.
1: Αψαθά Χαρά τελειώνει σε 7.55 από τις εκδόσεις 8. Το best seller που ήρθε στην Ελλάδα και οπτικοποιεί όλες τις πληροφορίες που θέλει να ξέρει για το ποδόσφαιρο. Έτσι, μιλάμε για τον γκολ. Αυτό είναι το βιβλίο. Δεύτερο γκολ. Πάμε.
2: Stop.
1: Νικόλαος Νίκου τελειώνει σε 6.61. Και πάμε τώρα για MVP Publication. Πρώτα θα δώσουμε Αργεντινή.
2: Stop.
1: Ευστάθιος Κανέλος τελειώνει σε 2.74. Πάμε για Μουντιάλ.
2: Stop.
1: Νίκος Μαργαρίτης τελειώνει σε 2.78. Και Αγγλία.
2: Stop.
1: Γιώργος Λυρίτσης τελειώνει σε 6.25. Ορίστε, τα δώσαμε όλα σήμερα και σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
2: 12 δώρα.
1: Break. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Τα φιλιά μας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
18: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
17: Το σούτ,

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 25η μέρα του Ιουνίου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Ως συνήθως. Ο Νέαρχος Χιαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκου στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πανούτσος στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας και η Nova και θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο, θα σας αφήσω σιγά σιγά να τα ανακαλύψετε μόνοι σας, σιγά μη δεν το κάνετε. Λοιπόν, δυνατότητες επικοινωνίας εδώ με το μαζί μας, πολλές. 2-10-95-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου μπορείτε να μας αφήσετε τίποτε μήνυμα θέλετε, αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι, ευχαρίστως. Και βέβαια υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αφού δείτε τις ειδήσεις, το ξαναλέω, τη ροή του προγράμματος, κλικάρετε τον Big Win sportfm ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα ραδιοφωνικά. Αν είσαστε κάπου που δεν υπάρχει ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας, και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια μάτια κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού. Θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο να το κάναμε αυτό. Αλλά γενικώς θα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η επικαιρότητα δική μου είναι μουντιαλική πάντα. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Εδώ τώρα δεν έχει σημασία τόσο, που πάντα έχει σημασία, το πώς παίζουν οι ομάδες, έτσι, αλλά σημασία έχουν τα αποτελέσματα, το πώς διαμορφώνονται οι όμιλοι, το τι θα προκύψει στη συνέχεια, το πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να περάσει κανείς, το τι σταυρώματα μπορούμε να περιμένουμε. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και το τι μπισκότα, για να θυμηθούμε και τον γνωστό ιταλικό όρο, μπορεί να δούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή αποτελέσματα τα οποία βοηθάνε και τις δύο ομάδες. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στις διοργανώσεις που έχουν ομίλους, να προκύψουν δηλαδή αποτελέσματα που βολεύουν και τους δύο. Πόσο μάλλον όταν προηγούνται, θέλω να πω, παιχνίδια που σου επιτρέπουν να ρίχνεις και μια ματιά στο ταμπλό συνολικά και να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Χθες, για παράδειγμα, οι δύο όμιλοι από αυτούς που τελείωσαν είναι πολύ, οριοθετούν πολλά πράγματα. Γιατί και η Σκωτία που είναι τρίτη στον όμιλο που ήταν παρέα με τους Βραζιλιάνους, και η Νότιος Κορέα που είναι τρίτη και ήταν στον όμιλο μαζί με το Μεξικό, ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον όμιλο με 3 βαθμούς. Θυμίζω ότι από τους 12 τρίτους περνάνε οι 8. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνεις 4 βαθμούς περνάς, έτσι, γιατί έχεις ήδη 2 που έχουν κάνει 3, και ίσως να δίνει εισιτήριο πρόκρισης και το 3 βαθμούς, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχεις αρνητικό συντελεστή τερμάτων όπως έχουν οι Σκοτσέζοι και οι Νότιο-Κορεάτες, οι οποίοι θα πρέπει να περιμένουν να δουν τι θα γίνει συνέχεια. Το ένα λοιπόν βασικό είναι αυτό, ότι με 4 βαθμούς και 3ος περνάς. Έτσι. Και αυτό, αν ρίξετε μια ματιά στους ομίλους, θα δείτε ότι θα παίξει ρόλο, διότι υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο ομάδες που παίζουν τελευταία αγωνιστική μεταξύ τους και έχουν από 3 βαθμούς, όπως η Παραγουάη και η Αυστραλία, να φέρουν ένα ωραίο χ και να περάσουν αντάμα. Το άλλο όμως που έχει μεγαλύτερη πλάκα, περισσότερη και από την θεωρία συνωμοσίας των μπισκότων και όλα αυτά τα οποία είναι δημοσιογραφικά, έχει ότι ξέρεις πια το ταμπλό. Και έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, υπάρχει μπροστά μας ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ξέρω αν είναι τυχερός αυτός που θα κερδίσει, και ακούγεται παράδοξο, γιατί είναι ένα μάτσο το οποίο η λογική λέει ότι καλά θα ήταν να χάσουν και οι δύο, θέλω να πω. Να χάσουν και να προκριθούν, διότι
στο παιχνίδι της Ιαπωνίας με τη Σουηδία. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι οι Ολλανδοί θα κερδίσουν την Τινησία, που απέχει πάρα πολύ από το να θεωρηθεί σοβαρή ομάδα, έχει αλλάξει προπονητή στη διάρκεια του Μουντιάλ και αυτό τα λέει όλα. Έχει χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια με να του βάλει γκολ. Λογικά οι Ολλανδοί εύκολα δύσκολα του κερδίσουν του Τινήσιου και θα είναι πρώτοι. Υπάρχει εδώ τώρα μια δεύτερη θέση, η οποία όμως δεν ξέρω αν είναι καλή, διότι αυτός που θα έρθει στην συγκεκριμένη περίπτωση δεύτερος πέφτει με τους Βραζιλιάνους. Τους Βραζιλιάνους που κέρδισαν χτες βράδυ 3-0 τη Σκωτία και κέρδισαν και την πρωτιά στον όμιλο και περιμένουν να δουν το δεύτερο αυτού του ομίλου για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, στα νοκάουτ δηλαδή, στους 32. Αυτός ο αντίπαλος θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού Ιαπωνία-Σουηδία. Και λέω εγώ τώρα ότι δεν ξέρω πόσο τους συμφέρει τους Ιαπωνέζους να έρθουν δεύτεροι, γιατί αυτοί είναι δεύτεροι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια αν οι Σουηδοί θα ήθελαν να είναι δεύτεροι, να περάσουν θέλουν. Να χάσουν και οι δύο δεν γίνεται, θα έχει πλάκα. Εντάξει, και έχει και άλλα πιθανά μπισκοτάκια, έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ πιθανό να έρθουν ισόπαλοι Αίγυπτος με το Ιράν και να περάσουν και οι δύο. Στο Ιράν, που δεν έχει αρνητικό συντελεστή τερμάτων, πιθανότατα θα φτάνουν οι τρεις βαθμοί. Βέβαια, αν κερδίσει το Ιράν, ακόμα καλύτερα, περνάει μεγαλύτερη άνεση. Η Αίγυπτος έχει έτσι κι αλλιώς προκριθεί. Και έχουμε και το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, σκέρτσο της μοίρας. Το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, και εδώ το χειβολεύει και τους δύο. Το 1982 είχε υπάρξει το διασημότερο μπισκότο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή το παιχνίδι της Γερμανίας με την Αυστρία. Οι Γερμανοί είχαν κερδίσει τότε την Αυστρία με 1-0 και είχαν περάσει και οι δύο, και εκείνο το σκορ ήταν το μοναδικό που έδινε εισιτήριο και στους δύο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είτε οι Γερμανοί κέρδιζαν με 2-0, είτε το μάτς έλεγε ισόπαλο, είτε κέρδιζαν οι Αυστριακοί, περνούσαν οι Αλγερινοί, που τότε είχαν κάνει ωραία πράγματα στο Μουντιάλ. Η Αλγερία αποκλείστηκε χάρη σε εκείνο το 1-0 των Γερμανών με τον γκολ του Χρούμπες. Είχαν χαλάσει τον κόσμο οι Αλγερινοί και δικαίως, διότι είχαμε δει ένα παιχνίδι παροδία. Οι Γερμανοί είχαν βάλει ένα γκολ και μετά δεν έπαιζε κανένας τίποτα για κανένα 70 λεπτό συνολικά.

0: νωρίς. Δηλαδή, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η Αργεντινή έχει κερδίσει τον ομίλο της και είναι πρώτη και πάει στο Μαϊάμι και περιμένει εκεί τον δεύτερο του ομίλου της Ισπανίας. Αν οι Ισπανοί χάσουν από την Ουρουγουάη που καίγεται, γιατί πρέπει να κερδίσει για να περάσει, μπορεί να μην τη φτάνει ούτε το Χ, και έρθουν δεύτεροι, θα έχουμε ένα Ισπανία-Αργεντινή σε χρόνο ρεκόρ. Μελλοντολογώ, αλλά αυτή είναι όλη η πλάκα. Την συγκεκριμένη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Ο νέαρχος θα κάνει τώρα ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αφού τα είπε όλα, λέει, πε και αν του Πορτογάλου συμφέρει να βγουν πρώτοι, γιατί με τη δική του πρωτιά κλείνω δελτίο, λέει. Πρώτον σε 7 ομίλου, με ζητούμενα 5 και θα πληρωθώ. Ναι, του βολεύει νομίζω του Πορτογάλου. Ο κίνδυνο για του Πορτογάλου είναι να πέσουν στην Κροατία ή στην Γκάνα. Γιατί εκεί πάνε και τσιμπάνε αντιπαλό. Αλλά νομίζω τους βολεύει να έρθουν πρώτοι, γιατί δεν είναι μόνο το ότι ο αντίπαλος που έχει στους 32, το να έρθεις πρώτος λογικά σε διευκολύνει και στη συνέχεια.

Μάλιστα, η Νότια Κορέα λέει με πούλησε. Πόσο το καλό πέρασαν οι Αφρικανοί. Να σου πω, έγινε ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. Χαράματα. Η Νότια Κορέα χάσε το πρώτο ημίχρονο του κόσμου τα γκολ. Η Νότια Κορέα έχει σε αυτό το Μουντιάλ που όλοι οι superstar είναι πολύ καλοί. Χθες ο Βινίσιος, παραδείγματος χάρη, έβαλε γκολ. Εντάξει, λάθη των Σκοτσέζων, ό,τι θέλετε, αλλά τα βάλε. Εντάξει. Η Νότια Κορέα έχει προδοθεί από τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, δηλαδή το Σον, ο οποίος είναι άγνωστον. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν τον είδαμε ποτέ σε αυτό το παγκόσμιο κυπέλο. Δεν έχει κανένα απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κερδίσανε το πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε τι πρέπει να κάνει ο αντίπαλος για να τους φρενάρει. Παραδείγματος χάρη να βάλει ένα παίχτη να κυνηγάει τον δικό μας, τον Χουάνκ, τον γνωστό μας. Το κάνανε αυτό πολύ καλά και οι Αφρικάνοι χτες. Βρήκαν ένα γκολ, μάλλον κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, και μετά συνέβη κάτι περίεργο. Στο 1-0 έσβησε τελείως το μάτς. Δηλαδή το μισάωρο το τελευταίο του παιχνιδιού αυτού δεν έχει ευκαιρία. Λοιπόν, θέλω λίγο μια πρωτιά του Βέλγιου. Του Βελγίου γίνεται. Και αυτό γίνεται. Το Σουηδία-Νορβηγία λέει στο Euro, δεν το θυμάσαι, δεν ήταν το Σουηδία-Νορβηγία, ήταν το Σουηδία-Δανία. Είναι και αυτό το τρομερό μπισκότο, 2-2 μάλιστα. Από τα φοβερά μπισκότα στην ιστορία. Εκεί νομίζω είχαμε μάθει και τον όρο μπισκότο. Εγώ εκεί τον ανακάλυψα τον όρο μπισκότο. Δεν το ξέρα αυτό. Ότι Ιταλοί το λένε μπισκότο αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτό ήταν για το Euro, δεν ήταν για το Μουντιάλ. Μου στέλνετε επίσης πολλά και διάφορα για τον Κωνσταντέλια. Θα συζητήσουμε μετά όταν θα έρθει ο κύριος Πανούτσος. Τα μουντιαλικά απαντάω τώρα εδώ πέρα στην αρχή. Οι Άγγλοι, εμείς θα παίξουν. Οι Άγγλοι, αν κερδίσουν τον ομίλο, πρέπει πρώτα να τον κερδίσουν. Δεν έχουν κερδίσει ακόμα, τυπικά. Θα τσιμπήσουν κάποιον τρίτο και πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι τρίτοι. Γιατί ανάλογα με το ποιοι περνάνε και το ταμπλό διαμορφώνεται. Δηλαδή, αν δείτε, υπάρχουν εκδοχές. Σου λέει ο πρώτος, ας πούμε, του πέμπτου ομίλου αντιμετωπίζει τον κατά σειρά τον τρίτο του δεύτερου ομίλου, αν υπάρχει τρίτος από το δεύτερο ομίλο, τον τρίτο του τρίτου ομίλου, αν υπάρχει τρίτος από το τρίτο ομίλο. Γι' αυτό, για να τα ξέρουμε αυτά, πρέπει να δούμε πώς τελειώνουν τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις εκεί που ο πρώτος παίζει με ένα δεύτερο. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τους Βραζιλιάνους που θα παίξουν με το δεύτερο του ομίλου της Ολλανδίας, όποιος και να είναι αυτός. Καταιγίδες και άλλα περίεργα δεν είχε χθες. Χθες είχε την εμφάνιση του Οτσόα, που έγινε ένας από τους γυραιότερους, νομίζω ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε λίγο, αλλά στο διάστημα που μπήκε έβαλε γκολ το Μεξικό. Το Μεξικό που είναι και μια απόδειξη ότι εμείς έχουμε τη δική μας πραγματικότητα. Στη δική μας πραγματικότητα ο Πινέδα είναι MVP της Super League και νομίζω δεν υπήρξε και καμιά διαφωνία για το συγκεκριμένο πράγμα. Στο Μεξικό βασικός είναι ο Σάντσες, που κανείς δεν ξέρει ότι παίζει τον ΠΑΟΚ λόγω, πέρα από τους πολύ ψαγμένους. Ο Σάντσες είναι βασικούρα εκεί. Ο Πινέδα δεν μπήκε ούτε αλλαγή χτες. Άλλος κόσμος, άλλες συνήθειες, άλλες ομάδες, άλλοι καιροί. Γραμμή στον Νέαρχο, τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρωμη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
13: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Sport FM.
21: Sport FM.
20: Πάτρα. Πρωταθλητής.

Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα είμαι εδώ και την Δευτέρα και μάλλον και την Τρίτη. Οπότε ας μην είμαστε από σήμερα στο καλή ξεκούραση. Ο κ. Πάνητσος είναι τελευταία μέρα εδώ μαζί μας.

Λοιπόν, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα που έχουν να κάνουν μεταγραφές που γίνονται και μεταγραφές που δεν γίνονται. Θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο και από τον κύριο Αθανασίου και από τον Γιώργο Τζακίρη και φυσικά από τον Νικολάκο. Αυτά που ρωτάτε. Εγώ δεν ξέρω. Αν ξέρω κάτι, σας το λέω, έτσι. Δεν χρειάζεται καν να με ρωτάτε.

0: Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό πέρα από τα, από τα μουντιαλικά. Δηλαδή τα υπόλοιπα είναι γενικότερα πράγματα. Κάμια μεταγραφή γίνεται και στο μπάσκετ, δηλαδή του Παναθηναϊκού πήρε το φαλ, που έμεινε ελεύθερος και ο Λαριτζάκης διαβάζω θα πάει η Θεσσαλονίκη μάλλον. Έχει και το μπάσκετ μια φασαρία. Είναι, περιμένουμε και πιο δυνατό τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, οπότε και αυτοί πρέπει να κάνουν πράγματα τώρα. Το καλοκαίρι δυναμώνουν οι ομάδες. Έφυγε και ο Μακίσικ από ό,τι βλέπω που πάει στην Τουρκ Τέλεκομ. Ο Μακίσικ θέλει να παίζει, μωρέ. Θα παίξει, πιστεύω, εκεί πάρα πολύ χρόνο. Φέτος είχε και αυτόν τον τραυματισμό στην αρχή που τον, που τον ταλαιπώρησε λίγο. Νομίζω ένα από τους πιο αγαπητούς ξένους που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, ο Μακίσικ. Και με το πέρασμα του χρόνου θα τον αγαπήσουν για ακόμα περισσότερο. Για τον Οτσόα επίσης μου γράφετε ωραία πράγματα. Ήταν φοβερό χτες αυτό το πράγμα πάντως. Διότι είναι από τις περιπτώσεις, αυτά γίνονταν και παλιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, που ολόκληρο το γήπεδο φώναζε το όνομά του ρυθμικά για να αναγκάσει τον προπονητή, τον Αγκύρε, να τον βάλει στο μάτς. Δηλαδή να του δώσει αυτή τη δυνατότητα να κάνει την συμμετοχή αυτή, η οποία ήταν για τον ίδιο ένα μοναδικό ρεκόρ. Από την ώρα που προηγήθηκε το Μεξικό δεν ακούγες τίποτα, αλλά ένας χαλασμός έγινε. Και όταν μπήκε στο γήπεδο νόμιζες ότι πήραν το παγκόσμιο κύπελο. Μιλάω για λατρεία πραγματικά για τον Οτσόα, ο οποίος ήταν και τυχερός, γιατί θέλω να πω μπήκε, δεν χρειάστηκε να κάνει καμιά μεγάλη επέμβαση και είδε και την ομάδα του να σκοράρει κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κατηγορήσουν ότι το πέρασμά του ήταν και σε κάτι επιζήμιο, ίσα ίσα. Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρεις ότι για πολλά χρόνια
0: ναι.
1: Το Μεξικό είχε το ρεκόρ ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πάλι τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Και λεγόταν Καρμπαχάλ.
0: Καρμπαχάλ, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός έξι. Έτσι, ναι. Ο Τσοά. Όπως και ο Ρονάλντο. Ναι. Έξι παγκόσμια κύπελα. Mm-hmm. Πιο μεγάλος αυτός βέβαια από τον Ρονάλντο, νομίζω. Κανένα χρόνο ναι. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Και. Εντάξει, ήταν τιμητική η συμμετοχή του. Δηλαδή ήταν για τα αποδυτήρια, δεν ήταν για να παίζει. Αλλά τον βάλανε χτες, κέρδισαν κιόλας. 2-0. Και μπήκε και έπαιξε και τον αποθέωσε και ο κόσμος. Γενικά ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Το Μεξικό, όσες φορές το έχει διοργανώσει το Μουντιάλ, φτάνει στα πρώιμη τελικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε τον όμιλο, θα μείνει εκεί. Έχει αβαντάζ με το υψόμετρο και με όλα αυτά. Φαίνεται. Και χτες στην Τσεχία την κέρδισε επί της ουσίας με τις ρεζέρβες του. Γιατί mm-hmm. πολλοί από τους βασικούς του, λόγω ότι είχαν προκριθεί και ήταν και πρώτοι, δεν ξεκινήσαν.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Τσέχοι είναι να απορρίσουν πώς πήγαν στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, πώς αυτή η ομάδα πήγε στη Δανία, ας πούμε, και πήγε. Εντάξει. Φύγανε νωρίς. Τα κατάφεραν οι Μεξικάνοι και συνεχίζουν.
1: Τσεχία, η οποία έχει παίξει τελικό,
0: Euro.
1: Όχι.
0: Και παγκόσμιο κύπελλο. Είπε στη Βραζιλία.
1: 1962, όχι, στη Χιλή.
0: Με τη Βραζιλία δεν έχει παίξει.
1: Χιλή.
0: Ναι, με τη Βραζιλία αντίπαλο. Όχι τη Χιλή.
1: Με την Βραζιλία αντίπαλο.
0: Ναι.
1: 4-3-1 ή 4-1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το κόλπο είχε βάλει ένα Τσέχο που λεγόταν Μπαζόπο.
0: Οι Τσέχοι έχουν παίξει και τελικό και έχουν πάρει κιόλα στο Πανευρωπαϊκό. Και έχουν παίξει και. Ω Τσεχοσλοβακία βέβαια, ήταν και οι Σλοβάκοι μαζί του. Λοιπόν, αλλά. Εντάξει, δεν είναι. Δε, παιδί μου, δεν χάνονται ποτέ από τη γύρα. Εγώ πάντα του θυμάμαι του Τσέχου να είναι εκεί στι διοργανώσει. Άντε, αν αποκλειστούν από κανένα, θα πάνε στο
1: ποτέ
0: επόμενο.
1: Δεν είχαν, δηλαδή, πιθανόν αυτή η ομάδα, τώρα μιλάμε για πριν από 60 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχαν τις σούπερ ομάδες. Δηλαδή, ενώ η Ουγγαρία κατά καιρούς είχε σούπερ ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Στο απότερο παρελθόν, οι Τσέχοι ποτέ δεν είχαν τη σούπερ ομάδα παρά μόνο τότε, το 62.
0: Ναι.
1: Σούπερ.
0: Και η ομάδα του Πανένκα δεν ήταν μια σούπερ ομάδα. Ήταν μια ομάδα που είχαν δύσκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Σκληρή ομάδα. Ήταν άμυνα, έπαιζε καλά. Mm-hmm. Εντάξει, πέρασε στην ιστορία.
1: Από που πάρε το πέναλτι στα γεράματα.
0: Από το, ναι, από το πέναλτι το οποίο είναι.
1: Ναι.
0: Είναι από...
1: τον πάρε να χτυπήσει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τώρα με τέρμα.
0: Ναι. Είναι από τα λίγα που ένα παίκτη έχει δώσει το όνομά του.
1: Ναι, το όνομα, βέβαια.
0: Το πέναλτι Πανένκα. Είπε ο Μπάνξ. Του Μπάνξ.
1: Ναι, λε. Του Μπάνξ. Σωστό. Οκ, δύο.
0: Τι λε. Και το τίποτα άλλο θα είναι. Μετά έχει διάφορους πανηγυρισμούς που είναι.
1: Είναι. Ξέρεις, είναι Η τρίπλα του με να πάει μπάλα από τη μία και άλλη από την άλλη, όχι του.
0: Του Γκαρίντσα, του Πελέ. Του Πελέ το, ναι. Ναι. Και του Ρεντόντο. Τώρα,
1: στο Μαζούρκεβιτς.
0: Τώρα την έκανε ένας μια τέτοια τρίπλα, νομίζω ο Ελάγκα το έκανε.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι, είναι σαν παιχνίδι της Σουηδίας που είχε αλλαγή και λέγανε όλοι: α, να η τρίπλα του Ρεντόντο.
1: Ναι.
0: Είναι πατεταρισμένο.
1: Αλλά ο Σκουπιός του Χιγκίτα για παράδειγμα δεν ξέρω άλλο να τον έχει κάνει.
0: Αυτό είναι ο Ανόφ. Το έχει κάνει αυτό και τέλο. Αν βρεθεί κάποιο θα πούνε να. Εμφανίσεις λένε, ξέρω εγώ, το παίζεις σαν το τέτοιο. Σαν το. Και να τα φοράγε ο Μεξικάνος, ο τερματοφύλακας, θυμάσαι που,
1: ναι.
0: που φοράγε τα παρδαλά, ας πούμε, και έναν καιρό λέγανε ότι.
1: Τα είχαν απαγορεύσει.
0: Ναι, ναι. Επίσης, οι Μεξικάνοι έχουν αυτή την παράδοση στο να παίζουν οι παίχτες τους πολλά μουντιάλ και να παίζουν και σε μεγάλη ηλικία στην εθνική. Γιατί μετά τον Καρβαχάλ είχε παίξει 5 μουντιάλ ο Μάρκες.
1: Ναι.
0: Και τώρα ο Τσόα που μπήκε, πώς το λένε, και παίζει, λοιπόν, τέλος πάντων. Χτες ήταν straight τα παιχνίδια, δηλαδή και οι Ελβετοί με τους Καναδούς που φαινόταν ισοπαλία κάποιο ρομοσβολέ, παίξαν κανονικά και έτσι πέρασαν πρώτοι, πέρασε δεύτερος ο Καναδάς, μπορεί να το βγει και σε καλό του Καναδά. Γιατί νομίζω τώρα θα παίξει έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Δίκαια τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι του Νοτιοαφρικάνου.
1: Και η Βοσνία ήταν δικαιό αποτέλεσμα.
0: Ναι, η Βοσνία το Κατάρ δεν ήταν κατώτερο το αναμενόμενο. Είναι να απορρίσει πώς φέραν αυτή την ισοπαλία με την Ελβετία. Να απορρίσει. Είχαν χάσει το κόσμο γκολ οι Ελβετοί στο πρώτο 20 λεπτό. Και μετά μπήκε αυτό το σχεδόν αυτό γκολ. Γκολ δεν έχω καταλάβει. Το έχω δει 20 φορές. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ήρθε το 1-1. Χθες χάσανε εύκολα από τη, από τη Βοσνία. Όπως εύκολα έχασε η Σκωτία. Πολύ εύκολα από του Βραζιλιάνου. Κάναν. Τα λάθη δεν υπάρχουν τα λάθη που κάνει οι Σκοτσέζοι. Δηλαδή, στο μεταξύ, σε όλα τα παιχνίδια παίζανε μαχητικά πίσω. Χθες τι τους έπιασε με τους Βραζιλιάνους, αν μπορούν να πιέσουν ψηλά και αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έτσι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Χάρη.
0: Τους διαλύσαμε.
1: Σας είμαι αυτό, μην είσαι, ναι.
0: Μ' αρέσει, δεν κάνει καλό μουντιάλ.
1: Δεν παίζει ρόλο, μη κάνει να ασχολείσαι από αυτά.
0: Γενικά οι Σκοτσέζοι.
1: Αν σ' αρέσει, αυτό είναι τίποτα άλλο. Γενικά η Σκωτία δεν έχει κάνει καλό μουντιάλ. Πιο καλό μουντιάλ. Ποια είναι η μεγαλύτερη που έχει ανέβει?
0: Έχει περάσει σίγουρα φάση δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Νοκάουτ.
1: Α, δεν έχει περάσει φάση.
0: Νοκάουτ έχει περάσει, πέρασε όμιλο δηλαδή. Αλλά.
1: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει ποτέ.
0: Μπα, πολύ όχι.
1: Δηλαδή να έχει πάει ημιτελικά, προημιτελικά.
0: Ωμπα. Πολύ μακριά.
1: Στου 8.
0: Πολύ μακριά αυτά. Ίσως στο Euro έχουν κάνει μια μεγάλη πορεία κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι. Να έχουν πάει δηλαδή κανένα δύο γύρους ενώ. Όχι, όχι τίποτα φοβερά.
1: Καλό παγκόσμιο κύπελο είναι.
0: Μια χαρά. Κρίμα που γίνεται πολύ αργά.
1: Ναι,
0: το χαρακτηριστικό του είναι αυτό, ότι όλες οι φίρμες, ό,τι φίρμα περιμένεις, έχει ανταποκριθεί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία φίρμα. Φίρμα πραγματική όμως τώρα. Δεν λέμε, ξέρω εγώ,
1: ο Μαρτόμινι.
0: Ναι. Μιλάμε για Ρονάλντους, Μέσιδες, Χάρι Κέιν, ξέρω εγώ, όλους τους καλούς. Αυτοί έχουν όλοι παίξει καλά. Τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι έχουν παίξει πάρα πολύ καλά. Ο Βινίσιους τώρα, ας πούμε, έχει βάλει 2-3 γκολ. Δηλαδή, κανένας δεν σέρνεται. Δεν λες, πω, κοίτα. Για την ώρα. Θα δούμε πώς θα.
1: Ναι, έχει καιρό ακόμα.
0: Πώς θα τελειώσει.
1: Αποθεώθηκε ο Τζέκο.
0: Ο Τζέκο εννοείται. Εθνικός ήρωας.
1: Εθνικός ήρωας, κανονικός.
0: Μα λένε όλοι ο Τζέκο και τα παιδιά του. Στην αρχή τα προηγούμενα δεν είχε παίξει.
1: Ναι.
0: Και λέγανε όλοι η Βοσνία του Τζέκο. Ναι. Δεν έπαιζε. Α, η Βοσνία του Τζέκο έχασε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ό,τι και να γίνει θα το κόψει και θα είναι η Βοσνία του Τζέκο.
1: Λοιπόν, πάμε στην εκπομπή του Νίκου Αθανασίου.

0: 94,6.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφή. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε λίγο. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, Αντώνη, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά εδώ στη
2: Έκλεισε κανένας
1: Παναθηναϊκού. Αφήνω με τα γραφικά. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε κάποιον, πέρα από τη γνωστική δεδομένη επιχείρηση του De Frey, που ας το πω έτσι, τη βεβαίωση των όσων λέμε εδώ και αρκετές ημέρες ήρθε από το εξωτερικό και από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και από τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο, δύο δημοσιογράφοι που εξειδικεύονται παγκοσμίως στις μεταγραφές, έτσι, και οι δύο συμφωνούν σε ότι τα πάντα έχουμε ξαναπεί και ξαναλέω ότι αυτό που απομένει είναι η υπογραφή του.
2: Mm-hmm.
1: Κατά τα άλλα υπάρχει μια προφορική συμφωνία η οποία δεν ανησυχεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
2: Yeah.
1: Θεωρούν ότι σήμερα αύριο θα υπογράψει και θα έρθει εδώ στο Άμπελντον, στην πατρίδα του, στην Ολλανδία, για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρου. Τώρα κατά τα άλλα υπάρχουν διάφορα ονόματα που έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες, όπως αυτό του Πάσαλιτς ή του Ερμόζο, δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει και προσπαθεί έτσι να πατήσει γκάζι για να αρχίσει σιγά σιγά να κλείνει και τα υπόλοιπα ζητήματα.
2: Για πες μόλις να μην το ξεχάσω, ο Κάτρης σε τι κατάσταση είναι, ο Κάτρης?
1: Ο Κάτρης είναι πολύ καλή.
2: Okay.
1: Έχει μπει από την πρώτη
2: κανονικά προπονείται και τα λοιπά.
1: Βέβαια, μια χαρά. Είναι μια χαρά. Οπότε αυτό που περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό είναι να κάνει την κίνησή του στη θέση του αριστερού μπακ. Έχω ξαναπεί ότι του Κρίστιανσεν δεν το βλέπω πιθανό να προχωρά, δεν έχει πολλές πιθανότητες. Εκεί ο Παναθηναϊκός δουλεύει κάποιες άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει πάντα και εκείνη του Ζαγαρίτη. Έτσι, για τη θέση του ενός στόπερ είναι ο Βαντρόγκελεν που απασχολεί τη Σανθενσπορ, αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί αρχίζει να δουλεύει και πάνω σε άλλα πράγματα, γιατί είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση και ζητούν τρέλες προς το παρόν οι Τούρκοι. Και κάθε φορά που φαίνεται να υπάρχει ένα σημείο επαφή ζητούν και παραπάνω, οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί έχει αρχίσει να εξετάζει και άλλες επιλογές. Για τη θέση του κεντρικού χαφ είναι πάντα ο Γένστεν, αλλά ξαναλέω λίγες πιθανότητες και εκεί, και να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο σεντερφόρ, όπου δεδομένη είναι η επιθυμία του για τον Ράστοντερ. Υπάρχει ακόμα μία περίπτωση που την έχει προτείνει ο προπονητής, και να δούμε ο Παναθηναϊκός που θα καταλήξει.
2: Ντέζερς πότε τον περιμένουν να επιστρέψει?
1: Τον Ντέζερς είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο νομίζω, να κάνει ένα τεστ, για να μπορέσει να έχει ο Παναθηναϊκός και οι άνθρωποι του μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε τον περιμένουν να επιστρέψει. Εγώ θα πω την παλιά εκτίμηση και αφήνω ανοιχτή τη νέα. Η παλιά εκτίμηση έλεγε για μέσα με τέλη Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά ξαναλέω, περιμένουμε αυτό το τεστ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μας ενημερώσει και θα έχουμε μια εικόνα για την έτσι, νέα εκτίμηση που μπορεί να υπάρξει για τον Νιγηριανό επιθετικό, τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής.
2: Ναι, καλώς
1: πέτυχε. Όπως πιστεύει πάρα πολύ και τον Τετέ, είναι σούπερ επιθετικός. Απλά αυτός είναι ο λόγος, το εξήγησα νομίζω και χθες, που ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάει στην αγορά για να πάρει
0: ένα τραπέζι. Δεν σε ακούμε, Νίκο, δεν σε ακούμε.
2: Έπεσε τώρα μέσα στους τουλίπες. Ναι, τώρα ναι.
1: Όχι, εδώ που είμαι δεν έχει τουλίπες.
2: Όχι.
1: Οπότε αυτός λέει είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν κινείται στην αγορά για Βαρβάτο σεντερφόρ. Γιατί ο προπονητής πιστεύει ότι μπορεί να του κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά ο Ντέτσερς. Αν είναι υγιής, νομίζω ότι
2: δεν μπορεί να φορτώνεις μια ομάδα, γιατί κάποιοι θα δυσαρεστούνται μετά.
1: Ναι, και τον περιμένεις και ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αντώνη, είναι και ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο πέρυσι ο Παναθηναϊκός δαπάνησε κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση.
2: Λένε,
1: είναι ένα παιδί που στην καριέρα του έχει αποδείξει, όπου και αν αγωνίστηκε, ότι η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα είναι ερωτική. Τα κολλάει.
2: Και ένα γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι, ήταν πολύ ωραίο γκολ μάλιστα. Που πάει παράλληλα με την περιοχή και σουτάρει. Δεν είχε βάλει.
1: Με τον Βόλο. Το στήκαμε. Όχι ένα. Είχε βάλει και με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Νομίζω έχει 4 συμμετοχές, 2 γκολ. Κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν το βλέπω.
1: Το έβαλε με τον Βόλο και μετά τον στείλαμε στο Κόπα Αφρικά και κάνανε και τρέλες κανονικά, προπονητικές και. Και δυστυχώς τραυματίστηκε και πάλι. Τώρα, όσον αφορά το καθαρά εδώ προπονητικό πεδίο, να πω δύο πράγματα για τον προπονητή. Δεν το λέω ούτε θετικά, ούτε για να ωραιοποιήσουμε νομίζω ότι ο απόλυτος καθρέφτης για έναν προπονητή και για μια ομάδα είναι αγωνιστικός χώρος. Εγώ κάνω μια καταγραφή των δεδομένων.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ τούτος ο προπονητής έχει μια ωραία ποδοσφαιρική διάρκεια, έχει μια σπίθα και μια φλόγα μέσα στο mm-hmm. και για το ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Συζητάγαμε και χθες, με ρωτήσατε αν θυμάμαι κάποιον άλλον που να έχω δει σε προετοιμασία που να είναι τόσο μέσα στην προπόνηση, τόσο ενεργός, με τόσες οδηγίες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, με φωνή. Γενικά είναι δύο ώρες, μια μισή δύο ώρες ας πούμε, η προπόνηση του Παναθηναϊκού που ακούγεται σχεδόν συνέχεια η φωνή του, του Νίστρου για διάφορους και διαφορετικούς λόγους. Αν μπορέσει αυτή την τρέλα, αυτή τη σπίθα, αυτή τη φλόγα που έχει να τη μεταφέρει και στην ομάδα, νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, πρέπει να έχει πει ένα τάγκα του Γκουαρδιόλα, αλλά θυμάμαι και διάφοροι προπονητές να το αναλύουν κάποιες φορές, ότι η επιτυχία στο ποδόσφαιρο είναι 30% η αθλητική σου κατάσταση, η τακτική σου κατάσταση και είναι 70% που αφορά την ψυχολογία και το προβληματικό κομμάτι. Αν μπορέσει λοιπόν αυτή την τρέλα και αυτή τη σπίθα να τη μεταδώσει, γιατί αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι ενός προπονητή, η μεταδοτικότητα, νομίζω θα έχει ο Παναθηναϊκός έτσι πολλές πιθανότητες να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που παρουσιάζει τα προηγούμενα χρόνια. Το αν την έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, συγγνώμη, δεν μπορώ να το γνωρίζω, έτσι. Δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική τρέλα.
2: Κατά τα άλλα, έχει σχέση και με τις ηλικίες αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, 100% όταν έχεις νέους παίκτες, το περνάς πιο εύκολα. Τώρα, αν έχεις παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι 30 έχουν περάσει, ξέρω εγώ, από την Αθλέτικο Μαδρίτης και την Μπολόνια και βρίσκονται μετά στην Παναθηναϊκό, ας πούμε, να παίξουν, εντάξει, δεν τους πας να τους εμπνεύσεις, ας πούμε. Πρώτο, δηλαδή είναι παίξε την μπάλα που ξέρεις. Οκ, εντάξει. Αλλά στον πιτσιρικά, ας πούμε, είναι διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να το φτιάξεις πιο εύκολα.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι στις ομάδες και η δουλειά του προπονητή μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων είναι να μπορείς να μεταδίδεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αν αυτό που έχεις μέσα σου είναι κάτι flat, εντάξει, και είναι κάτι χαλαρό, είναι δύσκολο νομίζω μετά αυτό το πράγμα να το μεταδώσεις και στην
2: ομάδα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας τέτοιος προπονητής. Έχει μια τρέλα και ο προπονητής του Μπακέτα. Δηλαδή οι ομάδες που έφτιαξε στον Ολυμπιακό ήταν
2: ο Νίκολης που είναι επιτυχημένος, δεν είναι όμως έτσι.
0: Καλά, δεν υπάρχει μια συνταγή απόλυτη.
2: Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
0: Υπάρχουν συνταγές που πολλές φορές.
2: Ο Λουτσέσκου ήταν.
0: Κερδίζουν και υπάρχει και κάνεις το ίδιο πράγμα σε μια άλλη ομάδα και δεν κάνεις τίποτα.
2: Η πλειοψηφία πάντως όντως είναι αυτοί οι οποίοι ζουν που λένε το παιχνίδι. Αλλά υπήρχαν άλλοι όπως ο Μπάγεβιτς, ας πούμε, που δεν ζούσε το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια συνταγή, αλλά κατά κανόνα είναι αυτό που λες.
1: Ναι. Τώρα κατά τα άλλα να πω ότι. Ένα τροματοφύλακα.
2: Του είπε, ξανά.
0: Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
1: Θα
3: τον πάρουμε σε λίγο.
2: Όχι, να μην τον πάρετε σε λίγο.
0: Όχι, εντάξει.
2: Τι για το
0: διαλύματα. Έλα, ναι.
1: Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει εδώ ένα πιτσιρικά τροματοφύλακα ο γείτονα, ο οποίο έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην ΚΑΠΑ 17 και το βλέπει στο παιδί εδώ στι προπονήσει και νομίζω ότι είναι γείτονα. Ναι, ένα από τα κορυφαία project που έχει εδώ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γενικά οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού πραγματικά κλέβουν τις εντυπώσεις αυτό το πρώτο.
2: Ποιοι είναι αυτοί
1: το πρώτο διάστημα. Είναι ο Μπινιάρης που σας έλεγα χτες. 17χρονος κεντρικός μέσος.
2: Ναι.
1: Είναι ο γείτονας.
2: Okay.
1: Ο τερματοφύλακας. Είναι το παλικαράκι ο Νεμπής, ο οποίος όμως έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και κάνει ατομικό πρόγραμμα. Αυτός έκανε μια πολύ καλή χρονιά πρωταθλητής με την Παλακασά και με την... έχουν παίξει βέβαια και είναι νεαροί, είναι ο Κυριόπουλος, ο Κάτρης, δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση.
2: Μπόκος υπάρχει ακόμα.
1: Και ο Μπόκος είναι εδώ,
2: Μπόκος,
1: βέβαια, και σωστά, και αυτός έχει καλή εικόνα. Γενικά πάντως να πω ότι ο προπονητής δεν τους έχει εδώ απλά για να τους έχει, και αυτό που μοιράζεται με τους συνεργάτες του είναι ότι στην πρώτη ευκαιρία θα τους δώσει χρόνο
2: συμμετοχής και θα είναι ενεργός
1: στο rotation. Μπράβο. Αυτά.
2: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Γεια σας φίλοι μου. Τσάμ.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει. Κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο λαός.
0: Ο λαός λέει Αθανασίου, μη διώξει το Σιώπη.
1: Αθανασίου, μη διώξει. Αθανασίου, μη διώξει το Σιώπη.
0: Ναι, να τον κρατήσει. Γενικά για τον τέτοιο έχει, για τον Αθανασίου έχει διάφορα μήματα. Ναι. Νίκο, αυτά είναι του Νίκο όμως. Λοιπόν.
1: Αλλά. Χωρίς Αθανασίου.
0: Δεν έχει τίποτα. Όχι. Δεν είχε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Μα έχει τίποτα. Έχει τίποτα. Η Σκωτία δεν είχε ποτέ από ομίλου σε καμία διοργάνωση.
1: Mm.
0: Μάλιστα. Είχα την εντύπωση ότι μια φορά είχε περάσει και από τι
1: 16.
0: Για να το βρει, το βρήκε. Το 86 πίστευα ότι έχει περάσει. Mm. Λοιπόν. Αλλά προφανώς δεν τα έχει καταφέρει. Αυτή που έχει κάνει μια καλή πορεία είναι η Ουαλία στο πανευρωπαϊκό του 12, του 16. Σημαία από τις σπάνιες ας μου φανίστες, ας πούμε, έχει πάει και μακριά. Η Ιρλανδία επίσης έχει, θυμάμαι να έχει κάνει πράγματα κατά καιρός. Ναι. Τουλάχιστον μεγάλες νίκες. Για τους Σκοτσέζους όντως, οι Σκοτσέζοι έχουν, ξέρεις, το μάτς στο, που έγινε στην έδρα τους, στο οποίο έχουν κοπεί τα περισσότερα εισιτήρια σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Σε ένα μάτς με τους Άγγλους πρέπει να έχουν κόψει 120.000. 120.000.
1: 40-50.
0: 120.

0: Ένα τέτοιο νούμερο.
1: Όχι, είναι πια πιο χρόνο.
0: Α, ναι, εκεί κάπου. Όχι του 40, όχι. Πιο μετά. Το
1: 50 δεν υπήρχαν πανευρωπαϊκά.
0: Δεν υπήρχε πανευρωπαϊκό το 50. Το, στο πανευρωπαϊκό, το πρώτο που πήραν μέρος και οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 60.
1: Ναι, γιατί παίζανε το Nations Cup που ναι. παίζανε μεταξύ τους, ας πούμε, και ναι. λέγανε δεν υπάρχει κανένα λόγο να παίζουν έξω. Ποιον ενδιαφέρει, παίζουν ποδόσφαιρο ή υπόλοιπες
0: χώρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, από κάτι τέτοια.
1: Εντάξει, τότε ήταν σχεδόν όλοι όρθιοι. Τα γήπεδα, γι' αυτό έπαιρνα και τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, ήταν ορθίων. Ήταν ορθίων. Ξέρετε, σας πω.
1: Είχαν τα πέταλα ειδικά, ήταν ορθίων.
0: Τα πέταλα είχαν σε αυτό το μάτς 50.000 κόσμο. Mm-hmm. 25 και 25.
1: Και είχαν το ίδιο σύστημα που κάποια στιγμή επί Άγγελου Φιλιππίδη το είχε κάνει στο Παναθηναϊκό στη 13. Είχαν κάτι σίδερα που να μην μπορείς να πάρεις φόρα και να πηγαίνεις από πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Ακούμπαγες πάνω
0: κάτω. Κάπου υπήρχε ένα κόλπο τέτοιο στη Βραζιλία, τώρα στην Αργεντινή. Δεν θυμάμαι. Σε ένα από αυτά τα γήπεδα τύπου Μπομπονιέρα κτλ. Που ήταν ορθίων, άδειο και τρέχανε και κατεβαίνανε. Και οι πρώτοι πηδάγανε και μέσα και κάτι έγινε. Κάτι ποδοπατηθήκανε, ας πούμε, και σταματήσανε.
1: Είχαν κάτι σίδερα, ξέρω εγώ. Κάνανε ένα πίτο σίδερο.
0: Ναι.
1: Και ακούμπαγες πάνω.
0: Ναι. Για τον Κωνσταντέλια λέει πείτε μας το παρασκήνιο. Τι παρασκήνιο?
1: Το παρασκήνιο παίζουν πάρα πολύ το θέμα ότι είναι Ιεχωβάς και σταμάτησε. Οκ. Δηλαδή στα προηγούμενα μάτια που έπαιζε δεν ήταν Ιεχωβάς.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ακριβώς, δεν έχει καμία λογική, κύριε παιδιά, αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι λένε δηλαδή, ότι με συγχωρείτε, ας πούμε, στα 10 μάτς αν παίξει την εθνική και εσύ εγώ βάζει σταματάς, το λέει η θρησκεία μου. Δεν όχι, έχει καμία σχέση. Μάλλον θέλει να ασχοληθεί με την οικογένειά του αυτό το οποίο λέει, έχει δύο παιδιά.
0: Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας, από όσο γνωρίζω,
1: ναι?
0: 2-3 πράγματα τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με την αντιμετώπιση που έχει
1: στην εθνική.
0: Δηλαδή πιστεύει πολύ απλά ότι αδικείται. Εντάξει. Μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά. Αυτό που κάνει είναι μια μεγάλη κουταμάρα και ελπίζω να αλλάξει.
1: Αν το κάνει και βάζει τον Μπακασέτα και δεν με βάζει εμένα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Όχι μόνο τον Μπακασέτα. Όχι μόνο τον Μπακασέτα. Δηλαδή σου λέει ότι κάποια στιγμή πήγε στην άκρη και ο Μπακασέτας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Γιωβάνοβιτς προτιμάει, ξέρω εγώ, σχήματα με τρεις κυνηγούς, χωρίς δεκάρι.
1: Δεν με βάζει.
0: Δεν με βλέπει, δεν με βάζει, δεν με καταλαβαίνει.
1: Η θέση που μοιραζόταν ήταν με τον Μπακασέτα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Κανονική του θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν είναι για αυτό το λόγο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι που το κάνει.
0: Ναι.
1: Αν είναι για την οικογένειά του, το καταλαβαίνω επίσης. Δεν έχει καμία λογική με τη θρησκεία. Τι λογική να έχει. Ότι έπαιζε μέχρι τώρα και τώρα δεν παίζει. Όχι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν είναι. Αλλά είναι ο ίδιος να το εκφράσει. Αν έχει παράπονο, για ποιο λόγο δεν το εκφράζει τότε.
0: Είπε για την οικογένεια. Εντάξει,
1: ναι, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δεν το εκφράζει ότι δεν με βάζει να παίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα είμαι βασικούρα.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι είναι πολύ καιρό τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σου λέω,
0: ο Πάουκ είχε κάνει μια κίνηση παρασκηνιακά, δηλαδή τη Μαθαμούλη, να πιέσει τρόπο την ΕΠΟ για να το δουν αυτό το πράγμα καλύτερα, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι στο όριο να πει χαίρετε.
1: Ποιο, το Μάκη τον Καγκάτσι να πιέσει ο Πάουκ.
0: Το Μάκη τον Καγκάτσι, τον Γιωβάνοβιτς, τον οποιονδήποτε είναι.
1: Γιατί για την ΕΠΟ, το να πιέσει τον Γιωβάνοβιτς είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Είναι σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, από όσο δύναμη να γνωρίζω, είχε μεταφερθεί στον Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Γιωβάνοβιτς είχε πει θα τα βρούμε, δεν είναι τίποτα. Και μετά ο Κωνσταντέλης, σου θυμίζω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια δήλωσε τραυματίας. Μπορεί να ήταν κιόλας. Ναι. Γιατί είχε φέτος
1: προβληματισμούς.
0: Ναι. Εγώ, από όσο ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να τον χρησιμοποιήσει. Στη βασικό, ας πούμε, σε ένα από αυτά τα μάτς με τη Σουηδία, με τη. Που δώσαμε τώρα, ρε παιδί μου, με την Ιταλία κτλ. Δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας.
1: Κοίτα κάτι. Αν έχει ακουστεί πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον, εφόσον έχει και επικοινωνία και τα πάντα ο Γιωβάνοβιτς, να μην έχει φτάσει στα αυτιά του. Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Okay. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είναι στα γήπεδα καμιά 50 χρόνια, 40 χρόνια, πόσο είναι. Μίνιμουμ 40, μπορεί και 50. Κάποια στιγμή το ακούει, τον φωνάζει και του λέει και τα κάτι έτσι και έτσι. Η Άννα μέλησε να το κάνει, αλλά το λέω υποθετικά. Ένα τηλέφωνο στο Γιωβάνοβιτς και τελειώνει η ιστορία. Τηλέφωνο έχει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Όχι, εγώ επειδή ρώτησα,
1: ναι.
0: δεν αμέλησε να το κάνει. Δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή
1: τον πήρε τηλέφωνο ο Γιωβάνοβιτς και είπε: Όχι,
0: ο Γιωβάνοβιτς τον κάλεσε κανονικά για τα τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Του είπε ότι θα έρθει σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, θα παίξει και βασικός. Εντάξει. Ναι. Όμως ο Κωνσταντέλιας είπε: Πονάω, δεν είμαι καλά, δεν θέλω. Δεν
1: ωραία, μπορεί θέλω. Να ήταν τότε να πούνε, είπαμε, ναι. Γιατί είχε ναι. τον τραυματισμό. Ναι, okay. ναι, ναι, ναι. Αλλά σε αυτό ξηγέρεσαι σαν προπονητή τα ίσα. Του λέω: Εσύ είχε ένα παράπονο, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Ωραία, συνεχίζουμε. Ναι, καταλάβες. Έχω παράπονο. Να έχεις. Γεια σου. Ναι, έχω ναι. παράπονο. Να δούμε τι είναι το παράπονο σου, να δούμε αν λύνεται. Υπάρχουν όλες οι τέτοιες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, ναι. σε περίπτωση κατά την οποία δεν το χειρίστηκε.
0: Τι να σου πω.
1: Γιατί έχει πολύ μεγάλη πειρά ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή ξέρει το χαρακτήρα των Ελλήνων. Έλληνας, ναι. πολύ, ας πούμε, και ο ίδιος.
0: Εμένα η εντύπωσή μου, αλλά ναι. εντύπωση δεν ξέρω. Ναι. Αν έξα κάτι πιστεύω, θα το έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ότι. Υποτιμήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση από την πλευρά του Γιωβάνοβιτς η δυσαρέσκεια του Κωνσταντέλια.
1: Okay.
0: Δηλαδή πίστευε ότι. Ναι,
1: το μεταφέρανε καλά.
0: Είναι δυσαρέσκεια. Μπορεί. Είναι δυσαρέσκεια. Ή έκανε ο ίδιος μια εκτίμηση.
1: Είπες.
0: Ή έκανε ο ίδιος μια εκτίμηση. Δεν είναι και
1: ναι, ρε παιδί μου, το μεταφέρανε
0: καλά. Χρειάζεται να το εξηγήσει.
1: Γιατί μου είπε και το πιστεύω ναι, ότι κάποιο ναι. το μετέφερε.
0: Λοιπόν.
1: Του μεταφέρει αυτό είναι πήρε και μανία. Αποφάσισε. Θέλει να κάνει.
0: Ναι. Okay. Ο Γιωβάνοβιτς εκτιμάω ότι είπε ότι εντάξει, έχω τον τρόπο μου. Θα έρθει εδώ πέρα, θα παίξει, θα τα βρούμε.
1: Να πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
0: Δεν πήγε.
1: Έχει πάει τώρα, είναι στη Σερβία.
0: Πάμε στον ναι, κύριο Νικολακόπουλο να μας πει για ναι, τα ναι. άλλα τα σημαντικά.
2: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζατζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
5: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή.

0: τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Λοιπόν, τι θέλετε να ρωτήσετε κάτι καταρχάς.
0: Κάνε την εκπλήξη, μην ξεκινήσει από μεταγραφές σήμερα.
2: Τι να πει.
0: Ξέρω εγώ κάτι άλλο, γιατί είπε τι θέλετε.
1: Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε από μεταγραφές.
0: Διαλάσαμε τώρα με
2: το Μουντιάλ.
1: Όχι, αλλά έμαθα ότι δεν διέπρεψε κιόλας.
2: Κοίταξε, επειδή τον είδα, είναι άδικο όποιος λέει ότι διέπρεψε. Δεν έβαλε γκολ. Αλλά είχε 3-4 φάσεις στις οποίες ήταν μέσα.
1: Τις έχασε.
2: Έκανε ήρωα τον τερματοφύλακα, είναι αλήθεια, σε μια-δυο περιπτώσεις.
1: Είχε καμιά καλή τελική.
2: Βεβαίως. Είχε 2-3 εμπνεύσεις φοβερές. Πάει να βάλει ένα γκολ στην κλειστή γωνία στην αρχή του παιχνιδιού, το οποίο είναι τρομερή έμπνευση, ας πούμε. Από πλάι. Περιμένουν όλοι σέντρα και αυτός σουτάρει στο πρώτο δοκάρι, ναι. Αλλά του το έβγαλε ο Εμπασί, του έβγαλε και ένα άλλο μετά. Πώς το λένε, ένα τετατέτ. Έχασε και ένα. Ήτανε παρόν, δεν έβαλε γκολ. Ξέρεις, άμα δεν βάλεις γκολ.
1: Okay. Ήταν καλός.
2: Ήταν πολύ κινητικός. Πολύ κινητικός.
1: Μάλιστα.
2: Και, okay. Και έδεσε και καλά με
0: αλλά
2: τον.
0: Δεν το κόλλαγε.
2: Αλλά δεν το κόλλησε.
1: Εγώ είδα ότι με το που βγήκε βάλανε 2 γκολ, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Έλα, ρε, συμπτώση.
2: Βγήκε και του έτρεξε και οι άλλοι είναι IT.
0: Είμαστε
2: καταρρεύσανε στο τέλος. Είναι σαν να λες ότι μπήκε ο Πιερό και καταστραφήκαν. Γιατί και ο Πιερό μπήκε στο 80, ας πούμε. Δεν είναι άδικο. Είχαν κοντοκουραστεί μόνο, είχαν τρέξει πάρα πολύ αυτή η Αιτινή. Ήταν τρομερός.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Είδα πάντως ότι με το που μπήκανε, τρεις αλλαγές έκανε.
0: Όπως την Ελιά του, τους είχε ζαλίσει εκεί πέρα και μπήκανε.
1: Το Μαρόκο.
2: Το Μαρόκο έχει καμιά κοσαριά παίχτες κανονικούς, οι άλλοι είναι ζήτημα, έχουν 7, 8 η Αιτινή. Εντάξει, στο τέλος.
1: Δεν ήταν κακός δηλαδή, μου λες.
2: Όχι, δεν στο πρώτο ημίχρονο, το έχει τώρα επανέλθει σε λίγο.
0: Στο πρώτο,
2: ημίχρονο που.
0: Πέφτω γρήγορα και πήγαινε να σπάσει όποτε πάει μπάλα στα πόδια. Ναι. Κοίτα και την
1: κίνηση. Τέλος πάντων, μακάρι. Δεν τον βλέπω να ξαναπαίζει εύκολα βασικός, αλλά τέλος πάντων.
0: Πού στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, στην Εθνική μας Μαρόκο συνέχεια
2: τον Δεν είναι, έχεις δίκιο, γιατί κοίταξε τώρα. Θα παίξουν με την Ολλανδία κατά πάσα πιθανότητα αυτή. Και θα παίξουν πάλι με ένα κυνηγό μόνο, δηλαδή με το Σαϊμπάρι.
0: Ωραία.
2: Και μετά.
1: Τα βλέπουμε.
2: Ωραία. Μετά θα δούμε.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Έχω μια. Για τα μεταγραφικά, να μην πούμε, είπα το πρωί ας πούμε σήμερα που με βγάλανε, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, ούτως ή αλλαίως που λένε. Σαν μια πρόβλεψη, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη για το σήμερα όμως, η πρόβλεψη ισχύει για τώρα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, 25 έκτου, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός πρόκειται μέσα στις επόμενες μέρες να πάρει, ξέρω εγώ,
0: μέσα
1: τον Ρόκα, το Στάνιτς, το Ρόκα, το Στάνιτς και τον Πόποβιτς.
0: Ρόκα,
1: αυτό θα έλεγα στις προσεχείς μέρες. Όχι πολλές μέρες, επόμενες.
0: Μια εβδομάδα. Μέσα σε 7 μέρες.
1: Ας πούμε έτσι. Ας πούμε έτσι, αυτή την πρόβλεψη θα μπορούσα να κάνω με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Άμα αλλάξει κάτι σε μια ώρα, τι να κάνω.
0: Μπράβο, εμείς θέμε.
1: Ναι, είσαι μία μέρα, αλλά λέω με βάση αυτά τα οποία ακούω δεξιά, αριστερά, γύρω-γύρω και κατευθείαν, εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο, περιμένω να το πω.
0: Και από τους ήρωες που ασχοληθήκαμε, ποιος απομακρύνεται?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για τον Σμάιλοβιτς και για τον Καντιού.
0: Μπράβο, για τον Καντιού εγώ σκεφτόμουν, γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση για τον Σμάιλοβιτς και τον Καντιού.
0: Ωραία.
1: Αν θα ξαναρχίσει αύριο μεθαύριο, τι να σου πω.
0: Είπαμε.
1: Ναι. Οπότε αυτό έχω να πω και ένα. Για τη Δευτέρα ξεκινάει η ομάδα, έχει την πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη έκπληξη να το πω σε ό,τι αφορά. Τους παίκτες που έχουν κληθεί είναι όλοι ουσιαστικά, να το πω έτσι, είναι όλοι εκτός από αυτούς που ξεκάθαρα δεν υπολογίζονται
0: τα λοιπά, εντάξει.
1: Δεν υπολογίζω και δεν περιμέναμε να υπολογίζονται, ας πούμε, κιόλας, να το πούμε έτσι. Δεν τους περιμέναμε ούτως ή αλλιώς, δηλαδή,
0: από κανέναν είναι βασικό.
1: Όχι. Τον Μπετανκόρ, το Βέζο, ας πούμε αυτούς δεν τους υπολογίζαμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν έχει Παπακανέλος, Μπακούλας, Μάντσα, Αθανασίου, όλα αυτά τα παιδιά δεν τα περιμέναμε.
0: Θα τον δώσω τον Καμπελά.
1: Για τον Καμπελά,

0: μάλλον.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, μάλλον, ναι. Καμπελά επίσης, για τον Καμπελά υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, θα δούμε. Αλλά
1: βλέπεις να υπάρχει, δεν νομίζω κι εγώ.
0: Δεν νομίζω, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τόσα λεφτά δίνουμε σε τρίο στυλ.
0: Θα πάνε. Α. Όχι, έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, αυτό λέω, τόσα λεφτά δίνουμε γιατί να μην τον πάρουμε.
0: Δεν νομίζω ότι θα τον πάρουμε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ακόμα, δεν είναι δεδομένο κατά κάποιο τρόπο. Οι υπόλοιποι είναι όλοι οι άλλοι που είπαμε, που θα βάλει ένα κομμάτι του Σπορεφέμ, αυτοί είναι. Και θα δούμε, μπήκε κανένας μικρός, λογικά ένα στόπερ θα μπει. Γιατί φαντάζομαι δηλαδή πώς θα γίνει, διπλό θα γίνεται, αν δεν έχει αποκτηθεί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα ο Ντουάρτε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πας με τρεις στόπερ έτσι ο Πυρόλα Κάρμο, δεν μπορείς να κάνεις διπλό, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε θα πάει, φαντάζομαι, ή ο Κουτσίδης ή ο Τανούλης.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από τα δύο παιδιά που παίζανε, που έπαιξαν φέτος στον Ολυμπιακό Β.
1: Ναι.
0: Με επιτυχία, θα έλεγα, περισσότερο από πλευρά σταθερότητας και διάρκειας ο Τανούλης ήταν. Mm-hmm. Ο Κουτσίδης όμως είναι ένα παιδί το οποίο στην ομάδα που πήρε το Youth League ήταν από τους καλύτερους παίχτες. Ήταν δηλαδή μαζί με Μουζακή, την Κοστούλα, ήταν οι τρεις καλύτεροι.
1: Απλά δεν έκανε καλή χρονιά, ε.
0: Είχε τραυματισμούς.
1: Α.
0: Δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε.
1: Γιατί
0: από
1: έβλεπα και τον Καλογερόπουλο, τον είδα τώρα στην εκδήλωση που είχαν κάνει για τις πέντε ομοσπονδίες η στοιχηματική εταιρεία, ξέρεις, που έκανε και μιλάγαμε μάλιστα. Ήταν εκεί πέρα, δεν το ξέρω το παιδί που να δει. Και τον ρώταγα και τα λοιπά. Μου λέει, θέλω να πάω στο εξωτερικό, να δοκιμάσω και τα λοιπά. Το
0: εαυτό
1: μου, ναι, μπράβο. Εντάξει, μπράβο, ναι, δεν βλέπω να, ξέρεις, να είμαι βασικός, ας πούμε, θα πάω να δοκιμάσω έξω και okay, μπράβο. Πάει στο Τουτγκάρδη, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
0: Νιρεμβέργη.
1: Νιρεμβέργη, μπράβο.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο, αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προκύψει κάποια έτσι εσωτερική μικρή, ίσως η μεγαλύτερη, μικρότερη, τέλος πάντων, αναδιοργάνωση σε κάποιο κομμάτι του Ολυμπιακού.
1: Ακούς, Καρπέτ?
2: Ναι, ακούω.
1: Α, είναι ακούς.
0: Δηλαδή, αυτά ακούω ως σκέψεις.
1: Τι είναι, τι σημαίνει ελληνικά?
0: Αν θα υλοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Ποιοι θα φύγουν?
0: Ξέρω, για παράδειγμα, λέω τώρα, και λίγο από το μυαλό μου όμως είναι αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το περί εσωτερικής αναδιοργάνωσης το ακούω. Από το μυαλό μου λέω, για παράδειγμα, μήπως πρόσληψη γίνει κάποιου άλλου προσώπου, στυλ τεχνικού διευθυντή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι λίγο από το μυαλό μου αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, Καρπετόπουλος?
2: Πρόσφατα εγώ.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Okay. Αυτά, γεια μας.
2: Ναι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Σινεμά έχουμε. Δεν έχω δει την καλή γράψη ο Γιάννης βέβαια.
1: Δεν με ενδιαφέρει το καλή. Το ξέρω ότι υπάρχουν σινεμά. Εμένα με ενδιαφέρει ο Γιάννης.
0: Ξέρω ότι του άρεσε γιατί κάναμε το podcast.
1: Θέλω όμως με τα δικά του λόγια. Δεν είναι...
0: Τα δικά του λόγια σου πω τώρα να καταφέρω και τα ανοίξω εδώ
1: πέρα. Όταν λέει αυτά τα ωραία που λέει.
0: Τα δικά μου. Ναι. Να σου πω ότι...
1: Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε, γι' αυτό τον λόγο σου το λέω.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον το Γιάννη να τον. Είναι σαν να πει στα αραμαϊκά. Δεν γίνεται ρε, εσύ να σου πω στα αραμαϊκά. Στο περίπου θα σου το πω. Okay, εγώ θα λέω στα αραμαϊκά. Αυτά που λέει ο Γιάννης, τα ωραία.
0: Εντάξει, κοίταξε να το καλοκαίρι, επειδή έχει ναι. αυτά τα, όλα αυτά τα παλιά που τα ξαναβγάζουν.
1: Ναι.
0: Σαν να πάλι όσοι που λέω.
1: Α.
0: Τη βρίσκει ο Γιάννης γιατί γράφει σε αριστούργηματα, ξέρεις. Όλα είναι αριστούργηματα αυτά. Δηλαδή σου λέει γκαρσονιέρα του τέτοιου.
1: Καμπάρι του William Wyler, okay. Ναι. Ή του Billy Wilder.
0: Του Billy, λοιπόν, αυτή τη φορά η ταινία που τον εξέπληξε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά όμως. Δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια με πείση να πάω να το δω.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω του Μουντιάλ.
1: Ναι, λέγει.
0: Α, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι η ταινία, η ελληνική ταινία με τον περίεργο τίτλο «Μεγάλη σφαγή των Β' Καπέα Λίμου».
1: Αυτό θα μπορούσε να ήταν τσόλις.
0: Ναι. Η «Μεγάλη σφαγή λοιπόν των Β' Καπέα Λίμου» είναι μια ταινία η οποία κωμωδία.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω τι γράφει. Έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει κάτι παράξενο. Την έχει κάνει ο Αθανάσιος, Τόμι για τους φίλους, σκλάβος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικάνος, το παιδί είναι, είναι στο Hollywood, ας πούμε. Και ήρθε στην Ελλάδα και είπε: δεν κάνω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και την έκανε με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Οι οποίοι κατά το Γιάννη, βέβαια, λέει: όλοι οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στην ταινία είναι ερασιτέχνες. Κάτι και του Δήμου Αλίμου που έκανε την παραγωγή της.
1: Ναι.
0: Πράγμα που με άφησε κυριολεκτικά άφωνο. Εντάξει. Καθώς είμαι σίγουρος ότι κάποιοι επαγγελματίες θα ζηλέψουν.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη ταινία του. Ο Αθανάσιος Τόμης Σκλάβος δουλεύει θαυμάσια τη μεταφορά σε εικόνες μιας ιστορίας που θέλει μια ιστερική σκηνοθέτηδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να προσπαθεί να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ γύρω από μια μυστηριώδη έκρηξη βόμβας στα Β' Καπέα Λίμου.
1: Οκ. Okay.
0: Αν από μόνο το αυτό ακούγεται παράλογα ελκυστικό, που να δει την ταινία.
1: Γιατί είναι παράλογα ελκυστικό, ρε Γιάννη?
0: Γιατί μπαίνει η βόμβα στα καπή.
1: Επειδή είναι η τέτοια έχει πρόβλημα.
0: Οι γιαγιάδες κτλ. Ναι, ναι.
1: Και
0: ο σκλάβος λέει φτιάχνει χαρακτήρες που κινούν το ενδιαφέρον, χαρακτήρες που σε κάνουν να τους νιώθεις ακόμα και αν να ψιλοταυτίζεσαι μαζί τους. Δεν χλεβάει στην τρίτη ηλικία, απέναντίας προσπαθείς να την καταλάβεις, σχολιάζοντας ταυτόχρονα αδικίες των καιρών μας, όπως ας πούμε το πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να καταστραφεί για κάτι που δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Το συνέστημα είναι μπροστά στα όσα παρακολουθούμε, το συνέστημα μπροστά στα όσα παρακολουθούμε δεν είναι ένα. Εντάξει. Τη μία νιώθεις ότι παρακολουθείς μια κωμωδία με το Louis de Funès. Την άλλη, ναι. το χαμόγελο παγώνει και το αντικαθιστά η θλίψη και το παράπονο. Έτσι, για ηλικιωμένους που θεωρούνται ύποπτοι. Όταν όμως η ταινία είναι αστεία, είναι πραγματικά πολύ αστεία. Εντάξει. Ένα έβριμα που εκτίμησα πολύ, λέει,
1: ναι.
0: είναι ότι είναι η ιδέα όλα τα μέλη του συνεργείου της ταινίας που γυρίζουν το ντοκιμαντέρ να είναι γυναίκες και ομοφυλόφιλες. Εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Είναι πραγματικά ή κάνουν ότι είναι.
0: Τι κάνουν, εσύ είπαν ότι πραγματικά τι κάνουν. Είναι κόμμα, είναι.
1: Περίμενε.
0: Μυθοπλασία είναι.
1: Περίμενε. Είναι movie, είναι movie. Δηλαδή γυρνάνε κάποια ταινία η οποία δείχνει κάποιο να γυρνάνε μια ταινία.
0: Ναι.
1: Πού να το ξέρει.
0: Ναι. Είναι μια ταινία που δείχνει κάποιο να γυρνάνε ένα ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία.
0: Για την έκρηξη στον Άλυμο. Ο Γιάννης του βάζει 3,5, ο Δανίκας 4. Εντάξει. Η ταινία έχει διχάσει. Ήδη χάσει, γιατί βλέπω και
1: ωραία, 1,5. Εμείς είμαστε στο V. Η V ποιοι είναι που έχουν βάλει V, ναι.
0: Ο Καπράνος έχει βάλει 1,5.
1: Ωραία.
0: Αλλά έχει πάρει και τα 3,5 άρια του. Κουζογιαννόπουλος, Χαρμπής.
1: Δηλαδή από 1,5 μέχρι.
0: Μέχρι 4.
1: Του Δανίκα.
0: Του Δανίκα, ναι.
1: Είναι σε καλή μέρα, είναι όπως ο Ελκαμπή. Ο Δανίκας είναι σε καλή φάση.
0: Ίσως να είναι επειδή είναι
1: και,
0: και μεγάλος άνθρωπος και αυτός πια να συντάσσεται με το δράμα.
1: Ήταν και πέρσι μεγάλος άνθρωπος εσύ και Κάρπετ. Δηλαδή εντάξει,
0: εντάξει νομίζω δηλαδή, ότι μετράνε αυτά.
1: Περίμενε. Επειδή είναι στα καπίρε εσύ.
0: Όχι.
1: Το προηγούμενο που πήγα και όλοι... ήταν το Θανάση Βαπλούσιος του και βάλει 4 και λέω μπράβο ρε Δανίκα επιτέλους. Ένας άνθρωπος που βάλε σε μια ταινία που να βλέπετε.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι ένα κανονική με αρχή, με τέλος να διασυνδέσεις, να πάει και να έχει χαρακτήρες και το ένα και το άλλο. Ωραία, οκ.
0: Ωραία. Ο Γιάννης λέει ότι βγαίνει μια πονηρή ταινία.
1: Πόσο του άλλο Γιάννης,
0: 3,5. Βγαίνει μια πονηρή ταινία, λέει το Φαζ. Εντάξει.
1: Το Φαλ, σαν το Φαλ.
0: Φαζ, το Φαζ. Φαζ.
1: Φάζε.
0: Εντάξει. Είναι, λέει, το Βρετανό σκηνοθέτη David Mackenzie, γνωστό κυρίως από τη μεγάλη επιτυχία Πάση Θυσία.
1: Υπήρχε Hot Fuzz, υπήρχε μια ταινία. Αυτό είναι Hot Fuzz και. Αστυνομία σημαίνει αυτό.
0: Ναι, ο χώρος εδώ είναι το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Mackenzie φτιάχνει ένα θρίλερ χώρου που αλλιώς ξεκινά και αλλιώς προχωρά και αλλιώς ολοκληρώνεται.
1: Εντάξει. Είναι τα θρίλερ χώρου, έτσι.
0: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά μέσα σε δωμάτια κτλ. Εντάξει.
1: Το κεφάλι σου.
0: Όλα δείχνουν, λέει, ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες σε ένα πολυσύχναστο μπλοκ και η ευθύνη για την απενεργοποίηση του πέφτει πάνω στους ώμους ενός cool αστυνομικού με θητεία στον πόλεμο του Ιράκ που πρέπει να συνεργαστεί με την αστυνομία προκειμένου. Σαν cool στρατιωτικό, συγγνώμη. Εντάξει. Χάρη στο σπιντάτο γύρισμα και το εξωτερικά προσεγμένο μοντάζ της ταινίας, ο Mackenzie δημιουργεί άψογα το κλίμα έντασης και αγωνίας. Εντάξει. Χρειάζεται συγκεκριμένη ταινία που έχει και καλούς ηθοποιούς και λέει ο Γιάννης ότι είναι μια ταινία που πολύ πιθανό θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πολύ ψηλά ο πύχης.
1: Ναι. Γιατί δεν έβαλε θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι, δηλαδή μήπως δεν τη ζηλέψει και του πούνε ψέματα, έλεγες.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ το ξέρεις εσύ, σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Που θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι.
0: Ναι.
1: Πιθανόν να σου λέει εντάξει, μπορεί να μην τη ζηλέψει.
0: Μπορεί και να μην τη ζηλέψει. Λοιπόν, ναι. Και εδώ οι κριτικές
1: διχάζονται πάλι.
0: Ναι,
1: ο Δανίκας βάζει 2.
0: Διχάζονται λιγότερο. Ο Δανίκας βάζει 3,5.
1: Πόρε μουντ.
0: Ναι, ο Μίτσης βάζει 2.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι μεταξύ 3,5 και 3.
1: Καλή δηλαδή. Καλή,
0: ο Γιάννης 3,5. Δηλαδή. Ναι, καλή, καλή.
1: Και για τέτοια ταινία που δεν είναι ταινία τέτοια, κριτικών, καλή βαθμολογία.
0: Όχι, είναι action ταινία από ό,τι φαίνεται.
1: Πηγαίνουν
0: επίσης κάτι thriller. 72 ώρες προθεσμία λύνει ένα από αυτά.
1: Το οποίο.
0: Όπως ξέρουμε, λέει, η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία έγινε την 6η Ιουνίου του 1944.
1: Ω Χριστέ μου και Παναγία μου, είναι αυτό με τη μετεωρολογία.
0: Ναι. Ωστόσο, η μεγάλη αγωνία του
1: από
0: Αμερικανού.
1: Από το απέναντι.
0: Αρχιστράτηγου Ντουάιτ Άιζενχάουερ. Okay, ήταν ο καιρός.
1: Ναι.
0: Τον ήθελε με το μέρος του. Έτσι, ο Αμερικάνος μετεωρολόγος, Κρις Μεσίνα.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχουν κάνει ταινία 2 ώρες για τον μετεωρολόγο που έκανε την πρόγνωση για το D-Day.
0: Ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό και ότι ναι. Σου λένε θέλεις να έρθεις 2 ώρες. Πόσα λεπτά τη δίνει.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, 2 και κάτι, 2 παρακάτω.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Α. Ότι θα έρθεις εδώ πέρα για να δεις τον μετεωρολόγο και την αγωνία του, ας πούμε.
0: Καλά, το έχουν καλά, μπορεί να είναι καλό, ρε παιδί.
1: Έλα.
0: Έχω δει το άλλο που ήταν.
1: Ποιος το έχει βάλει πάνω από 2.
0: Για να δούμε. 100 λεπτά είναι. Αξιολογείται πολύ ούτε λίγο.
1: Τι να κάνει ο μετεωρολόγος.
0: Του έχουν βάλει πάνω από 2, βέβαια οι περισσότεροι του έχουν βάλει 2.
1: Α, μπράβο.
0: Ο Χαρμπής του έχει βάλει 3. Ο Γιάννης 2,5. Ο Δανίκας 2,5.
1: Σκέψουμε και ο Δανίκας 2,5.
0: Ναι. Ή άλλοι 2. Πάντως δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: 2 όταν λένε.
1: Εντάξει,
0: ναι. Εγώ δεν αποκλίνω τίποτα, αλλά να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν. Επόμενο.
0: Βγαίνει ένα ισπανικό, λέγεται Ρωμερία. Είναι μια ταινία καλών προθέσεων, λέει ο Γιάννης. Και μάλιστα κάτι σαν προσωπική υπόθεση της σκηνοθέτριας Κάρλα Σιμών, που έχει και στο παρελθόν ασχοληθεί με πρόσωπα της ζωής της. Παραδείγματος χάρη με τους γονείς της. Στην ταινία της, ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
1: Θα γίνανε και εγώ ταινία για τους γονείς σου.
0: Σε καλά, μόνο.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τη Μαρίνα, μια έφηβη που επισκέπτεται συγγενείς της σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας προκειμένου να συλλέξει κάποια έντυπα. Το κόρι είναι έξυπνο, λιγομίλητο, το κρατάει αποστάσεις. Εντάξει. Συναντά πρόσωπα που δεν της λένε πολλά, ακούει διάφορες ιστορίες από το παρελθόν. Ναι. Τοποθετημένες κυρίως στη δεκαετία του 80, όταν το καθεστώς του δικτάτορα Φράνκο έχει κλείσει τον κύκλο του. Και η Ισπανία προσπαθεί να στρέψει τα πόδια.
1: Κάναμε κανένα λάθος σε αυτό το σημείο.
0: Όχι.
1: Ο Φράνκο πέθανε το 75-74.
0: Τότε έπεσε η δικτατορία, ρε παιδί μου, και ήρθε ο Γκονζάλες. Τι σημαίνει, λέει, να είσαι νέος στη δεκαετία του 80, αυτή είναι η βασική ερώτηση.
1: Α. Είχε πέσει τη δικτατορία, δηλαδή 5-10 χρόνια.
0: Okay. Πόση σημασία έχει τελικά το βιολογικό παρελθόν σου?
1: Καμία.
0: Το να έχει το ίδιο αίμα με την οικογένειά σου σε κάνει απαραίτητα μέλος της. Αυτές είναι
1: 100% οι... όχι. Εγώ μπορώ αυτό να σε διαβεβαιώσω.
0: Αυτά είναι οι μεγάλες απορίες. Τίποτα. Λέει, δεν είναι ταινία. Δεν απαντάει τίποτα. Μόνο βάζει τις ερωτήσεις.
1: Για παιδικά μου δουλειά όμως έτσι. Έχει κάνει. Και έχουμε και μια ταινία με σκίτσα, δεν το πες αυτό.
0: Όχι, εντάξει, έχει διάφορα που είναι, ξέρεις.
1: Πες μου τα remake. Τα
0: remake είναι η ζούγκλα της ασφάλτου, η γκαρσονιέρα.
1: 50.
0: Η ονειροπόλη.
1: Η
0: ονειροπόλη πρέπει να είναι μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, του Μπαρτολούτσι. Και γυρισμένη στη Ρώμη, του διαδραματίζεται εκεί στο Μάιο 68. Εντάξει, λίγο σεξάκι, λίγο γυμνό.
1: Εγώ θυμάμαι την, πώς το λέγανε, στρατηγική της Αράχνης.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι από τα πιο. Η Ονειροπόλη δεν είναι από τα πιο, πιο μεγάλα σου ξέτο.
1: Πόσα αστέρια βάζουν.
0: Στου Ονειροπόλεω, ναι, 5. Ξέρω. Αυτά συνήθως είναι. Κάτσε από πούμε περιέργεια. Δεν ξέρεις, τιμούνε, ας πούμε, το.
1: Ότι το έχουν βγει ήδη και
0: το έχουν βγει το σκηνοθέτη. Παρ' όλα αυτά δεν του βάζουν πολλά.
1: Πόσα βάζουν.
0: Από 3.
1: Ο Γιάννης τι βάζει.
0: Ο Γιάννης
1: 4,5.
0: 2,5.
1: 2,5
0: ναι.
1: Στον Μπερτολούτσι.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει και 3,5. Έχει και 4, έχει και 5. Έχει
1: 5.
0: Ναι, ναι. 5 χαρμπής.
1: Είναι σε
0: είναι ο Νόρις που λένε. Δηλαδή, εντάξει, βγάζουμε μια ταινία, τον Μπερτολούτσι έχει πεθάνει. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
6: bwinsport FM 94,6.

0: Γιώργος Τσακίρης.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
2: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
2: Και εμείς καλά είμαστε. Μάθαμε πριν λίγο ότι θα πρέπει να έχουμε δύο Έλληνες κάτω των... Αυτή την ηλικία παίζει το κύπελο τέλος πάντων και στο τελικό του Super Cup.
1: Ναι,
2: και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να δούμε ποιον θα έχει η ΑΕΚ μαζί με τον Καλοσκάμι που πληρεί ακόμα την προϋπόθεση.
0: Ναι.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει. Από τους παίχτες που διαθέτει από την ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 προφανώς, έτσι. Γιατί στο ρόστερ της άλλη τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται. Το ξέρουμε κιόλας.
0: Mm.
2: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους Έλληνες παίχτες εννοώ. Γιατί ο Γεωργίεφ μπορεί να ήταν τέτοιος, αλλά δεν καλύπτει αυτό το βασικό αντικείμενο, το και καλός έχει μπει, του Έλληνα. Οπότε έχει ένα πρώτο μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, να δούμε με ποιον θα πάει η ΑΕΚ, γιατί μου είχαν στείλει κάποιον που είναι ο Άγγελος Αγγελόπουλος, που ήταν το φύλαξη να θυμίσω εδώ, ότι είχε γεννηθεί το 2003 ο Πορτιέρε από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, οπότε δεν γίνεται αυτό.
0: Πρέπει να είναι μέσα και να παίζουν δύο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, δύο δεκάδας.
0: Ναι, που δύο οι οποίοι θέλεις... δεν μπορείς να τον βγάλεις μετά, πρέπει να βάλεις άλλο.
2: Σωστά, που σημαίνει ότι θα πρέπει μετά να έχεις και δύο στον πάγκο, αν δεν αλλάξεις κάποιον από τους δύο αυτούς.
0: Αλλιώς μείνει με 10.
2: Ο Μηγέννη το τύχει κάτι τέτοιο, άρα στην αποστολή να έχεις 4 δεδομένα Έλληνες, και δηλαδή η ΑΕΚ θα έχει τον Καλοσκάμι και 3 από τις ακαδημίες της. Γι' αυτό και μου κάνει λίγο εντύπωση αυτά που ακούω, δεν ξέρω αν θα ισχύσει, ότι δεν μπορεί, μπορεί να μην είναι και 4-5 οι ξένοι που θα πάνε, οι ξένοι λέω, συγγνώμη. Ναι. Οι νεαροί Έλληνες που θα πάνε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μπορεί να είναι 2-3, βαριά 2, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαζί με τον Καλοσκάμι εννοώ, βαριά 2.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό θα αποδειχθεί όταν θα βγει από σελίδες, πάντα είναι νωρίς ακόμα, αλλά εκτιμώ ότι αν και εφόσον πάμε για το Super Cup, με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει το βασικό στάδιο προετοιμασίας να έχει τουλάχιστον 4 πιτσιρικάδες ή ακόμα 3 τέλος πάντων με τον Καλοσκάμι εννοώ. Μιας και οι άλλοι 3 πρέπει να δουλέψουν με την ομάδα για να είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι της 12ης του Αυγούστου. Γιατί 12 Αυγούστου θυμίζω παίζει η ΑΕΚ, αυτό θα είναι και η πρόβα τζενεράλε της, να θυμίσω στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο άλλο φιλικό. Η ΑΕΚ παίζει 6 φιλικά στην Ολλανδία. Το τελευταίο θα είναι 2 Αυγούστου, η ημερομηνία επιστροφής της ομάδας στην Αθήνα. Θα παίξει δηλαδή μπανάκι και αεροπλάνο για πίσω. Μέχρι τις 5 Αυγούστου θα είναι ελεύθεροι όλοι.
0: Ναι.
2: Μόλις γυρίζει δηλαδή, από 3 δηλαδή μέχρι 5, 2 μέρες εμπιστοσύνης, 3-4-5. Και
0: 12.
2: Από 6 Αυγούστου ξεκινούν τη δουλειά για να παίξουν στις 12 καταρχάς με τον Όφη το Super Cup. Θα είναι η πρόβα τζενεράλη και έπειτα θα συνεχιστεί η δουλειά για τα παιχνίδια, τα επίσημα που θα είναι τα playoffs του Champions League. Δεν ξέρω πότε είναι η ημερομηνία πρωταθλήματος, δεν ξέρω πού είναι.
0: Υποβάθμιση πάντως δεν είναι εσύ, αυτό το πράγμα να παίξουν 12 Αυγούστου. Ποιος είναι Αθήνα, ποιος...
2: Δεν θα παίξουν Αθήνα, συγκρίνεται να παίξουν το Παγκρίτιο.
0: Ναι, ποιος είναι...
2: Αλλά όπως και να έχει είναι καλύτερο από το να παίξουν οι Φλεβάρι, Γενάρη, ρε, Αντώνη μου. Τι Super Cup είναι αυτό που παίζεται στα μέσα της σεζόν του προηγούμενου.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία, δεν θα υπήρχε.
1: Όχι, δεν είναι εύκολες ημερομηνίες.
2: Άλλη δεν υπάρχει. Μετά έχει
1: τα προβληματικά ευρωπαϊκά.
2: Είσαι που βόλεψε φέτος, να ξέρεις Αντώνη. Βόλεψε πάρα πολύ ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και πήγε στο τελευταίο play-off. Γιατί αν έπαιζε και ο Όφη πιο νωρίς... Πρέπει
0: να είσαι πολύ όμως για να δεις μάτσο 12 Αυγούστου. Εγώ μου είχε πει να δω κάτι...
2: Super Cup είναι μωρέ, Αντώνη.
0: Εντάξει, μου είχε πει να δω κάτι κυπέλου.
1: Ευρωπαϊκά, προκριματικά, πώς να δω πιο νωρίς.
2: Ναι, εμείς παίξαμε πέρσι 20.
0: Ναι.
2: Ιουλίου 22, ο Παναθηναϊκός 22 θα παίξει.
1: Παναθηναϊκός θα παίξει 22 του μηνός.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν και πριν τις 12 Αυγούστου.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Για ελληνική διοργάνωση, εντάξει.
2: Εντάξει, πλέον δεν έχουν αρχίσει.
0: Δεν θα παρεξηγούμε,
2: το σταυρό μας να κάνουμε, σου ξαναλέω. Το σταυρό μας να κάνουμε που πήρε το κύπελο Όφη και μπορεί να γίνει τότε. Γιατί θα πήγαινε για Μάρτι πάλι. Πότε είχαν παίξει με τον Ολυμπιακό?
1: Φλεβάρι,
2: πότε? Εκεί θα πήγαινε πάλι. Οπότε είναι καλύτερα, είναι και καλό για τις ομάδες, γιατί ξαναλέω και για τον ΟΦΚΙ, για την ΑΕΚ, αν δεν πρόβατε την ΕΝΑΛ επιψίαση για τα προκριματικά τους στα play-off,
0: ναι, Europa και τα Champions League. Αν το πάρεις στα πρόβατε την ΕΝΑΛ,
2: Αυτό και μετά, εκεί το μόνο που πρέπει να γίνει είναι σίγουρα από την ΑΕΚ να βρεθεί μια δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού της ΑΕΚ, γιατί εντάξει ο ΟΦΚΙ και στον Παγκρίτιο παίζει, αλλά να βρεθεί κανένα πλοίο να πάει, γιατί παραλαμβάνει 12 Αυγούστου, καταλαβαίνετε ότι είναι στο πικ.
1: Ναι, νομίζω ο πρόεδρος έχει κάτι πλοία.
0: Ωραία, εντάξει, μπορεί να σπίτι
2: και πάλι στο πίκι είναι, όπως ξέρεις, Αντώνη. Πολύ μαρούν εκεί.
1: Ωραίο τριήμερο είναι πάντως να πας στο Ηράκλειο, θέλω να πω.
0: Να βρεις
2: πολύ ωραίο είναι. Απλά θα θέλει όλη η Ελλάδα να πάει στην Κρήτη και το τριήμερο.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα ωραία έχουν και κόσμο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί θυμίζει μου το όνομα του παίκτη που λέει, που έχει τις δυσκολίες βέβαια να έρθει κτλ.
2: Δεν θα έρθει, Αντώνη μου, για να έρθει να πρέπει να γίνει. Δεν θα έρθει. Να το έχουμε να λέμε, δεν θα έρθει. Και ας αφήνουμε 1% ανοιχτό. Δεν θα μας πει κανείς τίποτα.
0: Θύμισε μου το όνομα.
2: Μπαρίνοφ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εκεί πέρα που.
2: Τσέσκα Μόσχας.
0: Μπράβο. Εκεί πέρα που οδηγάω τη μηχανή στο Σύνταγμα. Είναι δίπλα ένα με συμπαθέστατο. Όχι, χωρί όχι ήταν. Με μία με τη φίλη του, ξέρω εγώ, πίσω με τη μηχανή.
2: IKG's
0: ο λόγος θα πειρά. Λοιπόν, και μου λέει θα έρθει ο Μπαρίνοφ. Δεν ακούω με τη μία τον Μπαρίνοφ. Λέω θα έρθει, ποιο θέλεις, του λέω να έρθει εσύ. Μου λέει εντάξει, επαναλαμβάνω τον Μπαρίνοφ. Του λέω όχι, δεν θα έρθει. Έτσι να
2: πουκάρει. Μπράβο, Αντώνη.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο. Μου λέει πες τον Τζακίρη. Ρώτα τον Τζακίρη. Σε ρωτάω λοιπόν και συνεχίζω.
2: Με ρωτάει, αλλά αυτό το έχω πει από τη Δευτέρα, αδερφέ μου, εσύ που ακούς, γιατί ακούς για να
0: ναι,
2: το πεις.
0: Ναι, μου είπε το ρώτα τον Τζακίρη.
2: Αυτό είναι από τη Δευτέρα. Είναι, ναι. Εγώ εκτιμώ ότι επειδή δεν θέλω να γίνομαι
0: έτσι,
2: πως το λένε viral, να πω ότι αφήνω πολύ μικρή χαραμάδρα. Δεν υπάρχει καμία για μένα, καμία. Γενικά για να πάρουμε παίκτη από Ρωσία. Γενικά και Ρώσο. Αλλά ας αφήσουμε μία να δούμε. Η ΑΕΚ δουλεύει ούτως ή άλλως άλλων, το έχω ξαναπεί, με επιδίωξη και στόχο, έτσι όπως πάνε οι συζητήσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να τελειώσει μέχρι τη βδομάδα την επόμενη, τα τέλη της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον. Αυτό θέλει η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, ώστε να τον έχει στην αποστολή για την Ολλανδία. Το τι θέλει, με το τι θα γίνει, ο ψώμεθα, κοντός θαλμός, αλληλούια, εδώ είμαστε να το δούμε. Πάντως, αν γίνει κάτι μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, αυτό θα είναι του χαφ. Αυτό προκύπτει το δικό μου ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα παιδιά, αυτό που ακούω, αν ισχύει το από Κώστας και μου είπαν ότι παίζει σαν σκέψη η ΑΕΚ να έχει προτείνει, ας πούμε, Έλληνες διαιτητές με ξένο στο ΒΑΡ της κανονικής διάρκειας στα ντέρμπι. Είναι αντίπροτείνει τέλος πάντων. Και play-offs 100% ξένη ομάδα διαιτητών. Θέλω να δω αν ισχύει, γιατί αυτό πότε είναι, σήμερα δεν είναι επιτροπή
1: επαγγελματική. Ναι, σήμερα πρέπει να
2: μπράβο. Εντάξει, εντελώς εκτός δικής μου λογικής και αυτό πάντως για μένα. Έτσι, δεν είναι νορμάλ η απόφαση της ΑΕΚ, αν την προτείνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι
0: γιατί ακούστηκε προχθές χωρίς το ΑΕΚ.
1: Πάντως όλοι είναι λίγο στο κοκοκό, ε.
2: Ναι, δεν βλέπω, γιατί, ακριβώς έχει δίκιο ο Κάρπετ. Δεν έχω δει κανέναν επίσημα να έχει βγει να πει.
0: Ναι, γιατί θα πάρει απάντηση ότι αυτό σε βολεύει.
1: Ναι.
0: Όλοι θέλουν να πούνε
2: και
0: μετά.
2: Γιατί, μας να πούνε, γιατί μετά οι Έλληνες ζητές να πούνε, εντάξει, δεν μας θέλετε.
0: Ναι, έτσι θέλουν να μας
2: θέλουν. Είναι
1: αυτό. Όμως σήμερα θα πάρουν θέση. Τι γίνεται.
2: Ναι, σήμερα, ναι. Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι. Πάντως έχει δίκιο ο Κάρπετ. Το είπε λίγο έτσι ντου, επιθετικά και καλά έκανε.
1: Απλό είναι.
2: Είδα όλοι. Το Big Four πολύ κοκοκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε.
2: Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Κύριε Καρπετόπουλε.
1: Λοιπόν, ο κ. Καρπετόπουλος έχει να πει 2-3 πράγματα. Πρώτον, ότι ακολουθούν ο κ. Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθύμιος. Θέμα ελεύθερο. Τηλέφωνα στον αέρα. Γενικώς την εκπομπή την ξέρετε και την τιμάτε. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η Νόβα ετοιμάζει κάτι μεγάλο. Κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα σας πω περισσότερα τώρα. Θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε και σιγά μην το αφήσετε το πράγμα. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Αύριο δεν έχουμε. Εγώ θα κάνω μία την Δευτέρα.
0: Κάνε.
1: Μια εκπομπή. Εσύ δεν θα έρθεις, νομίζω. Όχι. Οπότε πες στον κόσμο καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Και θα τα πούμε με την έναρξη πρωτάθλημα.
1: Θα είμαστε εδώ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, εξοπεδός Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Είδαμε και χθες κάποια...
1: Τέσσερα αυτάξιδα. Ναι. Είδα το πρωινά. Ρε Κορέα. Ρε Κορέα.
0: Ναι.
1: Έχω... Τέλος πάντων. Ας μην προσωποποιήσω την εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Αλλά εάν κέρδιζε η Κορέα, που από ό,τι μου ενημερώθηκα ήταν καλύτερη η Κορέα, θα με έβλεπες με άλλο χαμόγελο σήμερα.
0: Οκ.
2: Okay.
0: Έχουμε και σήμερα όμως ματς.

0: σε τσούμισαν και οι Βραζιλιάνοι χθες.
1: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι. Πόσο γαλαντόμοιρε Σκοτσέζοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα δει τα γκολ. Όταν είσαι αυτού που έχει μπροστά να αντιμετωπίσει, που έχει η Βραζιλία μάλλον μπροστά να αντιμετωπίσει. Και του το δίνει στο πιάτο. Δηλαδή, όταν έφτασε δύο φορέ ο Βινίσιο σε κενή αιστεία, εσύ τι πρέπει να το χάσει.
0: Να μην κουραστούν.
1: Εκεί το χάνει μόνο κάποιο που ξέρει, φοβάται να σκοράρει. Ο Βινίσιο δεν έχει τέτοιο θέμα.
0: Όχι.

πλάκα. Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 11 ώρα το βράδυ Κουρασάο, Ακτήλε Φαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 την Ισία Ολλανδία και Ιαπωνία Σουηδία, αυτό είναι το καλό. Και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.

0: καλοκαίρι.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Problem. What are you sitting there? Okay.
1: Linus.
2: Yeah. Yes, card. Okay.
3: Linus είναι αυτός τώρα.
2: Αναστασία, μισό λεπτό, Μάκης, με βγάλατε κιόλας. Πότε εδώ, τώρα πήρα. Θέλει να πληρώσει εδώ με κάρτα όλο το group.
1: Πόσο είναι ο λογαριασμός?
2: Τι κάνετε?
0: Ο λογαριασμός πόσο
2: είναι? Είναι ζευγαράκια αυτή τώρα και παρέες. Τρία άτομα, δύο άτομα, ζευγαράκια.
0: Και τι θα τα πληρώσει ένας?
2: Είναι ένα group ολονός. Όχι, ο καθένας τα δικά του θα πληρώσει. Έχουν πεθάνει αυτές οι εποχές που πληρώνει ένας.
0: Εντάξει,
2: έχουν πεθάνει, κύριε Παπή.
0: Γιατί δεν τους τα κάνεις δώρο,
3: Πασόκ.
2: Άμα είναι καμιά καλή παρέα.
1: Δεν θέλετε, Αντρέα, που μαλώναμε όλοι, ποιος θα πρωτοπληρώσει.
2: Άμα είναι κάτι άλλο που έρχονται μοναστηράκι κέντρο και φεύγουν χωρίς να περάσουν από εδώ, τους τα φυλάω για να
3: τυπώνω.
0: Δεν πάω κέντρο.
3: Για σαν δαλή.
0: Κέντρο,
2: γιατί ρε Πάπη, δεν περνάς από εδώ, τι έχουμε?
0: Δεν πάω κέντρο, ρε φίλε. Είναι απαγορευμένη
2: περιοχή. Αφού είπες εδώ τώρα 3-4 μέρες πριν.
0: Μια φορά πέρασα βράδυ.
2: Είπες ότι πέρασα.
1: Ήταν φαγωμένος, τι να κάνουμε.
2: Ήταν φαγωμένος,
0: Βράδυ.
2: Σου βάζα καρπουζάκι να πας να χωνέψεις.
1: Κάτσε με. Για να σου βγάζει μια μπύρα.
0: Για λέγε.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε και πήρα να σας πω ότι παραμένετε οι σοβαροί μου ψυχανάλυτες και οι βασικοί μου ψυχανάλυτες.
0: Ναι.
2: Καθώς επίσης και ότι από το Μουντιάλ δεν είμαι και τόσο ευχαριστημένος. Γιατί είδα κάπου έναν μαυρούκο με μια στολή, δεν θυμάμαι να σας πω ποιος πρόεδρος ήταν, ποιανής χώρας, και είπε ότι εκεί στην Αμερική γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο δίκαια. Τα έχετε ακούσει αυτά?
0: Γίνονται πολλά που δεν είναι δίκαια.
1: Βρες με ένα σύννεφο να πέσω.
0: Εδώ τον Ταρέμι δεν τον αφήνανε να φύγει από το αυτό και να πάει στην αποστολή.
2: Ναι. Γενικά είμαστε λίγο
0: κουκουρούκου.
2: Λίγο δεν θέλουμε, ναι, να μην ακούσουμε τα κακά τα νέα, να μην τα ακούμε, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε λίγο κουκουρούκου, ναι.
2: Ναι. Κουκουρούκου σου πίτσα, μπαμπί.
0: Ναι.
2: Το βασικό μου ήταν ότι πληγώθηκα που είπες ότι ήρθες από το κέντρο και δεν ήρθες από εδώ. Λέω γιατί, ρε γάμο, δηλαδή τόσο πολύ, μωρέ.
0: Ρε φίλε, ήταν βράδυ, τι δουλειά έχετε το κέντρο?
3: Βράδυ.
2: Εσύ είπες ότι ήρθες στο κέντρο.
0: Βράδυ.
2: Εκτός αν εννοούσες κέντρο περιφερείου, ας πούμε, και ο κέντρο Αθήνα.
0: Αργά.
3: Τώρα θα δεις τα αυτά.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Για ρίχτω.
2: Κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι θα γίνουμε εμείς οι κάτοχοι των διαρκείας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τα φετινά των οπαδικών συνδεσμιακών διαρκείας. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
3: Στα πέταλα εννοείς.
0: Στα πέταλα.
2: Στα πέταλα.
3: Είπανε, μα νομίζω χθες η προχώρηση άκουσα.
2: Δεν θα έχει πέταλα. Δεν θα έχει πέταλα. Των οργανωμένων τέλος πάντων.
3: Ναι, είπαν ότι είναι η επόμενη φάση. Δηλαδή τώρα ξεκαθαρίζει η κατάσταση με τα υπόλοιπα διαρκείας και μετά θα ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή είναι προγραμματισμένο. Δεν είναι ότι έχουν ασχοληθεί και έχει γίνει μπέρδεμα. Έτσι κατάλαβα.
2: Εντάξει,
3: αγώνα μου.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, καλή δύναμη και σε εσένα.
0: Για χαρά.
3: Αυτή τη ζέστη είσαι στο τρέξιμο. Τώρα, εμείς τι καλή δύναμη. Λοιπόν, εάν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά αξίζει. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και μπαίνετε αυτομάτως στη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια βέβαια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Winsport FM 94,6.

Και πλέον επειδή αρχίζουν να σχηματίζονται τα ζευγάρια, πρέπει λίγο να εξετάζουμε και τις διασταυρώσεις. Δηλαδή, η δεύτερη θέση τώρα στον όμιλο τον έκτο όμιλο της Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας και Τινησίας, η δεύτερη θέση νομίζω, οδηγεί κατευθείαν στους Βραζιλιάνους. Οδηγεί κατευθείαν στους Βραζιλιάνους. Οπότε γιατί

0: Σήμερα λέμε την πρωτιά των Ολλανδών. Κλείνω δελτίο. Πολύ παχύ αυτό το λάμδα, το γοριλαδίτικο μου γεγέ. Εντάξει, σχεδόν με δύο λάμδα γράφεται. Κάνω κάτι πρέπει να προφέρετε, λέμε τώρα. Λοιπόν, κλείνω λέει δελτίο με ζητούμενες 5-7 πρωτικές ομίλων και πιάνε 7 στα 7. Το Μουντιάλ ευτυχώς δεν στείνεται. Καλά τώρα. Οκ. Στο ευχόμαστε.
1: Ναι.

0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει: εγώ σαν Ιάπωνας θέλω Βραζιλία.
1: Ναι,
0: ο Βασίλης.
1: Το ακούω.
0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο, σαν Ιάπωνας θέλει Βραζιλία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα βγει τρίτος, δεν ξεκάθαρα ακριβώς σε ποιον πρώτο πέφτεις.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει: μπορεί να πετύχω πολύ πιο δύσκολη ομάδα από τη Βραζιλία. Η οποία, ενώ δεν είναι ωραία στο μάτι, είναι συμπαγής πίσω. Και μπροστά να τους δώσεις την ευκαιρία, γιατί δεν είναι δημιουργούν, δεν έχουν τα χαφ που θα είναι πολύ έτσι, δημιουργικοί, αλλά έχουν μπροστά αυτούς που με μισή φάση μπορούν να σου κάνουν ένα γκολ, δύο, και γεια σας μετά. Δεν κάνω κολοτούμπα, εξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει μακριά, αλλά τουλάχιστον είναι μια ομάδα που δεν είναι στα πρότυπα της Βραζιλίας που τα περισσότερα χρόνια γνωρίζουμε, έτσι με το φαντεζί, το ποδόσφαιρο, το δημιουργικό, αυτό που βγάζει πάρα πολλές φάσεις κτλ. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα μαζεμένο σύνολο.

Πάμε, πάμε με το τραγουδάκι σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς, και θα έχουμε και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε πολύ πολύ λίγο.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Win, Sport FM 94 και 6.
1: Θυμίζουμε ότι είναι ανοιχτέ οι τηλεφωνικέ γραμμέ 2-10-95-79-2-83-4-5. Αλλά πριν περάσουμε και πάλι σε εσά, να κάνουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διότι την 3η 30 Ιουνίου και την 4η 1η Ιουλίου διεξάγεται ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο και ενδιαφέρον συνέδριο. Sports and Tourism Summit με θέμα αθλητισμό και τουρισμό ω όχημα κοινωνική ανάπτυξη. Έχουμε μαζί μα την κυρία Μυρτώ Τσιού, η οποία είναι συνάδελφο αφενό. Αφετέρου είναι και project manager και συμπαρουσιάστρια του συνεδρίου, να μας πει δύο κουβέντες για το συνέδριο, να μας προβάλλει όσα θα συμβούν εκεί και να πούμε πρώτα απ' όλα, έχετε λίγο την προσοχή σας στραμμένη, διότι είναι ελεύθερη εδώ στο κοινό, οπότε όποιος ψηθεί από αυτά που θα ακούσει μπορεί να πάει να παρακολουθήσει, είναι στο Christmas Theater. Θα λέω καλά, κυρία Τσιτσίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, καθώς μας δίνετε το βήμα να επικοινωνήσουμε έτσι μια νέα πρωτοβουλία. Όπως είπατε, ένα συνέδριο αθλητισμού και τουρισμού ανοιχτό σε όλους και φυσικά με δωρεάν συμμετοχή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ένα... πολύ δύσκολο, βαρύ, όπως θα πίστευε κάποιος, ακαδημαϊκό συνέδριο, αλλά είναι ένα συνέδριο που.
0: Ναι, γιατί είναι βαριά η λέξη συνέδριο. Ο κόσμος δεν ακούει συνέδριο, το έχει, είναι όλοι η σοφία εκεί και λένε βαρετά πράγματα. Προφανώς δεν θα είναι κάτι τέτοιο.
3: Ο Σταύρος, όταν λέμε συνέδριο, εννοεί το μπουφέ.
0: Δεν έχω ενημερωθεί αν θα έχει, αλλά θα περάσω μια βολτά, έτσι κι αλλιώς.
3: Ωραία.
2: Σίγουρα θα και το Christmas Theater που είναι ο hospitality sponsor μας έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα. Οπότε ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Δεν θα είναι κάτι βαρύ και κάτι δύσκολο για τους ακροατές σας, αλλά θα είναι πολλές συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού και από τον χώρο του τουρισμού. Με πράγματα και ιδέες που θα έπρεπε όλοι να μάθουμε και να σκεφτούμε τέλος πάντων. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε περισσότερους από 70 καλεσμένους ομιλητές και συντονιστές, πολιτικούς, καθηγητές, αθλητές, στελέχη του αθλητισμού και του τουρισμού. Ορισμένα ενδεικτικά ονόματα είναι η Χρυσή Ολυμπιονίκης, ο Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Δημοσθένης Ταμπάκος, η παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης της Ευαγγελία Πλατανιώτη, η πρωταθλήτρια στίβου Αναστασία Ντραγκομύροβα, ο δις χρυσός παρολυμπιονίκης Αθανάσιος Γκαβέλας, η παρολυμπιονίκης Τέλειος Μαλακόπουλος και Νίκος Παπαγγελής. Θα έχουμε και από το χώρο της διοίκησης του αθλητισμού τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ, τον Μάκη τον Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Περιστερίου, τον Παναγιώτη τον Βασιλάρα, καθώς και τον επιχειρησιακό διευθυντή της ΚΑΕ Άρης, τον Βίρονη τον Αντωνιάδη. Νομίζω η μεταγραφή του Βασίλη Σπανούλη θα μας
0: απασχολήσει λίγο.
2: Έτσι ακριβώς. Επίσης θα έχουμε και τον συνάδελφο Τάκη Πουρναράκη από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού να μας μιλήσει για το Ράλι Ακρόπολης.
0: Από όλα πράγματα.
2: Ακριβώς, αλλά και από το χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι που είναι και οι μέρες Μουντιάλ και όλοι αυτό παρακολουθούμε. Θα έχουμε τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, τον κύριο Θάνο Σαρή.
0: Για πες μας λίγο και τις θεματικές ενότητες, γιατί ήδη μας έχεις απλώσει μια πλειάδα αθλητών και δημοσιογράφων που έχουν ξεχωριστό θέμα ο καθένας, έχει ξεχωριστό θέμα να αναπτύξει, φαντάζομαι.
2: Έτσι ακριβώς θα έχουμε πάνελ, ουσιαστικά συζητήσεις μεταξύ αυτών των ομιλητών και άλλων πολύ εκλεκτών. Μερικά από τα θέματα που θα αναλύσουν είναι από το σχολείο στο στάδιο, παιδεία, αθλητισμός και αξίες για τους νέους, ο αθλητισμός ως φάρμακο, πρόληψη και καταπολέμηση παχυσαρκίας χρόνιων ασθενειών και ψυχικών νοσημάτων, οι αθλητές ως σύμβολα ισότητας, οι προκλήσεις πίσω από τις διακρίσεις, καθώς και η συμβολή των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην προβολή προορισμών, αλλά και η αξιοποίηση των υποδομών του σήμερα και οι προοπτικές του αύριο.
0: Πώς συνδέεται ο αθλητισμός και ο τουρισμός με την κοινωνική πρόοδο, διότι αυτός ουσιαστικά είναι και ο τίτλος του συνεδρίου.
2: Ακριβώς. Στο συνέδριο αυτό εξετάζουμε τον αθλητισμό και τον τουρισμό όχι ως δύο αυτόνομα πεδία, αλλά ως δύο τομείς που αγγίζουν τον τρόπο που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στον αθλητισμό, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται εργασιακά από τον αθλητισμό και τον τουρισμό και τον συνδυασμό τους, τον αθλητικό τουρισμό, τον ρόλο του αθλητισμού και του τουρισμού στη δημόσια υγεία, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται στην συζήτηση τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. πώς διασφαλίζεται η ισότητα και πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει να έχουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, καθώς και πώς οι περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από events αθλητικά και τουριστικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε πολλά mm-hmm. άλλα επίπεδα.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση. Γιατί αφορά όλους μας και όχι μόνο όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τον τουρισμό το συγκεκριμένο συνέδριο, τι θα πάρουμε δηλαδή εμείς κάποιοι που μπορεί να μην έχουμε άμεση σχέση με ένα από τα δύο αυτά, με τον αθλητισμό, δηλαδή με τον τουρισμό?
2: Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτά που συζητήσαμε, οι θεματικές και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τη σύνδεση του αθλητισμού και του τουρισμού. Θα δούμε πώς επηρεάζει πραγματικά τη ζωή μας και πώς θα μπορούσε mm-hmm. να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ως κοινωνία.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι 3η 30 Ιουνίου και 4η 1η Ιουλίου στο Christmas Theater. Πες μας από τι ώρα αρχίζει η Μυρτώ.
2: Θα ήθελα να αναφέρω πριν σας πω Βεβαίως. Την ώρα ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι της εταιρείας Eagle Sports Integrity Services, που είναι η μοναδική εταιρεία αθλητικής ακεραιότητας στην Ελλάδα, δηλαδή ασχολείται με όσα βλάπτουν τον αθλητισμό, άρα γι' αυτό και αυτές οι θεματικές mm-hmm. του συνεδρίου, για να δούμε πώς

0: θα ανοίξουν μάλιστα το πρόγραμμά μας ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υφυπουργός αθλητισμού, και η κυρία Καραμανλή, υφυπουργός τουρισμού. Και το πρόγραμμα θα πάει περίπου μέχρι τις 5 την Τρίτη και μέχρι τις 2.30 την Τετάρτη. Ακριβώς, μπορεί ο κόσμος να έρθει σε όποια θεματική τον ενδιαφέρει. Μπορεί να μπει στο site sportsandtourismsummit.gr, να δει όποια θεματική τον ενδιαφέρει και να παρακολουθήσει όσα του αρέσουν περισσότερο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, σας περιμένουμε.
1: Ασφαλώς. Ακούσαμε λοιπόν την Μυρτώ Τσιτσιού, την project manager του συγκεκριμένου συνεδρίου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γράμμες.

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενή της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6 2 10 95 79 283 4 και 5. Θα κάνω ένα ερώτημα εγώ. Υπάρχει περίπτωση να πάει σε συνέδριο ο Σταύρος που να μην έχει εδέσματα?
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Απλά.
0: Περιμένω τις απαντήσεις του κόσμου, δηλαδή.
1: Απλά θα κάνω μια ψακτική, ένα ρεπορτάζ εκεί τριγύρω.

0: Τι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βρεθεί.
1: Άσε τώρα εσύ από το πρωί στις 9.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό που με γονάτισε. Είχαμε την πρόσκληση και όταν μου λένε 9 ώρα το πρωί, λέω λυπάμαι. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί κάποια στιγμή αργότερα.
1: Ο Βάιος είπε αυτή την κουβέντα.
0: Τι είπε ο Βάιος?
1: Δίνουμε μπλουζάκια σε όλα τα μεγέθη, ακόμα και σε Σταύρο Χοδροθυμιό.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν υπόθηκε, προφανώς θα υπόθηκε.
1: Το λέει ο άνθρωπος εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντως ήρθε μπλουζάκι που μου έκανε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και χωρίς να το έχω παραγγείλει εγώ, κόβει το μάτι του Βάιου.
1: Δεν ήταν μπλουζάκι, τέντα είπαμε.
0: Ό,τι ήταν, μου έκανε πάντως. Επίσης, αμέσως τώρα το μυαλό του στο κακό. Μπορεί να έλεγαν γιατί είχε έτσι μεγάλες πλάτες, είναι ψηλός, οπότε είναι και για μεγαλόσωμους τύπους.
1: Δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσεις, άστο, να τρέξει.
0: Να δώσω απλά και μια άλλη διάσταση.
1: Να τρέξει όπως είναι, άστο.

0: Θα έχουμε το Γιάννη μετά τις 3:30 για να πούμε τα σημερινά ματς. Θες πώς πήγε?
1: Καλά. Είχαμε πει το goal-goal και άμα θέλαμε over το Καναδά με την Ελβετία. Είχαμε πει τη Βραζιλία με over 1,5. Είχαμε
0: καλύτερη πει... Ελβετία, βάδεσο.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ τα παιχνίδια. Και τον Άσο με over του Μαρόκου είχαμε πει. Είχαμε πει το Άλπ και ήτανε.
0: Εκκλησία κλέψατε με τη Βραζιλία ή όχι?
1: Είπαμε. Με την νίκη Βραζιλίας και over και τα λοιπά, έβγαινε μια χαρά απόδοση.

0: Είχαμε σε έναν για να μας στήσεις τεντάρε, φίλε. Λες και τόσα χρόνια πώς φτιάχνουμε τις μπλούζες.
1: Είχαμε επίσης τα 2-3 γκολ στο Μεξικό ή το διπλό που επίσης το πιάσαμε. Στην Κορέα ατυχήσαμε.
0: Εντάξει.

0: στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα στο Πόλο των Ανδρών. Των γυναικών, διορθώνω.
1: Ναι, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Σακέν Μαρκίσιν, τον οποίο είναι ευχαριστή κτλ. Κτλ. Μοντέλου Ζηλιάνου στρατιωτικού. Λοιπόν, τι άλλο?
2: Γίνονται πραγματάκια, ε.
0: Καλά, δεν γίνονται. Είμαστε 25 Ιουνίου σιγά σιγά και με τα γραφικά θα γίνεται μεγαλύτερος χαμούλης.

0: Από κάπου έτσι ήμισα και πήγα και έπαιξα, λέει, σε ένα δελτίο τον Άσο της Αφρικής, της Νοτιού Αφρικής, απόδοση συνολικά 15 λέει, εκτός με νίκη Βραζιλία σε μίχρονο και γκολ Βινίσιους. Μια γαλά σε βρίσκω.
1: Ωραίος.
0: Όχι, δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι εγώ.
1: Ναι.

0: Επίσης, για να καταλάβουμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε. Έτσι, όπως γίνονται 6-6 τα μάτς κάθε μέρα, Κυριακή τελειώνουν οι όμιλοι και μπαίνουμε αυτόματα σε νοκάουτ που αρχίζει και σοβαρεύει η φασούλα.
1: Ωραία.
2: Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγούδια μου, μωρό μου.
1: Να προχωράει λίγο το πράγμα γιατί έχει αρχίσει και μας πιάνει η πνηλία, έτσι.
2: Γιατί θα ρίξεις ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου. Γιατί φοράω σκουλαρίκια τα ημαλιά.
1: Εντάξει, έχουμε δει 2-3 καλά μάτς. Τα περισσότερα είναι Super League 2 ναι, Μουρτζούκου.
0: Η πλάκα είναι ότι ακόμα. Επειδή μου παίρνουν αρκετά γκολ. Αλλά και πάλι το μάτς δεν. Okay. Και επίσης έχουμε ρεκόρ με αυτόν γκολ. Έτσι, έχουμε δει ήδη 11 αυτόν γκολ. Νομίζω είναι 11.
1: Ναι, η μάνα του Περλέ.

0: από το κράτος.
1: Και σήμερα λέει, αν θέλετε, βομβίτσα άσο Τουρκίας με τους Ιππανούς, με τους Αμερικάνους, που δεν χάνουν την πρώτη θέση με όποιο αποτέλεσμα και να φέρουν. Και πάλι όμως νομίζω ότι...
2: Οι Τούρκοι άμα κερδίσουν έχουν τύχη.
1: Όχι. Και από την άλλη όμως οι Αμερικάνοι δεν είναι άνθρωποι που θα καθίσουν να χάσουν, πόσο μάλλον στην έδρα τους.
2: Ναι, ρε, παιδε,
1: δεν λέμε, δεν είναι αδιάφοροι, αλλά μου αρκετή να σκάσω. Να πω ότι και η Τουρκία έχει μεγάλο κίνδυνο, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να γίνει το μπαμ.

Και όλα αυτά που λες, αντιγραφές, αντιγραφές και σε μετρώ. Πως κατά βάθος δεν τα θες και δεν τα δέχεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Πώς είδατε Νέιμαρ?
1: Εντάξει, συγκινητικό ότι μπήκε ρε παιδί μου.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει.
1: Δηλαδή είτε το συμπαθείς είτε όχι. Είναι μορφή ρε παιδί μου.
0: Είναι παιχτάρα μεγάλη.
1: Και παιχτάρα και εντάξει τόσα χρόνια είναι μια προσωπικότητα που δεν περνάει απαρατήρητη.
0: Σωστά.
1: Εάν βρεθεί και σε καλή κατάσταση, νοστιμεύει πολύ η Βραζιλία. Δηλαδή έβλεπα τώρα, εντάξει είναι ένας Βινίσιος και τα λοιπά, περιμένοντας μόνο από τον Πακετά από πίσω μήπως σου βγάλει κάτι.
2: Πακετά, εντάξει, η Βραζιλία είναι ο Βινίσιος τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά πρέπει
2: και
1: να έχει κάποιον.
2: Αυτός που δεν έπαιζε χθες, ναι. Που παίζει στην Μπαρτσελόνα.
1: Λοιπόν, ο οποίος έχει θεματάκια και δεν ξέρω τι και πώς. Αυτό λέω ότι πρέπει να φτάσει και μπαλακή. Ή αν έχει και άλλους πόλους, έχει και τον Νεϊμάρ και τα λοιπά. Αλλά λίγο μοιράζονται και οι παίκτες που αμήνονται.
2: Έχει τόσες πολλές μπαλιές ο Βινίσιος.
1: Ή ναι, όχι, το θέμα δεν ξέρει ποιο να φυλάξει κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν προσαρμόζεσαι. Παιδί μου, νομίζω ότι το Μουντιάλ πρέπει να είναι και στιγμές όπως ήταν αυτή τώρα τη εισόδου του Νεϊμάρ, όπως ήταν του Οτσόα χθες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα, μια πρόκριση, μια νίκη, ένα ωραίο γκολ. Είναι οι ανθρώπινες ιστορίες που νομίζω ότι στην τελική αυτές μένουν.

0: Αν έβλεπες ένα μάτς σήμερα, ποιο θα βλέπεις?
1: Νομίζω το Ιαπωνία Σουηδία. Όχι μόνο διότι υπάρχει διακύβευμα σημαντικό, αλλά και νομίζω είναι και το πιο αμφίροπο. Και το σημερινός Γερμανία δεν θα είναι κακό, διότι το Εκουαδόρ δεν έχει πάει καλά στο Μουντιάλ. Αλλά μέχρι να φτάσει στο Μουντιάλ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση για 2-3 χρόνια, αίτητο κτλ. Δηλαδή είναι μια χαρά ομάδα. Απλά δεν τσούλησε καλά το Μουντιάλ για αυτούς μέχρι τώρα.
0: Γερμανούς τους πιστεύεις καθόλου?
1: Όχι. Βέβαια, επειδή είναι Γερμανοί όπως και οι Βραζιλιάνοι, δηλαδή αυτές τις ομάδες δεν τις ξεγράφεις, αλλά λες βάσει εικόνας, βάσει ρόστερ, βάσει συνθήκων, δεν τους βλέπεις να φτάσεις μακριά. Βέβαια και αυτές που βλέπαμε δεν μας έχουν θαμπώσει με την απόδοσή τους. Εσύ ποιο θα βλέπεις?
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα επιμείνω στην αρχική μου αυτή, ότι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι είναι οι πιο δυνατοί.
1: Όντως. Όχι, ενώ ποιο μάτς θα βλέπεις σήμερα? Η σημερινή στη Γερμανία, Κουρασάο, ακτή ηλεφαντοστού.
0: Σουηδία. Το Κουρασάο θα φόραγα το μπλουζάκι.
1: Κοίτα, όχι, θα το χαζεύω κι εγώ λιγάκι, έτσι, στα κλεφτά.

0: Ήταν πολύ συγκινητική χθες η στιγμή για τον Οτσό.
1: Ωραίο στίχο έχει το τραγούδι.
0: Όχι, έχει και όλα τα άλλα, ρε, εσύ. Έπεσε στο τέλος τώρα. Πολύ συγκινητική στιγμή λοιπόν με τον Οτσό να μπαίνει στο 77ο λεπτό. Αν και περιμέναν
1: όλοι. Πόσο είναι αυτός?
0: 68. Όχι, ρε, εσύ. Λοιπόν, περιμέναμε όλοι να είναι βασικός, γιατί έτσι κι αλλιώς είχε προκριθεί το. Το Μεξικό. Μπήκε, ίσως το έκανε όμως και για να πάρει και το χειροκρότημα, δεν ξέρω. Είναι 40 χρονών, είναι το 85, 41 σε λίγες μέρες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τον έβαλε αλλαγή ο προπονητής του στο 77ο λεπτό. Έγινε ένας χαμός στο γήπεδο, που αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα μίλησε και είπε ότι είναι πανέμορφο, λέει, γιατί το Αζτέκα, το εμβληματικό αυτό γήπεδο του Μεξικού, ήταν, λέει, ήταν το πρώτο μου μάτς στο Αζτέκα και είναι και το τελευταίο τώρα στο ίδιο γήπεδο. Δηλαδή, και είναι σαν να κλείνει και ένας κύκλος, ρε παιδί μου. Και ο επιμένονικά αρκεί να έχει γροθιά με θετικά συναισθήματα φορτισμένη. Ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα πήγε δακρυσμένος, φίλησε και το δοκάρι του γηπέδου κτλ. Είναι αυτό που λέμε, ότι πέραν όλων των άλλων είναι και στιγμές, είναι και προσωπικότητες, είναι και πράγματα που αποτυπώνονται σε ένα παγκόσμιο κύπελο, εκτός από μια νίκη ή ένα αποτέλεσμα, ένα τρόπαιο ή οτιδήποτε άλλο.

Γράφεται πλέον για ενδιαφέρον της Al Ittihad για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε δουλέψει στο παρελθόν στη Σαουδική Αραβία για την Al Hilal, την οποία μάλιστα οδήγησε και στην κατάκτηση του Champions League της Ασίας.

0: Sport FM 94,6.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
9: Αστάω, ναι, αστάω.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, πόσο ωραίο αυτό που γίνεται με τα μηνύματα που επειδή είμαστε τέτοιο λαό, όλοι προσπαθούμε να βρούμε από πίσω από τις γραμμές πραγματάκια. Είμαστε συνωμοσιολόγοι. Κάποιο δεν θέλει να κερδίσει, κάποιο να μην βγει πρώτο. Ναι, αλλά είναι έτσι και έτσι εξασφαλισμένοι και μήπως χάσουν.
1: Κοίταξε, σου το βγάζει ο αθλητισμός αυτό σε γενικότερα πράγματα. Είτε πρόκειται για παγκόσμιο κύπελο, είτε για Champions League, είτε για.
0: Ισχύει.
1: Ναι,
0: εδώ λίγο κάτι τη παραπάνω σε εμά. Και επίσης, παιδιά, έχει να κάνει λίγο και με αυτούς που αγωνίζονται. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τους Γερμανούς που λέει εδώ ένας φίλος ή τους Αμερικάνους να έχουν τέτοιο εγωισμό να καθίσουν τέλος πάντων. Ναι. Όχι γιατί τους βολεύει, αλλά γιατί είναι και αδιάφοροι να χάσουν για να περάσει κάποιος άλλος.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν λέω ότι δεν γίνονται αυτά στον αθλητισμό.
1: Γίνονται, αλλά πρέπει ναι. να είναι πολύ, ναι. Okay.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα σκέφτεσαι ότι οι Γερμανοί σου λέει, έλα μωρέ, πρώτοι θα είμαστε, ας κερδίσει το Εκουαδόρ.
1: Μπα.
0: Ποτέ. Δηλαδή,

0: δεν νομίζω. Είναι σε εθνικό επίπεδο, είναι λίγο δύσκολα όλα αυτά. Έχει τύχει να παίζουν δύο εθνικές ομάδες και με έχει να περνάνε και οι δύο.
1: Αυτό είναι άλλο όμως.
0: Έχει τύχει να, όχι να το συνεννοηθούν, να βλέπεις μέσα στο μάτσο ότι παιδιά.
1: Αφού εντάξει, ούτε εμείς θα λες, κάνουμε ό,τι άλλο. Εγώ λέω και να το συνεννοηθούν. Είναι άλλο όμως. Παίζουμε και οι δύο, μας βολεύει και το δύο ένα αποτέλεσμα και μένει εκεί. Και άλλο, εγώ είμαι αδιάφορος και θα καθίσω εσύ να κερδίσεις για να μην περάσει ο Μπάμπης και να περάσει ο Νέαρχος. Έχει διαφορά.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Να και αυτό που λέει εδώ ο φίλος. Έλα τώρα, λέει, θα βάλουν οι Γερμανοί τα δεύτερα και θα πάω για να χει και τα λοιπά. Εγώ σου λέω ότι θα βάλουν τα δεύτερα. Πέρα απ' όλα δεν μπορεί κανένας να πει σε ποδοσφαιριστή, μην κερδίσεις ή μην παίξεις έτσι όπως πρέπει να παίξεις. Βάζει τα δεύτερα. Δηλαδή, αυτός που είναι αναπληρωματικός σε μια εθνική ομάδα, θα διαλέγαμε χθες και για το Μεξικό και τα λοιπά. Δεν θέλει να δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση για να διεκδικήσει θέση βασικού στο επόμενο παιχνίδι. Θα παίξω χαλαρά γιατί αναπληρωματικός είμαι.

0: Επίσης λέει θα πρέπει να διακρίνατε ποια ομάδα ψηλοσπρόχτηκε στην πρώτη φάση, λέει, γιατί και αυτό κάτι δείχνει για το μέλλον, για να σας ακολουθείτε. Εγώ γενικά καλές διατησίες έχω δει. Δεν έχω δει τίποτα ακραίο.
1: Δεν είδα κάποια να σπρώχνεται.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν είδα. Τα μεγάλα κλαμπ, μεγάλες εθνικές ομάδες μάλλον, ένα-δύο σφυρίγματα μπορεί να τα πήραν, αλλά όχι ότι ήταν...
0: Αυτό το σφαγή δεν είδα και εγώ, εντάξει. Είναι η κάρτα ίσως στον Μέση, είναι ένα πέναλτι. Αλλά δεν είναι αυτό να πεις πω τι όρια έχουν γίνει και κάποια ομάδα καταφανώς έχει έβνοια από την διετσία.
1: Όχι ότι δεν θα έχει στη συνέχεια, εγώ πιστεύω ότι θα έχει.
0: Καλά, μέχρι τώρα εμείς λέμε τι έχουμε δει.

Ο Βρωμερό λέει Σουηδία Δανία 2-2 σε εκείνο τον γύρο, λέει, το είχαμε παίξει πριν από την λέξη, λέει, να έρθει η χ. Όντως, αλλά είναι, ξαναλέω, άλλο και δύο ομάδες με ισοπαλία προκρίνονται και άλλο μία ομάδα είναι αδιάφορη και μία καίγεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μας οπτική. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε.

πάνε μέχρι να φτάσουν πάνω στην Ιαπωνία και μετά λέει από δύο νοκάουτ παιχνίδια θα την αποκλείσουν κιόλας στην Ισπανία. Και γενικά να ξέρετε, λέει, από τους τέσσερις διοργανωτές τουλάχιστον ένας θα είναι στα ημιτελικά. Βέβαια είναι τρεις οι διοργανωτές, οπότε κάτι έχει μπερδέψει μάλλον. Επίσης ήθεσε οι διοργανωτές να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο. Οπότε μας ρωτήσατε για το τι έχουμε δει και όχι τι υποπτευόμαστε ή υποθέτουμε. Πείτε ρε παιδιά, αν συμφωνείτε ότι ο Βινίσιος είναι ο πιο αχώναυτος παίκτης που έχει πατήσει χορτάρι, λέει, ή μόνο εγώ το βλέπω έτσι. Παιδιά, ακόμα λέει και τον Ρονάλδο, λέει ο Γιώργος. Συμφωνώ, τον έβλεπα και εγώ χθες. Όσο καλός παίκτης και να είναι, σου βγάζει μια αντιπάθεια, ρε παιδί μου, και το ύφος του και το στυλάκι του, οι γκριμάτσες του. Οκ. Περιορέξιος, αλλά ναι. Δεν είμαι μακριά από αυτό που λες, Γιώργο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Big Win Sport FM 94,6. Πάμε σε Γιάννη Καρατζαφέρη. Έλα Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε τρίτη αγωνιστική. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα πρώτα μπισκοτάκια.
0: Για πάμε.
2: Εμείς τώρα προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Είμαστε τίμοι και παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε σε μπισκοτάκια τώρα.
1: Καλά, εντάξει. Πήγαινε εσύ με το σταυρό στο χέρι. Λοιπόν, πρώτο μπισκοτάκι. Τέταρτος όμιλος, Παραγουάη Αυστραλία.
0: Γκολ, γκολ.
1: Γκολ, γκολ και χ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η Παραγουάη είναι τρίτη, η Αυστραλία είναι δεύτερη. Έχουν από 3 βαθμούς μετά από 2 αγώνες. Εκεί είναι σίγουρα πρώτη η Αμερική, σίγουρα τελευταία η Τουρκία. Αυτό σημαίνει το 2-3 δεν το χάνουνε, αλλά αν υπάρξει νικητής, ο ιτημένος σήμερα θα
2: μπορεί να μείνει εκτός.
1: Κρυοϊδρώτας, γιατί με 3 βαθμούς δεν είσαι σίγουρα. Το πιθανότερο είναι να είναι, αλλά ρωτάω εγώ ποιος το ρισκάρει. Τέλος πάντων, θα πάμε εδώ μια πιθανή ισοπαλία και θα την ντύσουμε με γκολ-γκολ. Δύσκολο να δούμε 0-0. Όχι όμως απίθανο, κύριε Μπάμπη μας.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: απίθανο,
1: το λέω αυτό γιατί το σκέτο χ είναι 2.35, δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι.
0: Όχι, έτσι. Όχι.
1: Τώρα το άλλο μάτς, Τουρκία-Αμερική, είναι από τα πρώτα βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Αμερική κυνηγάει 2 ρεκόρ, να κάνει το 3-3 που δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία της σε Μουντιάλ και να πετύχει την πρώτη της νίκη απέναντι σε ευρωπαϊκή εθνική ομάδα σε τελικά Μουντιάλ. Η Τουρκία αποκλείστηκε χωρίς να καταλάβει το πώς, έτσι, 66% κατοχή και 31 τελικές μέσο όρο στα 2 πρώτα μάτς.
2: Έχει 64 τελικές και δεν έχει βάλει ένα γκολ.
1: Ναι, ναι, και τον έχω το Μοντέλα έτοιμο, αλλά...
2: Αλλά τι στέγει αυτό, δηλαδή, να δει μέσα, αδερφέ.
1: Εντάξει, και σε εμάς θα συνέβαινε και εμείς έτοιμο τον είχαμε.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε διώξει κιόλα.
1: Καλά είσαι. Ναι, σαν την Τινησία. Ναι. 2 προπονητές σε 3 μάτς.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, εδώ, και πρόοδευσε.
1: Εδώ ή στη λογική του over, να δούμε το ανοιχτό μάτς, το κόμπο του over 2,5 με goal-goal είναι σε απόδοση 2. Εδώ λίγο κυνηγάμε το ότι η Τουρκία
2: κάτι θα κάνει, δεν μπορεί, ναι.
1: Δεν μπορεί να φύγει χωρίς να σκοράρει από αυτό το Μουντιάλ με βάση την εικόνα της. Αυτό. Η Αμερική θα έχει εκτός Μπαλογκάν, Τάιλερ Άνταμς Ρόμπινσον και Κρις Ρίτσαρντς. Να πούμε εδώ ότι οι κάρτες μετράνε, δηλαδή όποιος παίκτης συμπληρώσει κάρτες στην τρίτη αγωνιστική χάνει το επόμενο νοκάουτ. Οπότε η λογική λέει ότι όσοι έχουν το πλεονέκτημα, όπως η Αμερική, θα τους προφυλάξουν. Έτσι. Πέμπτος όμιλος, Εκουαδόρ-Γερμανία. Η Γερμανία σίγουρα πρώτη. Το Εκουαδόρ θέλει νίκη, θέλει μόνο νίκη. Έτσι. Τι να πει και αυτό. Έπαιξε με το Κουρασάο, έφερε 0-0. Σε ένα παιχνίδι όπου είχε 14 αποκρούσεις.
2: Ο Κουρασιανός τερματοφύλακας.
1: Ελόι Ρουμ. Λοιπόν, εδώ θα πάρω ένα επίσης κόμπο goal-goal και over 2,5 στο 2-0-5. Η Γερμανία, να πούμε ότι έχει συμπληρώσει 8 σερί μάτς στο Μουντιάλ χωρίς να καταφέρει να κρατήσει 0 παθητικό. Η τελευταία φορά που το έκανε είναι το 14 που το πήρε στο τελικό με την Αργεντινή. Γι' αυτό και πάμε στο goal-goal και over 2,5. Πιο συντηρητικά σκέτο goal-goal στο 1,70. Κουρασάο ακτή. Ισχύει το αντίθετο από ό,τι είπαμε πριν για την άλλη ομάδα. Δηλαδή, Κουρασάο με 25% κατοχή στο πρώτο μάτς με 35% κατοχή στο δεύτερο. Έχει πάρει τον 1 βαθμό στην παρθενική της συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ. Και από εκεί πέρα βέβαια θέλει νίκη για να περάσει. Από την άλλη, η ακτή Ελεφαντοστού θέλει νίκη και μισοπαλία όμως περνάει στην επόμενη φάση. Το Κουρασάο, επειδή κουβαλάει αυτό το πλην 6 από τη συντριβή που γνώρισε στην πρεμιέρα από τη Γερμανία, χρειάζεται μόνο τους 3 βαθμούς για να φτάσει τους 4 και να κλέψει την δεύτερη ή την τρίτη θέση στον όμιλο, περιμένοντας ταυτόχρονα του Εκουαδόρ να μην κερδίσει η Γερμανία με μεγάλο σκορ. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο στατιστικό, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το Κουρασάο έχει δεχτεί 11 από τα 15 πιο πρόσφατα γκολ του στο δεύτερο ημίχρονο. Την ίδια ώρα η Ακτή έχει πετύχει 6 από τα τελευταία 7 γκολ σε Μουντιάλ στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα εδώ θα ποντάρουμε περισσότερα γκολ στην επανάληψη. Over 1,5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απόδοση 1,80 και μας βγάζει από πολλά, έτσι, πολλούς πονοκεφάλους. Την Ισία Ολλανδία έκτος όμιλος, εντάξει, πολλά με λίγα, είναι και όμιλος του over. Η Ολλανδία έχει σκοράρει 9 γκολ στα τελευταία 3 μάτς, η Τινησία δεν έχει σκοράρει στα 4 από τα 5 τελευταία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, έδιωξε τον Λαμουσί, έφερε τον Ρενάρ και τώρα είναι έτοιμη να διώξει και τον Ρενάρ μετά τη συντριβή από την Ιαπωνία με 4-0 την δεύτερη αγωνιστική. Οι Οράνιοι με νίκη απόψε βγαίνουν πρώτοι. Αν η Ιαπωνία δεν κερδίσει η Σουηδία με μεγαλύτερο σκορ από το δικό τους. Άρα εδώ η Ολλανδία θέλει εκτός από νίκη και ένα μεγάλο σκορ για να είναι εξασφαλισμένη 100%. Αν και τα δύο μάτια.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει μαζέψει τόσα από Σουηδία και Ιαπωνία την Ισία. Δηλαδή πριν τους Ολλανδούς δεν.
1: Ακριβώς. Και οι Ολλανδοί βάλαν και 5 πρόσφατα στη Σουηδία. Απλά να πούμε τυπικά ότι αν έρθουν χ και τα δύο μάτς, θα μετρήσει η καλύτερη επίθεση. Οι Ολλανδοί υπερτερούν πριν τη σέντρα στο συν 1. Εδώ λοιπόν παίρνουμε διπλό και over 3,5 σε απόδοση 2,40. Και κλείνω με το Ιαπωνία-Σουηδία. Μπορεί να έχουμε και εδώ ένα μπισκότο. Οι Ιάπωνες έχουν μία ήττα στα τελευταία 15 μάτς. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή ζευγαρώνουν, εδώ ο δεύτερος ζευγαρώνει με τον πρώτο του ομίλου της Βραζιλίας, που είναι η Βραζιλία από χθες. Σωστά.
0: Προφυλάξεις να πάρουν, γιατί.
1: Ναι, γιατί το λέω αυτό, κύριε Μπάμπη μου. Γιατί οι Ιάπωνες, που δεν είναι τέτοιος λαός, αν ήταν Ιταλοί, θα σου λέγα, OK,
2: αυτό
1: το κάνανε
2: πριν, ναι.
1: Αν κάτσουν και χάσουν από τους Σουηδούς σήμερα, στέλνουν τη Σουηδία να παίξει με τη Βραζιλία. Με χ είναι βολεμένοι και οι δύο. Δεν το ρίσκαρα, έτσι, αν και η παράδοση λέει χ, τα 3 στα 4 τελευταία μάτια έχουν έρθει ισόπαλα τα μεταξύ τους. Έχουν και πολλά γκολ. Θα κρυφτώ πίσω από το over 2,5. Γιατί δεν θέλω να πάω έτσι με πολλά πολλά σενάρια. Μες εδώ
2: over 2,5.
0: Ένα από τα μηνύματα που λατρεύω: αν ξανακούσω ρεπόρτερες, γιατί είστε κακοί, προσβλητικοί, καθόλου διαδραστικοί και τσίπιδες.
2: Δεν έχει ανοίξει εδώ και ένα τέταρτο το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Μ' αρέσουν όμως αυτά τα μηνύματα.
2: Τέλος πάντων, Γιάννη μου, γιατί 2-3 γκολ το Ιαπωνία-Σουηδία?
1: Πώς?
2: Γιατί δεν παίρνεις σε αποτέλεσμα
1: το Ιαπωνία-Σουηδία?
2: Πάρε τον Άσο.
0: Πάρε το χ, ρε φίλε. Αφού το βλέπεις χ, πάρε το γκολ γκολ και χ.
1: Εντάξει.
0: Πάρε ένα διακοπή goal, goal με κεραυνούς. Πάρε κάτι.
1: Ας πάρω το γκολ γκολ. Εντάξει, το βλέπω ανοιχτό.
2: Εκεί δεν ξέρω, αν γίνει over όπως λες, λογικά θα είναι goal goal και over, δεν μπορεί να 3-0-0-3 δύσκολο σε αυτό το
1: match. Όχι, ναι, ναι, πάνω στο goal goal το χτίζω. Ή θα πάρουμε το combo goal goal και over 2.
2: Αυτό λέω. Θα το κάνουμε λίγο
1: καλύτερο. Οι Σουηδοί εδώ και 12 match δέχονται goal. Οι Ιάπωνες έχουν ήδη over 3,5 και τα δύο match τους μέχρι τώρα στον όμιλο. 6 στα 6 over 2,5 επίσης η ομάδα του Graham Potter. Και 8 στα 8 γκολ γκολ η Σουηδία. Λοιπόν, το αλλάζω, το κάνω κόμπο γκολ γκολ και over 2,5.
2: Ωραία. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να
0: διαμορφώνουμε. Θέλω να πω, θα κλείσουμε με τους κοινούς θνητούς και το τραγούδι αφιερωμένο στον Τάκη Γκόνια, το «Είμαι από τα παιδιά». Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Ωραία.
2: Να είστε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε, Γιάννη, να σας χαιρετήσουμε και να κλείσουμε το τραγούδι.
3: Η Winsport FM 94,6. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Ολόνυχτη στον πότισες με το κρασί του μίδα.
13: Λοιπόν, ναι, αρχιε, θέλω να μου πεις μία ώρα από το 2 και 18 έως και το 3 και 48 για να βρούμε τον νικητή που θα κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή από την Golden Star Ferries.
14: 2 και 22,
13: κάτσε να φτάσουμε έτσι χαμηλά.

Είναι ο κύριος Πέτρος Βελής, ο οποίος κερδίζει λοιπόν από την Golden Star, φέρει στο εναστήριο για διάδομα μετεπιστροφής για τον προορισμό της αρισκίας του. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δαβάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτας με Κώστα Χετζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με το τραγουδάκι.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης. Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610 994 111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Σφαραβάτος 96,3, Αλέξανδρος στα μικρόφωνο, Θάτρος Μαγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν πλέον στην Παναχαϊκή, η οποία αλλάζει σελίδα. Και από απόψε το βράδυ, οριστικά περνάει το management για τη νέα περίοδο στα χέρια του Τάσου Παπαδόπουλου και της Fan Cup. Ήδη οι άνθρωποι έχουν φτάσει από το μεσημέρι στην Πάτρα, βρίσκονται αυτήν την ώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής και στα γραφεία. Και έχουν ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Και σε 7.30 το σε λίγη ώρα από τώρα θα κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με τους εκπροσώπους του τύπου στο ξενοδοχείο My Way, όπου θα είναι μόνο για τους δημοσιογράφους, το ξεκαθαρίζω. Δεν θα επιτραπεί είσοδο σε κανένα φύλαθλο, όπως έχει γίνει γνωστό, και θα αναλύσουν το πλάνο και τα σχέδιά τους για την Παναχαϊκή. Μόνο υπογραφές μένουν αυτή την ώρα για να ανακοινωθεί και επίσημα κάτι που μπορεί να θα γίνει ή αυτή την ώρα, ίσως λίγο αργότερα μέσα στην βραδιά. Και πλέον ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα ετοιμάζει το team των συνεργατών του, που είναι σχεδόν έτοιμο, ενώ φαίνεται ότι από αύριο ανακοινώνονται μεταγραφές παιχτών που έχουν κλείσει ήδη στην Παναχαϊκή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται το πλάνο το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά και βεβαίως και τα πλάνα για το γήπεδο, καθώς ήδη πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει προχωρήσει πολύ και το θέμα των έργων και των βελτιώσεων που θα γίνουν στο γήπεδο της Αγιάς. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Στα υπόλοιπα θέματα, σκέψη των Απόλλωνα να πάει δικαστικά, να κινηθεί δικαστικά για τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Απόλλωνας θεωρεί ότι έχει αδικηθεί στη χθεσινή απόφαση, στην οποία αναδόθηκε η Gold Card στην αναγέννηση Άρκα Λουχαρίου. Ενώ οι άνθρωποι του Απόλλωνα μιλούν με τους δικηγόρους να δουν πώς θα κινηθούν τώρα και νομικά για αυτή την χθεσινή απόφαση. Κάτι που σήμερα είχαμε και τοποθέτηση του κ. Αβγενάκη, που θεώρησε δίκαιη την άνοδο της ομάδος του Άλκα Λουχαρίου με Wild Card. Θα δούμε λοιπόν και το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο στην ΕΑ είναι και ομάδα του Προμηθέα, αλλά στον Προμηθέα δεν ανησυχούν για την αυριανή συνεδρίαση. Στα υπόλοιπα θέματα, οι ομάδες σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και τοπικό επίπεδο τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Ενώ η Αχαϊκή αναμένει και αυτή τις εξελίξεις, περιμένει να ολοκληρωθεί τώρα η 3η Ιουλίου, να δουν πόσες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, τι θα κάνουν οι δεύτερες και τρίτες ομάδες, τι έκαναν οι δεύτερες και τρίτες ομάδες των ενώσεων αυτών, και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, αλλαγή σελίδα στη Μαναχαϊκή, καθώς είναι φιλοριστικό ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αναλαμβάνει τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδος της Μαναχαϊκής. Απομένουν μόνο οι υπογραφές και επίσημη ανακοίνωση. Δεν αποκλείει οι υπογραφές να πέσουν και αυτή την ώρα πριν τα νέα αφεντικά της Μαναχαϊκής πάνε στο My Way για την απόψινή παρουσίαση εκπροσώπους του τύπου, όπου θα συστηθούν στον τύπο και θα ανακοινώσουν τα σχέδιά τους και το πλάνο που έχουν για την Παναχαϊκή. Εδώ και περίπου 2,5 ώρες βρίσκονται ήδη στα γραφεία της Παναχαϊκής, επιθεωρούν και το γήπεδο της ομάδος. Βρίσκεται στην Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Θανάσης Λεμονής, ο Ίστινταν Γκιούν, ο Τούρκος παράγοντας είναι εδώ στην Πάτρα ήδη, ενώ μαζί τους είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup, ο κύριος Νιούφεχάιζεν, ο οποίος η Fan Cup θα έχει ισχυρό ρόλο και οικονομικό ρόλο πλέον στα νέα δεδομένα της Παναχαϊκής. Όλοι λοιπόν βρίσκονται από τις εδώ και 2,5 ώρες στην Πάτρα, έχουν τελικές επαφές για να υπογραφούν τα συμφωνητικά με την πλευρά της Παναχαϊκής, η οποία από χτες το βράδυ, από τη στιγμή που στο 98% κατέληξαν χτες το βράδυ, έμεινε ένα 2% τυπικό να ολοκληρωθεί ένα θέμα διαδικαστικό σήμερα το πρωί. Τακτοποιήθηκαν μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα, οι δικηγόροι των δύο πλευρών συμφώνησαν σε όλα όσα θα αναγραφούν στο συμφωνητικό. Η πλευρά της διοίκησης Παναχαϊκής, από τη στιγμή που η πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου και Fan Cup ουσιαστικά αποδέχτηκε όλους τους όρους, όπως η Παναχαϊκή αποδέχτηκε κάποιους όρους, η συμφωνία ήταν πλέον οριστική, γι' αυτό και ανακοινώθηκε ότι σε 7,5 ώρα η πρόσκληση για γνωριμία και ανάλυση του πλάνου προς εκπροσώπους του τύπου από τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής. Εννοείται βεβαίως ότι μέσα στο συμφωνητικό αναγράφεται ότι από τη στιγμή που θα ανέβει στο Super League 2, η πλευρά, η συγκεκριμένη πλευρά, έχει τον πρώτο λόγο και για την ίδρυση της νέας ΠΑΕ στη Super League 2. Αυτή την ώρα οι τελευταίες διαβουλεύσεις για να πέσουν οι υπογραφές, αλλά είναι πλέον οριστικό και δεδομένο ότι η πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου και Fan Cup από σήμερα έχει στα χέρια της την τύχη της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής.

Ήταν ο Φαβορή εδώ και πολύ καιρό, πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν αυτή που είχε κάνει και περισσότερο κλικ στους ανθρώπους της Ερζανικής και θεωρούν ότι ακόμη και στο πλάνο και στην πρόταση που είχαν ήταν πολύ πιο συγκροτημένη η τελική τους πρόταση. Γι' αυτό και από τη στιγμή που συμφώνησαν, παραχωρούν το management για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Βεβαίως, όλα αυτά διαδικαστικά έχουν ξεκαθαρίσει από ό,τι φαίνεται, όπως και ότι η σύσταση μιας νέας εταιρείας, η οποία θα χειρίζεται τα οικονομικά θέματα. Τα χρήματα δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό της Ερζανικής Πανχακής. Απίσης αυτό έχει συμφωνηθεί. Γνωρίζουν πλέον νομικοί και οι λογιστές τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η εταιρεία που θα χειρίζεται όλα τα χρήματα για το budget της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί επίσημα από την Πανχακή η παραχώρηση του management στην πλευρά της FunCup και του Τάσου Παπαδόπουλου, από την επόμενη μέρα κιόλας ξεκινάει η μεταγραφική ενίσχυση, γιατί ο προγραμματισμός, ήδη το έλεγα εδώ και μέρες, η πλευρά Παπαδόπουλου τον έχει προχωρήσει. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η Πανχακή είναι έτοιμη στο 90% του roster. Θα ανακοινωθούν πάρα πολλοί παίκτες τις επόμενες μέρες, καθώς έχουν κλείσει, απλά θα κληθούν να υποχθούν στην Πάτρα για να υπογράψουν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα είναι ο προπονητής της ομάδος, ο οποίος δεν αποκλείω ότι βρίσκεται ήδη και στην Πάτρα αυτήν την ώρα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, για να έχει μια πρώτη συνάντηση με τα αφεντικά της ομάδος. Και από εκεί πέρα ο σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος για τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Μένουν μπροστά γύρω στις 25 μέρες ακόμη, καθώς πρόθεσή του είναι ότι η Πανχακή λίγο μετά στο διάστημα 20 με 22 Ιουλίου ξεκινάει προετοιμασία για τη νέα περίοδο. Και επαναλαμβάνω ότι ξεκινάει γιατί απλά είναι πολύ έτοιμο το ρόστερ, έχουν προχωρήσει τις μεταγραφικές κινήσεις και από εδώ και πέρα μένει από σήμερα η Πανχακή ασχολείται και με το κλείσιμο του αθλητικού κέντρου, καθώς θα φύγει για 15 μέρες εκτός πατρών, έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Άρα έχουν δρομολογηθεί ήδη πάρα πολλά θέματα τις τελευταίες ημέρες και απομένει η επίσημη ανακοίνωση για να ξεκινήσει και επίσημα η νέα εποχή και η αλλαγή σελίδας πλέον στην ποδοσφαιρική Πανχακή.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να ακούσουμε το πλάνο. Έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτό περιμένει απόψε να ενημερωθεί για το πλάνο που θα αναπτύξουν οι άνθρωποι της Fan Cup. Ο κύριος Λεμονής, ο κύριος Γκιούν, ο οποίος είναι εδώ από το μεσημέρι και θα έχει και πολύ ενεργό ρόλο στην Παναχαϊκή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω ότι σε λίγη ώρα και. Και εμείς θα προσπαθήσουμε γύρω σε 7.30 να έχουμε σύνδεση με το My Way. Όση ώρα μπορέσουμε, αν ξεκινήσουμε κανονικά, θα ακούσετε live, θα βοηθήσουμε σε ενημέρωση του κόσμου τις πρώτες δηλώσεις που θα κάνουν, τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις, το πλάνο τους, τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής, τα οποία βεβαίως επιλέγουν να κάνουν την παρουσίαση πλάνου, γιατί απλά γνωρίζουν ότι έχουν ουσιαστικά την ομάδα στα χέρια τους. Επαναλαμβάνω, το μόνο που μένει τώρα είναι μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, να δούμε, το περιμένουμε να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, εδώ με ρωτάνε, θα ακούσουμε τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Είπα από τις 7.30 όσο μπορέσουμε, αν ξεκινήσει κανονικά, έτσι, θα υπάρχει άνθρωπο του Sport FM Πάτρας εκεί, θα ακούσουμε ό,τι προλάβουμε και μέχρι τις 8 και 4, ό,τι μπορέσουμε αν ξεκινήσουν κανονικά, θα ακούσουμε βεβαίως, θα έχουμε σύνδεση για να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις και το πλάνο των αφεντικών που αναμένεται και επίσημα να το μάθουμε σε λίγες ώρες. Και ο Χρήστος αυτό μου λέει, έπεσαν υπογραφές. Χρήστος, ακόμη επιγραφές, νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο να πέσουν. Μπορεί να έχουν πέσει ήδη αυτήν την ώρα που μιλάμε, μπορεί να πέσουν λίγο αργότερα το βράδυ, μπορεί να τις παρουσιάζουν εκείνη την ώρα στους δημοσιογράφους ότι υπέγραψαν. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που πάνε σε προγραμματικές δηλώσεις και ανάλυση του πλάνου, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα. Και είναι και δεδομένο ότι δεν αποκλείται να είναι και άνθρωποι της αριστερικής απόψης εκεί για να ακούσουν τις δηλώσεις. Άλλωστε, την πλευρά τόσο Βατόπουλου είχε πει ότι εμείς θα μιλήσουμε μόνο όταν πάρουμε την Παναχαϊκή και είμαστε αφεντικά. Από τη στιγμή που επιλέγουν να μιλήσουν, είναι δεδομένο ότι έχουν συμφωνήσει όλα με τη διοίκηση της Εραστεχνικής και γι' αυτό θα αναλύσουν το προγραμματικό τους πλάνο. Τώρα, αν δεν είχαν συμφωνήσει, αποκλείεται να δίνουν το πλάνο τους τόσο ανοιχτά και με τέτοια πρόσκληση προς το και μάλιστα και με τίτλο ότι η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα. Μόνο και μόνο ο τίτλος της πρόσκλησης, νομίζω ότι από μόνο του τα λέει όλα, ότι είναι φανερό, ξεκάθαρο, η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα, αυτός είναι ο τίτλος, άρα μόνοι τους έχουν προαναγγείλει ότι θα είναι τα νέα αφεντικά της ποδοσφαιρικής ομάδος.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Αλέξη, για να μάθει ο κόσμος, λέει αυτό το χωριό, λέει που ανέβασαν, δεν έχει γήπεδο. Αλέξη, για να μάθει ο κόσμος, λέει αυτό το χωριό, λέει που ανέβασαν, δεν έχει γήπεδο. Λέμε προδιαγραφές Α2 Εθνικής. Είναι 30 χιλιόμετρα από το

Θα δούμε και εδώ επίσης είναι μεγάλο θέμα το τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που έχει ανέβει από χθες και θα δούμε πώς θα κινηθεί και η ομάδα του Απόλλωνα.

Μάλιστα, ένα και ένα θέμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλή εκπομπή. Τελικά στον Απόλλωνα δεν πάνε καλά. Αντί να πούν ότι δεν έχουν βοήθεια από τους παράγοντες του νομού να τις πρόξουν, τα έβαλαν, λέει, με το χωριό που δεν μας θέσε τίποτα και το απάντησαν και προσλητικά. Αυτοί τελικά βλάπτουν, λέει, την ομάδα. Ευχαριστώ. Νομίζω ο Δημήτρης Απόλλωνας, αν κινηθεί δικαστικά, δεν έχει άλλη επιλογή. Εντάξει, μπορεί να έχασε σε πολιτικό επίπεδο, να χάσει η Αχαΐα. Δεν έχασε ο Απόλλωνας. Η Αχαΐα έχασε σε πολιτικό επίπεδο. Ήδη και σήμερα και η δήλωση του Λευτέρη Αβγενάκη είναι ότι η ομάδα του αλκοχωρίου πήγε εκεί που αξίζει και ότι ανεβαίνει η κατηγορία, λέει η ομάδα. Σε πολιτικό επίπεδο κρίθηκε η μάχη. Ο Απόλλωνας θεωρεί λοιπόν ότι έχει αδικηθεί και νομίζω ότι θα προσβάλλει την απόφαση, από ό,τι μαθαίνω, αυτή τη θεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ήρθε ο Σπυρίδων, λέει, προχθές και τελείωσε το θέμα. Ο Άδωνης τελείωσε. Δεν νομίζω ότι τελείωσε ο Άδωνης, Νίκο. Έτσι, δεν νομίζω ότι η παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αυτή που έδωσε τη λύση. Η λύση ούσως άλλως ήταν από την αρχή του φαβορή. Δόθηκε χθες το βράδυ, όταν ουσιαστικά διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα, έκανε πίσω κάποια πράγματα η πλευρά Παπαδόπουλου, δηλαδή οι δικηγόροι της Παναγιακής έθεσαν θέματα ότι εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτούς κάποιους όρους. Η πλευρά Παπαδόπουλου έκανε σε κάποια πράγματα πίσω, βρέθηκε η χρυσή τομή, είχε τελειώσει το 98-99% από χθες το βράδυ, απέμενε ένα 2% σε λεπτομέρειες σήμερα το πρωί. Μέχρι 12 το μεσημέρι σφραγίστηκε τελική συμφωνία και γι' αυτό βγήκε και η ανακοίνωση, πρόσκληση για απόψε το βράδυ για την ανακοίνωση. Και νομίζω ότι είναι και θέμα ώρων η Εραστεχνική Παναγιακή να βγάλει την ανακοίνωση από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές. Θα ανακοινώσει και τυπικά την παραχώρηση της ποδοσφαιρικής ομάδος.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Να φανταστώ, λέει, οι παίχτες που έχουν επιλεγεί να είναι πρώτης γραμμής και να είναι ξεκάθαρα, λέει, ομάδα πρωτοθλητισμού και όχι παιδομάζωμα. Παναγιώτη, από ό,τι γνωρίζω, εντάξει, δεν θα πω σήμερα τα πρώτα ονόματα, εντάξει, να ανακοινωθούν και επίσημα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον 7 παίχτες Super League 2 θα είναι σε πρώτη γραμμή που θα ανακοινωθούν. Έχουν βοηθοσκοπήσει 2 παίχτες Super League 1, είναι πολύ αρκετά κοντά, αλλά με 7 παίχτες Super League 2 είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση με τους οποίους θα ανακοινώσουν. Έχουν και από τρίτη εθνική κατηγορία, οι επιλογές που έχουν γίνει και θα γίνουν θα είναι παίχτες πρωτοκλασάτη. Παίχτες δηλαδή που ξέρουν την κατηγορία. Εντάξει, τα νεαροί παίχτες, αυτοί που πρέπει να αποκτήσουν, θα αποκτήσουν εκ των πραγμάτων, εκ του νόμου. Το ρόστερ θα αλλάξει κατά πολύ, διότι επαναλαμβάνω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος ούτως ή άλλως από αυτούς που είχε εισηγηθεί να παραμείνουν, το ξεκαθαρίζω. 2 άτομα υπολογίζει για τη βασική ομάδα. Τους υπόλοιπους δεν τους υπολογίζει, θεωρεί δεύτερες και τρίτες επιλογές. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει για μια ομάδα για 14 μεταγραφές. Θέλει πάρα πολλούς παίχτες. Θεωρεί το ρόστερ πρέπει να αλλάξει εντελώς. Σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένο το ρόστερ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, ότι σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένο το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Είχαν γίνει κινήσεις. Ουσιαστικά είναι πολύ κοντά.

Στη γυμναστή, φαίνεται να έχει κλειδώσει και το θέμα του προπονητικού επιτελείου με γυμναστή ο οποίος είναι εκτός Αχαΐας. Έγινε πρόταση γυμναστή εντός Αχαΐας. Περιμένουν βέβαια και μια απάντηση ακόμη. Έρχεται αναλυτής, έρχεται σκάουτερ. Γενικώς θα είναι ένα team το προπονητικό επιτελείο αρκετά μεγάλο τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, αν δεν ακούσω, λέει, την ανακοίνωση Ρεθενικής, λέει ότι έπεσαν υπογραφές, δεν πιστεύω τίποτα. Όλες οι ανακοινώσεις έχουν γίνει από την πλευρά Παπαδόπουλου. Μη βιάζεις, λέει, να βγάζεις συμπεράσματα. Μάλιστα, επειδή Γιώργος ή κάτι ξέρεις, τώρα εντάξει, με προβληματίζει. Κοίταξε, ανακοίνωση Ρεθενικής δεν υπάρχει. Αυτή είναι γεγονός. Θεωρώ ότι η πλευρά Παπαδόπουλου πάει ευσύ σε συνέντευξη τύπου, έχοντας θεωρεί ότι είναι δεδομένη συμφωνία. Γιατί από την αρχή αυτό έλεγε, ότι εμείς θα μιλήσουμε όταν είμαστε πλέον να υπάρχει συμφωνία. Αυτό που διαρρέει όντως η πλευρά Παπαδόπουλου είναι ότι μένουν υπογραφές. Η πλευρά της Παναγιακής ακόμη δεν έχει μιλήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Έτσι. Εντάξει, μέχρι να πέσουν υπογραφές πάντα, έστω και στο 90 κρατάς την επιφύλαξη, δεν διαφωνώ μαζί σου. Θα ακούσουμε και το βράδυ, σε 7.30 θα πληροφορούμε κάτι περισσότερο. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος δεν πάει σε μια συνέντευξη τύπου απλά για να ανακοινώσει το πλάνο του και να μπει στη διαδικασία, τι είπαν η άλλη πλευρά των ελευθεριών, των Μαρκανών και όλα αυτά. Θεωρώ ότι πάει σήμερα γιατί είναι σίγουρος, αν θες την άποψή μου. Το έχει πει ξεκάθαρο ότι εμείς θα μιλήσουμε μόνο όταν έχουμε ομάδα. Βεβαίως, η Ρεθενική δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση και βεβαίως μια συμφωνία θα κλειστεί μόνο με την επίσημη ανακοίνωση της Ρεθενικής. Τώρα, αν πάλι στο 90 δημιουργηθούν θέματα, τώρα το απόγευμα είναι άλλο θέμα. Είδαμε, σε λίγη ώρα νομίζω πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν από το μυστήριο του τελευταίου τριμήνου.

Εύωνο Κλεμμένης λέει: συγγνώμη, Αλέξη, αλλά κάπως λέει αντίθετα δεν πάνε τα πράγματα. Οι νέοι δίνουν συνέντευξη τύπου χωρίς να έχει ανακοινώσει τίποτα ρεθενική. Η ρεθενική ακόμη δεν έχει ανακοινώσει. Αυτό που γιώρο, η ρεθενική ακόμη δεν έχει κάνει ανακοινώσει. Τώρα θεωρώ ότι είναι ενήμερη τη κίνηση για τη συνέντευξη. Εκτός και αν πλευρά Παπαδόπουλου θέλει να γνωστοποιήσει το πλάνο. Αλλά νομίζω ότι γιατί δεν το γνωστοποιήσω τις προηγούμενες μέρες, που ακόμη δεν έχει κλείσει η συμφωνία. Να πει ότι είναι τρεις Αμερικάνοι άνθρωποι που έχουν παρουσιάσει κατά μεγάλο ποσοστό πράγματα από το πλάνο του, γιατί ούτε και οι Αμερικάνοι έχουν δώσει οι άνθρωποι και σωστά κάνουν όλο το πλάνο προς τα έξω. Έτσι. Αν θα το κάνει νομίζω τις προηγούμενες μέρες. Τώρα θεωρώ ότι εμένα με οδείχνει μια σιγουριά. Το λέω και στον Γιώργο, ο Γιώργος με προβλημάτισε λίγο, επειδή ξέρω ότι μιλάει από του ανθρώπου του Παναχαϊκή. Με ένα από αυτού βγάζει μια σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ότι αν πηγαίνει σε συνέντευξη τύπου, σε παρουσίαση και με τίτλο Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα, με μένα που βγάζει σιγουριά αυτή. Δηλαδή θεωρεί ότι τα έχει βρει όλα. Τώρα, αν πάλι πάμε σε ανατροπή και στο 90 λεπτό, αυτό που φαίνεται τις τελευταίες ώρες είναι μόνο υπογραφές. Είδαμε τώρα σε μια ώρα, νομίζω πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν και θα τα μάθουμε.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, μη λέτε, λέει, ότι θέλετε κάποιοι. Το αρκαλοχώρι λέει είναι μπασκετικό, ο Πακεπέ λέει πλαστά στοιχεία. Έντρα λέει τα δύο αωράκια, ψέμα. 140 χορηγούς, ούτε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και 450 παιδιά λέει ακαδημία σε χωριό 3.000 κατοίκων. Μάλιστα. Ναι, και εγώ το πληροφόρηθηκα αυτό ότι μιλάνε για ακαδημία 450 παιδιά. Κωνσταντίνε, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω, δίκιο έχει, νομίζω. Ό,τι και να πω, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το Sporting. Εγώ δεν σου λέω να ανεβάσει τον Απόλλωνα. Δεν μπορεί να, και το Sporting έχει ιστορία. Εντάξει, εγώ λέω ότι ο φάκελος ήταν μια χαρά, ικανοποιητικός, όπως και το Απόλλωνα και το Sporting. Ότι η φάκελη ήταν σωστή, γιατί και το Απόλλωνα δεν είναι, ο φάκελος του Απόλλωνα ήταν τέλειος. Από ό,τι πληροφορήθηκα, τα πάντα και με το παραπάνω. Τι να πούμε τώρα, ό,τι να λέμε, έτσι. Δεν είναι απλά υποτίμηση για τον Απόλλωνα, είναι απίστευτη κοροϊδία προς τον Απόλλωνα και σε όλους τους πατρινούς. Είπα τον Κωνσταντίνο, μαθαίνω ότι ο Απόλλωνας θα πάει δικαστικά. Ο Απόλλωνας σκέφτεται να στραφεί εναντίον της ΕΑ για τη χθεσινή απόφαση, θεωρώντας ότι όντως δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια που θα έπρεπε για την παραχώρηση της Wild Card. Και θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να πάει και δικαστικά. Που σημαίνει ότι ο Απόλλωνας δεν παραδίδεται αυτή τη στιγμή. Θα το παλέψει από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος, μπας και γίνει κάτι. Αυτό λένε στον Απόλλωνα, ότι δεν ήταν από το περισσότερο, θεωρούν ότι δεν έχουν τηρηθεί τα κριτήρια. Σε καμία των περιπτώσεων θεωρούν ότι δεν έχουν τηρηθεί κριτήρια. Είδαμε. Θα δούμε τι θα βγάλει. Το αρκαλοχώρι κάνει όνειρα για πάντως για Elite League. Και είδαμε. Θα δούμε. Να σας περιμένουμε και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Γράφτηκε σε site ότι ο Αμερικανός Μαρίνης δεν έστειλε τη βελτιωμένη πρόταση και ότι υπάρχουν ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες ότι μιλούσε, λέει, με τον Μπας Γιάννη. Γνωρίζει κάτι γι' αυτό? Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω να μιλούσε. Ξέρω ότι τον πιέζαν και από τα Γιάννη, αλλά είχαν πει ότι δεν θα ασχοληθούν με καμία άλλη ομάδα. Και από την Καρδίτσα ξέρω ότι είχαν δεχτεί τηλέφωνο και όλα αυτά. Κοίταξε, Νίκο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η αεραστεχνική, η πλευρά τη κατέληγε εδώ και μέρες που τη δουλεύω από εδώ. Όχι εδώ και, και καιρό. Ακόμη και όταν πήγαν στο παιχνίδι οι Αμερικάνοι, πάλι σαν πρόταση έβλεπε καλύτερη την πλευρά του Παπαδόπουλου. Περίμενε όμως, έβαζε στους σκληρούς όρους. Μπήκαν και οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι, ίσως να καθυστέρησαν λίγο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν είχαν μπει πολύ νωρίτερα στο παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Έτσι. Και ίσως αποδείχτηκε ότι ήταν και μια πίεση προς την πλευρά Παπαδόπουλου να δεχτεί και τους όρους της Παναχαϊκής. Να κάνει αυτός κάποιες υποχωρήσεις το βράδυ και να φτάσουν στη συμφωνία, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν άνθρωποι, δεν νομίζω ότι μιλούσαν με άλλη ομάδα, δεν ξέρω κιόλας. Πιέσεις ξέρω ότι έχουν δεχτεί από άλλες ομάδες. Μα οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι ότι μιλάμε μόνο για την Παναχαϊκή. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, από ό,τι γνωρίζω ότι και αυτοί λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχουν καμία ενημέρωση και καμία επικοινωνία με τους ανθρώπους Παναχαϊκής. Δεν έχουν κάποια απάντηση, δεν έχουν κάποιο τηλεφώνημα. Ότι και αυτοί μέχρι το μεσημέρι που τουλάχιστον ξέρω ήταν ανημέρωτοι. Δεν γνώριζαν πράγματα γύρω από αυτή το τι συμβαίνει στα διοικητικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι.
15: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Λοιπόν, προχωράμε στου προβλήματα 96-3 αφαιρέσει τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο Σταθμού για τι οικιακέ παρεμβάσει. Από αυτά που μπορώ να μάθω αυτή την ώρα είναι ότι υπάρχουν όντω οι τελικέ διαβουλεύσει αυτή τη στιγμή στα γραφεία τη Παναγιακή. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι υπογραφέ δεν έχουν πέσει, αλλά θεωρούνται δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία. Μάλιστα, είναι ήδη στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή έχει κληθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι ήδη στο γήπεδο και μαζί, εκτός από τους προαναφερθέντες, τους αυτούς που έχουν έρθει, έχουν μαζί τους και τεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα ανακοινωθεί απόψε. Από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές σε λίγη ώρα, η πρόθεση του Τάσου Παπαδόπουλου είναι στο My Way να ανακοινώσει την παρουσία του Σπύρου Αντωνόπουλου στη τεχνική ηγεσία, που επαναλαμβάνω κλήθηκε πριν από λίγη ώρα και βρίσκεται ήδη στην Πάτρα, στο γήπεδο. Και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ βγάζει ότι έχουν φέρει και το νέο τεχνικό διευθυντή της Παναγιακής. Παλιός, σε νεαρή ηλικία, από ό,τι μαθαίνω. Ο νέος τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αναλαμβάνει. Άρα ο Κώστας Κωνσταντινίδης πιθανότατα θα πάει σε θέση team manager από εδώ και πέρα. Αλλά ακόμη υπάρχουν κάποιες τελευταίες διαβουλεύσεις μέχρι να πέσουν υπογραφές με την πλευρά της αεραστεχνικής. Επαναλαμβάνω ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει έρθει με όλους τους συνεργάτες στην Πάτρα και είναι έτοιμη, από τη στιγμή θα πέσουν υπογραφές, να ανακοινώσει τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή από απόψε. Κιόλας, για την Παναγιακή. Περιμένουμε λοιπόν, νομίζω ότι τα περισσότερα θα τα μάθουμε λίγο αργότερα στις 7.30.

0: Λοιπόν, θα δώσουμε λέτε, θα πω και κάποια πράγματα ακόμα. Πάμε σε μια γραμμή και πρέπει να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Τα μέτωπα είναι ανοιχτά και καυτά. Παντού. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μακάρι και το κομμάτι της Παναχαϊκής, ό,τι το καλύτερο μπορεί να γίνει. Κοντός ψαλμός που λέμε αλληλούια. Νομίζω ότι οι νύχτες πάντως υπάρχει και μια ρίση παλιά που λέγανε οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε,
0: ναι,
1: όλες τις εξελίξεις.
0: Ναι, τώρα σε λίγη ώρα και πρέπει να τρέξουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά αυτό που έστω και σε μηνύματα μπορεί να αναφέρονται λανθασμένα κατά τη γνώμη μου. Ο Απόλλωνας δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση εις βάρος της αναγέννησης καλοχωρίου. Καμία. Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε γραφείο, ούτε ανακοίνωση, ούτε τίποτα.
0: Ο Απόλλωνας με τρεις λέξεις έχει απαντήσει.
1: Μα δεν έχει το πρόβλημα ακριβώς, Αλέξη μου, ο Απόλλωνας με την ομάδα την αναγέννηση του αρκαλοχωρίου. Η αναγέννηση είναι ένα σωματείο που έχει τη δικιά του δραστηριότητα, αυτή που έχει κτλ. Μην κρίνουμε και μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως η διαδικασία, αυτό το κομμάτι θα αναδειχθεί ότι δεν έχει καμιά σχέση με την νομιμότητα. Είναι καραμπινάτη παρανομία. Ας το λύσουν αυτό λοιπόν εκεί που πρέπει να το λύσουν.
0: Ναι, από όλες από ό,τι μου θέλω να πάει στα δικαστήρια.
1: Έτσι, όταν είναι, θα γίνουν αυτά, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια χώρα που η στρεψοδικία και στα δικαστήρια, δόξα τω Θεώ. Όταν δεν θέλουμε να είμαστε νόμιμοι και να τηρούμε πραγματικά όρους, δημοκρατικούς όρους και όρους ισονομίας που να μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να υπάρχει μια προκήρυξη ενδιαφέροντος και να μην υπάρχει η διαδικασία της ένστασης. Αυτό είναι καραμπινάτη παρανομία. Είναι ουσιαστικά, για να το πούμε, ανάθεση. Έξω από τα τυπικά, από τις τυπικές προϋποθέσεις, οτιδήποτε άλλο είναι ανάθεση. Και σε αυτή την ανάθεση έχουν κάποιοι το ρόλο τους παίξει. Και προφανώς ο Αβγενάκης δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή έχει την απόλυτη, πώς να το πούμε, εκτίμηση και πολιτική αξιότητα να είναι στα πάνω και στα κάτω. Είναι πρόσφατα τα γεγονότα της ληστείας του αγροτικού εισοδήματος και το τι έγινε και ποιοι οικονομάγανε και ποιος ήταν ο εμπνευστής και καθοδηγητής. Έχει όνομα επώνυμο, έχει αποκαλυφθεί, έχουν πει δημόσια, εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Αποκαλυφθήκανε διάλογοι, παράνομοι, παρανομίες χιλιάδες που γίνανε. Δεν κατάλαβα. Όλα θα αποδειχθούν, όλα στην νομιμότητα. Μάλιστα. Μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες έλεγε, όπα Αλέξη, καθαρός ουρανός σας, τραπέζι δεν φοβάται. Εδώ είναι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Όμως το ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αντίθετα, και αυτό θέλω να το τονίσω, και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται στο διαδίκτυο, υπάρχουν ανακοινώσεις της ομάδας της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία ευχαριστεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και θεσμούς και πολιτικά πρόσωπα. Και έχει πολλή επίθεση ηρωνική που δεν της αρμόζει. Βέβαια η ανακοίνωση αυτή είναι από άλλα γραφεία, δεν είναι ανακοίνωση του σωματείου της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Από άλλα γραφεία βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Και δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες που είχαμε. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση του Αρκαλοχωρίου εχθές το βράδυ, είναι στοχευμένη απάνω στον Απόλλωνα. Με ποιον γνωριζόμαστε? Πούθενα. Αυτό ήρα από την Κρήτη. Δύο σωματεία υπήρχαν που είχαν μια ιστορική διαδρομή στο μπάσκετ. Ήταν και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Και μάλιστα ήταν και πολλοί συντοπίτες προπονητές. Ο Βετούλας είχε πάει προπονητής πρώτος coach στο Ρέθυμνο. Δεν τα ξεχνάμε. Και παίχτες είχαν έρθει και στην Πάτρα και τα λοιπά. Και είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και μακάρι το μπάσκετ να αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν διεκδικείς κάτι. Διεκδικείς το αυτονόητο. Αυτό που στο κλέβουν συνειδητά. Αυτοί που καταγγέλουν τους άλλους για τοξικούς, άλλοι είναι από αυτούς εκπέμπεται η τοξικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχουμε τίποτα με τη συμπαθή ομάδα τη Αναγέννηση.
0: Κατανοητό. Οπότε, Νίκο, πάμε τώρα στο δικαστικό αγώνα και περιμένουμε.
1: Από εκεί και πέρα θα γίνουν ό,τι είναι να γίνουν.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
1: Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ουσιαστικά wild card με ανάθεση. Με ανάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι με διαδικασίες που τηρηθήκαν. Ποια είναι η επιτροπή, ποιοι ήσαντε οι όροι, ποιος είχε τους καλύτερους ή όχι. Τα πάντα. Όλα, όλα. Μη μας λένε τώρα ξαφνικά, δηλαδή τι ανακαλύψαμε, ότι το Αρκαλοχώρι είναι η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ή η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Από ποιος που ρε παιδιά. Πες το ότι θέλουμε και δεν σας γουστάρουμε, δεν σας θέλουμε. Πες το ξεκάθαρα. Έχουμε πει ο κόσμος όχι τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δεν έχουμε τίποτα με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Για το όνομα του Θεού. Από πού και ως πού. Ούτε ανταγωνιστές, ούτε στην ίδια κατηγορία, ούτε στην ίδια πόλη, ούτε στον ίδιο νομό, ούτε στο ίδιο πρωτάθλημα, τίποτα. Μα τίποτα. Και βγάζει συγκεκριμένη ανακοίνωση εχθές, στοχευμένη, στοχευμένη και να μιλάει και να κάνει υποδείξεις. Αυτές τις υποδείξεις που τις υποδεικνύανε πριν κάποια χρόνια άλλοι παράγοντες πατρινοί του μπάσκετ στον Απόλλωνα. Ανομοιότυπες. Λίγο ντροπή. Και όλοι όσοι ασχολούνται και στο διαδίκτυο και διαβάζουν, βλέπουν. Ένα πράγμα όμως και μια παράκληση, παρακαλώ λιγότερες ηχιδεότητες. Ηχιδεότητες και στο διαδίκτυο δεν ωφελούν κανέναν. Εμείς εδώ ανυποχώρητα διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει. Και αν μας ανήκει αυτό θα το πάρουμε. Και αν δεν μας το δώσουν θα το κερδίσουμε και με άλλο τρόπο. Αυτά.
0: Έγινε, Νίκο. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλά. Yeah, yeah.

Λοιπόν, πάμε, προχωράμε εδώ στα μηνύματα. Λέει ο Χρήστος ότι καλησπέρα σας. Το μόνο που εμείς οι φίλοι θα έχουμε να κάνουμε, λέει, είναι να στηρίξουμε αυτούς που θα έχουν πλέον τα ενία της ομάδας. Ας περιμένουν όμως, λέει, και την ανακοίνωση της Παναχαϊκής. Ναι, ακόμα ανακοίνωση της Παναχαϊκής δεν την έχουμε. Αλήθεια είναι αυτή, ότι ανακοίνωση της Παναχαϊκής επίσημα, Χρήστο, δεν υπάρχει. Μάλιστα, με πληροφόρησαν ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες διαβουλεύσεις αυτήν στα γραφεία της Παναχαϊκής. Περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση Παναχαϊκής. Μια συμφωνία θα σφραγιστεί μόνο με ανακοίνωση Παναχαϊκής. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Λέει ο Νίκος, συνέντευξη τύπου, δεν θα πρέπει να είναι κυρία στην ΚΥΠ. Νίκο, δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει συμφωνία και έχουν πέσει υπογραφές, θεωρώ πως ναι. Θα υπάρχουν και με άτομα της Ερασιτεχνικής από κάτω. Έτσι. Νομίζω ότι πληροφορήθηκα τώρα, σου επαναλαμβάνω, ότι έχουν φέρει και τον Σπύρο Αντωνόπουλο και τεχνικό διευθυντή στην Πάτρα. Άρα για να είναι τόσο σίγουροι, θεωρούν ότι θα πέσουν υπογραφές. Εάν δεν πέσουν υπογραφές, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι της Ερασιτεχνικής στο συνέντευξη. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτήν την ώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: θα υπάρξει σύνδεση με τη συνέντευξη που θα δοθεί στις 7.30. Ναι, Γιάννη, όσο μπορούμε να είπαμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση για να ακούσει ο κόσμος τις πρώτες δηλώσεις που θα υπάρχουν. Ο Γιώργος λέει: σε συνέχεια του πρώτου του μηνύματος, Μαλέξου, φοβάμαι ότι η πλευρά Παπαδόπουλου σπέβει να δημιουργήσει τελεσμένα ώστε να πιέσει για τους δικούς λόγους στην Ερασιτεχνική. Εγώ πάντως, μέχρι να δω επίσημη ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής, κρατάω μικρό καλάθι. Μακάρι να έχω εγώ άδικο και όλα να τελειώσουν απόψε. Γιώργο, ξέρεις, επειδή το λες εσύ, με έχεις βάλει σε μια μικρό υποψία τώρα. Έτσι, αυτήν την ώρα. Και εγώ παίρνω την ανακοίνωση. Έτσι. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αν ο Παπαδόπουλος ήταν να πιέσει τόσο πολύ την Ερασιτεχνική, θα το είχε κάνει και νωρίτερα. Μου φαίνεται να έχει φέρει όλο αυτό τον κόσμο εδώ στην Πάτρα. Τώρα μου βγάζει ότι είναι σίγουρο. Τώρα, αν στραβώσει και υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις ή απλά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι. Έλεγαν τόσες μέρες ότι θα μιλήσουμε μόνο όταν έχουμε την ομάδα. Δηλαδή, αν τώρα μιλήσουν ξαφνικά χωρίς να έχουν πέσει υπογραφές, δεν ξέρω αν μπαίνει θυματοποίηση. Μετά δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αν υπολογίζουν την άλλη πλευρά, τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλα θα εξαντλήσουν σε λίγο. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση, στην παρουσίαση, ούτως στην προσφώνηση, κάτι θα πούνε. Ή θα πούνε ότι συμφωνήσαμε και υπογράψαμε, ή θα πούνε ότι σας ανακοινούμε το πλάνο μας, τις υποψηφιότητες που έχουμε θέσει να πάρουμε την ομάδα. Εκεί θα ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα ξεκαθαρίσει. Έτσι, γιατί αυτήν την ώρα δεν μπορούμε να έχουμε ούτε επικοινωνίες, είναι στα γραφεία από ό,τι με έχουν ενημερώσει όλοι και γίνονται τελευταίες διαβουλεύσεις. Ο άλλος Γιώργος όμως λέει από την πλευρά του, λέει, Άλεξ, λέει, μην ακούς, λέει, το Γιώργο. Κανένα Γιώργο, λέει, η δουλειά είναι κλεισμένη εδώ και μήνες. Η Παναχαϊκή έχει τάσο. Μάλιστα. Εντάξει, και μήνες δεν είναι, Γιώργο, οι διαβουλεύσεις είναι μήνες, αλλά ακόμη έχουμε φτάσει σήμερα 25 Ιουνίου και ακόμη 7 το απόγευμα η υπογραφή δεν έχει πέσει. Άρα εντάξει, μπορεί να έχει ο Τάσος το προβάδισμα, αλλά να ήταν εδώ και μήνες στο φαβορί, αλλά ακόμη δεν είναι, και αν δεν το ανακοινώσει η Παναχαϊκή το επίσημο, το αφεντικό. Αλλά πιστεύω ότι είπα για να φέρει προπονητή, τεχνικό διευθυντή, τον γενικό διευθύνοντα της Fan Cup, τον Γκιούν, όλοι στην Πάτρα, θεωρώ ότι δείχνει μια βεβαιότητα αυτή, ότι η ομάδα θα πάει στα χέρια του.

0: Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε. Mm. Νίκο με λένε.
0: Ναι, αλλά Νίκο.
1: Απλώς πρέπει να σου βεβαιώσω ότι η δουλειά έχει κλείσει. Εγώ το μεσημέρι έφαγα σε μια πολύ γνωστή ψαροταβέρνα, ψαροταβέρνα με κάποιους άλλους ανθρώπους. Και εκεί ήταν όλο το επιτελείο. Ολλανδοί, Λεμονής, Παπαδόπουλος και μέλης τεχνικής. Ο Κόκκος ο Κωνσταντινίδης μου είπε ότι η δουλειά έκλεισε. Του έδωσα συγχαρητήρια και του είπα καλή επιτυχία για την ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που με προβλημάτισε ήταν ότι στο τραπέζι αυτό δεν υπήρχε ο κύριος Βόλης. Δεν ξέρω τι και πώς.
0: Πάντως, εκτός το βράδυ, ο κύριος Βόλης, άλλη ταβέρνα που ήταν τα μέλη της αεραστεχνικής, ήταν. Και ο Παναγιώτης Μητέκολος. Εκτός το βράδυ, γνωρίζω ότι ήταν σήμερα.
1: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να μάθουμε. Ναι. Το συμβούλιο που έγινε χτες, πόσοι άνθρωποι είπαν ναι για την πλευρά αυτή και πόσοι όχι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Πάντως, όλες οι θέσεις που υπήρχαν κρατήθηκαν και θα κρατηθούν και όλοι θα έχουν ένα πολύ καλό μεροκάματο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα κοιτάξτε ότι υπάρχουν μισθά άνθρωποι, δεν είναι δεδομένο. Είτε από τη μία πλευρά είτε την πλευρά των Αμερικανών και θα είχαν όλοι θέσεις. Και συμφωνώ ότι όλοι θα έχουν μισθές θέσεις. Δεν το διαφωνώ σε αυτό. Δεν σας λέω όχι. Δηλαδή δεν θα είναι όπως πέρυσι Παναγάκη. Είναι επόμενο ότι όλοι ασχοληθούν θα είναι έμιστοι. Νομίζω το φανταζόμαστε όλοι.
1: Όχι, εννοώ ότι ο κύριος Παντονόπουλος, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Όλο το team θα είναι κανονικά στη θέση του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με αυτή την πλευρά.
0: Δεδομένο. Ναι.
1: Αυτό που με
0: ίδιο ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι στην Πάτρα, είναι στο γήπεδο.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που μας έχει συνεχωρήσει ότι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από την Αμερική και ο ένας είναι και άνθρωπος της πόλης μας. Και δυστυχώς δεν ξέρω, τους κοροϊδεύανε. Τι κάνουν. Αυτοί που είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μιλάγανε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Αυτό τώρα από εκεί πέρα, γιατί έγιναν διαπραγματεύσεις και πού έφτασαν και πώς σε ποιο ακριβώς. Μόνο αριστεχνική μπορεί να σου το απαντήσει. Κανένας
1: άλλος. Αυτό πρέπει να μας πει αριστεχνική.
0: Εγώ δεν μπορώ να. Κανείς δεν το ξέρει από εμάς.
1: Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν είδα τον κύριο Σβόλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και έτσι για τον λόγο του αληθές, έχω και φωτογραφία από το τραπέζι αυτό. Έτσι για να είμαστε. Για να μην νομίζουμε ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εντάξει, πάγαμε σε πάρα πολύ γνωστή ψαροταβέρνα της παραλιακής. Έτυχε και ήμουν εγώ με άλλη δουλειά μου εκεί. Και συνεχάρη τον κύριο Κωνσταντινίδη για το κλείσιμο της συμφωνίας και μαζί ήταν και ο γνωστός δημοσιογράφος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μέλος της τεχνικής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πώς θα δίνει το παιδί.
0: Ο Φίλιππας.
1: Ο Φίλιππας. Μπράβο. Ήταν παρέα και ο Φίλιππας. Και κάποιο άλλο μέλος της Εθνικής, το οποίο το γνωρίζω από την όψη, δεν ξέρω τον άνθρωπο πώς τον λένε. Και ήταν όλοι. Ο κύριος Λεμονής, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος αυτός ο Ολλανδοτούρκος, πώς τον λένε, και άλλα άτομα. Αρκετοί πάντως, ήταν πάνω από 12.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, αυτό το ξέρουμε, λες τον ιστοπλοϊκό είσαι, λέει, γιατί δεν το λέτε. Μάλλον τους έχει δει κι άλλος, μου λέει ιστοπλοϊκός είναι, γιατί δεν το λέτε, μου λέει, και εκεί είσαι, λέει. Το ξέρουμε κι άλλοι, λέει, ότι είσαι εκεί το μεσημέρι, μου λέει.
1: Αυτά, εγώ πιστεύω ότι έχει κλείσει, μακάρι η ομάδα να πάει καλά, όλοι το ευχόμαστε, όλοι είμαστε φιλάθλοι πάνω απ' όλα και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν πάρει την ομάδα να την πάνε μπροστά. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Εγώ απέχω από το γήπεδο τουλάχιστον 7 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Την ειδητά. Δεν αντέχω να βλέπω την ομάδα σε αυτή την κατάσταση. Την αγαπάω, την εκτιμάω, παίρνω διαρκείας, στο γήπεδο δεν πάω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ποιος είμαι. Παλιά μιλάγαμε και από κοντά.
0: Μα κάπου έτοιμοι. Θα δούμε, εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, ο Περικλής λέει που πάμε με Αντωνόπουλο, λέει που τον έδειξε η Ζάκη, να τους λέει και ανέβηκε. Κοίταξε, Περικλή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος από τη στιγμή που θα αριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί η συμφωνία, θα κριθεί και με άλλα κριτήρια φέτος. Τώρα θα του πάρουν παίχτες καταρχήν. Είναι δεδομένο η πλευρά Παπαδόπουλος τον στηρίξει, από τον γνωρίζω πάρα πολύ. Θα κριθεί εκ των πραγμάτων με άλλα κριτήρια τώρα. και διαφορετικά. Με βάση γιατί σίγουρα δεν θα έχει την ομάδα που είχε πέρσι. Θα έχει μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια. Οπότε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κριθεί με άλλα κριτήρια. Από το ξεκίνημα κιόλας χρονιάς, έτσι δεν το κρύβω. Από την πρώτη αγωνιστική θα κρίνονται. Ούτως ή άλλως όλοι. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει: μόνοι σου λέει, ρίξαν τον Απόλλον, λέει δύο κατηγορίες κάτω, λέει. Μάλιστα, ναι, εντάξει, ο Απόλλον δεν έφυγε αγωνιστικά, ήταν απόφαση τότε και να πέσει στην National League 1. Είναι αλήθεια. Ο Πολύβιος λέει εδώ: Αλέξη, ο κύριος Χιόμος τον αντίχει χτες με την αστυνομική. Μεγάλο πλάνο, λέμε, προπονητή, λέει: έχω δίχως δίπλωμα. Ο κύριος Χιόμος, από ό,τι ξέρω, όχι. Από ξέρω αυτά που σκέφτω το μεσημέρι ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση και δεν έχει καμία επικοινωνία, καμία επαφή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε συνάντηση. Χτες το βράδυ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραστινικής ασχολήθηκε με την πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου, διαβουλεύσει με τους νομικούς και σήμερα από το πρωί ξεκάθαρα οι τελικές επαφές με την πλευρά του Παπαδόπουλου. Δεν υπάρχει, όχι από το ότι έχω μάθει περιβάλλον των τριών Ελληνοαμερικανών, δεν υπάρχει καμία συνάντηση, καμία ενημέρωση, κανένα τηλέφωνο, τίποτα. Τις τελευταίες δύο μέρες δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία. Μετά το πλάνο, το email που έχουν στείλει, δεν υπάρχει. Από ό,τι τουλάχιστον μεταφέρουν, δεν έχουν καμία επικοινωνία. Και παρακολουθούν και οι ίδιοι τις εξελίξεις. Και τώρα πιθανότατα περιμένουν και αυτοί την επίσημη ανακοίνωση της Παναχαϊκής.

Ο Γιώργος λέει: πάμε για ράλι με Αντωνόπουλο. Λέει: κύριε Σπύρο, κλείσε στόματα. Γιώργο, είπα: ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως και όλοι αυτοί που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, στις θέσεις που έχουν. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πλέον δεδομένη μετακίνηση Κωνσταντινίδη, γιατί τη μάνατζερ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει ήδη τεχνικός διευθυντής άλλος, ο οποίος από τη στιγμή που ανακοινωθεί από αύριο πια είναι δουλειά, θα βρίσκεται στην Πάτρα. Έτσι, νεαρό σε ηλικία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και με καταγωγή περιοχή της Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούν από διαφορετικά κριτήρια φέτος. Με διαφορετικά κριτήρια, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κριθεί από το ξεκίνημα, γιατί φέτος θα το έχουν πάρει παίχτες. Τώρα θα δούμε και τη δουλειά του, γιατί εντάξει, πέρυσι δεν είναι και το ρόστερ. Τώρα θα κριθεί και ο Σπύρος, το ξέρω, Αντωνόπουλος από την αρχή, ότι θα είναι άλλες οι απαιτήσεις.

Ο Αντώνης λέει: αν ο Τούρκος λέει έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα, ο Κρά δεν βγάζει, λέει, ούτε προετοιμασία. Η υπόλοιπη λέει: άντε κανένα μήνα παραπάνω. Αντώνη, δεν προτρέχω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Κάτσε να δούμε, να ανακοινωθεί επίσημα καταρχήν. Να δούμε τη στελέχωση. Όλοι, να δούμε τις κινήσεις. Όλοι θα κριθούν με έργα, με πράξη. Και σε επαναλαμβάνω, θα κριθούν από την πρώτη αγωνιστική. Εδώ δεν θα υπάρχει καμία επίσταση χρόνου. Είναι δεδομένο. Βήμα-βήμα. Κάτσε να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την ανακοίνωση την επίσημη ακόμη. Κατά κάποιες πληροφορίες που έρχονται τώρα στο κινητό, πιθανότητα απόψε, πιθανότητα ίσως και αύριο το πρωί η επίσημη ανακοίνωση. Ότι φαίνεται να έχει κλειδώσει από ό,τι όλα δείχνουν. Έτσι. Μόνο η ανακοίνωση. Ρυθμίζω ότι κάποιες τελευταίες διαβουλεύσεις στο συμφωνητικό, είτε απόψε το βράδυ, είτε αύριο το πρωί θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από ό,τι μου έρχονται τώρα για τα μηνύματα. Βήμα-βήμα. Να δούμε.

Γιώργος, εδώ δεν έχει όρεξη απόψε. Λέμε Σπύρο Αντωνόπουλο είναι το αύριο της ομάδας. Μάλιστα. Σου είπα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί και σε λίγη ώρα. Θα είναι και στο My Way. Λοιπόν, πάμε, είμαστε Mundial, πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Τη Win Master μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με τον early over? Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα που, και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
19: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
20: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
19: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα Πάτρας για τη χθεσινή διαδικασία αδειοδότησης και όπως αναφέρει μια πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία αδειοδότησης. Σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 21-23-21-5-2026, η πρόσκληση εκδήλωσε ενδιαφέροντος αναφορικά με τη συμμετοχή των σωματείων. Στη χορήγηση ειδική αδειοδότηση Willy Card, τα κριτήρια που εξετάστηκαν για τη χορήγηση Willy Card ήταν τα ακόλουθα. Εγγραφή της ομάδας στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συμμετοχή σε κατηγορία. Βαθμολογική κατάκτηση ομάδας στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε κατά την αγωνιστική περίοδο 25-26. Πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια. Γηπεδικές εγκαταστάσεις. Ιστορικότητα της ομάδας. Πλάνο ανάπτυξης βιωσιμότητας. Ισχυρό διοικητικό σχήμα. Οργανόγραμμα της ομάδας. Οργάνωση τμήματων υποδομής της ομάδας. Οικονομική συνέπεια της ομάδας. Συμβολή τοπικών αρχών Δήμος Περιθέρια. Ύπαρξη νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα η υποψήφια ομάδα. Μη ύπαρξη ποινών από διαιτητικό δικαιοδοτικό όργανο. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικής οδικού δικτύου ή αεροπορικός ή αεροπλοϊκός τόσο στην έδρα του όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες η υποψήφια ομάδα. Να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχή υποδομή εντός της πόλεως που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες της υποψήφια ομάδα. Γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού. Αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία. Οι διεκδικητές της Willy Card ήταν τρεις. Αν εφαρμόστηκαν τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, ποιο θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ΙΟΚ μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εγγυάται τη διασφάλισή της ή τη διασφάλιση της συμμεταχείρισης όλων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με απόλυτη αμεροληψία τηρωμένων των αρχών της σύζυγης μεταχείρισης και της απόλυτας εχεμήθειας των υποβολωμένων από την υποψήφια ομάδα στοιχείων. Τελικά, ποιος έκρινε, η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ? Θα επανέλθουμε με νεότερα η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας για τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής που έδωσε τη Willy Card στην ομάδα του Αλκοχωρίου.

Λοιπόν, εδώ ο Κώστας λέει μαζί με τον Αντωνόπουλο θα είναι, λέει, και τα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή σε Κελαρόπουλο, Σχοινάς, οι φροντιστές. Από ό,τι ξέρω, Φίλιππα Σχοινάς, ναι. Δεδομένη παρουσία του στο τεχνικό επιτελείο, δεν αποκλείεται να προσθεθεί κι άλλο μέλος στο τεχνικό. Ο Δημήτρης Κελαρόπουλος έχει ένα πρώτο λόγο για τη θέση του προπονητή των Ματσουλάκων. Υπάρχουν κι άλλοι υποψήφοι. Ο Δημήτρης Κελαρόπουλος κρατάει και τις εγκληματικές του υποχρεώσεις, αλλά θα προσθεθούν αρκετά μέλη στο τεχνικό επιτελείο. Αυτό τουλάχιστον είναι το πλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Αναστάσης λέει: λέτε να γίνει κάποια ανατροπή στο 120. Αναστάση, δύσκολο, αλλά όλοι περιμένουν την τελική ανακοίνωση. Νομίζω ότι μόνο ανακοίνωση σημαίνει, αλλά όσο δεν βγαίνει, πάντα η αγωνία υπάρχει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει να ακούσουμε το πλάνο του Αλέξη. Ναι, Νίκο, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα πω απόψε. Θα ανακοινώσω το πλάνο του που έχουν για την Παναχαϊκή. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και εγώ και όλοι την πρόσκληση που έχουν στείλει, ότι θα ανακοινώσω στους δημοσιογράφους το πλάνο που έχουν και τους στόχους για την Παναχαϊκή. Έτσι. Και μόνο και μόνο είπα, η πρόσκληση με ότι Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα, για αυτούς θα θεωρούν δεδομένοι ότι θα πάνε να μιλήσουν αφεντικά αυτή τη στιγμή. Είτε έχει βγει ανακοίνωση, είτε βγει αργότερα, θεωρώ ότι θα πάνε να μιλήσουν αφεντικά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Τι έγινε, λέει, με την κάρτα στο μπάσκετ της Παναθηναϊκής? Ακόμη τίποτα, Νίκο. Περιμένουμε. Θα πρέπει να βγει η προκήρυξη του πρωταθλήματος και μετά θα ανακοινωθεί η wild card για Παναθηναϊκή και Χαγιά 82. Έτσι. Στην αναμονή, κάποιες μέρες, λίγες μέρες ακόμη. Γιατί τώρα προέκυψε το θέμα το κενού στην παραπάνω κατηγορία και γι' αυτό θα ανακοινωθεί και η προκήρυξη στο πρωτάθλημα της National League 2 και θα ανακοινωθεί και η wild card. Θέμα ημερών, λένε, ότι να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτή τη διαδικασία με τη wild card.

Ο Αντώνης λέει, ο άλλος Αντώνης λέει, ο Νιφορόπουλος θα μείνει με Σπύρο τον προπονητή, είναι αυτό που ξέρω, ναι. Ότι ο Νιφορόπουλος ότι είχε αρκετές προτάσεις από ό,τι ξέρω από ομάδες και τη Super League 2 και 3 εθνικής κατηγορίας, τους ξεκαθάρισε ότι περιμένουν την Παναχαϊκή. Παρότι δέχτηκε προτάσεις αρκετές, είπε ότι εγώ περιμένω την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι την πλευρά Παπαδόπουλου είναι δεδομένη παρουσία στο ρόστερ της επόμενης περίοδου.

Ο Αντώνης λέει, ο Τούρκος είναι, λέει, σαν το συγχωρημένο, λέει, one man show. Μα, Αντώνη, όλους θα τους δώσω στην πορεία. Τώρα, τι να σου πω, από βιογραφικό έχει εξαιρετικό, στην πορεία θα κρυθεί. Έχω δει βιογραφικά που έχουν πάει στράφη μέσα σε ένα μήνα. Οπότε, ας περιμένουμε. Όλοι με τα έργα τους θα κρυθούν.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει, καλησπέρα σε όλους, Αλέξη, έχει μουντιάλ σήμερα ή όχι, λέει, γιατί δεν βλέπω πουθενά, λέει, το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω, όχι, τώρα νωρίς δεν έχει αγώνες. Αύριο έχει πάλι. Νομίζω 4 το πρωί πριν έχει αγώνα. Μαρίνο, όμως, πω ότι έχω δει πολύ λίγους αγώνες. Έτσι. Τώρα λίγο που θα ζωρέψει το πράγμα, μη σου λέω. Δηλαδή, βλέπω και αρκετούς φίλους που ρωτάω. Δεν ξέρω, εντάξει, έχω δει παιχνίδια, αλλά δεν τα έχω δει κιόλα. Εντάξει, είναι και τέτοιες οι ώρες, παιδί μου, που χάνεις και άντε να δεις ένα μάτς τον 10, τον 11, τον μία δεν τον βλέπεις. Τώρα κάποιος 3 ώρα ξυπνήσει, 6-6,5 δουλειά, δεν γίνεται. Οπότε αναγκαστικά, εντάξει, αφού έχουμε χάσει τα περισσότερα μάτς με τις ώρες, τι να κάνουμε. Είναι, δεν θες να δεις ένα μάτς, έχω δει μία ώρα, μη σου λέω ψέματα. Δεν μπορεί να κάτσεις τώρα. Και εκείνο είναι Σάββατο, έτσι. Δεν μπορεί να κάτσεις τώρα παραπάνω να βλέπεις τέτοιες ώρες. Είναι λίγο ακατάλληλες οι ώρες.

Ανακοίνωση της αεραστεχνικής, μόλις τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να την βρω. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπογράφει σήμερα η οριστική συμβάτη και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπογράφει σήμερα η οριστική συμφωνία.

μιας ανταγωνιστικής ομάδος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδος. Με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Σήμερα ξεκινά μια νέα προσπάθεια με ενότητα, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας. Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα. Όλοι μαζί για το μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση Ραζενικής που τώρα 7 και 20 ανακοινώνει και επίσημα λοιπόν την ανάληψη του management από την εταιρεία του κυρίου Γιούν. Ότι η εταιρεία του κυρίου Γιούν είναι αυτή που αναλαμβάνει πλέον τα ενία ομάδα επενδυτών υπό την εταιρεία που έχει επικεφαλής λοιπόν τον Ισταν Γιούν. Ο Τούρκος φαίνεται λοιπόν ως επικεφαλής. Αυτός είναι πλέον ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος. Εντάξει, ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν μπορεί λόγω της ιδιότητάς του ως μάνατζερ να είναι επικεφαλής. Άρα λοιπόν ο κύριος Γιούν επικεφαλής πλέον στην Παναχαϊκή. Αυτός αναφέρεται στην επίσημη συμφωνία ως ο επικεφαλής της ομάδος επενδυτών πλέον που αναλαμβάνει το μάνατζερ της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε πλέον και επίσημα ότι από εδώ και λίγα λεπτά και επίσημα λοιπόν υπάρχει αλλαγή σελίδος με τον Τάσο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, τον κύριο Γιούν επικεφαλής, να είναι τα νέα αφεντικά της ομάδος. Και από ό,τι λέει ότι με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσων αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί που ιστορικά ανήκει. Μάλιστα. Και επίσημα λοιπόν νέα εποχή με Γιούν επικεφαλής στην Παναχαϊκή. Οπότε έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Νομίζω ότι πλέον εκ των πραγμάτων θα έχουμε και την ανακοίνωση του Σπύρου Αντωνόπουλου ως προπονητή της ομάδος και του νέου τεχνικού διευθυντή από την Τρίπολη, καταγωγή του από το δικό μου ρεπορτάζ, που θα αναλάβει πλέον τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε λίγα λεπτά. Πιθανόν υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα πάμε και στο My Way να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση το τι πραγματικά γίνεται και το ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της νέας δείξης πλέον που έχει η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής εδώ και 5 λεπτά περίπου και επίσημα. Θα έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις και τοποθετήσεις και το πλάνο που θα ακουστεί.

Μάλιστα, αυτά λοιπόν, επίσημη λοιπόν η ανακοίνωση πλέον από μου την έχουν στείλει αρκετοί φίλοι, τους ευχαριστώ. Λοιπόν, με γιούν επικεφαλής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Πάνος εδώ που τα παρακολουθεί στο Μουντιάλ έχει δύο μάτς, λέει, σήμερα σε 11. Μάλιστα, 11 η ώρα, λέει, έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μίλτο. Ναι, Μίλτο, είπαμε, νέα εποχή και προχωράμε. Ο Νίκος, λέει, ξεκίνησε, λέει, και το ράλι Ακρόπολης. Ναι, σήμερα ξεκίνησε και το ιστορικό ράλι Ακρόπολης.

Ο Γιώργος λέει: μπράβο, λέει κύριε Σβόλη, έκλεισε στόματα, λέει. Σβόλης, λέει, ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Εντάξει. Ο Κώστας Σβόλης οχυρίστηκε το θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο άνθρωπος που είχε όλες τις επαφές. Αυτός από την αρχή έχει αναλάβει τις διαβουλεύσεις στην πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Γκιούν. Ήξερε τα πάντα. Αλλά επαναλαμβάνω, τελευταίο ενεργό ρόλο στο τελευταίο διάστημα είχε και ο Παναγιώτης Μητέκολος και ο Βασίλης Τσούνας. Αλλά και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως αυτή η τριάδα ήταν αυτοί που ήσαν περισσότερο στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, επαφές που γίνονταν, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχε σε όλα τα ΔΣ. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι η Παναγιακή πήγε και στα εννέα και στα όλα τα Διοικητικά Συμβούλια τα κρίσιμα και με τα εννέα μέλη. Δηλαδή δεν υπήρχαν απουσίες. Και από ό,τι με ενημέρωσαν, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Από χτες το βράδυ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση ομάδος στην πλευρά του κυρίου Γκιούν, που φαίνεται ως επικεφαλής.

Ο Μαρίνος λέει και εγώ λέει και τον Μία τον βλέπω. Λέει με ναι, λέει αφού δεν ξυπνάω το πρωί. Μαρίνο τώρα τον Μία για μας είναι λίγο εντάξει. Έχω δει και ένα μάτσα, αλλά μέχρι εκεί δεν βγαίνει τώρα. Να παίξει, να σου πω κάτι, να παίζει Ελλάδα, να καθόμουν να το δω. Τώρα από την παίζει Ελλάδα, άστο. Εντάξει, και στην Ελλάδα έβλεπα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ στην Αυστραλία.

0: Λοιπόν, άντε λέει και Ευρώπη τώρα, λέει ο Παναγιώτης, μάλιστα. Λοιπόν, ο άλλος Αντώνης λέει εδώ, τώρα λέει όλοι μαζί και τρεις μήνες λέει τώρα μόνοι τους, το όλο καλό της θέματος είναι, λέει, ότι πλέον μπορούμε να ασχοληθούμε ανεπηρέαστα με το θέμα αεραστεχνική, αφού η ομάδα Φρέι φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο της. Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή, θα πάμε μια πρώτη ματιά, Θόδωρε, στο My Way, να έχουμε μια ενημέρωση. Τώρα πάμε πολύ γρήγορα σε γραμμή, πάμε ξενοδοχείο. Πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέξη, δύο κουβεντούλες. Λοιπόν, εντάξει, μένουμε ενθουσιασμένοι. Ο κύριος Λούρης τον εκτιμώ και πάντα ήταν ωραίος. Ευβοήθησε να φύγει αυτό το πράγμα, να κερδίζουμε τη Θήρα, το Βανεγγέλιο και τα Χωροχώρια. Λοιπόν, έφυγε η ομάδα να πάει κάπου όμορφα και ωραία, συγχαρητήρια. Να πάρουμε και τα διαρκεία μας και να πάμε να την χαράξουμε. Ενθουσιαστήκαμε, τελείωσε. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι πες τους. Λοιπόν, στα συγχαρητήριά μου. Γεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Θόδωρε, κάνε μια πρώτη γενιά με Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο που είναι στο My Way, η Αποστόλη Νικολόπουλο, για να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση, το ότι αν έχουν φτάσει κιόλας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το αν έχουν φτάσει ήδη ο κ. Παπαδόπουλος και οι λοιποί, ο κ. Τζιούν, ο κ. Λεμονής, ο Γενικός Διευθυντής της FanCup, αυτοί που βρίσκονται εδώ στην Πάτρα από το μεσημέρι, για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, άλλος Γιώργος και άλλος φίλος, ευχαριστούμε θερμά, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, λέει, για τη βοήθειά της στη νέα εποχή της Παναχαϊκής. Η Αχαΐα είναι μπλε. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι, Γιώργο, τα πολιτικά είναι αυτά που μέτρησαν τελικά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε μετρήσει τα πολιτικά. Τώρα βλέπω ότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι έχουμε μετρήσει και τα πολιτικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Η ιστορία θα δείξει. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Δημήτρης.

Λοιπόν, από ό,τι μέσα σε ημερό είναι Μίτσο Κωνσταντακόπουλος, ακόμη δεν υπάρχει κανένας στο χώρο του My Way, δεν έχουν φτάσει. Πιθανότατα να είναι κάθοδον γιατί έχουν πέσει, έπεσαν και υπογραφές. Θα συνθούμε λίγο αργότερα, είπα να τον πω όσο προλάβουμε. Από ό,τι μου λένε τώρα, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος μας ενημερώνει, μόνο δημοσιογράφοι υπάρχουν στο χώρο και κανένας ακόμη εκπρόσωπος είτε πλευρά του νέου ευρυδυτικού σχήματος είτε πλευρά της αριστερικής. Φαντάζομαι τώρα ότι σίγουρα και μέλη της αριστερικής θα δώσουν το παρόν στην απόψινή παρουσίαση. Ο Γιώργος λέει, ελπίζω λέει ότι οι Ελληνοαμερικάνοι θα κρατήσουν τώρα την υπόσχεσή τους και θα μπουν στο μπάσκετ. Εντάξει, είχαν πει ότι θα δώσουν κάποιο χρηματικό ποσό σημαντικό. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Έτσι έχουν πει ότι θα δώσουν ένα χρηματικό ποσό στο μπάσκετ της Παναχαϊκής. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, η ανακοίνωση αριστερικής λέει έχει χρώμα κυβερνητικού εκπροσώπου. Μάλιστα, κυβερνητικό εκπροσώπου. Εντάξει, τι να πω, Νίκο, δεν θέλω, εντάξει. Να σου πω, δεν το παρατηρήσα αυτό που μου λες, θα την ξαναδιαβάσω τώρα στη διακοπή, αν είναι έτσι.

Λοιπόν, ο Γιώργος Σιάλος έχει όρεξη, λέει, και Κυριάκο Μητσοτάκη και Κώστας Βόλη, λέει, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, ο Μητσοτάκης ασχολήθηκε τώρα με το Μπαρχακή. Ήταν όλα τα θέματα τα λυμμένα στη χώρα και ασχολήθηκε να... Τώρα, τι να πω. Έχει να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με άλλα θέματα. Είδα ότι πήγε και στον ιστορικό χώρο που γίνεται το Ράλι Ακρόπολης. Είναι άλλα τα θέματα τώρα. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν, είπα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι άνθρωποι που παρευτούνται σου. Ο δικηγόρος, είδα από ότι είδα, δεν είναι στους αυτούς που έχουν φτάσει εδώ στην Πάτρα σήμερα, ίσως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν ξέρω βέβαια αν πάνε έρθει τώρα 7.30 ώρα, έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος να έρθει 7.30 ώρα. Λοιπόν, ωραία. Ο Μαρίνας λέει, Αλέξη, λέει, παραχώρηση του management, λέει, στον Τούρκο έχει, λέει, να κάνει με την ελληνοτουρκική φιλία, λέει, και τα έρεμα νερά του Μητσοτάκη. Τι να σου πει, δεν ξέρω. Εντάξει. Ο Τούρκος Γκιούν πάντως αυτός φαίνεται επικεφαλής. Στην Παναγιακή αυτή τη στιγμή αυτός φαίνεται επικεφαλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Να πολύ βεζέ, θα του τιμήσουμε με μαύρε εκλογέ, λέει, για την επιλογή του, λέει, οικογενειακό και μέσων φίλων. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ βιεξέ, όταν θα είναι και δημοτικέ εκλογέ, θα είναι μετά από 2,5 χρόνια. Εγώ σου το έχω πει πολλέ φορέ αυτά τα. Ξέρεις, θεωρώ ότι όταν πα στην κάλπη, σκέφτεσαι κάπως, δεν ξέρω το καθένα, αλλά μετά από 2,5 χρόνια. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά θέματα μετά από 2,5 χρόνια που είναι οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: η Ζάκη να του κάνει ευθεία επίθεση στον Γιώργο Αστερή, λέει, για δηλώσεις του κατά του Μιχάλη Μπαστακού. Ναι, κάπου είδα τον τίτλο, δεν το έχω διαβάσει, ότι έβγαλε ανακοίνωση η Ζάκη να του κατά του φίλου του Γιώργου. Θα τη διαβάσω. Ο Γιώργος δεν είναι μέσα από αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ο παρεμπιπτόντος, η Θήνα Βελοκύπων δεν δηλώνει συμμετοχή στο βονέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την πρόσκληση της έψης Ζακίνθου, η πρόεδρος της ομάδας της Θήλας Αμπελοκύπων, γυναίκα είναι, δεν απάντησε στην πρόσκληση, και πλέον η έψης Ζακίνθου έκανε σήμερα πρόσκληση στη δεύτερη ομάδα της Ζακίνθου, το Λεβάντε, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα δηλώσει συμμετοχή. Η ομάδα του Λεβάντε δείχνει θετική να κατέβει στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες από τη Ζακίνθου, το Λεβάντε μέχρι 3 Ιουλίου θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή και τελικά θα είναι αυτή η ομάδα από τη Ζάκυνθο που θα συμμετάξει στο νέο πρωτάθλημα, αφού η Θήλα Αμπελοκύπων, όπως όλα δείχνουν, δεν δηλώνει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έρχεται το Λεβάντε πλέον ως νέα ομάδα από τη Ζάκυνθο στο νέο χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM

0: Λοιπόν, προχωράμε. Δημήτρης είναι. Λοιπόν, για πάμε μια πρώτη βόλτα στο MyWay που ακόμη δεν ξεκίνησε βέβαια κάτι από τον έχω ενημερωθεί. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είναι εκεί. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Sport Πάντρα 96,3 από το ξενοδοχείο MyWay. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Είδαμε με το που μπήκαμε στο ξενοδοχείο τον κύριο Αντωνόπουλο, τον κύριο Κωνσταντινίδη με τον κύριο Μακροστέργιο. Άμα δεν ξέρετε ποιος είναι αυτό το όνομα, είναι ένας μάνατζερ, ο οποίος υπήρξε και ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης.
0: Και μάλλον θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Γιατί το ρεπορτάζ που έχω εγώ είναι ότι από την Τρίπολη είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Άρα ο κύριος Μακροστέργιος, λοιπόν, είναι πιθανότητα ο νέος τεχνικός διευθυντής. Είναι ένας μάνατζερ, είπες, για πες το ρεπορτάζ.
1: Από ό,τι ξέρω ότι είναι ένας μάνατζερ σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο της Αθήνας που υπήρξε ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης του Πανιλιακού.
0: Αυτός ήταν ο νέος τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι. Ενώ είναι και κολλητός με τον Κώστα Τσιμίκα, γιατί υπήρξαν συμπαίκτες στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Άρα πρώτη είδηση, λοιπόν, ότι είναι παρόν ο κύριος Μακροστέργιος, ο οποίος γνωρίζεται από ό,τι γνωρίζω ως τεχνικός διευθυντής. Προχωράμε.
1: Είναι παρόν και ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει αυτό το management της ομάδας. Έχουν μαζευτεί και δημοσιογράφοι της πόλης, περιμένουν την εκπροσώπηση ερασιτεχνικής, όπως θα είναι και ο κύριος Σεμιτέκολος, λογικά, και ο κύριος Σβόλης.
0: Από πλευρά τη Ερασιτεχνική έχει έρθει κανένα μέχρι τώρα?
1: Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιον. Μόνο ο εκπρόσωπο τύπου τη ομάδα, ο κύριο Φίλιππα Ανδρεόπουλο, ο οποίο λογικά θα παραμείνει στην Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Ο κύριο Γκιούν έχει φτάσει, είναι εκεί, φαντάζομαι, έτσι.
1: Είναι και ένα όνομα που μα είπε ο κύριο Ανδρεόπουλο, ο κύριο Πανμπρόχο, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο. Υπήρξε Ολλανδός τραυματοφύλακας. Αυτά
0: μάλιστα.
1: Είναι αυτές οι πρώτες πληροφορίες, Αλέξη.
0: Μάλιστα, ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόχος, αυτό ναι, είναι... αυτός σε τι ρόλο, είπαν, έχουν πει κάτι, Δημήτρη, μέχρι τώρα ή όχι?
1: Θα είναι μέσω Δέλτα Σίγμα της ομάδας. Όπως και ο Τούρκος, ο οποίος δεν μπορώ να προφέρω, συγχωρέστε με.
0: Το Γιούν, ο κύριος Γιούν, εντάξει.
1: Ο κύριος Γιούν, το όνομά του.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα πούνε. Θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας από ό,τι μας είπαν. Θα μπορούμε να κάνουμε βέβαια και ερωτήσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από το ξενοδοχείο. Μακάρι να βγει κάτι καλό για την ομάδα της όλοι μας, γιατί προχθές, Αλέξη, που ήμουν στον πύργο, δεν σου κρύβω ότι ζήλεψα που πανηγυρίζανε κάποιοι στο γήπεδο του Πανηλιακού την άνοδο του πύργου στη Β' Εθνική και εμείς είμαστε στη Γ' Εθνική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, Δημήτρη, από ό,τι βλέπεις χρονικά υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι, υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Έγινε, Δημήτρη, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, εδώ ο Μίμης λέει: προτιμήθηκε, λέει, το προσδοκόμενο κέρδος, το πολυπρόσωπο σχήμα, η εξασφάλιση αδιάφορους αξιοσέβαστων μισθών και όλα τα επιχειρηματικά. Απορρίφθηκε η πανεχαϊκή ιδέα και το συνέστημα, λέει. Μάλιστα, σχολιάζοντας την απόφαση να δοθεί η ομάδα στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και του κυρίου Τζουν. Μάλιστα, άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε και καινούργια ονόματα, στο από ό,τι βλέπω. Είπαμε ότι ο κύριος Μακροστέργιος, όλα δείχνουν ότι είναι ένας τεχνικός διευθυντής. Παλιός παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, αυτός είναι, αυτό το ρεπορτάζ είχα από την Τρίπολη, όταν ο τεχνικός διευθυντής. Λογικά αυτός προορίζεται για θέση τεχνικού διευθυντή. Ακούσαμε για ένα καινούργιο όνομα, Giovanni Van Bronckhorst, ο Ολλανδός, ο οποίος θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Παναχαϊκής. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης μετακινείται σε θέση team manager. Απομένει να δούμε ποιος θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού από εδώ και πέρα. Και τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν το προπονητικό επιταλείο. Ουσιαστικά απόψε θα ανακοινωθούν μόνο ο Σπύρος Αντωνόπουλος ως προπονητής και ο κύριος Μακροστέργιος ως τεχνικός διευθυντής της ομάδος. Τα υπόλοιπα πρόσωπα θα ανακοινώνονται καθημερινά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, λέγω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ξαφνικά έγινες λαλίστατος και τα ξέρεις όλα.
0: Εντάξει, από το ρεπορτάζ.
1: Καρφί, άστο καρφί. Λοιπόν, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα, γιατί έχασα τα μεροκάματα.
0: Μάλιστα.
1: Μου είχαν τάξει μεροκάματα και πράγματα. Γιατί είναι ένα καινούργιο αφήγημα αυτό, έτσι, μέχρι χτες. Αλλά δεν ήθελα να πω τίποτα, περίμενα να τελειώσει η όλη κατάσταση. Τέλος πάντων, κάτι νούμερο 2 ήταν. Καλό είναι ότι έλειξε το φίλε. Ξέρουμε ποιος πήρε την ομάδα, πήρε ο κ. Παπαδόπουλος. Απομένει να τον ακούσουμε. Να σου
0: πει. Δεν σε ακούμε, Αντώνη. Ναι. Μετακινήσε πολύ και δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω ότι είπα ότι το καλό είναι ότι έδειξε το θρίλερ, αυτό το τρίμηνο θρίλερ με το κρυφτούλι που παίζαν όλοι στην πλάτη της Παναχαϊκής και του απλού φιλάθλου. Ξαφνικά η ανακοίνωση, ωραία η ανακοίνωση τώρα, στέκει, πολύ ωραία. Όλοι μαζί τώρα. Τώρα όλοι μαζί. Τρεις μήνες όλοι απόξω. Τώρα που αυτό όλοι μαζί. Θα δούμε. Το όλοι μαζί θα φανεί από το πλάνο, από το πόσο θα ξεκινήσει αυτό να υλοποιείται, γιατί από λόγια και οι άλλοι λόγια λέγανε, έτσι. Και αυτοί λόγια θα ακούσουμε, αν έχουμε την είμαστε τυχεροί θα τα ακούσουμε και μέσα από την εκπομπή σου, αν και προβλέπω να πηγαίνει πιο αργά το πράγμα.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα, αλλά τέλος πάντων μακάρι. Θα κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε τις εξαγγελίες. Άλλωστε είπαν ότι αύριο λέει θα υποθούν τα περισσότερα.
0: Τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Είπαν ότι αύριο τι είτε. Για αύριο τι είπαν.
1: Εσύ κάτι είπες ότι αύριο θα γίνει αυτό.
0: Όχι, καλά. Από αύριο θα αρχίσουν να ανακοινώσουν παιχτούν. Αυτό είπα εγώ. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι απόψε θα ανακοινώσουν το πλάνο του, του στόχου. Δεν ξέρω τι. Τώρα βέβαια είπα Δημήτρης ότι μια συνάντηση γνωριμία θα είναι περισσότερο, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν ερωτήσει. Οπότε.
1: Α αφήσουμε τι γνωριμίε. Οι γνωριμίε υπάρχουν. Να πούμε και τα 090, όποιο θέλει να κάνει γνωριμίε. Γνωριμίε δεν χρειάζεται.
0: Δεν το θυμήθηκε στα 090.
1: Γνωριμίε μπορούμε να κάνουμε.
0: 090.
1: Και στο Tinder και στο Facebook και παντού. Και όπου θέλουμε κάνουμε γνωριμίες. Ναι. Αυτό που οφείλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας είχαν τόσο καιρό να πούμε στο περίμενε, ούτε γκόμενα να ήτανε, έτσι, και να περιμέναμε τόσο πολύ, να μας πούνε το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο της ομάδας. Τι σκέφτονται να κάνουμε την ομάδα. Αναλαμβάνουν την ομάδα, έτσι. Όπως επίσης ποιος θα είναι ο χρηματοδότης. Γιατί ως γνωστόν χρηματοδότης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Και όχι νομικού δικαίου και αυτά τα υπόλοιπα που λένε και εταιρικά και αυτά. εταιρείες δεν μπορούν να βάλουν λεφτά.
0: Ναι, τώρα είναι γάμα εθνική, δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχει επιτροπή.
1: Τώρα δεν ελέγχεται, ναι. Μην το λες ότι δεν ελέγχεται, γιατί θα σε ακούσει το ΣΔΟΕ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, μα θα υπάρχει εταιρεία. Θα υπάρχει εταιρεία από ό,τι εγώ πληροφορηθεί, όποιος και να αναλάβαινε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα πάει για ένα πρόσωπο.
1: Πρέπει να έχει, για να βάλει από εταιρεία σε εταιρεία λεφτά, πρέπει να βγουν τιμολόγια, πρέπει να βγουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια σχέση που διέπει την όλη κατάσταση. Εδώ για να μπορέσει να βάλει κάποιος χρήμα πέρα από τα έσοδα που θα έχει η ομάδα, να βάλει εξωτερικό χρήμα πέρα των εσόδων, πρέπει να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Μόνο φυσικό πρόσωπο μπορεί να βάλει λεφτά. Δηλαδή ο Γκιούλ μπορεί να ανοίξει τους λογαριασμούς της τραπέζης του και να μεταφέρει χρήματα στην Παναχαϊκή. Μπορεί. Η εταιρεία του Γκιούλ δεν μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και καμία εταιρεία, ούτε η εταιρεία των Αμερικανών.
0: Πάντως επικεφαλής φαίνεται, Αντώνη, η εταιρεία του Γκιούλ, σήμερα που σε ανακοίνωσε, αυτή φαίνεται επικεφαλής.
1: Επικεφαλής εταιρεία δεν είναι φυσικό πρόσωπο. 0-1. Πάμε το πρώτο γκολ. Οκ. 0-1. Δεν ξεκινάμε καλά. Όπως δεν ξεκινάμε καλά, με το ίδιο υπάρχουν τεχνικό υλικό που υπάρχει στην ομάδα. Έχουμε ένα χρόνο, πήραμε τα... Και μην μου πεις τώρα θα κριθεί με άλλο ρόστερ. Γιατί και με το ρόστερ που είχε η ομάδα κρινότανε. Η δυναμική μπορεί να ήταν 30%, αλλά κρινότανε και για το 30%. Τι είπα να πει τώρα, άμα μου κάνεις ένα ρόστερ που να έχει 80% δυναμική. Άμα μου βάζεις την ομάδα να παίζει Άτσι, Μπούρτσι και Λουλούκι όπως την έβαζε την προηγούμενη χρονιά, τι να περιμένω να κρίνω. Τι να περιμένω να κρίνω από έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει δίπλωμα καταρχήν προπονητή. Χρησιμοποιεί το δίπλωμα του Φίλιππα Σκινά. Και γι' αυτό είναι και στην ομάδα ο Φίλιππας. Και ήτανε ακόμα και τότε που δεν το ανακοινώνανε. Τι κάνει νιά ο Άραγης στα κεραμίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω αρνητικά και δεν πήρα για να ξεκινήσω αρνητικά. Αυτοί ξεκινάνε αρνητικά. Μακάρι να το πάρουν. Εγώ, αν και σου είπα ότι εγώ οι πληροφορίες που έχω και αυτά που έχω διαβάσει, ο Τούρκος είναι one man show. Βάζει χέρι και στα διοικητικά και στα τεχνικά και στα προπονητικά και σε όλα.
0: Κοίταξε,
1: μα όταν είναι πρώτο και το τελευταίο λόγο.
0: Αντώνη, είναι πρόεδρος σε μια ομάδα τώρα στην Τάρτη στην Ιταλία ή στην Ολλανδία που είναι αρκετά δυνατή.
1: Ήτανε, ναι, ήταν πρόεδρος, ναι, ήτανε. Και μάλιστα έχει πολύ καλό βιογραφικό.
0: Ναι, έχει. Εντάξει. Βέβαια, εντάξει, τότε το κρίνουμε διαφορετικά. Όταν κρυθείτε, ξέρετε.
1: Άλλο όπως η Ολλανδία και η Ολλανδία.
0: Άλλο
1: η Ολλανδία. Και άλλο η Ελλάδα και η Πατρινή.
0: Άλλο η Ολλανδία. Σε αυτό συμφωνούμε. Άλλο
1: η Ολλανδία και η Ολλανδία και άλλο η Ελλάδα και η Πατρινή. Έχει διαφορά. Εντάξει. Γιατί είδα από. Άρχισα και ακούω κολοτούμπες. Άρχισα και ακόμα κολοτούπες. Λοιπόν, τέλος πάντων, το καλό είναι, σου είπα, ότι και η ομάδα βρήκε το δρόμο της πλέον. Ξέρουμε ότι έχουμε άνθρωπο που αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας. Να μπορούμε και εμείς να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά θέματα όσον αφορά το σωματείο της ομάδας μας. Επελπιστώ να πάνε καλά τα πράγματα. Αν και σου είπα, ξεκινάνε με δύο γκολ, με δύο αυτογκολ. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν όλα αυτά. Εγώ σου είπα, δηλαδή, προσωπική μου άποψη, δεν βλέπω να βγάζει. Όχι χρονιά, ούτε δίμηνο στον πάγκο της ομάδας, ούτε και οι υπόλοιποι. Πραγματικά. Έτσι, βάσει αυτά που έχω διαβάσει και αυτά που έχω μάθει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αναλαμβάνει τις στίχες της ομάδας. Τέλος πάντων. Ας δούμε λοιπόν. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, να συγκρίνουμε κι εμείς, να δούμε τι είχαμε, τι χάσαμε ή τι είχαμε, τι κερδίσαμε, γιατί μπορεί και να κερδίσαμε κάτι περισσότερο. Αλλά δεν ξέρεις. Δεν μπορούσες να συγκρίνεις. Τώρα όμως θα συγκρίνεις. Τώρα μπορείς να συγκρίνεις. Και να δεις τα πράγματα πραγματικά όπως είναι και να τα πούμε και με το όνομά τους. Και θα συγκρίνεις. Γιατί το ένα πλάνο θα βγει στη δημοσιότητα. Το άλλο δεν ξέρω. Θα δείξει.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να σας ρωτήσω, λέει ο Γιώργος, πότε θα κάνεις εκπομπή.
1: Την Κυριακή κανονικά. Αφού έχουμε εξελίξεις. Την Κυριακή μπορεί και μάλιστα νωρίτερα μια ώρα, λόγω ότι και εγώ. Τώρα που έχω χάσει τα μεροκάματα, είμαι αναγκασμένος να συνεχίσω να βγαίνω 4 ώρα τα ξημερώματα, να πηγαίνω με την Ταλίκα να βγάζω το μεροκάματο για την οικογένεια.
0: Σεβαστό, έτσι.
1: Ναι, μου χάλασαν τα μεροκάματα τώρα με τους Αμερικάνους, κατάλαβες τι έγινε τώρα. Άσε με, είμαι από βάψη μαύρα. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Καήλα μου. Λοιπόν, εντάξει, Αλέξη. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα. Και πρωτεύων στόχος, κύριοι, για την κρίνια μας. Γιατί θα συνεχίσει η τοξικότητα και η γκρίνια, να είσαι σίγουρος, είναι η γένεση του προβλήματος όλων αυτών που ζει η Παναχαϊκή τα τελευταία 40 επαγγελματικά χρόνια του ποδοσφαίρου. και έχει ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Μάλιστα. Θα πάμε σε λίγο πάλι στο Δημήτρη να δούμε. Προκύπτει ένα ακόμη όνομα που μου στέλνουν ο Δημήτρης τώρα. Όσον Τάκαν. Για να δούμε τι σε λίγο θα μας πει ο Δημήτρης τι αφορά αυτό το όνομα. Ναι, για πάρε το Δημήτρη να δούμε πού βρισκόμαστε για να ξέρουμε και. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο μου από τη Ζάκυνθο. Ναι, Αλέξη μου λέει το Λεβάντε θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή πλέον. Βγάζει περήφανη την έψη ακίνητου να έχει εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δυστυχώς η Θεία Λαμπελοκήπων παρότι 3-4 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα και έχει πολύ υψηλό μπάτζετ δεν θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν κατεβαίνει η Θεία Λαμπελοκήπων, κατεβαίνει όμως το Λεβάντε, αποδέχτηκε το Λεβάντε και κατεβαίνει πλέον το Λεβάντε από τη Ζάκυνθο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν σε ομάδες και η πρώτη ομάδα που αποδέχεται, δεύτερη ομάδα να παίξει γάμα εθνική κατηγορία είναι η ομάδα του Λεβάντε.

Λοιπόν, από ό,τι μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, υπάρχει καθυστέρηση γιατί δεν έχουν πάει όλοι ακόμη στο χώρο του ξενοδοχείου My Way. Οπότε είναι και δύσκολο να έχουμε τη σύνδεση. Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, μας ενημέρωσε πριν από ακόμη, γιατί δεν έχουν μαζευτεί, δεν έχουν πάει και τα άνθρωποι της αεροτεχνικής. Οπότε πάμε λίγο καθυστερημένα. Να δούμε. Τι θα πούνε, εντάξει, είναι πλέον τα αφεντικά της ομάδος, αυτοί έχουν τα ενία και από αύριο αρχίζουν να κρίνονται και για τις επιλογές τους και για το πλάνο το οποίο θα μας ανακοινώσουν σε λίγα λεπτά.

Γέρος λέει Παναγαϊτιώτες και γιουνενιστές. Όχι, εντάξει. Ο κ. Γιούν ήταν στη ΣΥΤΑΡ, τη Συναντία, όντως. Όντως, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι πολύ καλό βιογραφικό στις ομάδες που έχει περάσει και στην Συναντία και στη Τουρκία και στην Ολλανδία. Έτσι. Τώρα, όμως θα συμφωνήσω ότι εκ των πραγμάτων άλλο Ελλάδα, άλλο Ολλανδία. Έτσι. Με διαφορετικά κριτήρια στην Ολλανδία, στη ΣΥΤΑΡ, με διαφορετικά κριτήρια τώρα στην Ελλάδα και στην Παναγαϊκή.

Λοιπόν, ο Σάββας μου στέλνει τώρα και λέει παρελθόν τον Παναγιάλιο Λαθύρης. Ναι, ήταν αναμενόμενο, θα γνωστό θα φύγει ο Λαθύρης από τον Παναγιάλιο, καθώς δεν θα συνεχίσει στην. Έχει δει αρκετές προτάσεις ο Βαγγέλης Λαθύρης για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Παναγιάλιος ανακοίνωσε και την παραμονή του Κολοκοτρώνη. Ουσιαστικά έχει κρατήσει όλο το βασικό του ρόστερ, όλη τη βασική του ομάδα και απομένει τώρα να ξεσυνεχίσει την ενίσχυσή του και αυτός για τον προστανησυγωνιστικό στόχο που έχει τη νέα περίοδο. Ο Λαθύρης ήταν γνωστό εδώ και μέρες ότι θα αποχωρήσει από τον Παναγιάλιο. Ήδη έχει αρκετές προτάσεις αυτή τη στιγμή που εξετάζει και από τρίτη εθνική κατηγορία και από α κατηγορία τοπικού.

Μάλιστα, ο Παναγιώτης μου λέει τώρα εδώ πέρα ότι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής δουλεύει, λέγεται, στην εταιρεία manager του πατρινού Νίκου Ζαφυρόπουλου. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Θα το τσεκάρω από τον Νίκο αυτό, αν ισχύει ότι δουλεύει και εκεί ο κ. Μακροστέριος. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης που δεν ψάχνει εδώ λέει είναι και manager και στην εταιρεία του Νίκου Ζαφυρόπουλου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Θα ρωτήσω και τον Νίκο να δω αν όντως ισχύει.

Λοιπόν, μόλις τώρα συστήθηκαν οι άνθρωποι στους δημοσιογράφους, από ό,τι με ενημερώνει Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Τώρα πάμε διαφημίσεις και να πάμε για ένα δεκάλεπτο ακόμη, να έχουμε μια ζωντανή σύνδεση 10 λεπτών για τον κόσμο, 15, με το ξενοδοχείο, για να έχουμε μια εικόνα στις απαντήσεις που δίνονται.

0: Και η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, φορώ Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό Γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
19: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Η χθεσινή νίκη επί της ΑΕΤΗΣ ήταν η 7η για τους Μαροκινούς σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και πάει στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω Γκάνα και Νιγηρία που έχουν από 6. Και ο Σαϊμπάρη,
3: πέτυχε και στα τρία των ομίλων.
2: Μπράβο. Που σκόραρε και στο χθεσινό μάτς, έγινε ο πρώτος που κάνει το 3-3.
3: Τρομερή προσήκη θα πω για την Bayern.
2: Μπράβο. Θα δούμε ωραία πραγματάκια.
3: Ναι.
2: Του χρόνου. Λοιπόν, επίσης από το Μεξικό που παρέμεινε αίτητο για ένα το μάτς στο Αστέκα. 7-2-0.
3: Έδρα.
2: 7-2-0. Και η πρώτη πρόκριση φυσικά της Νοτιού Αφρικής σε νοκάουτ. Και για τον Βινίσιους έγινε και αυτός όπως ο Σαϊμπάρη και στα τρία σερί. Το είπα χθες ότι μόνο 4 Βραζιλιάνοι το έχουν κάνει στο παρελθόν. Ζαϊρζίνιο το 70, Ρωμάριο 94, Ρονάλντο και Ριβάλτο το 2002. Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις η Βραζιλία έφτασε
3: στις τρεις προηγούμενες.
2: Ναι. Τις τρεις προηγούμενες έφτασε μέχρι το τέλος
3: και το πήρε.
2: Και ήταν αυτή που πανηγύρισε.
3: Εντάξει, αυτό είναι σημάδι.
2: Εντάξει, οκ. Για τους λάτρεις. Πάμε στα σημερινά.
3: Πάμε στα σημερινά.
2: Σημερινό-αυριανά ουσιαστικά.
3: Όπου ξεκινάμε με.
2: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
3: Κουρασάο Ακτή Φαντοστού. Η Ακτή για μένα πρόσφερε ένα μάτι στη Γερμανία που αποτελεί ένα πολύ ασφαλές δείγμα. Πολύ συμπαγής ομάδα. Mm. Πολύ δύσκολο να τη νικήσεις. Στη Φιλαδέλφια αυτό το παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Με πέμπτο όμιλο ανοίγει το πρόγραμμα το σημερινό. Ναι. Και το Εκουαδόρ, η Γερμανία. Και το Εκουαδόρ θα είναι έκπληξη αν μείνει η έξοδα σου.
2: Ναι.
3: Ήταν μία από τις ομάδες που τη θεωρούσαν πολύ, τουλάχιστον για να είναι στα νοκάουτ από τις ανερχόμενες.
2: Ναι, όντως.
3: Της Νοτιού Αμερικής.
2: Με δεδομένο ότι θα προκριθούν 8 τρίτες, το Εκουαδόρ το να μείνει έξω, ναι, θα είναι έκπληξη. Γιατί έχει έναν βαθμό και κατά ψέματα θέλει νίκη σήμερα. Με 2 βαθμούς δεν πρόκειται, και ακόμα και με ισοπαλία δεν πρόκειται να μείνει. Να ελπίζει. Ακόμα και το Κουρασάο έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες. Τυπικά. Okay, προφανώς και είναι δύσκολο να κερδίσει την Ακτή, αλλά αν το κάνει, περνάει.
3: Θα πάει στους 4.
2: Ναι, θα πάει στους 4 και με 4 δεδομένα θα περάσει. Είτε σαν δεύτερο, είτε σαν τρίτο.
3: Σαν τρίτο. Μετά έχουμε Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 και την Ισία, Ολλανδία.
2: Mm-hmm.
3: Νομίζω οι Ιάπωνες, ακόμα από αυτούς που παίζονται, τέλος πάντων να έρθουν δεύτεροι ή τρίτοι, ακόμα και πρώτοι, αλλά. Εντάξει, δύσκολο γιατί η Ολλανδία λογικά την Ισία θα την περιλάβει.
2: Θα τα σπαράξει. Ναι, αλλά κοίτα, το άλλο, ένα βολικό χ είναι στο Ιαπωνία-Σουηδία. Στους 5 θα πάει η Ιαπωνία, στους 4 η Σουηδία. Περνάνε και οι δύο χέρι-χέρι.
3: Αλλά οι Ιάπωνες έχουν και το πολύ καλό ότι είναι στο 6-2. Είναι στους 4 δηλαδή. Mm-hmm. Είναι, η Σουηδία και αυτή σχετικά είναι σε καλή θέση γιατί έχουν 6-6. Βάλανε δηλαδή την πεντάρα στην Ισία 5-1, ναι. Και φάγανε άλλα τόσα με το ίδιο σκορ 5-1.
2: Έλατε.
3: Δηλαδή. Και είναι ακριβώς το 6-6.
2: Έβλεπα πριν, ρε φίλε, τώρα που είπες την πεντάρα, ότι άλλη μία φορά στο παρελθόν έχει συμβεί ομάδα να κερδίσει με 4 πλά στο πρώτο παιχνίδι και να χάσει με 4 πλά στο δεύτερο. Και ήταν πάλι η Σουηδία. Το 1938 είχε νικήσει 8-0 την Κούβα και είχε χάσει 5-1 από την Ουγγαρία.
3: 8-0, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, νομίζω ο όμιλος αυτός θα δώσει τρίτη
3: θέση.
2: Μάλλον από τον όμιλο αυτό τρίτη ομάδα
3: θα προκριθεί
2: στα νοκάουτ. Και τι άλλο έχουμε, πρωί-πρωί.
3: 5 η ώρα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Mm-hmm. Τουρκία ψάχνει το πρώτο γκολ. Στη διοργάνωση μετά από 60 φεύγα προσπάθειες.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσιακές μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
3: Γνωρίζοντας στον εκπομπή του Κώστα. Και το Παραγουάι, Αυστραλία. Ναι. Εκεί θα γίνει αίμα και άμμος.
2: Αυτό κι αν είναι ωραίο μάτς για ισοπαλία. Για ισοπαλία με τους 4 βαθμούς θα περάσουν και οι 2.
3: Θα περάσουν και οι 2.
2: Ναι. Γιατί και η Αυστραλία δεν μπορεί να πάει κάτι παραπάνω. Ούτε η Παραγουάι κάτι παραπάνω από δεύτερη. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι δεδομένα. στην πρώτη θέση.
3: Θα σου πω κάτι. Είναι βολική στο παράδειγμα λόγω τη πίστη των ομάδων.

0: νομίζω ότι μπορεί να μην δούμε αυτό το σενάριο. Δεν είμαι
1: άλλο αυτό. Ναι, άλλο ναι. αυτό. Αλλά με την ισοπαλία και οι δύο,
0: βολεύονται, ναι.
1: είναι δεδομένα στην επόμενη φάση.
0: Πολλοί θεωρούν ότι ίσως είναι το πρώτο, ας πούμε, όπως έλεγε ο Μανώλης έξω, το ακουβεντιάζαμε πριν, το πρώτο μπισκοτάκι της διοργάνωσης. Ναι. Θα το δούμε ναι. αυτό.
1: Σου λέω, είπαμε για πριν, η Τουρκία για μένα τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις.
0: Ναι,
1: αυτή έχει ήδη αποκλειστεί. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με το Βέλγιο, που είναι επίσης από τις απογοητεύσεις του τουρνουά. Οκ, το Βέλγιο έχει δύο ισοπαλίες, αλλά η εικόνα. Πραγματικά περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα.
0: Αυτό που μου έμεινε ως τώρα είναι ότι οι ομάδες οι οποίες προσπάθησαν, ειδικά στο χθεσινό, δηλαδή από τον κύκλο της τελευταίας αγωνιστικής, αυτό που κρατάω είναι ότι και ο Καναδάς που εν μέρει μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία, αλλά και η Νότια Κορέα η οποία και αυτή μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία και λιγότερο για να νικήσει, την πάτησαν. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, δηλαδή, κάπως στο μυαλό των παιχτών του στοιχήματος που να ποντάρουν, ρε παιδί μου, ή όσοι το δουν το παιχνίδι, εάν θεωρούν δεδομένο ότι κάποιες ομάδες θα μπουν για να κρατήσουν το πλεονέκτημα που ίσως έχουν ή ότι τους βολεύει στο παλιά, αν οι ομάδες μπουν με αυτό το σκεπτικό, μπορεί να την πατήσουν και να δούμε και εκεί, ας πούμε, στραβοπατήματα ότι μας κάνει το ένα ή το άλλο.
1: Ωραία. Τώρα, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα από αυτά που έχουμε μπροστά μας, στους τρεις ομίλους, από τους οποίους είναι σίγουρες στην επόμενη φάση η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας καπαρώσει την πρώτη θέση. Ποια παιχνίδια, επειδή είναι την ίδια ώρα των ομίλων, ποια θα διάλεγες να δεις?
0: Εντάξει, Γερμανία θα διαλέξω
1: λόγω
0: Κουαδόρ. Το Ιαπωνία-Σουηδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε μεγάλη διάρκεια.
1: Γιατί το άλλο θεωρητικά είναι πολλά με λίγα.
0: Και θα έλεγα και το Παραγουάη-Αυστραλία.
1: Ναι. Εγώ το άλλο. Παρότι είναι, δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, περιμένω τους Αμερικανούς να παίξουν σαν να έχουν, σαν να υπάρχει διακύβευμα, και επίσης επιτέλους τους Τούρκους να βγάλουν, ρε παιδί μου, στο χορτάρι την ποιότητα που ομολογουμένως έχουν. Αλλά δεν την έχουμε δει. Έστω σκοράροντας ένα γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Κύριε μου, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Τάσο. Τα λέμε αύριο.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
1: Ασφάλως.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
11: Σπόρ FM Πάτρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. Yeah!

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και διαγωνισμό. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία. Λοιπόν, η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Ο Big Win Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Τώρα εσείς τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πάμε, ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Ζεσίλας στην παρέα μας. Έτσι θα ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ημερολόγιο καταστρώματος, ημέρα Τέταρτη. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Γεια σας, μου την κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Τι έχουμε την Τέταρτη μέρα?
1: Σήμερα είχε πρωινή προπόνηση. Πάλι με ζέστη.
0: Πάλι με ζέστη.
1: Για κάποιο περίεργο λόγο το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη από το πρωί. Αλλά οκ. Έτσι θα έχει και, θα είναι η θερμοκρασία και αύριο και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο και κάπως να δροσίζει, γιατί οι πρώτες ημέρες εδώ είναι πραγματικά οι συνθήκες δύσκολες με τη ζέστη που επικρατεί στην Ολλανδία. Μια προπόνηση πάλι με αυξημένους ρυθμούς μετά το χθεσινό απόγευμα που τους μείωσε κάπως ρυθμούς και την ένταση ο Νίστρουπ. Σήμερα το πρωί έχει πάλι αυξημένη ένταση και ένα πρόγραμμα πλούσιο. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και ανάπτυξη με τελειώματα και δουλειά στο build-up και στο πώς να σπάσει το pressing του αντιπάλου, χωρισμένοι σε γκρουπ ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος είχε δίτερμα όπου το απόλαυσαν οι παίκτες. Ένα δίτερμα που τελείωσε 2-2. Με γκολ Τσιριβέγια, γκολ Αντίνοτ, γκολ Ταμπόρδα, γκολ Γιάγκουσιτ και μάλιστα τον γκολ του Ταμπόρδα. Υπάρχει και σε βίντεο, το έχουμε ανεβάσει στο site του Big Win Sport FM. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τους παίκτες, με τη μία άλλαξαν την μπάλα. Η μπάλα σώθηκε στον Ταμπόρδα που σκόραρε και χειροκροτήθηκε αυτό το γκολ από όλους. Ήταν ένα διπλό το οποίο άρεσε στους παίκτες. Είχε ένταση, είχε πολλά τρεξίματα, είχε 4 γκολ, είχε ωραία γκολ. Είχε πάλι τον Νίστρουπ να είναι συνεχώς, δεν είναι πλέον είδηση. Ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής, πλέον το έχουμε αντιληφθεί, που είναι αρκετά συμμετοχικός στην προπόνηση. Μιλάει στους παίκτες, φωνάζει στους παίκτες, τους πουσάρει, τους ντοπάρει ψυχολογικά, ζητάει πράγματα, δεν θέλει να επαναπαύονται. Το κάνει σε κάθε προπόνηση. Είτε δουλεύει μόνος του με κάποιο γκρουπ ξεχωριστά, όπως έκανε σήμερα που δούλεψε με τους παίκτες στο κομμάτι της τακτικής, στο build-up και στο πώς να σπάσει την πίεση του αντιπάλου, είτε είναι έξω στο διπλό, ακόμη και στο ζέσταμα, στο ρόντο, στο κορίδο που λέγαμε παλιά. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους πράσινους. Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το...
0: Θερμοκρασίες,
1: Ναι, θα φτάσει 37-38.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι δύσκολο και είμαι περίεργο, γιατί είναι 11 η ώρα το πρωί προπόνηση αύριο, να δω πόση ζέστη θα έχει, δηλαδή που θα είναι θερμοκρασία, γιατί άμα έχει φτάσει έστω και 35 θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο για τις πρόσφαιρες, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και πάλι ότι 35 εδώ που είμαστε ψηλά είναι σαν να έχουμε στην Αθήνα 40. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Επομένως μια μέρα ακόμα για εμάς, για τους παίκτες κυρίως.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν μου λες, ναι, μιας και λέμε για τις προπόνησεις. Okay, ουσιαστικά πρώτα 24 ώρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Έχει ξεχωρίσει κάποιος από τους μικρούς?
1: Θα σου έλεγα, κοίτα, ο Νεμπής δεν κάνει, γιατί ο Νεμπής κάνει μέχρι στιγμής ατομικό λόγο τραυματισμού που έχει. Προπονείται μόνος του. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάβδας, ο Μπινιάρης και ο γείτονας. Είναι παιδιά τα οποία αφήνουν καλές εντυπώσεις.
0: Ωραία.
1: Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο γείτονας, ο τροματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει βίντεο, αν μπει κάποιος στο social του Big Win Sport FM, υπάρχει ένα βίντεο με τα σημερινά τελειώματα που κάνουν οι παίκτες που έχει κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση.
0: Ναι.
1: Σε ένα γυριστό από κοντά, δεν θυμάμαι ποιος το κάνει, Ζαρουρί,
0: ναι. Okay.
1: Παντελής, κάποιος από τους δύο, δεν το θυμάμαι τώρα ποιος. Και ο Λάβδας με τον Πινιάρη, ο Πινιάρης είναι χαφ, ο Λάβδας είναι στόπερ. Κοίταξε να δεις, δεν θέλω, ξέρεις, όταν είναι νεαρά παιδιά,
0: ναι.
1: Άμα είναι λίγοι, το να ξεχωρίσουμε κάποιον.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό που λες.
1: Και ο Μπινιάρης έχω... εμένα μου αρέσει.
0: Αυτό σου λέω, αυτό που είπες, μια κουβέντα για τον γείτονα, μέχρι εκεί, δεν είναι προφανώς.
1: Ναι, ναι, και ο Μπινιάρης μου αρέσει. Το Λάβδα τον έχουμε ξαναδεί, όχι ότι δεν έχει στοιχεία το παιδί, πολύ γραστή, απλά τον έχουμε δει και σε άλλη προετοιμασία. Οι άλλοι δύο είναι προτάριδες.
0: Ωραία.
1: Αυτό περισσότερο okay. για αυτούς.
0: Πάμε και με τα γραφικά. Πότε έρχεται ο Ντεφράι?
1: Άμεσα.
0: Okay. Το θεωρούμε τελειωμένο, έτσι.
1: Ναι. Κάποια χαρτιά από μένα, να βάλει κάποιες υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Και να ενσωματωθεί στην αποστολή για να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού, να αποτελέσει την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και μετά να δούμε τη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Όπου συνέχεια.
0: Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ έχουμε πει ότι είναι πιθανό, υπάρχει άλλος επιθετικός στη λίστα. Χαφ, που εκεί θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα να ξεκαθαρίσει το θέμα Γένσεν. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός την τελική του πρόταση, περιμένει απάντηση. Δεν δίνω πολλές ανώτες εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Και αριστερό μπακ. Και ο άλλος ένας στόπερ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πει ότι στο θέμα Φαντρόγγελ ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει πλαν B. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να συνεννοηθεί, να το πω έτσι, με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ, θα το αφήσουμε στην άκρη το θέμα αυτό και θα δούμε πώς θα κυλήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στον φίλο που ρωτάει γιατί έχει αποκλειστεί η Τουρκία, αν νικήσει, ξέρω εγώ, την Αμερική, λέει με 2-3 γκολ και χάσει Παραγουάη, δεν περνάει. Δεν περνάει γιατί το πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Και η Τουρκία έχει χάσει και από την Παραγουάη και από την Αυστραλία. Τόσο απλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Μήπως έχει...

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Λάρισα να συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Καθώς τα νέα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε, είναι θετικά και να το πω έτσι, ας το πούμε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι νεοτέρας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
0: Ναι, προσπαθώ, καλά. Κρατάω μικρό καλάθι, ρε παιδί μου, γιατί εκεί που ήμουνα προχθές στο...
1: Στο
0: διαζύγιο και...
1: Α, στο και, ναυάγιο.
0: Ναι, στο ναυάγιο και στο κούνημα, κουνάω το δάχτυλο στην ερασιτεχνική ότι ξεπεράσατε τα όρια. Βλέπω χθες το 90% των οικονομικών στοιχείων είναι στα χέρια του υποψηφίου και λέω, όπα ρε φέδι, τι γίνεται.
1: Θα σου πάω λίγο...
0: Παράταση επίσης το 28 να γίνει 1 Ιουλίου.
1: Εντάξει, τώρα 2-3 μέρες δεν λέει.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω, υποτίθεται είναι για καλό σκοπό είναι.
1: Ναι, για καλό. Θα σου πάω λίγο πολλά χρόνια πίσω για να δεις ότι τις τρεις τελευταίες φορές που έχει αλλάξει το δεξιό καθεστώς η ΑΕΛ,
0: ναι,
1: και τις τρεις λες και είναι κάτι που καρμικό με αυτήν την ομάδα, σημαίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Το θυμίζω, 2014,
0: okay.
1: Αλέξης Κούγιας για να πάρει την ομάδα του Μπλεξίδα.
0: Ναι.
1: Είχαμε σύριαλ. Άμα γυρίσεις πολύ πίσω και χτυπήσεις λίγο στο διαδίκτυο θα βρεις.
0: Ναι, okay.
1: Από Τρίκαλα, Μύκονο, Αθήνα, Πάρο, γύρισε τη μισή Ελλάδα για να τον πείσει να αλλάξει από αυτό την πάρη. 2000, αυτή είναι η πρώτη φορά. Mm. Η δεύτερη είναι... Η τελευταία.
0: Καβέλης με Κούγια.
1: Καβέλης με Κούγια, που okay. δεν έδινε ο Κούγια και από εδώ και από εκεί, χιλιαδιό, έγινε πολλές ανακατατάξεις. Uh-huh. Είχε γίνει σύριαλ και τελικά έγινε. Είπα να κρατήσουν το γούρι και γίνεται το ίδιο και αυτή τη φορά. Όντως είναι σύριαλ.
0: Θα υπάρχει αίσιο τέλος αυτή τη φορά?
1: Η αίσθησή μου είναι πως ναι. Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Ναι,
1: η αίσθησή
0: okay.
1: μου είναι, θα σου πω για ποιο λόγο πιστεύω ότι θα έχει αίσιο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί από τη στιγμή που οι δυο τους Αβέλης και Τηλιανός μίλησαν χωρίς mm-hmm. τρίτους,
0: mm-hmm.
1: Τα είπαν σε άλλο στυλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, ο ένας θέλει να φύγει και ο άλλος θέλει να πάρει. Mm-hmm. Όταν μιλάς απευθείας, χωρίς μεσάζοντες,
0: ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετικά από την επαφή.
0: Αυτό το σπασμένο τηλέφωνο που λέμε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ενδιάμεσα από τα μάτια του Μουντιάλ,
0: mm-hmm.
1: με τα μεσονύκτια τρίτη βράδυ, okay. έπαιξε το ρόλο του.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν, βίντεο κλήση,
0: ναι.
1: είπαν 1, 2, 3, 4 και με το που έκλεισε το τηλέφωνο, το οποίο είχε διάρκεια 30 λεπτά, εδώ έκανα αμοιβές εξηγήσεις σε κατέρωθεν. Με το κλείσιμο του τηλεφώνου πατήθηκε το κουμπί από την Βρασπαέλ και φύγαν όλα τα οικονομικά στοιχεία που χρειαζόταν. Έτσι ώστε από χθες πρωί-πρωί από τις 7 οι συνεργάτες και το οικονομικό επιτελείο, το νομικό επιτελείο και όλο το επιτελείο του κ. Τηλιανού έχει ξεκινήσει τον έλεγχο. Είμαστε στη δεύτερη μέρα σήμερα. Όλα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν δηλώσεις πλέον. Υπήρχαν χθες. Βγήκε ο Αχιλλέας Δαβέλης και στη δήλωση που έκανε στην αθλητική συνέντευξη το είπε πιο ξεκάθαρα, mm. δηλαδή όποιος την είδε κατάλαβε ότι είμαστε στο τελείωμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει να γίνει κάτι.
0: Γυρισμός.
1: Και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Περιμένουμε τώρα αυτό που είπε για 28 και πήγαμε πρώτοι είναι γιατί καθυστέρηση χάθηκαν 2 μέρες. Το έχει πει εξάλλου ο Δαβέλης ότι αν είμαστε συζητήσεις και προχωρημένες επαφές με τον οποιοδήποτε, δεν λέει να το 28 και τίποτα, ας πάμε και 2-3 μέρες παραπίσω, όντως αυτό ναι. θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Έρχεται Λάρισα, πιθανότατα Δευτέρα θα είναι εδώ ο υποψήφιος επενδυτής ΑΕΛ,
0: mm-hmm.
1: θα είναι στην πόλη του, και καταλαβαίνει θα τρέξει από εκεί πέρα η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Έχουμε Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα υπάρχει πολύ δουλειά. Mm-hmm. Εκτιμώ από Δευτέρα θα έχει πάρθει απόφαση, δεν θα πάμε στην Τρίτη. Και θα υπάρξουν μετά οι επίσημες ανακοινώσεις. Βέβαια, αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη φορά, ότι σίγουρα η ΑΕΛ θα παίξει Super League 2. Δεν υπάρχει θέμα γάμα εθνικής. Ο Χιλιάς Δαβέλης το έπαιξε κάθαρα χθες, ότι σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή στο 90, στις καθυστερήσεις, η ομάδα δεν θα πάει γάμα εθνική. Θα παίξει Super League 2. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, θα αποχωρήσουν οι ίδιοι, θα τρέξει άλλη διοίκηση την ιστορία. Απλά το κρατάμε στο πίσω μέρος για να το έχουμε που θα παίξει άλλη του χρόνου. Αλλά όλα οδηγούν ότι θα είμαστε εποχή Στυλιανού πολύ σύντομα. Και ο ίδιος φιδωλός δηλώσει από εδώ και πέρα Έχουν σταματήσει οι δηλώσεις. Για μένα αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Φτάνουν οι δηλώσεις. Σας μέσα που κουράσει τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος είπε να ηρεμήσει, αλλά θα ηρεμήσει την ημέρα της ανακοίνωσης. Και κρατήστε και κάτι άλλο που ίσως είναι σημαδιακό και πάμε προς τα εκεί. Να έχουμε αλλαγή 28, 29.
0: Mm-hmm.
1: 28 Ιουνίου 2022 είχε πάρει ο Νταβέλης την ΑΕΛ από τον Κούγια.
0: Μάλιστα.
1: Και πληρώνει την Κυριακή 4 χρόνια.
0: Μπράβο, θα πεις, γίνεται τραετία.
1: Ιουνίου 28 και τι να λέει αυτό, μια ημερομηνία. Όχι. Είναι και σημαντική άλλη ημερομηνία. Είναι η μέρα που έγινε έτσι ο Νταβέλης.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Είχε πει το 22 ότι είναι μέρα χαράς που πήρε την ομάδα ως δώρο γενεθλίων και τώρα...
0: Και αυτό, μέρα χαράς θα είναι γιατί...
1: Προτιμώ θα σας το πει ότι είναι μέρα χαράς γιατί φεύγω από κάτι που επιθυμώ να φύγω αν πήγε τόσο παραπίσω.
0: Ναι, και γιατί βρήκα έναν σοβαρό επενδυτή. Ναι, και δεν, ναι, μπράβο, και δεν πάει η ομάδα στα βράχια.
1: Στα βράχια.
0: Άλλο, ναι.
1: Από εκεί πέρα μπορώ να σου δώσω 2-3 επόμενες μέρες με το καλό ότι οι συνεργάτες του Ζήση Τηλιανού έχουν προχωρήσει και για προπονητή και για παίκτες, νομικό επιτελείο. Έχει προχωρήσει. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Ακούγονται, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
0: Όχι, ναι, εντάξει, αυτό που λες να είναι να επισημοποιηθεί. Μπράβο.
1: Και από εκεί πέρα θα έχουμε να λέμε πολλά στην καθημερινή βάση. Πάντως το από πίσω τρέχει και μάλιστα ταχύτερα. Δηλαδή,
0: όντως,
1: με το καλό να τελειώσει η διαδικασία, ο κόσμος, επειδή αγωνία, δεν θα περιμένει να δει. Αν θα βρουν προπονητή, αν θα βρουν τεχνικό διευθυντή, θα τρέξει το νομάδα. Ναι, τρέχει ήδη από πίσω όλο το σκηνικό και περιμένουμε να τελειώσει το τυπικό του πράγματος με τις ανακοινώσεις για να πάμε σε αυτό που μας αρέσει, να πάμε στο αγωνιστικό.
0: Σωστά. Δύο ερωτήσεις. Υποθετικές. Ο κύριος Τηλιανός θα είναι μόνος του ή θα υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες μαζί του?
1: Πάμε στο πρώτο. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Έχει αρκετούς επιχειρηματίες από την πόλη που και η γενιά του.
0: Το θυμάμαι αυτό που είπες, αν παραμένει αυτό στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι, ναι. Παραμένει okay. Και πολύ πολύ ζεστά.
0: Ωραία.
1: Και θα σου δώσω κάτι παραπάνω. Δώσε κάτι παραπάνω που τώρα θα σε τριγκάρω, αλλά πρέπει να το πω. Στην όλη αυτή η ιστορία μπλέκεται για Κώστας Πλαδάκης.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Πώς εμπλέκεται τώρα για να το βάλουμε. Καταρχήν έχει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και αυτός θέλει η ομάδα να έχει επόμενη μέρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι θετικό στο όλο σκηνικό και θα βοηθήσει και αυτός από τη δική του πλευρά όσο χρειάζεται για την ομάδα την οποία έχει υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Την έχει φτάσει και την έχει φτάσει και είναι αλήθεια την αγαπάει.
0: Ωραία.
1: Ισχύει αυτό. Στο τώρα ήδη τη δυνατή στο τέλος, αλλά ξέρω θα παίξει αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ναι, ωραία. Okay. Και κάτι άλλο. Αυτό που είπε και χθες ο κύριος Νταβέλης, ότι αν θέλουν να μείνω να βοηθήσω ό,τι χρειαστούν, εκτιμάς ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι?
1: Για το. Ίσως για τις πρώτες μέρες στην αρχή κάποια κατατόπια να μάθει ο άνθρωπος που δεν ξέρει, ίσως αυτό. Για περαιτέρω όμως όχι, το έχει ξεκόψει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό έστω για την αρχή, αυτό για τα κατατόπια που λες.
1: Για την αρχή, εάν του ζητηθεί, είναι θετικός στο να βοηθήσει κι αυτός. Αν του ζητηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, γιατί πολλοί μπορεί να το σκεφτούν διαφορετικά, ότι να, μήπως το κάνουν μαζί, δεν υπάρχει καμία τέτοια
0: περίπτωση. Όχι, όχι, όχι, δεν λέω για μαζί αυτό, για το μεταβατικό, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θες την άποψή μου με αυτά που άκουσα και χθες και μου έρχονται στα αυτιά, ίσως το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα τον Ιούλιο, μέχρι να βρει μια σειρά το όλο θέμα, ίσως εκεί κάποιες συμβουλές μπορεί να δώσει για 2-3-5 πράγματα που είναι καλό στην λειτουργία της ομάδας. Αυτό και όχι κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα αλλάξει κατά πολύ και το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν την ΠΑΕ, τα γραφεία, τα πάντα, όλα θα γίνει αλλαγή όπως γίνεται συνήθως πάντα.
0: Ωραία.
1: Σε τέτοιες θέσεις.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου. Ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό και

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και ενδεχομένως να πάρουμε και κάποια λεπτά από την δεύτερη. Λοιπόν, με ειδησούλες από τις άλλες ομάδες της Super League's. Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη σήμερα. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, το καινούριο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα είναι αυτό του Γκανέζου Μέσου και συμπαίκτη του Ράχμαν Μπάμπα στην εθνική ομάδα, του Κουασί Σιμπό, ο οποίος μένει ελεύθερο από την Οβιέδο, σύμφωνα με ένα αφρικανικό δημοσίευμα, ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει ήδη την πρόταση στον Τάισον για την ανανέωση του συμβολαίου του, με μειωμένες απολαβές προφανώς σε σχέση με αυτές που είχε την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αυτά που καταλαβαίνω δεν είναι ποσό που λες ότι θα φέρει συμφωνία, αλλά αν μη τι άλλο είναι προς διαπραγμάτευση. Εκεί που για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη είναι στο θέμα του ΟΣΔΟΕΦ, χωρίς αυτό επίσης να σημαίνει ότι δεν θα ξανακάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Με τα γραφικά είναι θέμα ωρών η ολοκλήρωση της προσθήκης του 32χρονου στόπερ του Αρίτζ Ελουστόντο, και κάποιες δηλώσεις του Κετζιόρα, ο οποίος ως γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Δυναμό Κιέβου, είπε ότι για προσωπικούς λόγους ήθελε να φύγει από την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και ότι συμφώνησε με την ομάδα να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Στα του Άρη από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, κάναμε για μια κουβέντα χθες με τον, έκανα μια ερώτηση στον Αλέξη Σαββόπουλο, αποφάσισε να καλέσει στην προετοιμασία που θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία τους νεαρούς Αντωνιάδη Σιταρά και Καραμαλή από την K19 και θα προσθεθούν στους Χαρούπα, Πάπα Σαραφιανό και Κάμτσι, οι οποίοι από πέρυσι έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Επίσης ξέρουμε από το ρεπορτάζ του Άρη ότι οι Κίτρινοι δεν θα ενεργοποιούσαν την οψιόν για τον Χαμζά Μεντίλ. Ο 29χρονος αριστερός μπακ, ενώ ακουγόταν ότι θα συνέχισε την καριέρα του σε ομάδα της πατρίδας του στο Μαρόκο, τελικά φαίνεται ότι μένει η Ελλάδα και μετακομίζει στην Μαγνησία για να φορέσει την φανέλα του Βόλου. Επίσης, ο Ιταλός είναι...
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ,
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
1: Sport FM Patra.
0: Τις σχέσεις από την κοινή παρουσία τους στην Νάπολη. Ο Ινσίνιε ανοίγει στην Πεσκάρα, έχει πρόταση ανανέωσης μέχρι το 2028. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλλία. Προφανώς είναι μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ηρακλής το παλεύει. Επίσης, είπα στον πρόλογο τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάγκη Γκαγκάτση, που ύψωσε ασπίδα προστασία στον Γιάννη Κωνσταντέλια, με αφορμή την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ποδοσφαίρου, σε τίτλους κάποιες ατάκες, ότι κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στην στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση που πήρε και ότι οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές. Επίσης, στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, okay, δεν συζητήθηκε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε χθες, το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, αν θα ξανασφυρίξουν τα ντέρμπι με ξένους βαρίστες. Αυτό θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες και στην ενδεκάδα θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά, κάτι που θα ισχύει και για το Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε ΑΚΟΦΗ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ξεπεράσαμε τις 9. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
16: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Ένας φίλος με ρώτησε αν από πού μπορεί να πάρει και αν μπορεί να πάρει τα χρήματά του πίσω για τα εισιτήρια που είχε αγοράσει για τον αγώνα του Ζαμπίδη, του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Floyd Mayweather. Η αναμέτρηση, το event τέλος πάντων, ήταν προγραμματισμένο για τις 27 Ιουνίου, μεταφέρεται όπως έγινε γνωστό το Σεπτέμβριο σε άλλη ημερομηνία που θα γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες. Δεν αναφέρει αν και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να του επιστραφούν τα χρήματα λόγω της αναβολής. Πιθανότατα όταν ανακοινωθεί η καινούργια ημερομηνία να υπάρχουν και τέτοιες λεπτομέρειες. Τώρα στο φίλο που ρωτάει πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της στοίχημα Super League, δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία. Γνωρίζουμε μόνο πότε θα γίνει η σέντρα, που θα είναι το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, εγώ θυμίζω τον διαγωνισμό για μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής εδώ με τη βοήθεια του Κυριάκου. Λοιπόν, κύριος Αλέξανδρος Τσιριγότης είναι ήδη στο στούντιο, πιο νωρίς σήμερα. Έχουμε περισσότερο χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για να μην έχουμε στο φινάλι ένα πενταλεπτάκι για τα του μπάσκετ. Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Ετοιμαζόμαστε για Σύρο.
0: Ετοιμαζόσαστε για Σύρο, μπράβο, ναι, σωστά. Με κύριο Παπαδήμα.
1: Μαζί με Δημήτρη Παπαδήμα,
0: αυτά
1: ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Σάββατο, Κυριακό.
0: Καπελάκι να πάρετε, αντιλιακό να πάρετε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μαγιό εννοείται, έτσι.
1: Λοιπόν, έχει πολύ.
0: Δεν σας φοβάμαι. Το αντίθετο. Πέρα από το ότι θα ευχηθώ να περάσετε καλά, είμαι σίγουρος και για το αποτέλεσμα της
1: δουλειάς. Θα έχουμε πραγματάκια να παρακολουθεί ο κόσμος και στα social media.
0: Που θα κάνετε.
1: Sport FM.
0: Μπράβο. Ναι, για πες κιόλας και γιατί θα πάτε στη Σύρο.
1: Για το στοίχημα Aegean Ball Festival. Μπράβο. Που διοργανώνει για 8η φορά ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο.
0: Τα αιτία πλέον,
1: ναι. Παραπάνω από 8 αιτία είναι, γιατί ναι, ήταν και κάποια χρόνια που δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά το πρώτο έγινε από το 16. Οπότε,
0: ναι, okay, δεκαετία συνολικά, ναι. Αλλά
1: μάλιστα, θα είναι καταπληκτικά. Mm-hmm. Και περιμένουμε και τον κόσμο να δει το περιεχόμενο που θα έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, τα μπασκετικά έχουμε μπόλικα
0: πράγματα. Είδες της ημέρας, την έδωσε ο κύριος Ζέρβας στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Ναι. Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις πάντα. Πάνω κάτω την ίδια ώρα είχαμε και το ΦΑΛ.
0: Περίπου. Ο ΦΑΛ ήταν μια ώρα μετά.
1: Ναι,
0: ήταν 9 και κάτι.
1: Ήταν πάλι στην εκπομπή.
0: Αλλά ναι, όντως, όντως.
1: Μάλλον σας περιμένουν. Είχαμε νωρίτερα τις πρώτες δηλώσεις του Μουσταφά ΦΑΛ ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Πήγε στο Telecom Center. Είδε και τα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, εκεί γνωρίστηκε με διάφορους συνεργάτες του, νέους συνεργάτες του. Εντάξει, να μπει ο κόσμος να διαβάσει τις δηλώσεις, θα τις πω όλες αναλυτικά, θα πω μερικές έτσι ατάκες. Είπε ότι θέλω να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και το βλέπω σαν μια νέα ευκαιρία για μένα, έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω περήφανο στους φίλους του Παναθηναϊκού. Στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague, είπε. Μεταξύ άλλων, ο Γάλλος Σέντερ, που είναι από χθες παίκτης του Παναθηναϊκού, μπήκε και αυτό στο κλειστό κλαμπ των παίκτων που έχουν πάει απευθείας από τη μία ομάδα στην άλλη. Μόλις 13 είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει απευθείας από
0: είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Ναι. Από τον Παναθηναϊκό είχαμε επομένως ανακοινώσεις μεταγραφών. Από τον Ολυμπιακό είχαμε ανακοίνωση αποχώρησης του Σακίλ Μακίσικ ουσιαστικά. Mm-hmm. Είχαμε την το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Ερυθρόλευκων.
0: Χθες είχαμε του παίκτη,
1: ναι.
0: Σήμερα είχαμε τις ομάδες.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα σα πρόσφερε στον Ολυμπιακό και θα είσαι πάντα μέρος της Ερυθρόλευκης οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είπαν μεταξύ άλλων οι Ερυθρόλευκοι σε ένα παίκτη που νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και ίσως και λίγο υποτιμημένο, θα έλεγα, με βάση το πόσο πρόσφερε και για πόσα χρόνια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε και για το μακροβιότερο ξένο στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Αμερικανός.
1: Αμερικανό, ναι. Θα πάει, από ό,τι φαίνεται και από όσα λένε τα ρεπορτάζ, φαβορεί για την απόκτηση του Ιντουρκ Τέλεκομ. Αλλά υπάρχει και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και να δούμε. Πιθανολογώ ότι θα πάει στην Τουρκία, αλλά υπάρχει η πρόταση του ΠΑΟΚ στο τραπέζι και
0: θα τα ζυγίσει.
1: Και βλέπουμε, ναι.
0: Ωραία. Εντός συνέρων, τι άλλο είχαμε?
1: Είχαμε την ανακοίνωση της σύνθεσης του BCL για την νέα σεζόν. Πολύ σημαντικό. Και αυτό, να πούμε, ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον είναι οι δύο ομάδες οι ελληνικές που θα είναι απευθείας στους ομίλους. Και υπάρχουν και άλλες δύο, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου. Που θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη διοργάνωση από τα προκριματικά, τα οποία θα διεξαχθούν, να πούμε, 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Αν είδα καλά σε έναν τίτλο, 24 ομάδες για δύο θέσεις.
1: Μάλιστα, ναι. Έχουν ανακοινωθεί 30 ομάδες και θα έχουμε άλλες δύο θέσεις που θα προκύψουν από τα προκριματικά.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο για άλλη μια χρονιά. Δηλαδή, οι ομάδες που είδα. Ρίτα Βίλνιους, η πρωταθλήτρια προφανώς,
0: ναι.
1: Η Άλμπα Βερολίνου, Νικάχα Μάλαγα, Μπιλμπάο, Γαλατά Σαράι, Μπάμπερ, Γκβόνι, Σάσαρι, υπάρχουν καλές ομάδες. Είπαμε, ΑΕΚ Περιστέρι απευθείας, Προμηθέας Κολοσσός 14 με 20 Σεπτεμβρίου, προκριματικά. Μακάρι να μπουν και οι δύο, να είναι αυτοί τα δύο εισιτήρια που θα έχουμε, τα έξτρα.
0: Ζώρικο, αλλά μακάρι είναι.
1: Μακάρι. Τώρα, να μείνω στα εγχώρια σε μια είδηση που για μένα ήταν από τις σημαντικές της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για το γεγονός πως αποχαιρέτησε τα παρκέ ο Χάρης Γιαννόπουλος.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης με πάρα πολύ, πραγματικά αυτό που λέμε, όργο σε τα ελληνικά γήπεδα. Έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες. Από τους καλύτερους σουτέρ, νομίζω, που έβγαλε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ, αν όχι ο καλύτερος. Και επειδή είμαι και μαρουσιώτης και έχω και μια σύνδεση με τη συγκεκριμένη ομάδα, έχω μάθει από όλους ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και ένα φοβερό επαγγελματία.
0: Και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τον συγκεκριμένο.
1: Καλό τον κόσμο να μπει και να ψάξει και στα social media τα πράγματα που ανεβάζει και τέτοια. Κάνει πολύ καλή ανάλυση. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και από άλλα πόστα μελλοντικά.
0: Λες,
1: Ναι, γιατί
0: ξέροντας κάτι ή
1: όχι, δεν
0: εκτιμώντας.
1: Ξέρω κάτι, αλλά το εκτιμώ λόγω του που τον έχω ακούσει σε πολλά podcast. Φαίνεται να το κατέχει το κομμάτι της ανάλυσης και να του αρέσει. Οπότε πιστεύω ότι κάπου θα τον δούμε.
0: Okay.
1: Αυτά από τα εγχώρια. Να πούμε κι εμείς καλός πολίτης, ας πούμε, στο Χάρη το Γιαννόπουλο.
0: Και αυτό που είπαμε, μακάρι να μείνει στον χώρο.
1: Ναι, γιατί είναι και μια φωνή, πραγματικά το λέω, που θα άξιζε να ακούγεται, γιατί πάντα μιλάει για μπάσκετ και μιλάει και με γνώση. Πάμε και στα διεθνή.
0: Για πες, από εκεί τι έχουμε, τι ενδιαφέροντα πραγματάκια.
1: Νομίζω η σημαντικότερη είδηση είναι σίγουρα το γεγονός ότι φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, επιβεβαιώνονται οι φήμες.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Το έχει γράψει και ο κύριος Ούρμπονας από το Basket News, που είναι πάρα πολύ έγκυρες συνήθως οι πληροφορίες του, ότι ουσιαστικά απομένουν μόνο υπογραφές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί έρχεται από το αντίπαλο δέος ουσιαστικά στην Τουρκία, την Ανατολού Εφές.
0: Πόσα χρόνια ήταν?
1: 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Μιλάμε προφανώς για έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας, βάσει και τίτλων και διακρίσεων ατομικών, και ένας σπουδαίος παίκτης. Ο οποίος φαίνεται ότι θα μεταπηδήσει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και θα γίνει παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Εντάξει, είναι και αυτό σε μια έτσι προχωρημένη μπασκετική ηλικία, αλλά νομίζω ότι ακόμα τον έχουμε δει να παίζει πολύ καλά.
0: Ναι, όντως.
1: Όταν δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, γιατί έχει κάποια θεματάκια.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια όντως είχε.
1: Στο ίδιο πλαίσιο, να πούμε ότι γενικά η Φενέρ ήταν δραστήρια σήμερα, γιατί ανακοίνωσε αποχωρήσεις. Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, Αρμάντο Μπέικον, Αρτούρ Ζάγκαρτ και Ζίλσον Μπάγκο. Τέσσερις αποχωρήσεις μαζί ανακοινώθηκαν. Κανένας από αυτούς τους παίκτες προφανώς δεν ήταν και πολύ μεγαλωμένος του rotation.
0: Σωστά.
1: Αλλά αδειάζει χώρο η Φενέρ γιατί θα φέρει τον Λάρκιν και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με όσα γράφονται έχει κλείσει τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια.
0: Ναι,
1: και τον Σέιβον Σίλτ τη Αρμάνι Μιλάνο. Επίσης πάρα πολύ καλές
0: προσθήκες.
1: Ναι, πάρα πολύ καλές προσθήκες γιατί. Γιατί Φενέρμπαχτσέ και θα έρθουν και άλλες. Mm-hmm. Φαίνεται να πηγαίνει σε μια ανανέωση ο Σαρούνας για Σικεβίτσιους στις λύσεις του. Είχαμε και την αποχώρηση του Ματιέ Τραζέλε από τη Μονακό. Τα είπαμε και χθες ότι η Μονακό θα γίνει τώρα έτσι παζάρι με τις παίκτες της Μονακό. Mm-hmm. Ο Τραζέλε ήδη έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι ουσιαστικά επόμενο τα τυπικά για να είναι παίκτης Ανατολού Εφές.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και αυτός μια
0: ποιοι έχουν μείνει τυπικά.
1: Τυπικά που να μην έχει ανακοινωθεί. Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές αποχωρήσεις ακόμα. Τυπικά. Αλλά ουσιαστικά ξέρουμε ότι θα φύγει σίγουρα ο Μάικ Τζέιμς. Ξέρουμε ότι θα φύγει ο Ματιέ Τραζέλ. Ξέρουμε ότι θα φύγει ο Blossom Game.
0: Διάλο.
1: Για τον Διάλο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά εγώ πιθανολογώ ότι όλοι οι παίκτες πρώτης γραμμής θα αποχωρήσουν. Γιατί ειδικά άμα η Μονακό δεν είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου και για αυτούς τους παίκτες δεν έχει νόημα να παραμείνουν.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω είπαμε ότι θα γίνει και εκεί πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα τους αποκτήσει. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες που είπαμε, και ο Τάις, ας πούμε, που είναι και αυτός μια περίπτωση που πιθανολογώ ότι θα βρεθεί στην αγορά και θα απασχολήσει έντονα, είναι παίκτες που νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολύ έντονη διεκδίκηση. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό. Είχαμε την ανακοίνωση του Πίτερς οριστικά
0: στην Αρμάνι.
1: Αρμάνι το περιμέναμε, το ξέραμε.
0: Η Αρμάνι στην ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, κάνει λόγο για πολυετές.
1: Ναι, δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένα τα χρόνια.
0: Αλλά από ό,τι είδα, οι πληροφορίες τουλάχιστον λένε.
1: Άμα μιλάμε για πολυετή, σίγουρα μιλάμε για 3 χρόνια και πάνω.
0: Ναι, αλλά νομίζω κάπου είδα για 2+1. Ναι. Αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Και αυτή πολύ καλή προσθήκη. Mm-hmm. Να βρει και ο Αμερικανός το ρόλο που του αρμόζει, γιατί νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι για να είναι. Πώς να το πω, παγκίτης σε εισαγωγικά. Ναι, είναι σίγουρα για βασικό σε ομάδα Ευρωλίγκας ο Άλεκ Πίτερς και τον κατανοώ και από αυτή την άποψη ότι φαντάζομαι και γι' αυτό αποχωρεί από τον Ολυμπιακό.
0: Απλά αυτό που λέμε, ήθελε να παίζει περισσότερο.
1: Γιατί προφανώς τον Ολυμπιακό και εκεί κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσε να παίζει περισσότερο όταν έχει μπροστά του τον ενδεχομένως καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία έτσι είδηση που θα πω είναι ότι τέλειωσε ο Τζούλιους Τόμας, ο προπονητής της Παρί που είχε αναλάβει μεσούσεις της περασμένης σεζόν. Η Παρί ψάχνει τον νέο της τεχνικό, είναι βρίσκεται σε αναζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Δικαίως και χθεσινό, δικαίως πρωταθλήτρια στην Ισπανία η Βαλένθια.
1: Ναι, νομίζω απόλυτα δίκαια. Mm-hmm. Το είχαμε πει νομίζω και στην αίθουσα σύνταξης όταν είδαμε ότι αποκλείστηκε η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Ότι η πρωταθλήτρια θα ήταν μάλλον η Βαλένθια με βάση τα δεδομένα που βγήκαν. Είναι νομίζω μια δικαίωση ενός project που πήγε με ένα πολύ διαφορετικό δρόμο από τον περπατημένο και της άξιζε να τελειώσει αυτή τη σεζόν με έναν τίτλο.
0: Σωστά.
1: Και μιλάμε μόλις για το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της, έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε και το μέγεθος
0: του κατωστόματος. Μπράβο. Mm-hmm. Ωραία. Άλεξε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά.
8: Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 22 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Guest εμφάνιση σήμερα στο Newsroom της 5ης, της 25ης Ιουνίου, ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σας.
1: Τάσο, τι κάνεις?
0: Και επειδή δεν θα σας χορτάσουμε σήμερα, θα σας έχουμε και αύριο, σωστά? Τι κάνεις?
1: Σε ακούω μόνο στα δελτίο ειδήσεων πλέον.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μωρέ, τι να κάνουμε εδώ στη δουλειά. Ψάχνουμε όπως πάντα. Θέλει να προχωρήσει κάποιες κινήσεις ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ήδη να έχουν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα γίνουν τουλάχιστον αυτά τα οποία έχει ο Ολυμπιακός πιο κοντά, είναι πιο κοντά. Νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει η μεταγραφή του Πόποβιτς.
0: Από
1: τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, νομίζω θα τελειώσει αύριο η μεταγραφή. Αυτό είναι το πρόγραμμα, μετά και τις σημερινές επαφές που έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα και με τον παίκτη. Και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον για δεύτερο τερματοφύλακα, τον Μαυροβούνιο. Είναι ένα παιδί που έπαιξε τα τρία τελευταία χρόνια στην ΟΦΗΚΑ Μπέογκραντ, 26 ετών, 1,94 πόσο είναι, ξέρω εγώ, 26 έγινε πριν λίγες μέρες, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα από πέρσι, θα γίνει μεταγραφή με ένα ποσό γύρω στο 1,200-1,5 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω κάτι τέτοιο, και θα έρθει να ενσωματωθεί άμεσα με τον Ολυμπιακό. Έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις με την Μπέογκραντ. Αναψηφίστηκε από τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων ως την ιδανική ενδεκάδα, να το πω έτσι, του φετινού πρωταθλήματος της Σερβίας.
0: Μάλιστα. Κάτι λέει. Αν μη τι άλλο, προφανώς.
1: Κάτι λέει. Έκαναν μη τι άλλο καλό πρωτάθλημα, να το πούμε έτσι. Ναι. Φέτος. Και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός βέβαια στην Μπέογκραντ. Έχει και 4 συμμετοχές στην εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Τον ήξεραν από πέρυσι τον Ολυμπιακό. Την έχουμε πει την ιστορία σε γενικές γραμμές. Οπότε αυτό είναι. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση του Ολυμπιακού και να ενσωματωθεί και ο παίχτης. Ο Ολυμπιακός είχε θέμα στη θέση αυτή. Εννοώ και ποσοτικά, ναι, γιατί έφυγαν ο Πασχαλάκης με τον Πότη, οπότε παίρνει τώρα τον Πόποβιτς και τον Στουρνάρα για να καλύψει τις δύο θέσεις ακριβώς αυτές.
0: Άρα ο Πόποβιτς θα είναι, να το πω έτσι, το τρίτο πρόσωπο, το καινούριο, μετά τους Φορτούνη και Μαφαίο.
1: Ναι, και τον Κάρμο τον θεωρούμε σίγουρο, σίγουρο, και αυτός, ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια συμφωνία ήδη
0: κυρίων.
1: Κυρίων, να το πούμε έτσι, και μεταξύ Ολυμπιακού Κάρμο και βέβαια μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ. Απλά είναι θέμα φόρμουλας, τι φόρμουλα ακριβώς θα ακολουθηθεί, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου καθαρά να τελειώσει και η μεταγραφή του
0: Ρόκα,
1: του συμπαθής Ρόκα, του Ζουόλ Ρόκα από την Ζιρόνα, και αυτός θα αποκτηθεί

0: πιστεύω είναι θέμα, δεν ξέρω τώρα, να είναι 2-3 ημερών, κάτι τέτοιο. Okay. Νομίζω ότι τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, ότι θα πάει και αυτό στην προετοιμασία
1: στην Ολλανδία.
0: Στην Ολλανδία, στην, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Έναρξη τη Δευτέρα και ταξίδι την άλλη Δευτέρα.
0: Όχι, το ταξίδι είναι την Παρασκευή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Ωραία. Θα κάνουν κάτι ιατρικά, λίγα τρεξίματα, λίγα αυτά.
1: Εργομετρικά, ναι.
0: Ναι, και την Παρασκευή θα πάνε για Ολλανδία, αμέσως λίγο μετά από λίγες μέρες έχει το πρωτοφιλικό κλπ. Εντάξει, προσδοκία είναι να πάνε και άλλοι παίχτες στον Ολυμπιακό βέβαια, εκτός από αυτούς τους δύο, να πάνε και ο Στάνιτς να πάει εκεί και ένα στόπερ επίσης, πιθανόν ο Ντουάρτε. Πιθανόν ο Ντουάρτε, όχι όμως δεδομένα ακόμα, πιθανόν ο Ντουάρτε.
1: Άρα όχι Σμαϊλοβίτς, δεν προχωράει. Ή
0: αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουμε κάτι, Τάσο.
1: Okay.
0: Δεν έχει προκύψει δηλαδή κάποια εξέλιξη, κάποια...
1: Παραμένει τουλάχιστον από χθες αυτό που διάβασα και που είπε και ο Γιώργος ο Τσανάκας είναι ότι υπάρχει διαφορά 1 εκατομμυρίου με την Σάντεφιόρντ. Παραμένει αυτό, αυτή η διαφορά.
0: Ναι, αυτή είναι η διαφορά, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, δύο μέρες δεν βλέπω κινητικότητα. Mm-hmm. Τις δύο τελευταίες μέρες δεν έχω δει κάτι, να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στην υπόθεση Καντιού έχουμε κάτι...
0: Εκεί δεν βλέπουμε κινητικότητα εδώ και μία εβδομάδα.
1: Ναι. Άρα πάμε, θεωρείς ότι πάμε σε κάτι άλλο?
0: Πιθανόν. Πιθανόν να πάμε σε κάτι άλλο. Πάντως okay. αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα όπως σου είπα, δεν έχει γίνει κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν
1: Ωραία.
0: Έχει γίνει κάτι. Τώρα θα δούμε εάν αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει για άλλον ή θέλει να επανεξετάσει τα οικονομικά δεδομένα
1: okay.
0: για την υπόθεση με τον Καντιού. Mm-hmm. Μου φαίνεται ότι περισσότερο πάει για άλλον. Μου φαίνεται.
1: Okay.
0: Αλλά ξέρεις πως είναι αυτά
1: καλά,
0: τα πράγματα,
1: ναι, προφανώς.
0: Πως αλλάζουν.
1: Προφανώς.
0: Τι θα κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε εμείς το μεταγραφικό
1: ναι.
0: παιχνίδι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Ποντένσε, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια κίνηση ή το αφήνει?
0: Μέχρι τώρα πόσο ξέρουμε όχι.
1: Όχι.
0: Μέχρι τώρα πόσο ξέρουμε όχι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμα. Από τους δανεικούς που επιστρέφουν.
0: Και γύριστους.
1: Καλά, γύριστοι δεν βλέπω να είναι όλοι. Αλλά θα είναι όλοι στην, αν μη τι άλλο, στην πρώτη συγκέντρωση ή και στο ταξίδι στην Ολλανδία. Έχει πάρει αποφάσεις ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν θα είναι όλοι. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Ο Στρεφέτσα, ο Μασούρας, τρεις, αυτοί.
1: Ναι,
0: αυτοί okay. θα είναι από τους δανεικούς. Βεβαίως, εάν δεν προκύψει κάτι μέχρι τις 3 Ιουλίου, ξέρω εγώ γιατί η Πάρμα ενοχλεί για το Στρεφέτσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Η Λιόν ανεπισήμως θέλει το Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ξέρεις,
1: ναι. Καλά, ναι,
0: τι
1: προφανώς,
0: θα γίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι το ταξίδι, ας πούμε. Όχι, οι άλλοι δεν θα πάνε. Δηλαδή, όταν λέμε οι άλλοι, δανεικοί, Μπετανκόρ, Μάντα, Αθανασίου, ναι, Παπακανέλος. Αυτοί δεν είναι στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε, κάτι που δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Καραϊσκάκης. Διάβασα χθες ότι έχει πρόθεση να το δηλώσει ως έδρα η Καλαμάτα λόγω των έργων που γίνονται στο δικό της γήπεδο για τα πρώτα...
0: Έχει ζητήσει, ξέρω.
1: Α, το έχει ζητήσει.
0: Το έχει ζητήσει ανεπίσημα από τον Ολυμπιακό, δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια δεδομένη απάντηση.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια δεδομένη απάντηση. Πάντως διαφαίνεται μια τέτοια πρόθεση από πλευράς της Καλαμάτας.
1: Ο Ολυμπιακός σου προκύπτει το ρεπορτάζ κάτι ως διάθεση να πει ναι ή...
0: Όχι, θα είχε, δεν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός, αλλά εξαρτάται, ξέρεις, πρέπει να τα βάλουν κάτω, να δουν τα μάτς το ένα τ' άλλο, ότι ο Ολυμπιακός έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Okay.
0: Πάντως έχει καλή σχέση ο Ολυμπιακός με την Καλαμάτα. Από πέρσι, θυμάστε, είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο στην επαρχία και Ολυμπιακούς κλπ. Θα ήθελε να την, φαντάζομαι, να το πω πιο σωστά, φαντάζομαι θα ήθελε
1: να εξυπηρετήσει.
0: Να την εξυπηρετήσει, αλλά δεν έχω ακόμα κάτι δεδομένο. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες στην τοπικό τύπο, στην Πάρμα, ότι έχουν ενταθεί διαπραγματεύσεις για την αγορά από την Πάρμα του Στρεφέτσα. Κάτι το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό. Το ότι τον θέλει η Στρεφέτσα, συγγνώμη, η Πάρμα του Στρεφέτσα, είναι δεδομένο. Τον θέλουν πολύ. Τώρα με τα λεφτά όμως εκεί,
1: ναι, μπράβο, εκεί
0: βλέπουμε να υπάρχει λίγο πρόβλημα.
1: Λίγο ζόρι, ναι. Okay.
0: Ναι, λίγο ζόρι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Και εγώ να σε καλά.
1: Τα λέμε αύριο. Βεβαίως. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.

0: 22 πριν τις 10 Big Wins for FM 94,6 συνεχίζουμε και πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Δημοσίευμα σήμερα στην Ιταλία περί ενδιαφέροντος της Βενέτσια για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Πάτε καλά, πάτε καλά. Ναι, υπάρχει
0: φιλολογικό, αλλά...
1: Ναι, μέχρι στιγμής χωρίς πάντως να έχει φτάσει αυτό το ενδιαφέρον στην ΑΕΚ, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Σίγουρα φιλολογικό, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ούτε κρούση στην Ένωση. Μπορεί να ήθελε να βελτιωθεί και καταστάσεις, ξέρω εγώ. Η Βενέτσια mm-hmm. με τον Ιταλό τερματοφύλακα, κατά πόσο τον ενδιαφέρει προοπτική, όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αν και εφόσον υπάρξει ουσιαστική έτσι, εκδήλωση ενδιαφέροντος,
0: mm-hmm.
1: εδώ μας το μεταφέρουμε για να μπορούμε να δούμε και αν η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία, που δεν νομίζω να μην μπει,
0: ναι.
1: για την παραχώρηση του Μπρινιόλι, που δεν καίγεται κιόλας, είτε να έτσι τα γιώσω, έτσι πολύ ναι. καλοποιημένη και με τη συνεργασία με τον Ιταλό τερματοφύλακα. Οπότε...
0: ο Μπρινιόλι έχει και... συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Βέβαια. Έχει έναν ακόμα χρόνο, ναι.
0: Okay.
1: Έχει έναν ακόμα χρόνο. Γι' αυτό το λέμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κρούση ουσιαστική, δηλαδή να ρωτήσει για χρήματα ή οτιδήποτε. Και έκφραση ενδιαφέροντος, τέλος πάντων.
0: Ναι, με ένα χρόνο στο συμβόλαιο μπορείς να κάνεις εκτίμηση για το τι λεφτά, με τι λεφτά θα ήταν ικανοποιημένη η ΑΕΚ.
1: Κάτι δεν νομίζω πολλά. Δηλαδή είναι και ένας παίκτης που τον απέκτησε ελεύθερο, νομίζω. Επί της ουσίας, ναι.
0: Ναι, μπράβο, σωστά.
1: Από τον Παναθηναϊκό που δεν ανανέωσε, οπότε είναι και δύσκολο άμα θέλει ο παίκτης και πιέζει να του πει ας πούμε ότι άμα δεν πάρω τα λεφτά που θέλω, σε, ξέρεις, ακραία νούμερα εννοώ. Τώρα τι να σου πω, ειλικρινά, επειδή εδώ τους αν υπάρχει κρούση, δεν μπορείς να οριοθετήσεις οικονομικό σε μη ενδιαφέρον, κατάλαβες, δεν μπορείς να σου πει ο άλλος, ξέρεις, εμείς θέλουμε τόσο και άμα είναι το συζητάμε. Δεν υπάρχει κάτι για να σου το πει αυτό, καταλαβες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και να το ρωτήσεις με πώς θα τον δίνατε. Γιατί πρέπει να το ρωτήσεις την ελληνική ομάδα αυτό πρώτα. Εμάς και να το ρωτήσεις να το πει αυτό δεν θα το πω, κύριε. Είναι πολύ απλό.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτά καθορίζονται από αυτά τα δεδομένα που σου προανέφερα. Δηλαδή, αν ο παίκτης θέλει να γυρίσει, να παραπατρίσει την πίεση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι και με ένα πόσο και κοντά. Τι να πω, όχι, όχι, και να πω, θα είναι λάθος. Οπότε δεν χρειάζεται να πω νούμερο.
0: Okay.
1: Θα το δούμε αν και εφόσον. Γιατί επαναλαμβάνω από το ότι το έγραψε στην Ιταλία ότι μπορεί να ενδιαφέρει ο Μπρινιόλι την Βενέτσια μέχρι το να γίνει έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον παίκτη, να ρωτήσουν έστω πόσο κάνει, έχουμε απόσταση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην γίνει και ποτέ αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν κάνει και πρώτη φορά άλλωστε.
0: Καλά, ναι, όντως. Λοιπόν,
1: πέρα,
0: η άλλη είδηση, μας, τουλάχιστον ναι. από το ρεπορτάζ από αυτό που προκύπτει mm-hmm. της ημέρας, έχει να κάνει με τα διαρκείας και την εκτίμηση mm-hmm. ότι το νούμερο θα φτάσει σε πολύ, πολύ υψηλά επίπεδα, έτσι.
1: Ναι, θα είναι μεγαλύτερο από πέρυσι, σίγουρα, mm-hmm. που θα ξεπεράσει τις 20.000 και βάλε. Μπορεί να πάει στα 24 χιλιάρικα, μπορεί να πάει στα 23 χιλιάρικα. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό πως αντιλαμβάνεσαι μετά από μια... σεζόν που έχει φέρει το πρωτάθλημα, μια πολύ ικανοποιητική πορεία στην Ευρώπη,
0: mm-hmm.
1: Με τον τρόπο που κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και με την εικόνα που είχε η ομάδα της σεζόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σου θυμίζω την προτεραιότητα, γιατί μιλάμε για δεδομένα 10, για 5 παιχνίδια εντός έδρα σε επίπεδο πολύ υψηλό, είτε είναι αυτό το Champions League και η φάση League Face, mm-hmm. είτε είναι το Europa League που είναι κλειδωμένη League Face του Europa, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα υπήρχε αναμενόμενα μεγαλύτερη έτσι, διάθεση από μια χρονιά την προηγούμενη δηλαδή που θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε μείνει εκτός Ευρώπης από νωρίς και δυστυχώς απέτυχε και στο εχώριο κομμάτι με την κακή έτσι, με το κακάκι στο φίνις, το 0-6 στα πλέον πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Η επόμενη ήταν λογικό να έχει πιο χαμηλούς, πιο μεγάλο κέρδος οικονομικά να το πω έτσι, γιατί τελικά η ΑΕΚ έφτασε να έχει κοντά στις 26.000 μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Φέτος Super League, mm-hmm. οπότε αντιλαμβάνεις ότι τα ελεύθερα εισιτήρια ήταν πολύ περισσότερα σε επίπεδο τιμής ενώ.
0: Ξέρεις, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα συμφέρουν το διαρκεία συγκριτικά με τα
0: καλά, ναι.
1: για μια ΠΑΕ ενώ. Άλλωστε γι' αυτό λέμε ότι έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Στο conference. Τέλος πάντων.
0: Όντως.
1: Είναι σίγουρο ότι θα φτάσει εκεί σε πολύ ψηλά νούμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πάλι στο 26-250 δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: του 23, mm-hmm. που ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του γηπέδου και επέτρεψαν κιόλας να βγουν και τόσα ευδαιακίες, γιατί δεν υπήρχε και σωστά. Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα δεν δυνατεί να γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, mm-hmm. και γι' αυτό το λέμε.
0: Μάλιστα. Κλείνει ο μήνας σιγά σιγά.
1: Θα έχουμε την ολοκλήρωση του.
0: Θα έχουμε την προσθήκη, την έξτρα.
1: Την προσθήκη, την επιπλέον, ναι. Περιμένουμε να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ τρέχει την υπόθεση του μέσου προκειμένου να ενισχυθεί και να μπορέσει να έχει τους δύο προσθήκες που ήθελε και ο κόουτς, άλλωστε πριν την προετοιμασία. Γενικά, εντάξει, δεν είναι το ποσό του πρώτο, θα το έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή είναι η επιδίωξη, αυτός είναι ο στόχος. Mm. Η ΑΕΚ είναι σε επαφή και ο Ιδμπάλτα είναι σε επαφές με την περίπτωση του ΧΑΠ που έχει ξεχωρίσει και θέλει να φέρει στην Ένωση, η οποία θυμίζω δεν είναι ο Μπαρίνοφ και δεν είναι κάποιο από τα νόματα που έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δείχνει ότι είναι σε καλή εξέλιξη η υπόθεση, διότι αν διαρρεύσουν ονόματα συνήθως ο Ριμπάλτα μετά δεν είναι. Δύσκολα σημαίνει να συνεχιστεί.
0: Ξέρω, δεν προχωράει, είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και μέσα στη διαδικασία της επαφής ένας όρος.
0: Ναι.
1: Μια προϋπόθεση από τον Ριμπάλτα.
0: Προαπαιτούμενο.
1: Οπότε, ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ καλό. Του κάνει πάρα πολύ καλό θεωρώ στη δουλειά του αυτό το κομμάτι με τον Μπαρίνοφ και όλα αυτά που βγήκαν τις τελευταίες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί απρόσφατα μπορούσε να δουλεύει αυτό που τρέχει καιρό, λέω και πάλι, τρέχει αρκετές μέρες, mm-hmm. προκειμένου να το τελειώσει και να είτε το τέλος της επόμενης εβδομάδας να τον έχει κλείσει και να τον έχει φέρει στην Αθήνα για να ανακοινώσει. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ριμπάλτα θα έρθει στην Αθήνα 28 mm-hmm. και θα αποσυρίξει για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εννοώ ότι
0: καλά, ναι.
1: σίγουρα όταν έρχεσαι στο χώρο εργασίας είναι ακόμα πιο mm-hmm. ουσιαστικό
0: ναι.
1: σε επίπεδο δουλειάς.
0: Πιστεύεις ότι άμα τη αφήξει θα έχουμε εξελίξεις και στο δικό του θέμα? Επειδή τον
1: ανέφερες. Νομίζω ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι θα πρέπει. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει. Ξέρεις, ακόμα και να τελειώσει το θέμα του άμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει να πάει με την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να λειτουργεί απροσκοπτάλλου το πράγμα και να μην ασχολείται κανείς με αυτό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και τέτοιος τύπος. Αλλά δεν θέλει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Και στα πρωτεύματα και σε αυτό τον είδαμε, ήταν πολύ, πολύ πιο πίσω από τους πρωταγωνιστές. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό για μένα.
0: Αλλά ναι, όντως.
1: Νομίζω ότι είναι πιθανό, αλλά και να γίνει, δεν το αποκλείω, το μάθουμε πολύ αργότερα, ξέρεις.
0: Ναι, οκ, okay, ναι. Φαντάζομαι
1: αυτό δεν επιδιωχθεί, πάντως από τον Μάριο Ηλιόπουλο, εκτός αν είναι σε τέτοιο επίπεδο επαφές που να έχουν στο κεφάλι της επιχειρησίας ολοκληρωθεί, να είναι τυπικά τα θέματα,
0: mm-hmm.
1: του οκ, το ξαναλέμε και θα πρέπει να τελειώνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από την, από τη μέρα?
1: Όχι, είναι μια τάξη. Μια αλφαδιά, πώς το λέω. Κοίτα, αυτό που θα ήθελε στην ΑΕΚ και δεν προκύπτει ότι προχωράει κάτι, ας πούμε, είναι το θέμα των παραχωρήσεων.
0: Ναι.
1: Και δει ενός εκ των Ελίας του Ιούπης. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, κάτι μου και άλλη στασιμότητα. Το πω είναι ενεργό το έργο. Είναι, δεν προκύπτει, έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος, κρούση, που όχι σε λεφτά που μπορεί να ήθελε η ΑΕΚ. Θυμάσαι κάποτε που είχε γραφτεί ότι μπορεί να θέλει να βγάλει 6 εκατομμύρια από αυτές τις δύο πωλήσεις?
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο εξωτερικό δεν είχε γραφτεί αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Okay.
1: Ούτε καν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι στη βιτρινή και χωρίς τέτοια ποσά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή, μιλάμε, ότι θα δοθούν. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να δοθούν. Αυτό σημαίνει πάντως ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βασικής προετοιμασίας θα βρίσκονται λογικά εκεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι ή δεν απομένουν επαφές και συζητήσεις ώστε να τους κρατήσουν στην Αθήνα προκειμένου αν γίνει κάτι να φύγουν, θα ταξιδέψουν. Τι είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, τουλάχιστον στο πρώτο και βλέπεις.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή. Ο δημοσιογράφος Οριέλ Λουγκ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 30χρονο επιθετικό Μιγκέλ Μερεντιέλ, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors. Ο Ρουγουανός παίζει στην Boca από το 2024, 164 παιχνίδια, 56 γκολ, και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε, γιατί ως γνωστόν και η υπόθεση για Κουμάκη δεν έχει κλείσει για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν είναι βέβαια μια υπόθεση ούτε εύκολη, αλλά ούτε ότι μπορεί να έχει εξέλιξη άμεσα. Κρατάμε το όνομα του Μερεντιέλ και συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Πανετολικού. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι. Είχαμε στην αρχή της εβδομάδας και τυπικά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου. Θα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα για όλα τα νέα της ομάδας του Αγρινίου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Από τη στιγμή που έχουμε κάποια κινητικότητα μετά από τόσο καιρό, μπορώ να πω ότι όλα φαίνονται καλύτερα τουλάχιστον. Ο Πανετολικός ήταν μια ομάδα η οποία για περίπου ένα μήνα πραγματικά δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα από κανέναν, από επίσημα χείλη, από πραγματικά για κανένα θέμα. Γνωρίζαμε ότι τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου θα γινόντουσαν κάποιες μαζεμένες ανακοινώσεις, θα γίνουν κι άλλες από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά έγιναν τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή, που ήταν αυτό που γνωρίζαμε από 29 Μαΐου, δηλαδή ότι έχει συμφωνήσει για την παραμονή του ο Γιάννης Αναστασίου στο Αγρίνιο. Ανακοινώθηκε επίσημα πριν από δύο μέρες, στις 23 του μήνα, την Τρίτη, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι προπονητής του Πανετολικού, όπως είχαμε πει φυσικά και στον αέρα του Sport FM πριν από αρκετό καιρό. Θα έχει βοηθό προπονητή τον Mark Leipers, έναν παλιό του συμπαίκτη στη Ρόντα, Ολλανδός 55 ετών, παλιό αριστερό μπακ της Ρόντα, που θα είναι ο βοηθός του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Leipers. Ανακοίνωσε και δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, τον Βαγγέλη Μπέκα και τον Αντώνη Τσάτσο. Ο δεύτερος ήταν στην ομάδα, ο πρώτος πέρυσι ήταν στην Κηφισιά. Προπονητής θερματοφυλάκων παρέμεινε ο Παναγιώτης Μπαρτζόκας και αναλυτής ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας, εκεί που έφυγε ο Γιώργος Λαγκαδίτης που πήγε στον Αστέρα και ήρθε στον Πανετολικό αναλυτής που ήταν στον Αστέρα, ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας. Αυτό θα είναι το επιτελείο του Γιάννη Αναστασίου, όπως έγινε γνωστό. Και φυσικά ανακοίνωσε ο Πανετολικός και ότι στις 29 και 30 Ιουνίου επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές για ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή από την εβδομάδα που θα αρχίσει, Δευτέρα και Τρίτη, 29 και 30, και πρώτη προπόνηση θα είναι την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανετολικός δεν αναφέρει κάτι για βασικό στάδιο προετοιμασίας κάπου αλλού. Το λέω αυτό διότι αυτό που προέκυπτε από το ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα και το οποίο έχει γραφτεί κιόλας, είναι ότι ο Πανετολικός εξέταζε το ενδεχόμενο να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Αγρίνιο, στο Εμιλέον, κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει. Μένει να φανεί αυτό θα επιβεβαιωθεί και αν δεν θα πάει πουθενά ο Πανετολικός, αν θα παραμείνει δηλαδή στο Αγρίνιο, που δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές στις θερμοκρασίες. Μιλάμε για μία από τις πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, έχει βέβαια τις εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Θα φανεί τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Περιμένουμε όμως ανακοινώσεις και σχετικά με κάποιες μεταγραφές και ανανεώσεις στο Πανετολικό. Στις ανανεώσεις, το βάρος του Πανετολικού εδώ και καιρό το έχει ρίξει στον Ματσάν. Το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια για τον Ματσάν φαίνεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να καταλήξει θετικά και έχουμε δει και δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα και από το εξωτερικό που κάνουν λόγο και για προτάσεις και από το εξωτερικό, αλλά έχουν λέξει στην περίπτωσή του ακόμα και τον Ατρόμητο για παράδειγμα. Ότι τον κοιτούν κάποιες ομάδες, τον Ματσάν.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαν ενδεχομένως να του κάνουν και μια πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση. Mm-hmm. Θα έβαζα κι εγώ και αυτό στο τραπέζι. Δεν έχει απαντήσει αρνητικά ακόμα ο Ρουμάνος, δεν έχει όμως δώσει καμία απάντηση γενικότερα. Δεν έχει απαντήσει ούτε θετικά στον Πανετολικό, γιατί και αυτός ζυγίζει τις επιλογές του προφανώς. Και από εκεί και πέρα ο Πανετολικός φαίνεται ότι με εξαίρεση αυτών, μόνο άλλους τρεις ποδοσφαιριστές από τους 13-14 που έλεγαν τα συμβόλαια έχει προσεγγίσει για να δει τις προθέσεις τους και αν θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία. Και αυτοί είναι ο Βαγγέλης Νικολάου, ένα παιδί το οποίο έγινε επαγγελματίας στον Πανετολικό, πήρε τις πρώτες του ευκαιρίες και ενδέχεται να παραμείνει. Και από εκεί και πέρα τα δύο στόπερ, ο Μλάντεν και ο Σιέλης. Ο Σιέλης ξέραμε εδώ και καιρό ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον του Όφη, αλλά όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ υπήρξε μια διαφορά, όπως διαφορά υπήρχε και με τον Πανετολικό, ζητούσε περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στο Αγρίνιο, ήταν βελτιωμένη, ήταν η πρόθεση μάλλον του Πανετολικού να του κάνει βελτιωμένη πρόταση, αλλά φαίνεται να υπήρχε αρκετά μεγάλη απόσταση ως προς αυτό και είχε παγώσει κάπως το ζήτημα. Δεν έχει κλείσει όμως, όπως προκύπτει, ούτε αυτό, ούτε με τον Μλάντεν. Βέβαια, διαφορετική εντελώς περίπτωση ο Μλάντεν, ένας παίκτης περισσότερα χρόνια στο Αγρίνιο, μια άλλη ηλικία, 34 ετών ο Ρουμάνος, είναι διαφορετικός και ο ρόλος του, αν παραμείνει. Και από εκεί και πέρα, το βάρος μετά θα πέσει στις μεταγραφές για τον Πανετολικό, όπου γνωρίζουμε, μάλλον αυτό που προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ότι έχει μια συμφωνία με τον Βασίλη Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό. Τίποτα δεν έχει γίνει επίσημο, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που εξετάζονται, όπως για παράδειγμα υπάρχει μια τιμολογία από Αμερική ότι ο Πανετολικός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γκανέζου Εκστρέμ, ο Πόκου, που αγωνίζεται στη Μόντρεαλ, στον Καναδά, στο MLS συγκεκριμένα, είναι 25 ετών, βραχής όμως, ένα 72 αριστεροπόδερος εξτρέμ, Γκανέζος, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή και αριστερά, αλλά κυρίως παίζει με ένα ποδοπόδι για να κρίνει προς τα μέσα. Είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν, και να δούμε αν θα είναι, αν ενδέχεται να πουλήσει και κάποιο παίκτη ο Πανετολικός. Mm-hmm. Το λέω γιατί δημοσιεύματα από την Ουκρανία κάνουν λόγο για πρόταση, μάλλον για προτάσεις, για δύο προτάσεις, μία από Ουκρανία και μία από Πολωνία, για τον Κουτσερένκο. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί και στον Αερωτικό ΡΕΦΕΜ ότι είναι από τους παίκτες, από τις μεταγραφές του Πανετολικού που δικαίωσαν και με το παραπάνω ο Γευγένη Κουτσερένκο. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το Transfer Market, το διευκρινίζω γιατί δεν ξέρουμε ποσά, δεν βγάζει ποτέ προς τα έξω ο Πανετολικός, δαπάνησε και 250.000 ευρώ έδωσε στην Dundee United για να τον αποκτήσει το Γενάρη. Άρα αξιώνει και ο Πανετολικός, αν είναι να τον αποχωριστεί, ένα σημαντικό ποσό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα από την πατρίδα του Κουτσερένκο, από την Ουκρανία, φαίνεται ότι στην επικοινωνία που υπήρξε ο Πανετολικός τον κοστολογεί άνω των 600.000 ευρώ και ότι αυτό μάλλον φαίνεται να χαλάει και την υπόθεση.
0: Αποτρεπτικό.
1: Ναι, ναι. Είναι πολλά τα χρήματα και μάλλον φαίνεται ότι χαλάει την υπόθεση και μάλλον θα παραμείνει ο Κουτσερένκο τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
0: Δεν αλλά ξέρω γενικά, για τον παίκτη αν είναι καλό ή κακό, αλλά για τον Πανετολικό σίγουρα είναι καλό.
1: Το να διατηρήσει ένα τερματοφύλακα τόσο σταθερό και με αυτά τα προσόντα νομίζω σίγουρα ότι είναι καλό για τον Πανετολικό. Όχι ότι οι 600.000 ευρώ αν του τις έδινε κάποιος θα ήταν κάτι αρνητικό, έτσι. Αλλά εξαρτάται μετά και πώς επενδύεις αυτά τα χρήματα και αν θα καταφέρεις να ξαναπετύχεις περίπτωση που να δείχνει
0: τέτοιο λαβράκι. Γιατί είναι, ήταν ακριβώς λαβράκι.
1: Έτσι ακριβώς. Δείχνει εξαιρετικά στοιχεία ο Κουτσερένκο. Και γενικά όπως φαίνεται μέχρι στιγμής πάμε για ένα μεγάλο καλοκαίρι για τον Πανετολικό, διότι καταλαβαίνει κάποιος από τη στιγμή που μιλάμε για ελάχιστες ανανεώσεις από τους παίκτες που πιθανές ανανεώσεις, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας αν θα γίνουν αυτές, από ποδοσφαιριστών που έλεγαν τα συμβόλαιά τους, θα πάμε σε αρκετές μεταγραφές. Και αυτό πάντα είναι έχει ρίσκο. Τη δεδομένη στιγμή θυμίζω ότι ο Πανετολικός επισήμως δεν έχει κάποιον τεχνικό διευθυντή, έχει παραιτηθεί ο Μάκης Μπελεβόνης, η θέση δεν έχει καλυφθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φαίνεται να έχει ισχυροποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο και ο λόγος του Γιάννη Αναστασίου, γιατί θυμίζω ότι και στην Κύπρο που ήταν ο Γιάννης Αναστασίου είχε έναν διαφορετικό ρόλο στην Ομόνια, είχε λόγο δηλαδή και στις μεταγραφές, δεν είχε πάει στην αρχή ως προπονητής, μετά αναγκάστηκε να γίνει και προπονητής. Γνωρίζει την αγορά, φαίνεται να έχει λόγο λίγο παραπάνω και σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή το μοντέλο του Πανετολικού αυτή τη στιγμή ότι λέει ο προπονητής θέλω ένα χαφ και ένα φόρμα αυτά τα στοιχεία και του βρίσκουν οι άλλοι παίκτη και αυτός μετά τον εγκρίνει. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα ο Πανετολικός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο προπονητής συμμετέχει στην επιλογή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάθεται στο τραπέζι όπως καθόταν ο Μάκης Μπελεβόνης για παράδειγμα, ο τεχνικός διευθυντής που παρετήθηκε από τον Πανετολικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Με ότι αυτός ο διευθυντής που παρετήθηκε από τον Πανετολικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι με τα τελευταία νέα του Πανετολικού. 10 ακριβώς πριν κλείσουμε. Λοιπόν, να ζητήσω από τον Κυριάκο να μου πει μια ώρα από τις 8.30 μέχρι τις 9 και 4. Για να.
2: 9 και
0: 4. Το πιο κοντινό είναι ο Αργύρης Αρμπής. Μισό λεπτό. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.29. Κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Σανέλ Αρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αργύρης Αρμπής θα ενημερωθεί από την γραμματεία για το πώς θα την παραλάβει. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.

0: ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...

0: Ω, το ξέρω ότι θέλετε να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ και θα πάμε με Μουντιάλ, θα πούμε για Μουντιάλ, έχουμε πολλά να
1: πούμε. Δεν θέλω τίποτα, να ξεκινήσουμε με τίποτα. Δεν έχω τίποτα στην ατζέντα. Όχι, να μην ξεκινήσουμε με Μουντιάλ.
0: Αυτός
1: πάμε κόντρα στο ρεύμα.
0: Θα πάμε πολύ κόντρα.
1: Σαν το Σολωμό στο ποτάμι θα πάμε.
0: Πώς έχεις έρθει στο θέμα μου με έναν τρόπο.
1: Σολωμό.
0: Στο ρεύμα, ποτάμι, ψάρια κτλ. Διότι κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι η καταπληκτικότερη είδηση των τελευταίων, των τελευταίων ημερών είναι η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν κάποιοι παλαιοημερολογίτες κληρικοί σε Αττική και Εύβοια. Έτσι.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή κάποιες ειδικές θρησκευτικές τελετές, να το πούμε έτσι. Στις οποίες ψάλθηκε το τροπάριο Κατοικών, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ο Κατοικών εν Βοηθεία, το οποίο είναι ορθόδοξη παράδοση, επειδή μου συνδέεται με την προστασία από τους κινδύνους και διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία. Και κάναν ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε και στο θέμα μας, γιατί το κάνανε όλο αυτό, που είπανε. Προσκαλούνται οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούν για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκέφαλων σε Αττική και Εύβοια. Εντάξει.
2: Χωρίς πεντά εδώ.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτά.
0: Είναι αυτά που λες τώρα. Βάζει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή φοιτηλιές τώρα σε αυτά τα θέματα. Τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Φοιτηλιές τώρα σε αυτά τα θέματα.
1: Άρα σαν να λέμε λύνεται το θέμα σιγά σιγά.
0: Λύνεται στην Αττική και την Εύβοια. Οι επόμενες συγκεντρώσεις θα γίνουν σε Βραβρώνα και Μαραθώνα. Θέλω να σου πω. Εντάξει. Λοιπόν, για μια θάλασσα καθαρή από λαγοκεφαλούς. Να σώσουμε την Ελλάδα μας.
1: Να σώσουμε το Αιγαίο μας. Θα μας πάνε όλους.
0: Εντάξει,
1: θα μας πάνε όλους κανονικά δηλαδή. Σαν τα πυράγκας θα γίνουν, θα μεταλλαχθούν σε πυράγκας. Θα είναι λαγοπυράγκας.
0: Και θυμάστε ότι υπήρχε κάποτε, είχε υποθεί η περίφημη φράση: το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε αυτό λίγο να το σκεφτούμε εδώ. Και αν ανήκει σε όλα τα ψάρια. Γιατί το λέγαμε και το λέγαμε όταν είχε μόνο τσιπουρίτσες και μπαρμπουνάκια. Τώρα έχει καρχαρίες, έχει λαγοκέφαλους, έχει διάφορα. Παντού έχει τσούχτρες. Παντού έχει τσούχτρες. Κουλιμό στον Κορυφιακό έχει και μέδουσες πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ποια είναι η τιμωρία της φύσης για να καταλάβουμε, ξέρεις, γιατί βιάζουμε, ας πούμε, σοδομίζουμε τη φύση. Έχει τη φύση και σου λέει κάποια στιγμή, έλα εδώ μας τώρα. Θα σου γεμίσω τη θάλασσα με ψάρια τα οποία θα είναι ταυραντισμένα. Θα έχουν κάτι μασέλες που θα τρώνε, ας πούμε, θα κόβουν το κουτάκι του αναψυκτικού στη μέση. Αλλά θα είναι τοξικά γιατί δεν θα τρώγονται. Γιατί αν τα ψάρια αυτά τρωγόντουσαν, θα λέγαμε, ω, δόξα, 2 κιλά ψάρια τα βγάλουν να φάω, μια χαρά. Θα τα ψαρεύουμε, τα τρώγαμε και θα τελείωνε το πρόβλημα. Τι έκανε η φύση, τα έκανε τοξικά, να μπορεί να τα φας. Δηλαδή να μην έχει λόγο να τα ψαρέψει για να τα φας. Σου λέει η φύση, έτσι, μεσοδομίζει κάθε μέρα. Θα σου δείξω.
0: Θα σου δείξω.
1: Και μας δείχνει.
0: Και αν μας δείχνει.
1: Έτσι.
0: Και αν μας δείχνει η φύση. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια φωνή καθησυχασμού, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Διότι γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τα ΜΜΕ, θα έλεγε κάποιος. Στην πραγματικότητα, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Προσωπικό μου αγαπημένο, ο διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται, πετάγεται από εδώ και από εκεί, στον οποίο μπορείς να δεις πού υπάρχουν λαγοκέφαλοι για να μην πας. Το οποίο όλο λες και είναι τσιπαρισμένη η λαγοκέφαλη. Δηλαδή, έχει ένα χαρτί σου λέει, πού το ξέρετε που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Παντού ξέρω εγώ που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Τι
1: έχει. Λες και είναι καράβι με GPS και λες είναι εκεί, ξέρω. Λες και είναι το sky scanner που βλέπεις που πετάει το αεροπλάνο.
0: Σαν να ανοίγεις το application, ξέρεις, και σου βγάζει αυτό το μήνυμα. Το application τάδε ζητάει πρόσβαση σε όλους τους λαγοκέφαλούς σου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που έχει. Δηλαδή, τι φάση. Τι φάση πραγματικά. Στην Ασία που είναι εμείς τα τρώνε του λαγοκέφαλου, δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, παιδιά. Αφού είναι δηλητηριώδες.
0: Δεν τρώγονται λαγοκέφαλοι γιατί η τοξίνη τους δεν διαλύεται ούτε με το μαγείρεμα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά νομίζω. Δηλαδή και αν έχετε δει. Και αν έχετε δει.
1: Βίντεα.
0: Βίντεα και ρεπορτάζ. Λοιπόν. Οπότε αυτό για να ησυχάσουμε λιγάκι. Εάν η συγκεκριμένη τελετή κάνει κατά κάποιο τρόπο. Συγγνώμη τώρα για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Αυτή μου έχετε πρόκειται τουρνέ.
1: Ναι.
0: Έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Για να δούμε αν εκεί που ξεκινάει έχει αποτελέσματα.
0: Τι εννοείς.
1: Ενώ ρε παιδί μου έγινε η δέηση.
0: Ναι.
1: Αν στα σημεία στα οποία έγινε η δέηση για να προστατεύσει τα σημεία αυτά, όντως τα σημεία αυτά είναι. Φαντάζομαι πώς είναι ρε παιδί μου κάτι που πάει καλά στην Αθήνα και μετά το πας και σε μια άλλη πόλη και σε μια άλλη και μετά στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή αν πετύχει.
0: Ναι. Θα γίνει franchise μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει.
1: Έχω μια μικρή, ας πούμε, ένα μικρό ερωτηματικό, επειδή είναι παλαιοημερολογίτες.
0: Μπορεί να γίνει με μια χρονοκαθυστέρηση, αλλά θα γίνει.
1: Αν το κάνουν φέτος και πιάσει το άλλο καλοκαίρι, δεν βολεύει.
0: Εντάξει, Κώστα μου, τι να κάνουμε.
1: Θέλω να σου πω, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα, όχι του χρόνου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα, να σώσουμε τώρα το, την κατάσταση του τουρισμού. Τώρα που θα έρθει ο κόσμος. Αν πάει να βγαίνει και να έχει ένα λαγοκέφαλο στον πισινό που σε έχει δαγκώσει και να τρέχει στην παραλία, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Ναι, δηλαδή, άμα εξαφανιστούν λίγο και φαίνεται στο Νοέμβριο, τι να το κάνουμε.
1: Κατάλαβε. Ούτω ή άλλω θα εξαφανιστούν. Ναι. Θα πάνε κάπου αλλού το Νοέμβριο, α πούμε. Πιθανότατα.
0: Πηγιά σα κρόιδα, πάμε σε ζεστέ θάλασσε.
1: Είναι αποδημητικά ψάρια. Μαζί με τα χελιδόνια θα φύγουν και λαγοκέφαλοι. Δεν ξέρω. Ή θα βγάλουν φτερά μέχρι τότε σε μια μετάλλαξη και θα γίνουν, ξέρω εγώ, χελιδονολαγόψαρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρομάζω με τα καινούργια αυτά πράγματα που συμβαίνουν. Τρομάζω. Με τις μεταλλάξεις αυτές.
0: Δεν ξέρω αν την ακούσαν να τρως λαγοκέφαλο. Καλό είναι να μην το δοκιμάσουν, ναι, αυτό. Λέω, kids, don't try this at home.
1: Και όχι μόνο kids. Θέλω να πω, είπαν τοξικό. Αυτό είναι τοξικό.
0: Πού έχει πάει αυτή η προειδοποίηση? Έχω τόσα χρόνια με το kids, don't try this at home. Νομίζω η τελευταία φορά που την είδα μισοαστία, μισοσοβαρά ήταν σε Τζάκας. Σε Τζάκας, ναι. Γιατί εντάξει, Τζάκας είσαι. Μπάσου έτωση. Γιατί
1: κουλήκανε σε τσάκας
2: ίσως.
0: Εντάξει, κάνανε. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά το πήγανε πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι. Άμα λέμε καφρίλα, νομίζουμε να ξέρουμε τι εννοούμε. Να έχουμε, ένα δείγμα, έναν ορισμό. Ο ορισμός μπορεί να είναι το τσάκας και να μιλάμε γι' αυτό και να λέμε, παιδιά, δείτε εδώ πιο αυτό και καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να φτάνετε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, να ξέρετε τι σημαίνει original καφρίλα. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, βεβαίως. Βάστε, επιμένει ο Γιώργος ότι τρώνε λαγοκέφαλους οι Ιάπωνες από πιστοποιημένους σεφ.
1: Και λέει κάποιος, αν ξέρεις να τον καθαρίσεις, λέει, τρώγε το λαγοκέφαλος. Τοξικό δεν είναι το κρέας αλλά τα εντόστια. Βέβαια το λάθος δεν επιτρέπεται.
0: Δεν χρειάζεται να τζογάρουμε, παιδιά, για να φάμε λαγοκέφαλο.
1: Ξέρεις, γενικά το λάθος δεν επιτρέπεται, παιδί μου. Ήταν ένας δημοσιογράφος στη Ρωσία που είχε βγάλει την είδηση με τον Πούτιν και το παιδί εκτός γάμου που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος αυτός έτρωγε συχνά μανιτάρια. Να. Ήξερε όμως ο άνθρωπος, ενώ ήξερε τα δηλητηριώδη από τα μη δηλητηριώδη. Πέθανε από δηλητηρίες από μανιτάρια. Και λες, κοίτα, δεις, παιδί, πώς έτυχε σε αυτόν τον άνθρωπο που έβγαλε αυτή την είδηση. Έτυχε. Που ξέρει, είναι μύστης των μανιταριών. Δηλαδή τα κοιτάζει τα μανιτάρια και ξέρει τι τρώμε, τι δεν τρώμε.
0: Λογικά.
1: Και την πάτησε.
0: Καταλάβει τι γίνεται. Ήταν προφανώς πολύ απασχολημένο με το ρεπορτάζ εκείνο τον καιρό και κάπου ξαστόχησε σε μια περίπτωση.
1: Κάποιο θα έλεγε ότι ίσως με ένα πιστόλι στον κρόταφο που σου λέει φάει αυτά τα μανιτάρια να τα τρως. Αλλά εγώ, ποιο είμαι, μπορώ να πω τέτοιο πράγμα.
0: Σε καμία περίπτωση και δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στο δυτικό πολιτισμό αυτά έχουν εκλείψει προπολού. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μ' αρέσει που έχετε διάφορες έτσι, γαστριμαργικές προτάσεις που αφορούν τον λαγοκέφαλο. Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, αν θέλετε να φάτε από πιστοποιημένο σεφ, ο οποίος. Ναι, αν γίνει μια στραβή μετά από τον άλλο κόσμο, τράβα να βρεις τον πιστοποιημένο σεφ να του πεις, μα τώρα κάνεις λάθος. Ναι. Εδώ, και δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Γενικά, δεν ξέρω. Εγώ που δεν είμαι και τολμηρός. Δεν θα δοκιμάσω δηλαδή να φάω. Είναι κάτι, όντως γνωρίζουμε για κάποια, ξέρω εγώ, ψάρια πέραν των λαγοκέφαλων που υπάρχουν στην, ξέρω εγώ, ιαπωνέζικη κουλτούρα και θέλει μια πολύ συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, διαδικασία για να μπορέσει ο άλλος να στα ετοιμάσει, να στα φτιάξει, ξέρεις, να σου βάλει το σωστό μέρος του ψαριού. Το έχω ξανακούσει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εξής. Γιατί να παίξεις ρωσική ρουλέτα με το πιάτο του φαγητού σου?
0: Κοίτα τώρα πώς το έφερες πάλι. Δηλαδή,
1: τι έκανα πάλι.
0: Κάπως συνέδεσαι τα θέματα τώρα πάλι.
1: Είμαστε κάπως συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο connected.
0: Με τη ρωσική ρουλέτα τώρα, καταλάβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, παιδιά, Αττική και Εύβοια μέχρι τώρα. Ακολουθεί Βραβρώνα Μαραθώνας. Και μετά, όπου συνεχιστεί, εφόσον έχουμε επιτυχία και προχωρήσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Φαντάζομαι θα βγει ένα πρόγραμμα πλέον για να ξέρετε κι εσείς. Που να πάτε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι θέμα αυτό. Είναι θεματάρα δηλαδή. Όχι, όχι θέμα.
1: Με τη ρωσική ρουλέτα λοιπόν τι έμπνευση έδωσα.
0: Όχι αυτό ότι το γύρισε με το Ρώσο δημοσιογράφο, η ρωσική ρουλέτα και κάπως ήρθανε και δέσανε γλυκά όλα τα πράγματα.
1: Να παίξω εδώ όπως ρωσική ρουλέτα με μανιτάρια. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Μη σου τύχει.
0: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουμε. Λοιπόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κακό κάρμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι κάποιοι άνθρωποι που στράφηκαν εναντίον του Πούτιν ή που ήταν, παιδί μου, ηγέτες αντιπολίτευσης ή που καταφέρθηκαν εναντίον του ή οτιδήποτε, που κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλοι, ξέρω εγώ, πέσαν από μπαλκόνια, άλλοι αυτοπυροβολήθηκαν, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι ήταν θύματα τροχαίου. Πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος κάνει περίεργες σκέψεις και λέει πώς γίνεται να φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, οι εχθροί του Πούτιν. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω είναι κακό κάρμα.
0: Τι άλλο μπορεί.
1: Όταν τα βάζεις, δηλαδή, όταν στρέφεσαι κατά του πατερούλη του έθνους, μαυρίζει το κάρμα σου εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι σου κάνει κάποιο κακό εκείνος. Πιστεύω ότι είναι θέμα κάρματος, που λέει και με ψυχή.
0: Σωστά. Σωστά. Και μόλις διαβάζω. Δεν το γνώριζα. Ότι επικηρύχθηκε ο λαογκέφαλος. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραίο είναι, δεν έχεις λόγο να επικηρύσεις, ας πούμε, τρομοκράτες, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και άλλους, αλλά επισήμως μπορείς να επικηρύξεις το λαογκέφαλο, έτσι, με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος ψαρεύει λαογκέφαλος, κανονικά με το ζύγι θα πηγαίνει και θα πέντε αυτό, και επιδότηση επίσης στο, πώς το λένε, στο αλευτικό πετρέλαιο.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί έχεις κάποιο πετρέλαιο, ξέρεις, για να τον βγάλεις. Θέλω να πω, λογικό είναι. Οι άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά δεν θα πάνε ψαριά στο σπίτι για να βγάλουν χρήματα, αλλά μπορούν να βγάλουν χρήματα απαλλάσσοντας τη θάλασσα από αυτά τα επικίνδυνα και ενοχλητικά ψάρια. Έχει λογική αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή ακριβώς είμαστε και πολύ large, mm-hmm, σε αυτό, η τιμή που δίνουμε εδώ στον ψαρά, λέει, είναι 50% πάνω από της Κύπρου. Τα ακούτε, mm-hmm, από την αντίστοιχη, mm-hmm, που δίνουν οι Κύπροι.
1: Mm-hmm.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Mm-hmm. Πώς προχωρήσαμε έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Α, δεν είναι το ίδιο ψάρι, μάλιστα.
1: Αυτό που κάνουν οι Ιαπωνές.
0: Ναι.
1: Προφανώς όχι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Επίσης, παιδιά, δεν τα πιάνουμε και έξω να είναι. Δηλαδή, αν τα έχει βγάλει κάποιος έξω στη στεριά, δεν πάμε να τα πιάσουμε. Δεν τα πιάνουμε γενικά.
0: Να.
1: Δηλαδή, η δηλητηρίαση μπορεί να προέλθει και από τα αγκάθια τους, πρόσωπο. Ακόμα και έξω. Δεν τα, δηλαδή, τα είναι παλιό ψαρά, πώς θα το πούμε.
0: Ναι, έτσι. Μακριά.
1: Ναι.
0: Μακριά. Δεν ξέρω. Ίσως θέλει έναν εγρεπόν τη δράκο εδώ. Mm-hmm. Η ιστορία. Λέω. Εάν γίνει πολύ θέμα. Λοιπόν. Τι έχουμε, πάμε να μαζέψουμε τα από χθες για να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού σας αφήσαμε χθες, σας αφήσαμε πριν δούμε το.
1: Μπράβο στην IT, λέω εγώ καταρχάς, που ζόρισε το Μαρόκο.
0: Μια χαρά το ζόρισε.
1: Προηγήθηκε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρομερή γκολάρα το δεύτερο.
1: Ναι. Εντάξει. Φανταζόμασταν όλοι με κάποιον τρόπο, και τη στιγμή που κατάφερε και νωρίς να σκοράρει και το Μαρόκο, ξέρεις, δεν είχε πάει, ας πούμε, κανένα 70-75 να ζοριστεί. Αλλά μπράβο στην IT. Δεν έβλεπα το μάτς γιατί ήταν ίδια ώρα με το παιχνίδι της Βραζιλίας. Έκανα λίγο ζάπινγκ να δω και λίγο έμπαινα και διάβαζα. Είδα μετά τα γκολ. Αλλά μπράβο στην IT. Ξεκινάμε από αυτούς που ήταν πάντα τα outsider, που έχουν μια συμπάθεια, που θα γυρίσουν πίσω τέλος πάνω σπίτι τους μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Ναι. Να τους θυμόμαστε έτσι με αγάπη.
0: Βεβαίως.
1: Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
0: Ναι, αυτό. Όπως το πες. Τώρα θα έχουν να θυμούνται τα γκολ τους, ρε παιδί μου. Ναι. Αν μη τε βαθμό δεν πήρα, αλλά θα έχουν να θυμούνται τα γκολ τους. Λοιπόν, το Σκωτία-Βραζιλία τελικά εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Mm-hmm. Θέλουν build-up, κατάλαβες, γιατί εκεί στα Highlands κάνουν και build-up. Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή τώρα.
0: Είναι τόσο. Είναι κάποιες ομάδες, ρε παιδί μου, στις οποίες ασχέτως του πόσο καλά το κάνουν, το build-up δείχνει ξένο, δείχνει παράτερο τελείως. Και η Σκωτία είναι μία από αυτές τις ομάδες.
1: Κυρία Σκωτία μου, παίξατε με την Ελλάδα. Yeah. Κάναμε κάτι build-up εκεί τη συμφορά εμείς και μας κερδίσατε. Mm-hmm. Δεν βάλατε μυαλό να πείτε ότι να το build-up δεν είναι καλό, είναι του σατανά. Ας κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ εξακολουθώ να έχω την ίδια απορία και με αφορμή αυτό που έγινε χθες, δηλαδή ότι η Σκωτία δέχτηκε δύο γκολ, ασχέτως αν ακυρώθηκε το ένα.
1: Ήταν κανονικότατο τον γκολ τώρα.
0: Το δεύτερο
1: αυτό που ακυρώθηκε.
0: Ναι,
1: κανονικότατο τον γκολ.
0: Κανονικότατο. Έχω λοιπόν πάντα την εξής απορία. Οι προπονητές, ό,τι και να λέμε, τόσο η πλειοψηφία των προπονητών. Είναι άνθρωποι έξυπνοι. Ωραία, δεν έχουμε
1: είναι
0: άνθρωποι έξυπνοι. Ξέρω
1: ποδόσφαιρο. Ναι,
0: επίσης έχουν δίπλα τους ανθρώπους, βοηθούς, αναλυτές κτλ. Ωραία. Πες ότι θέλουν για κάποιο τρόπο είτε να είναι mainstream, δηλαδή να ακολουθούν την τάση, ας το πούμε, της εποχής, ή ακόμα περισσότερο, πολλοί από αυτούς είναι και είναι και πολύ θεμετός. Σου λέω ότι όχι απλά θα ακολουθήσω την τάση, αλλά θα την βελτιώσω, mm-hmm, εγώ και θα την κάνω ακόμα καλύτερη. Το build-up, ας πούμε, είναι μια τάση, είναι μια μόδα, οπότε. Κάποιοι να σκέφτονται.
1: Κατάρα είναι.
0: Εκεί θέλω να φτάσω, αλλά λέω τον δρόμο. Εγώ σκέφτομαι το εξής.

0: χώρο, διαφορετική ανάπτυξη, ενώ είναι κάτι που το έχουν μάθει οι ποδοσφαιριστές, όσοι το έχουν μάθει τον τελευταίο καιρό. Και αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Και νομίζω ότι είναι πολύ λογικότερο να το αναρωτηθούμε ακριβώς στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, που είναι το σπουδαιότερο για τη τελική ανάλυση. Το να το κάνεις σαν πείραμα σε ένα διάφορο παιχνίδι πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μπορείς να πεις ότι δεν έφαγα. Πει ότι θα κάνω ένα πείραμα εδώ, μπιλτά, παιδί μου, και δεν πειράζει. Έχουμε πάρει το πρόβλημα ή έχουμε σωθεί. Ας φάμε και ένα γκολ, αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω κάτι που μπορεί να μου χρησιμεύσει. Στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, που ξέρουμε, κανένας δεν παίρνει ρίσκα. Ειδικά όταν είναι ο αδύναμος.
1: Ναι.
0: Σωστά μέχρι εδώ.
1: Πολύ
0: Οπότε,
1: σωστά.
0: Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Κάθεται λοιπόν ο προπονητής της Σκωτίας με τους συνεργάτες του. Και τι λένε, ότι θα ξοδέψουμε χι ώρες για να μάθουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιλογές μας. Παίρνει πάω τερματοφύλακας βολέ. Παίρνει την πάω τερματοφύλακα, τη δίνει με το χέρι σε μια απόσταση 10-15 μέτρων και κάνουμε την επίθεση. Παίρνει την πάω τερματοφύλακα και τη δίνει στο στόπερ του ή στον αμυντικό χάφ και από εκεί με μία ή δύο πάσες στο πολύ, μόλις πλησιάσει κάποιος, τη διώχνουμε, παίζουμε το παιχνίδι όπως το παίζαμε. Τρεις-τέσσερις επιλογές, κλασικές, ορθόδοξες. Και λέω, όχι, δεν θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε build-up. Έχουμε τους παίχτες για να κάνουμε build-up. Δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι η απάντηση. Από τη στιγμή που κάνουν όλοι build-up, νιώθουν μέσα τους ότι έχουν τους παίχτες να υπηρετήσουν το build-up. Αυτό είναι το τρομερό.
0: Στην πράξη, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι δεν σου. Γιατί ακόμα και αν έχεις τους παίχτες, κάποιος έχει καλύτερους παίχτες και μπορεί να έρθει και να σου παίρνει την μπάλα πολύ γρήγορα, όπως γινόταν χθες. Όμως το τελικό μου ερώτημα, Κώστα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το εξής.
1: Το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Συγνώμη. Τώρα το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Εντάξει. Γιατί δεν το λες τότε.
0: Προσπαθώ να το πω ολοκληρωμένα.
1: Ναι.
0: Εάν υπήρχε, ας πούμε, το κομμάτι του build-up, ας χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, το κομμάτι του build-up από την μέση και μπροστά, στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου, να το πω έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να αποφέρει κάτι στην ομάδα, εάν το οργανώσει σωστά. Που το κάνουν όλες οι ομάδες. Το build-up στο πρώτο τρίτο, στο αμυντικό λοιπόν τρίτο του.
1: Έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα, τέλος πάντων.
0: Ναι, λέω. Στην καλύτερη. Τι μπορεί να αποφέρει, στην καλύτερη. Το να μπορέσουμε να πάμε με ασφάλεια την μπάλα
1: μέχρι το κέντρο.
0: Μέχρι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το μέγιστο κέρδος. Ποια είναι η ζημιά που μπορεί να έρθει εδώ, ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου φαίνεται λοιπόν ακατανόητο το γιατί οι προπονητές, και δει προπονητές που δεν έχουν στην ομάδα τους, ξέρω εγώ, το Μαρκίνιος ή το Φαντάικ να κατεβάσουν την μπάλα, επιλέγουν αιμονικά και εμένουν στο να κάνουν build-up. Όταν αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και στην περίπτωση της Σκωτίας, χάνεις το παιχνίδι από νωρίς κιόλα.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία που την έχω πάντα για τις ομάδες οι οποίες επιμένουν στο build-up, ακόμα και αν φάνε γκολ από το build-up που κάνανε και τους την μπάλα. Και λέω προπονητής, όχι, θα επιμείνουμε και θα παίξουμε αυτό. Και λες, τόσα χρόνια δεν υπήρχε το build-up. Τι κάνατε. Κάνατε κάτι από τα υπόλοιπα που είπες. Βολέ, τερματοφύλακα, μια πάσα 15 μέτρων, ξέρω εγώ, στο αμυντικό. Κάτι άλλο κάνανε τέλος πάντων. Δεν υπήρχε τρόπος. Να πάει μπάλα μπροστά. Έκανε το βόλιο του τερματοφύλακα. Γινόταν μια μονομαχία στο κέντρο μια κεφαλιά. Είτε την έπαιρνε, είτε την έπαιρνε. Κάτι γινόταν.
0: Συνεχίζονταν η ζωή μας, ναι.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν ότι δεν υπήρχε και άλλος τρόπος στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια να φτάσει μπάλα στο άλλο μισό του γηπέδου και να παιχτεί και να γίνει κάτι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που θεωρούν αρκετοί προπονητές στο build-up ως μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο build-up, γιατί άμα κάνουμε βολέ, αλλημονόμαστε, θα τη χάσουμε την μπάλα.
0: Ναι, και όταν κάνουν οι άλλοι βολέ θα την κερδίσει.
1: Και να τη χάσει και σε κάποιες μονομαχίες θα χάσει, κάποιες θα κερδίσει. Όπως γινόταν τόσες δεκαετίες στο ποδόσφαιρο που δεν υπήρχε το build-up. Και τι έγινε, δηλαδή δεν παίζονταν μπάλα τόσα χρόνια που δεν υπήρχε build-up, δεν γινόταν βολέ. Δεν φτιάχνονταν ευκαιρίες από το βολέ του τερματοφύλακα.
0: Ρέση, είναι τρελό. Επιλέγουν ουσιαστικά κάποιοι προπονητές, γιατί είναι επιλογή τελικά να χάσουν, να μαθηματικά. Να δώσουν τις περισσότερες πιθανότητες στον αντίπαλο να τους πάρει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Και το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ, ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν την ποιότητα να κάνουν build-up γιατί έχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να το υπηρετήσουν. Και αυτό όχι με απόλυτα ποσοστά. Θέλω να πω ακόμα και η City του Γουαρδιόλα μπορεί να χάσει την μπάλα. Μπορεί να τύχει ένα κακό κοντρόλ. Μπορεί να τύχει μια ομάδα που θα πιέζει πολύ καλά ψηλά. Δεν είναι το απόλυτο συστατικό επιτυχίας, μην τρελαθούμε.
0: Προφανώς όχι.
1: Αλλά. Έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά να το κάνει σωστά μια ομάδα η οποία έχει τους κατάλληλους παίχτες και που έχει διδαχθεί, που έχουν προπονηθεί πολύ καλά, που μπορούν να βρεθούν. Το καταλαβαίνουν. Δεν το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Για να κρύβει, το έχουν λιγότεροι, δεν το έχουν περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ακόμα και στα πρωταθλήματα τα καλά δεν το έχουν όλοι.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Να λέμε ότι το έχουν οι Ισπανοί, δεν το έχουν οι Έλληνες ή το έχουν οι Άγγλοι, δεν το έχουν οι Ρουμάνοι. Δεν πάει έτσι. Ακόμα και στην Αγγλία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ακόμα και στην Ισπανία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.

0: παιδί, με τρελαίνει αυτό που μου, ότι κάνεις κάτι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Γιατί αυτό είναι, είναι κάτι που κάνεις συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά. Όχι, δεν είναι το passing game το build-up. Δεν είναι το passing game. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Μιλάμε για την αιμονή ότι η μπάλα δεν θα σηκωθεί από το έδαφος, θα τη βάλουμε κάτω στη γωνία της μικρής περιοχής, δεν θα κάνουμε βολέ, δεν θα κάνουμε μακρινή πάσα, δεν θα κάνουμε τροματοφυλακές με το χέρι.
1: Θα ανέβουμε με πάσες.
0: Θα ανέβουμε με πάσες όπως και δίποτε και τίποτα άλλο εκτός από πάσες.
1: Όσοι για να μαρκάρουν.
0: Να.
1: Αυτό.
0: Τι να πω.
1: Καλή τύχη.
0: Ναι, καλή τύχη. Καλή τύχη. Λοιπόν, στο παιχνίδι μου Βραζιλία-Σκωτίας το είδαμε αυτό. Πρώτα το εκμεταλλεύτηκαν οι Βραζιλιάνοι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ, και πάρα πολύ ωραία. Κυρίαρχη Βραζιλία σε όλο το παιχνίδι. Και όταν χρειάστηκε και ο Άλισον πίσω, για να μην λέμε την επίθεση της και η άμυνά της.
1: Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Ναι. Η Βραζιλία, πέρα ότι είναι μια Ευραζιλία, είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα στη λογική της και λογικό αυτό με Αντσελότη στον πάγκο. Και πέρα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, την ποιότητα του Βινίσιους, τις αλλαγές που έκανε στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είδε ότι δεν δουλεύει το πράγμα, ας πούμε, έτσι, με το 9 που είχε διαλέξει τον πρώτο μάτς και όλα τα υπόλοιπα, έχει την τύχη να έχει ένα καταπληκτικό αμυντικό δίδυμο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό για Βραζιλία είναι τεράστια πολυτέλεια. Ότι η Βραζιλία που την έχουμε στο μυαλό μας ως μια ομάδα η οποία υπηρετεί το θεαματικό ποδόσφαιρο και καλεί τις παίκτες είναι τη μέση και μπροστά, έχει για μένα το κορυφαίο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στο Μουντιάλ. Και γιατί είναι πολύ καλή παίκτες και οι δύο και γιατί είναι πολύ συμβατή μεταξύ τους.
0: Αυτό είναι πολύ ισορροπημένο, πολύ αλληλοσυμπληρούμενο, πολύ καλό. Στα δύσκολα βεβαίως θα το δούμε. Ναι. Είναι η αλήθεια, αλλά μέχρι στιγμής μοιάζει ως τέτοιο. Αυτή η εκδοχή της Βραζιλίας που βλέπουμε. Επειδή ξέρεις, κατά καιρούς, ακόμα και από το 1974, από το τότε Μουντιάλ ήταν το πρώτο στο οποίο συζητήθηκε και ακούστηκε ο όρος Ευρωπαϊκή Βραζιλία. Έτσι, τότε που ήταν σε μια φάση που ψαχνόντουσαν οι Βραζιλιάνοι. Νομίζω όμως ότι πραγματικά την Ευρωπαϊκή Βραζιλία την βλέπουμε τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Είναι και η πρώτη φορά που η Βραζιλία έχει μη Βραζιλιάνο προπονητή στον παρόν.
0: Είναι η τέταρτη φορά που συμβαίνει.
1: Είναι η τέταρτη,
0: αλλά δεν έχει να κάνει τέτοιο προπονητή. Με τέτοια...
1: Είχε Ευρωπαίο προπονητή. Είχε μόνο Λάτιν προπονητή.
0: Νομίζω Λάτιν πρέπει να ήταν. Νομίζω Ευρωπαίος δεν πρέπει.
1: Ίσως
0: να...
1: είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχει Ευρωπαίο προπονητή και δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή ας πούμε βερσιόν της Βραζιλίας ο Αντσελότη.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η Βραζιλία με την ισορροπία του Αντσελότη και την τακτική του Αντσελότη και τους καλούς παίκτες που έχει μπροστά δείχνει αρκετά δυνατή. Λέω εγώ. Από την άλλη, είπαμε, ξέρουμε που βρισκόμαστε, δεν έχει τη σταριστεί ακόμα, ναι. Κούλι, έχουμε δελτίο. Πάμε να τα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε μετά.

0: Sky 100,3.
1: Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα Συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ το ανακιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Πολλές για τον Ζωκράτη Φάμελο και την πολιτική που ακολουθεί για την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου, διατύπωσε η μειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Αποθέωση για, το, ναι, για την ναι. επιλογή του Κούλη.
0: Εντάξει.
1: Κυριακό, ακούμε ένα έκο.
0: Δεν ξέρω, ναι, ακούμε ένα. Και εγώ ακούω ένα μικρό έκο.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αν,
0: ναι, ναι.
1: Ξέρεις,
0: ναι.
1: αν είμαστε ένα πανηγύρι, αυτή ναι. ήταν υπέροχο.
0: Κυρίες αλλά... μου!
1: δεν ξέρω, θα μιλήσουμε και θα σου πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω καλύτερα, ναι. Εντάξει.
0: Έχεις ακούσει αυτά τα.
1: Όχι, πάλι με ακούω. Ναι.
0: Τα μυθικά του Blackman.
1: Στη διάρκεια των ετών εννοείς.
0: Όχι τώρα, τώρα, αυτόν τον καιρό που κάνει σε διάφορα περιφερειακά ραδιόφωνα. Πριν κάνει τη μεγάλη πώληση που έκανε προσφάτως.
1: Ναι.
0: Αφού πήρε την άδεια μετά από πόσα χρόνια. Που είναι αυτό το καταπληκτικό που βάζει, ας πούμε, ένα τραγούδι. Βάζει, ξέρω, και τη Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φαντασματικά. Λέω τώρα. Ναι. Κάτι πιο λαϊκό βάζει στην πραγματικότητα.
1: Okay. Ναι.
0: Έτσι, αλλά λέω τώρα
1: ναι, ναι.
0: και την καρπή του φαντασματική και λέει τηλέφωνα τώρα αυτά για να κερδίσετε τα γραφή, ποιος τα αγουδάει και βιώνω αυτά τα αγαπημένα προηχογραφημένα τηλέφωνα
1: ναι.
0: το οποίο όμως είναι, εντάξει, είναι θεός, είναι άσος γιατί τα ακολουθεί όλα. Κούλη, τώρα δεν ακούμε τίποτα
1: τώρα,
0: πια.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ακούγεται τίποτα πλέον.
1: Τώρα ακούγεται.
0: Σε κάποιους ενδεχομένως.
1: Και
0: βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ.
1: Βανδύ, η Βύση.
0: Ναι, το ξέρω, είναι η Τζένι Βάνου. Όχι, δεν είναι η Τζένι Βάνου. Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που οι περισσότεροι τον ξέρετε, αλλά για τους υπόλοιπους οφείλουμε να τον θυμίζουμε κάθε μέρα. Και είναι ο εξής: μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ένα κόκκινο μπάνερ είναι. Κάνοντας αυτό, θα ανοίξει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα της ημέρας, η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας μπορείτε να τα στέλνετε στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook, το κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε... να σας πούμε λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όλο αυτό μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες, το παγκόσμιο γράφεται PAGK, έτσι, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, ή πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε ακόμα στα χθεσινά παιχνίδια. Αλλά έχει λυσάξει, εδώ πέρα ο κόσμος να μιλήσουμε για τα παιχνίδια των 11 γιατί θέλουν να δώσουν το κάτι της τους. Οπότε να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε τα παιχνίδια των 11 ή να κλείσουμε με τα χθεσινά.
1: Να
0: και
1: κλείσουμε,
0: μετά να πάμε και να κλείσουμε τα χθεσινά.
1: Προτείνω, ωραία. Πάμε σωστά.
0: Λοιπόν, για τη Βραζιλία λοιπόν, τα είπαμε νομίζω λίγο πολύ για τη Βραζιλία. Εγώ λέω προμηνύονται ωραία πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή Βραζιλία ανταγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο εντυπωσιακό Μεξικό, ο οποίος έκλεισε επίσης. Εντυπωσιακό Μεξικό.
1: Τρεις νίκες,
0: μηδέν παθητικό.
1: Ο Τσόα
0: συγκίνηση. Ναι. Τύπου στο Αστέκα ξεκίνησα, ναι. Στο Αστέκα κλείνω την καριέρα μου. Εντάξει, ρε, είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι
0: εντυπωσιακό. Είναι. Συγγνώμη, το είπε στη Βραζιλία. Αντίστοιχα μπήκε ο Νεϊμάρ στο 1975, τα είδα τα αυτά, συγκίνηση, όλα αυτά τα ωραία. Πήγε, χώθηκε εκεί να βάλει κολλή, ήταν εκεί γύρω-γύρω, τριγύριζε συνέχεια, το ψάξε. Εντάξει, θα το ξαναδούμε τόσο άλλο στον ημέρα, πιστεύω.
1: Εγώ λέω καλά που δεν έβαλε, γιατί μετά θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση στη Βραζιλία να παίξει βασικό. Ναι. Ενώ τώρα και να τον αφήσει τον πάγο δεν θα υπάρχει γκρινιά. Αν έβαζε κανένα γκολ ο Νεϊμάρ, θα λέγανε έτοιμο είναι. Βάλτο να παίξει 90 λεπτά το παιχταρά.
0: Μπήκε και ο κύριο Έντρεκ, μπήκε λίγο εκεί, τον έβαλε. Του λέει πήγαινε εκεί στα δεξιά. Τι να το μισό του πει, μα κύριε Κάρλο μου, εγώ είμαι σεντερφόρ. Πήγε εκεί στα δεξιά, έδωσε 5 πάσε προ τα πίσω. Ήσυχα και ωραία, τελείωσε το παιχνίδι, δεν ρίσκαρε τίποτα. Σου λέει τώρα να γλιτώσω τα memes και να δω μήπως και παίξω και κανένα τεταρτάκι αργότερα. Ήταν τέτοια η φάση. Λοιπόν, εγώ λέω Μεξικό μεγάλη φορά αυτή τη στιγμή. Όσο είναι διοργανώτρια επίσης, έχει λαό από πίσω του τρελό. Διάβαζα και δεν το πίστευα και άνοιξα να το δω ότι βγήκαν 800.000 στους δρόμους. Ξέρεις τι σημαίνει 800.000 κόσμος στους δρόμους για μια πρωτιά σε όμιλο.
1: Σε όμιλο, ναι.
0: Μιλάμε για λαό τώρα, όχι, όχι φυλακές, και καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και όπως επίσης συζητούμε και συζητάμε και καλό είναι να το συζητάμε, το Μεξικό έκανε 3 νίκες ωραίες, καθαρές, με 0 παθητικό σε έναν όμιλο που δεν είχε την Ισία, που δεν είχε Αϊτή, που δεν είχε Ιορδανία, που είχε 3 ομάδες οι οποίες ήταν ενός σεβαστού ποδοσφαιρικού βεληνικούς. Ναι. Και οι 3. Και τις καθάρισε και τις 3 με τον τρόπο του, με διαφορετικά δεν ήταν ότι θάμπωσε όλα τα παιχνίδια, αλλά και τις 3 τις καθάρισε. Αυτή είναι η ιστορία. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ Μεξικό και μακάρι ψηλά. Λέω.
1: Συμφωνώ.
0: Νότια Αφρική με εντυπωσίες, δεν περίμενα να κερδίσει Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πω. Με το περίμενα. Περίμενα να έρθει σε ένα χιναράκι, ίσως το παιχνίδι και αυτά.
1: Πιο πολύ Κορέα βλέπαμε τώρα.
0: Ναι,
1: το
0: πιο πολύ Κορέα, ναι. Και όμως τα κατάφερε. Και πέρασε και φτιάξε και το πρώτο ζευγάρι, τον 32, θυμίζουμε, με τον Καναδά, στις 28 του μήνα. Πολύ απρόβλεπτο συγκεκριμένο ζευγάρι. Δεν μπορώ δηλαδή να σκεφτώ τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, Καναδάς, Νότια Αφρική, 2 δεύτεροι δεν είναι. Είναι και 2 δεύτεροι.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τα σταυρώματα πώς
0: προέρχεται. Υπάρχει και σταύρωμα δευτέρα, σωστά. Υπάρχει. Αφού έχουμε 16 ζευγάρια, δεν μπορούμε να έχουμε 12 πρώτους. Τα έχουμε, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: 2 δεύτεροι. Τυχερός εδώ θα δούμε ένας από τους 2, γιατί εντάξει. Και για τους 2 είναι αντίπαλος. Σκέφτεται ο ένας για τον άλλον, αντίπαλος στα μέτρα μου είναι. Ναι. Έτσι κερδίζω και πάω στους 16. Η Νότια Κορέα θα περιμένει. Mm-hmm. Θα περιμένει τώρα να δούμε. Μην αρχίσουμε πάλι και λέμε θεωρεί, γιατί μάτς το μάτς αυτά αλλάζουν με τους τρίτους, οπότε δεν έχει νόημα να το πούμε. Οπότε πάμε στα σημερινά, είναι 11 παρατέταρτο, νομίζω προλαβαίνετε όσοι θέλετε να ακούσετε τις χαζομάρες που θα πούμε. Λοιπόν, έχουμε τον όμιλο της Γερμανίας, τα παιχνίδια των 11, τα οποία θα ανοίξουμε σιγά σιγά τις τηλεοράσεις για να τα παρακολουθήσουμε, όπου έχουμε, θυμίζω, τη Γερμανία στους 6 και περασμένη ήδη, την ακτή του Ελεφαντοστού στους 3, το Εκουαδόρ με 1 βαθμό, το Κουρασό επίσης με 1 βαθμό, αλλά μείον 6 στο συντελεστή. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα οποία θα δούμε σε λίγα λεπτά είναι Εκουαδόρ-Γερμανία.
1: Εγώ λέω Γερμανία εδώ.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Κυριακό.
0: Σαφέστατα.
1: Γερμανία. Εντάξει.
0: Σαφέστατα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Και το πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού. Το οποίο το βλέπω εύκολο διπλό, πρέπει να πω.
1: Εγώ νιώθω την ανάγκη να στηρίξω το Κουρασάο αυτή τη στιγμή και θα στηρίξω το Κουρασάο.
0: Θα το κάνεις,
1: θα το κάνουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο νόμος θα καθαρίσει πολύ καλά. Δηλαδή θα έχουμε κατά σειρά, θα περάσει η Γερμανία πρώτη, εκτελεί αυτό το δεύτερο και δεν θα έχει τρίτο αυτός ο όμιλος. Δηλαδή από αυτόν τον όμιλο δεν θα περάσει τρίτος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, αυτό βλέπω τώρα. Αν θέλετε ειδικές άλλες προβλέψεις, δεν έχουμε. Τώρα θα σκοράρει ο Ούνταβ, ξέρω εγώ, άλλος δεν. Αυτά τώρα, μην μας ρωτάτε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε.
1: Μην μας ρωτάτε, αν μας ρωτάτε θα έλεγα ναι, θα σκοράρει ο Ούνταβ. Δεν μας ρωτήσατε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει άστρο. Έχει. Όταν ένας παίκτης έχει άστρο και έχει, μπαίνει μέσα και μπορεί να βρει 2 φάσεις και στις 2 φάσεις θα βάλει 3 γκολ στις 2 φάσεις, θέλω να πω, είναι σε τέτοια ρέντα, δεν τον αγνοείς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος στα 30 του έφτασε να παίξει ένα μουντιάλ, στα 30 του, δεν είναι 20, δεν είναι 25, έφτασε στα 30 του να παίξει, ζει αυτή τη στιγμή το όνειρο της ζωής του. Έχει την καλύτερη διάθεση του κόσμου ολόκληρου.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά τα πράγματα τα πρημοδοτεί ένας προπονητής. Τα πρημοδοτεί μια ομάδα. Λες εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει καλά, έχει ρέντα. Το δίνεις. Το δίνεις και του λες πήγαινε αγόρι μου και κάνω ό,τι είναι να κάνεις.
0: Όντως. Παιδιά, παρότι ανέβηκε ο Βίνι, είναι πλέον στα 4 γκολ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρο του Μουντιάλ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρο του Μουντιάλ. Θα έλεγα περισσότερο λόγω θέσης, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά συνεπής και οικονομικός. Δηλαδή, χωρίς πολλές προσπάθειες βάζει τα γκολ του. Δεν είναι ότι κάνει 10 προσπάθειες.
0: Και γενικώς, ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο Μουντιάλ. Εντάξει, με ξέρεις τον Φοντέν, βγάζουμε τώρα το ζήτημα του Φοντέν έξω έτσι προφανώς. Που πιθανώς θα έχουμε σκόρερ πρώτο με διψήφιο αριθμό γκολ, μην έχουμε και περισσότερους από έναν. Λέω εγώ με διψήφιο αριθμό γκολ. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές, θα οφείλεται φυσικά και στον μεγαλύτερο αριθμό των αγώνων και στον διπέ. Αλλά το να είμαστε στις δύο αγωνιστικές και να έχουμε έναν παίχτη με 5, 3 παίχτες με 4, σημαίνει ότι θα πάει ψηλά η ιστορία όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Και ο Βινίσιος θα είναι ψηλά, αλλά νομίζω δύσκολα για πρώτος. Τα απέναντι της Βραζιλίας ποιος θα εκτελεί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχει σημασία, θέλω να πω.
1: Δεν έχουμε κερδίσει εμείς πέναλτι όπως κάποιοι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Το χάσαμε για να δούμε πόσοι πιστοί έχουν απομείνει.
1: Τι να κάνουμε, δεν κερδίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα κλάψει.
1: Εμάς μας ακυρώνουν γκολ κανονικά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έλα τώρα.
0: Όχι, ρε.
1: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ελπίζω ότι είχε πάρει ύπνο εκείνη τη στιγμή και τότε μέσα σε μια με τη σύγκριση.
0: Σοβαρέψου που του
1: κάνε φάουλ. Εντάξει, ας πούμε τώρα. Κάπου ξεχνάμε ότι ξέρουμε.
0: Κούλη, άμα χαθείς και εσύ, χάνετε κάθε ελπίδα. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ρε, σηκούλη.
0: Χάνετε κάθε ελπίδα.
1: Είσαι το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μπορεί. Άμα λυγίσει ο Κούλης, λυγίζουμε όλοι. Άμα λυγίσει ο Κούλης. Γιατί είναι σαν το κουρδιστό πορτοκάλι ο Κούλης. Δηλαδή, εσύ να κάνω να σε βάλουν με τις τσιμπίδες να τα βλέπεις. Να βλέπεις 15 σούπερ σλομονόπλα. Λες, όχι, δεν είναι. Δεν είναι σατανάδες. Δεν θα υποκύψω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν, αν ρωτήθηκε άλλο ποιο είναι αυτό ο Ούνταβ, δεν βλέπετε το Μουντιάλ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τον είδατε τον κύριο που μπήκε εκεί και τα παστέλωσε. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό τον όμιλο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε να πούμε για άλλου δύο όμιλου. Έχουμε να πούμε. Μη σου πω για τρεις γιατί και τα αυριανά παιχνίδια είναι 10. Δηλαδή για αυτά δεν θα πούμε. Πότε θα πούμε για αυτά τα παιχνίδια.
1: Θα πούμε μετά τις 11.
0: Ναι, αλλά ενώ θα πούμε για αυτά από σήμερα, θέλω να πω.
1: Εννοείται θα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: πώς θα αφήσουμε έτσι τον κόσμο.
0: Πάμε στον όμιλο της Ολλανδίας. Για τον οποίο όμιλο της Ολλανδίας, καταρχάς να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση λέει ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα της Τινησίας με την Ολλανδία. Διότι υπάρχει πρόγνωση για ισχυρές καταιγίδες. Ξέρετε τι έγινε, το είδαμε στο Γαλλία Ιράκ. Οπότε θα δούμε. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι προγραμματισμένο για τις 2.
1: Πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να πηγαίνει σε ένα χώρο πίσω από το γήπεδο. Να κουνέ αυτές τις λαμαρίνες που κάνουν το θόρυβο σαν να είναι έτοιμο να βρέξει και να είναι καταιγίδες. Να διάφοροι καβλάντιδες να το κουνάνε και να πούνε οι άλλοι τις λαμαρίνες που κουνιούνται. Για να παιδιά έρχεται εδώ πέρα χαμός, παιδιά, εκενώστε τα γήπεδα. Και να είναι όλες δίπλα λαμαρίνες και να τις κουνάνε. Να κάνουν... Έτσι θέλει κανονικά. Βάζεις και μια μικροφωνική από πίσω να είναι ανισχυτή με κάτι ηχεία και ακούγεται ένα πράγμα λες και έρχεται, ξέρεις, ο κατακλυσμός του Νόε και κάθεσαι μετά και απολαμβάνεις κόσμο να τρέχει ή να κρυφτεί.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο όμιλο της Ολλανδίας, όπου θυμίζω έχουμε την Ολλανδία και την Ιαπωνία μαζί με 4 βαθμούς και συν 4 στο συντελεστή. Για όσους θέλετε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, εάν τελείωνε τώρα ο όμιλος, η Ολλανδία θα ήταν από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά κατά τα άλλα, γιατί ισοπαλία μεταξύ τους, ίδιο goal average, ναι. Άρα πάμε στο επόμενο κριτήριο που είναι η καλύτερη επίθεση. Η Σουηδία 3. Και η Τινησία χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παίζονται οι τρεις θέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και τα παιχνίδια μας είναι. Το εύκολο είναι η Τινησία-Ολλανδία, το οποίο θα είναι διπλό.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι.
0: Οπότε, λόγω αυτού, νομίζω κιόλας και επειδή θα πάρει και έκταση εδώ πέρα το σκορ, η Ολλανδία θα πάρει την πρωτιά στον όμιλο και θα φτιάξει τον goal average της αρκετά. Θα είναι υπέρτερο. Της Ιαπωνίας, ακόμα και αν η Ιαπωνία κερδίσει τη Σουηδία. Νομίζω οπότε εκτιμώ ότι θα είναι πρώτη η Ολλανδία εδώ στον όμιλο. Και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Σουηδία, όπου εδώ τώρα προβληματισμένοι είναι οι Σουηδοί, δεν είναι οι Ιάπωνες. Και εξηγούμε.
1: Ότι οι Ιάπωνες και με ήττα με 4 βαθμούς τέλος πάντων πιθανότατα θα περάσουν ως τρίτη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ενώ οι Σουηδοί αυτή τη στιγμή με 3 βαθμούς και 0 στο goal average, σου λέει τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Όταν λες πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, μετά αρχίζει λίγο και μπλέκει η κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε είναι. Τουλάχιστον ενδιαφέρον παιχνίδι για να το δεις, νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω τι Σουηδία θα δούμε. Θα δούμε την άστοχη Σουηδία, θα δούμε τη μέτρια Σουηδία, θα δούμε μια καλή επιθετική, απίθανη Σουηδία. Δεν θέλω να πω. Για την Ιαπωνία είμαστε περισσότερο σίγουροι το τι θα δούμε. Για τη Σουηδία λίγο λιγότερο.
1: Εγώ λέω νίκη Σουηδία εδώ.
0: Λες,
1: θα πάω κόντρα σε οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεσαι εσύ ή οποιοδήποτε άλλο μετά την πεντάρα που μάζεψε η Σουηδία στο προηγούμενο μάτς. Εγώ είδα μια Σουηδία η οποία έφαγε 5 γκολ. Έκανε ευκαιρίες όμως, απλά δεν μπορούσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Έκανε καλές ευκαιρίες, είχε φάσεις. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα στήρα επιθετικά. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν έφτανε στην απέναντι περιοχή. Mm-hmm. Έκανε, έχει ποιότητα μεσοεπιθετική. Εγώ λέω θα κερδίσει. Θα βρει τον τρόπο τέλος πάντων να ξεμπλοκάρει και να βάλει γκολ. Αυτό λέω εγώ.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λες και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα έρθει χ.
2: Σουηδία.
1: Ιαπωνία.
2: Χ.
1: Okay.
0: Το χ, στην περίπτωση του χ, απλώς να πω ότι πιθανότατα.
1: Εξυπηρετεί και τους δύο.
0: Την Ιαπωνία, είπαμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει θέμα.
1: Άλλο λέω,
0: η Ιαπωνία και να χάσει θα περάσει. Ως τρίτη. Απλώς θα έχει άλλο σταύρωμα. Μετά πάμε στα σταυρώματα.
1: Εξυπηρετεί και τους δύο, λέμε. Ναι. Εξυπηρετεί και τους δύο. Ναι. Και οι δύο με χ. Ναι. Η Ιαπωνία τερματίζει δεύτερη στον όμιλο, οπότε είναι.
0: Και η Σουηδία πάει στους τέσσερις και είναι ήσυχη.
1: Και θα περάσει. Ναι.
0: Αυτή είναι. Συγγνώμη που τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρετε, όταν φτάνει σε αυτήν την αγωνιστική δεν είναι πια μόνο μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά μαθηματικά, είναι υπολογισμοί που γίνονται πολύ σοβαρά από όλους. Και αν δεν γίνονται τύπου παιδιά, μπορεί να μην μπει κάποιος, ξεκινήσει το παιχνίδι και πάμε έτσι, αλλά όσο περνάει η ώρα ενδεχομένως και ένα παιχνίδι είναι χ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το σκέφτεται. Θα πείτε, έτσι είναι οι τρίτες αγωνιστικές. Εμείς τα έχουμε ζήσει από παλιά με την ντροπή της χιχών, θέλω να σας θυμίσω ξανά. Mm-hmm. Από μικρά παιδιά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τις ντροπές των ισοπαλιών, τις οποίες ήταν μπροστά στα μάτια μας να ξεφτυλίζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν τα αποκλείουμε. Απλώς τώρα θα γίνονται ίσως λίγο πιο κόμψα. Θα λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αφού κλείσαμε και αυτόν τον όμιλο, πάμε στις 5 τα ξημερώματα στον όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον οποίο όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς και έχουν περάσει ήδη. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει 3 με 0 goal average. Η Παραγουάη επίσης 3 με μείον 2. Και η Τουρκία που έχει αποκλειστεί είναι χωρίς βαθμό και χωρίς να έχει σημειώσει τέρμα.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιχνίδια μας στις 5 τα ξημερώματα σήμερα είναι τα εξής. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Χ θα πω εγώ εδώ.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Κάτι θα κάνει η Τουρκία τέλος πάντων σε αυτό το μάτς. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Άλλο λέω, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Δεν
0: το
1: έχουν
0: σκέφτηκα, ναι. Αλλά επειδή είναι for the love of the game,
1: ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την κερδίσουν την Τουρκία.
1: Okay.
0: Θα την κερδίσουν γιατί θα τους πατήσουν σε αθλητικότητα. Πιστεύω σήμερα θα φαίνεται, στις παίδες της Τουρκίας θα φαίνεται να παίζουν σε replay σε σχέση με τους Αμερικανούς.
1: Mm-hmm.
0: Οι Αμερικανοί είναι. Εντάξει, δεν έχω. Ξέρεις, ταχύμετρο στο χέρι μου, μου φαίνεται συνολικά πέρα από την πιο αθλητική και η πιο γρήγορη ομάδα του τουρνουά.
1: Okay.
0: Σε γενικές γραμμές. Πολύ εντυπωσιακή στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Μόνο οπότε εγώ λέω διπλό,
1: mm-hmm.
0: λέω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πάρα πολύ απρόβλεπτο, λέω εγώ. Και αν πρέπει οπωσδήποτε τώρα εδώ, στη φάση με το μαχαίρι στα δόντια, να δώσω κάπου προβάδισμα, εγώ θα δώσω στην Παραγουάη. Σε αυτό το μάτσο.
1: Εγώ θα πω Χ, το οποίο φέρνει την Αυστραλία δεύτερη, σωστά.
0: Το Χ θα φέρει την Αυστραλία δεύτερη, ναι.
1: Χ και Αυστραλία δεύτερη.
0: Γιατί.
1: Γιατί αγαπώ τους Αυστραλούς. Γιατί δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
0: Γιατί ρε φίλε στο δεύτερο μάτσο δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
1: Οκ, εντάξει.
0: Όχι, εγώ λέω Παραγουάη.
1: Να πεις.
0: Παραγουάη, Παραγουάη δεύτερη.
1: Εγώ λέω Χ.
0: Και η Αυστραλία θα περιμένει.
2: Χ.
0: Και εσύ ρε κούλη, δεν θέλουμε την Παραγουάη. Θες την Αυστραλία στους 32 και θες την Παραγουάη. Τι έχουμε δει από την Αυστραλία ρε παιδιά? Τους ακολουθήσαμε αυτό που είπαμε, πως το καταφέραν και, αλλά λέγαμε το κλέψαν εντός εισαγωγικών από την Τουρκία, με την έννοια ότι η Τουρκία είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες. Βεβαίως οι Αυστραλοί πολύ καλά κάναν, τους χτυπήσαν, τους τσακίσαν. Αλλά τι είδαμε από την. Αλλά θέλω να σου πω σε παραγωγικό ποδόσφαιρο, τι είδαμε
1: με την Τουρκία.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι, κάτι τα μέρα.
1: Και η Τουρκία έκανε. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε χασμοφάση και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Γιατί για τους Αυστραλούς, ας πούμε, το υποβιβάζουμε και την Παραγουάη την νίκη επί της Τουρκίας?
0: Γιατί δεν έχω τους παίχτες που συμπαθούμε τώρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γι' αυτό. Μπορεί να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και κλείνουμε, γιατί αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε. Κλείνει και ο όμιλος της Γαλλίας. Λοιπόν, στον όμιλο της Γαλλίας, για να θυμηθούμε λίγο τι συμβαίνει. Η Γαλλία είναι στους 6, η Νορβηγία είναι η Γαλλία στους 6 με συν 5, η Νορβηγία στους 6 με συν 4, Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έχουμε. Να ξεκινήσουμε από το εύκολο παιχνίδι. Ναι. Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη εύκολα. Και εδώ λέω: Σενεγάλη είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 3. Η Σενεγάλη δεν θέλει απλώς νίκη, θέλει και γκολ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δύσκολα πράγματα. Γενικώς για να φτάσει. Εγώ λέω, η Σενεγάλη θα πρέπει να υπολογίζει τουλάχιστον σε μια νίκη με διαφορά 3 τερμάτων για να δει εάν και ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν το θα το κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα το αν θα καταφέρει να βάλει τόσο πολλά γκολ, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο ντέρμπι της πρωτιάς. Γαλλία
1: είναι. Πότε είναι αυτό το μάτς?
0: Αύριο εδώ στις 10.
1: Στις 10, πολύ ώρα. Ναι, να δούμε για ένα μάτς που
0: εδώ, ναι. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι πρωτιάς του ομίλου. Γαλλία-Νορβηγία.
1: Και είναι και παιχνίδι που θα μας δείξει για τις δύο ομάδες τι. Ξέρεις, τι
0: θα δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Νορβηγίας και η άμυνα της Γαλλίας. Η αμυντική της λειτουργία, μάλλον, να το πω και σωστά.
1: Εντάξει, ένα προβάδισμα στη Γαλλία, εγώ θα δώσω. Όπως και να έχει. Γαλλία, μάλλον.
0: Γαλλία. Αλλά μεγάλη σημασία στο πώς θα παίξει η Νορβηγία. Δηλαδή, ακόμα και αν η Νορβηγία ιτηθεί, αλλά έχει σταθεί ανταγωνιστική.
1: Ναι.
0: Θα πάρει πολύ μεγάλη φορά για τη συνέχεια. Κούλη, τι λες?
2: Γαλλία.
0: Και Σενεγάλη με το.
2: Σενεγάλη.
0: Εντάξει, εύκολα. Λοιπόν, τα παιχνιά μα ξεκινήσουν. Ότι ο Μαντέ με την κορδέλα του είναι έτοιμος. Οπότε καταλαβαίνετε, πλέον έχουμε να παρακολουθήσουμε τώρα εδώ πέρα μπάλα μαζί σας το πρώτο ημίχρονο των παιχνιδιών. Προς το παρόν όμως, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε με ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν αδερφοί Αγγελόπουλοι. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέβαν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το Τριφύλι που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Θέμα ορών, η απόκτηση 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάρτσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα σε καλό δρόμο και του Ζωέλ Ρόκα κοντά στην ολοκλήρωση του ντιλ με την Πάρμα για την ολοκλήρωση πώληση του Στρεφέτσα βρίσκονται ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την κατάκτηση Ευρωλίγκας με τη Φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φάλης στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Τριφυλλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην αποφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για το ΧΑΦ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον, αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του ΠΑΟ για τον 30χρονο φόρτη Μπόκα Τζούνιος Μιγκέλ Μερεντιέλα. Αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερο από την Οβιέδο. Σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση μεταγραφή του 32χρονου στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Το ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολά από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορας σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Τι Μάτζιο. Νέα και Περιστέρη απευθείας στους ομίλους της σύνδεσης του μπάσκετ του Champions League για τη σεζόν 26-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Ασπίδα προστασίας στον Κωνσταντέλια με αφορμή την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις εθνικής από τον Μάκη Γκαγκάτση. Κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια και έφτασαν στη στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό. Οι πόρτες εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές, δήλωσε ο πρόεδρος ΣΕΠΟ. Με άποψη αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτια με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράητης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Πεσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Πέφτει η αυλαία στον 5ο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ-Γερμανία που είναι ήδη στο 0-1 με σκόρερα τον Σανέ από το 3ο λεπτό και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Για τον 6ο όμιλο με κοινή ώρα άνοιξη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και η Τουνησία, Ολλανδία ενώ για τον 4ο στις 5 τα ξημερώματα διεξάγονται τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολού Εφές για την απόκτηση του Σέιλ Λάρκιν έχει έρθει η Φενέρμπαξε σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα, σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ, απομένουν μόνο υπογραφές. Και η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρη είναι η νέα υπεύθυνη διαιτησία τη UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Προχή τα γκολ. Yeah. Να πούμε, προηγήθηκε η Γερμανία πολύ νωρίς με τον γκολ του Σανέ. Μόλις ισοφάρισε το Εκουαδόρ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, με δύο γκολ. Και από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, έχουμε γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Πολύ ωραίο γκολ του Εκουαδόρ. Ισοφάρισε από τον Αγκούλο με ένα σούτ, σούτ εκτός περιοχής. Βρίσκω πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις τη Γερμανία με μπλε, θέλω να σου πω.
2: Με μπλε
1: και...
0: Με μπλε και πράσινους κόκκους.
1: Ναι. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό στο παιχνίδι του Εκουαδόρ με τη Γερμανία. Στο Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, που είχε νωρίς η ακτή, ο Πεπέ είναι ο σκόρερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους εδώ πέρα. Και ευκαιρία τώρα μόλις για το δεύτερο γκολ. Αχ, όχι έτσι, κουλή. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε τη Γερμανία εδώ. Παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει,
1: για να μπορώ και για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι εντάξει με τα δύο.
0: Έμορ, εντάξει.
1: Όχι, ναι, και για τον κύριο Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ την ακτή. Μπράβο. Μπράβο, αυτό. Α, έτσι. Λίγο...
0: Πώς βαριέμαι σε τούτη την ακτή. Για να πω για την αγαπημένη σου.
1: Ναι, ακυρώθηκε και του Ζαμπίδη με το Mayweather. Του ξέρετε, μετά τι έγινε.
0: Αναβλήθηκε.
1: Ναι, τι έγινε. Το Σεπτέμβριο, λέει. Τι έχει συμβεί εδώ.
0: Είχε κάποιους αγώνες ο Mayweather με τον Πακιάο, φημολογούμενους αγώνες, και έναν ακόμα με τον Τάισον ακριβώς. Αγώνες οι οποίοι τέλος πάντων δεν θυμάμαι, νομίζω έχει πράξει προκαταβολές, κάτι έχει γίνει με την οργάνωση του αγώνα. Τον έχουν λοιπόν μηνύσει η διοργανώτρια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μεταξύ όλων των υπολείπων, δικαστικά έχει μπλοκάρει από το να δώσει κάποιον άλλον αγώνα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτό διάβαζα σήμερα και είπαν οι διοργανωτές ότι το παιχνίδι θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία του αγώνα αυτού, πιθανότητα για Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Και όλοι αυτοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα
0: πληρώσουν. Είτε θα αποζημιωθούν, θα ενημερώσουν οι διοργανωτές ότι είτε θα αποζημιωθούν, είτε μεταφέρονται τα εισιτήριά τους για.
2: Θα κάνουμε μήνυση και αυτή στη Mayweather.
0: Είτε τα εισιτήρια θα μεταφερθούν για το όποτε γίνει ο αγώνας, είτε θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω, νομίζω. Προσεχώς θα ενημερώσουν οι διοργανωτές.
1: Που μηνύσεις, εντάξει, άλλο τίποτα. Είμαστε στην εποχή. Έκανε μήνυση. Πώς το λένε, Λατινοπούλου στον Παϊτέρη. Και μετά βγήκαν κάποιοι σύλλογοι Ρωμά και κάνανε τέσσερις μαζί μας και κάνανε μήνυση στην Ατυλοπούλου. Μα έτσι θα πάει η δουλειά δηλαδή.
0: Έτσι θα πάει.
1: Μα έτσι θα πάει η δουλειά. Βγήκε όμως ο Βασίλης Παϊτέρης ενωτικός, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Βγήκε πολύ ενωτικός.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν ξέρουμε κανένα. Εμείς, εγώ την καλώ αυτά να πιούμε ένα καφέ και να έρθει να δούμε από κοντά. Να μην φοβάται, λέει, δεν ξέρω να φοβάται, να έρθει να τη δείξω όπως ζούμε κτλ. Και άμα πει, λέει, καλά λόγια, είχε ζητήσει μια συγγνώμη από όλο τον ελληνικό λαό. Θα βγει, λέει, εδώ είμαστε 700.000 Ρωμά, λέει, θα την ψηφίσουμε.
0: Α, βλέπω να το σκέφτεται η νεαρή πολιτικός. Άμα δώσει γραμμή ο Παϊτέρης, μονοκούκι, Λατινοπούλου.
1: Πολύ, πολύ έξυπνος. Πολύ έξυπνος. Δεν ξέρω τι.
2: Υπάρχει μεγάλη ιστορία του σπορεφού του Παϊτέρη.
1: Όπα.
0: Είναι κάτι που λέγεται.
1: Είναι κάτι που λέγεται, μπορούμε να την ακούσουμε.
0: Άμα δεν είμαστε σίγουροι τι λέγεται, επειδή είμαστε σε περίοδο μηνύσεων, Κυριάκο, ας μην το ρισκάρουμε. Ναι. Ωραία, άστο.
1: Ναι.
0: Μας τη λες μετά, αξιολογούμε και βλέπουμε τι θα κάνουμε.
2: Είναι συνέντευξη στο Βασίλη Γερασίμου.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό θα φέρει μια ακόμα μήνυση στον ποταμό των μηνύσεων που γίνεται αυτό το καιρό, οπότε άστο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Βασίλη Παϊτέρη, πέρα απ' όλα, έτσι θα θυμώσει για τη μνημειώδη του εμφάνιση στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Τη μνημειώδη του εκείνη εμφάνιση και τους πανηγυρισμούς εκείνους τους προώρους, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Ενδεχομένως.
2: Και όχι του Καραμαλή με την Ποσχολιού και αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν και εκείνο.
1: Εκεί ήταν, αυτός ήταν.
2: Αυτό το είχα χάσει.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Εντάξει.
2: Συγγνώμη,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, και πρώτα και σε μια άλλη ιστορία τέλος πάντων που κάπως την έχουμε πει και κάπως δεν την έχουμε πει με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο που δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Όχι.
1: Και δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το κάνουμε, δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν μπορούμε να την πούμε.
1: Αλλά δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Ξέρετε, εδώ πραγματικά έχουμε πει περισσότερα από όσα μπορούμε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά περισσότερα, θα έλεγα.
0: Mm.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν, που δεν γίνεται να υποθούν στο ραδιόφωνο.
2: Τη μεγάλη φάρσα με το Φερεντίνο.
1: Εντάξει, ναι, και η φάρσα με το Φερεντίνο. Στο πλοίο, αυτή η περίφημη. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η οποία Λατινοπούλου, by the way, κάποιο Θεούλη ξέθαψε ότι έχει παίξει σε ένα βίντεο κλιπ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το πιο αστείο, μάλλον το αστείο της ιστορίας, είναι ότι εντάξει, πήγε προφανώς κάποιος κόσμος να καβλαντήσει εκεί πέρα και βγήκε ο τραγουδιστής, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, με συγχωρείτε που δεν το θυμάμαι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, γιατί το είχε βγάλει εγώ πριν από 8 χρόνια νομίζω αυτό το τραγούδι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, δεν το πιστεύω, λέει, την αγάπη σας, λέει, την αγάπη που δείχνετε σε αυτό το τραγούδι μετά από 8 χρόνια. Και του λέω, ποια αγάπη να μου πει, θα να δούμε, λέει, την τέτοια. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ναι, αυτή η σκιά από τους πυλώνες δεν είναι ωραία, άμα είσαι ψυχανάγκας.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο. Ευκαιρία να εσωφαρίσει το συμπαθές Κουρασάο. Ναι. Εντάξει. Μωρό κόσμο το Κουρασάο. Μου αρέσει ο κόσμο του Κουρασάο που δείχνει στις κερκίδες και έχει αυτό το θεούλι με την Αφάνα Βαλντεράμα που είναι πάρα πολύ συμπαθητικός. Που είναι κανονική, είναι Αφάνα που πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι όντως Αφάνα Βαλντεράμα. Δηλαδή, ναι, έχει δει το Βαλντεράμα και την έχει αφήσει. Δεν μπορεί να έχει δει άλλον για να έχει αφήσει αυτή ακριβώς την Αφάνα. Δεν είναι Αφάνα Θάμνος Κουκουρέγια, ναι, ας πούμε. Είναι Αφάνα Βαλντεράμα συγκεκριμένη και την έχει βάψει κιόλας λίγο για να βαλντεραμοφέρνει. Τη έχει ρίξει και να ξανθώ. Τέλος πάντων εκεί πέρα. Επίσης αυτός ο Νάγκελσμαν, συγγνώμη δηλαδή που το λέω, κατά τότε θα κάνω μια παρατήρηση αμυγός ποδοσφαιρική, είναι σαν να τον τίνει η μάνα του. Του είχε αφήσει εγώ 3 μπλουζάκια.
0: Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
1: Μα συγγνώμη, εσύ μα δεν το βλέπει.
0: Θα έρθει η νεράδα στον ύπνο και θα σου κλέψει τα όνειρα. Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
2: Λίγο σούλης που μάλλον του λες. Λίγο.
1: Τι στο φυσικό εννοείς?
2: Στον τίσιμο.
1: Α, στον τίσιμο. Αλλά εντάξει, εσύ είσαι παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, το ξέρουμε ένα γράμμα. Θες να το παίξεις χαλαρός. Επειδή δεν είσαι όμως χαλαρός. Κάτι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Να σου πάρουμε το στη λίστα του Μουράτ Γιακίν. Σε τελική ανάλυση. Του Θεούλη. Να σου δώσει και ένα γυαλί να είσαι. Ραμστάιν, να πούμε. Τελείως μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν θέλει ο κύριος Κούστας.
0: Τι πράγμα δεν θέλω.
1: Δεν του αρέσει. Προπονητής του Εκουαδόρ Χρήστος Πολύζος.
0: Τι δεν του αρέσει του κύριου Κώστα?
1: Δεν σας αρέσει να κάνουμε στυλιστικά?
0: Βεβαίως και μου αρέσει, πώς δεν μου αρέσει?
1: Στυλιστικά σχόλια, κατάλαβες τι γίνεται. Άμα δεν σας αρέσει δεν πειράζει. Τι να κάνω. Επειδή δεν άκουσε το μεταξύ σήμερα, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όλα τα ωραία παιχνίδια, είχαμε και σήμερα Γκάζια Νίστρουπ στην ομάδα.
0: Δεν θα είχαμε, φυσικά και είχαμε.
1: Ναι. Θέλω να πω, δεν θέλω να χαλαρώσουμε.
0: Όχι βέβαια. Τι νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ότι δεν είναι ότι έγινε μια μέρα.
0: Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας φωνάζουμε και μετά είμαστε γλυκύτατοι και ξέρεις, κάνουμε tap-tap στην πλάτη των ποδοσφαιριστών. Φυσικά και έχουμε.
1: Θέλω να το
0: απλά κρατιέται να έρθουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μην κάνουν ζωτά του υπάρχοντε και μετά έρθει, ξέρω εγώ, και ο επόμενο και ο επόμενο και ο επόμενο και νομίζουν να έρθουν και οι υπόλοιποι να τα ακούσουν μια και καλή όλοι.
1: Ποιο από του παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία πιστεύεις ότι μασάει με τη μία, δηλαδή ένας άνθρωπος που μασάει ως χαρακτήρας, επειδή ότι μασάει στις φωνές. Μασάει, δηλαδή λουφάζει κατευθείαν, και ποιος είναι αυτός που σκέφτεται από μέσα του, άμα δεν ήσουν προπονητής μου θα στην είχα σκάσει τώρα?
0: Ποιος μασάει,
1: Ναι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Ποιος να ακούει και λέει πω να κάνω την άσκηση ακριβώς όπως μου το λέει, γιατί θα έχουμε θέματα. Θέλω και από Κούλη παρακαλώ απάντηση.
0: Τι ξέρω να σου πω ποιος μπορεί να μασάει. Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, τους παίχτες.
1: Ναι, σκέψου τους λίγο ακόμα. Δηλαδή ο Πάλμερ Μπράουν δεν μασάει.
0: Team USA, τι να μας.
1: Ο Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια δεν μασάει.
0: Όταν ήταν 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Δεν μασάει εσύ εύκολα τώρα.
1: Α, είναι από την ηλικία.
0: Δεν είναι και ηλικία. Ένας πιτσιρικάς πιο εύκολο είναι να ψαρώσει.
1: Εντάξει. Ο Πάντοβιτς μασάει.
0: Είναι Σέρβος κολοπετσωμένος αυτός.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Ο Πελίστρια αν ήταν θα μάσαγε?
0: Ο Πελίστρια δεν θα άκουγε πολλά. Γιατί ξέρω ότι ο Νίστρουπ έχει πρόβλημα με τους παίχτες που δεν τελειώνει τις φάσεις όταν είναι απέναντι τον Οδοκό.
1: Α, μάνα, μάνα, μάνα.
0: Δηλαδή εκεί.
1: Πελίστρι, μη γυρίσεις.
0: Εκεί αρχίζει και ανεβάζει οκτάβες ο Νίστρουπ. Δηλαδή αρχίζει, από εκεί που μιλάει με κανονική φωνή, αρχίζει και μιλάει με φωνή Κλάους Νόμι μετά. Δηλαδή όταν βλέπει παίχτη να είναι στα τρία μέτρα και να μην βάζει γκολ, δαιμονίζεται, ξέρεις. Μπαίνει μέσα το Σατανάς. Άμα έρθει ο Πελίστρι και αρχίσει να κάνει πελιστριές, δηλαδή αυτό τρία μέτρα και μπαλά έξω, εκεί θα ακούσουν με φωνή άρια μετά. Θα τραγουδάει άρια ο Νίστρουπ. Οπότε. Θα έχουμε θέματα.
1: Λοιπόν, και ποιος είναι αυτός που είναι έτοιμος να το μουντάρει?
0: Κάνας Αργεντινός, μωρέ, τώρα. Δηλαδή, άμα λέει τίποτα τα μπόρδα, ότι ξέρεις, θέλω πιο γρήγορα αυτά και τα λοιπά.
1: Και τα μπόρδα δεν του φαίνεται, αλλά θα είναι έτοιμος. Δεν του φαίνεται στη φάτσα.
0: Ναι. Εντάξει, σου λέει τώρα, έμεινε 6 μήνες έξω. Ήρθε κάποια στιγμή που έπαιξα. Έπαιξα όλη τη χρονιά. Έβαλα γκολ, έδειξα ποιος είμαι. Έρχεσαι τώρα και μου λες, δεν είμαι γρήγορος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και φαντάζομαι σε πολύ.
0: Και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις τα κουνάκια με τη διαλογική. Και εγώ δεν είμαι γρήγορο. Και δεν ξέρω να κάνεις εγώ τούνελ. Τι να σου πω τώρα.
1: Και σε πολύ δύσκολη θέση πιστεύω θα βρίσκεται ο Μούσο Σοκό.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Γιατί.
1: Τι πω αυτό, ξέρεις. Δες τα γαλόνια μου. Είμαι 36 χρονών. Έχω κάνει.
0: Ποιο Μούσο Σοκό.
1: Τι είναι ποιο Μούσο Σοκό.
0: Ποιο Μούσο Σοκό.
1: Σοκό τη Πανάθα.
0: Ποιο Σοκό. Σοκό έχει χαιρετήσει.
2: Για άλλο πήρε.
0: Τον Ετιέν Καμαρά έχουμε πάρει τώρα. Ποιο Μούσα Σοκό, κάθομαι εγώ το εξήφθαμε τώρα.
1: Πότε είχε έρθει, παιδιά Σοκό, έχει συμβόλαιο.
0: Ποιο συμβόλαιο έχει. Δεν είχε συμβόλαιο. Όχι, δεν ήταν οικός, είχε έρθει για.
1: Συμβόλαιο είχε, διακόπηκε.
0: Είστε σίγουροι. Για του μήνε αυτού.
1: Είχε οψιόν.
0: Οψιόν την οποία δεν. Δεν έπαιξε το παιδί.
1: Είστε απολύτω βέβαια για αυτό που λέτε.
0: Απολύτω.
1: Εντάξει, συγγνώμη, πήγαινε πάσο τότε. Εσεί δίκιο, εγώ άδικο. Εντάξει, άλλον τέλος πάντων να το μουντάρει δεν μπορώ να βρω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω τόσο εύκολα. Ο Τσάπρας.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Ο Τζούρις, ναι, αλλά παιδιά δεν λέμε για παίχτες που δεν είναι τώρα. Ναι, και εγώ το Τζούρις έτσι σκέφτηκα πρώτο. Ο Τζούρις θα πρέπει να πει και θα τον έφτιανε. Αλλά δεν είναι ο Τζούρις στην ομάδα. Ο Γιάνγκουση να μασίσει. Όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε καν.
0: Για άκουση, δεν έχετε εικόνα επειδή δεν έπαιξε πέρυσι. Νομίζω ότι είναι κανένα παιδάκι τώρα που ήρθε εκεί και τα λοιπά. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι φέτος ελπίζω ότι θα δούμε τον Γιάνγκουση που δεν
1: έχουμε. Όλοι το θέλουμε αυτό. Όλοι το τώρα σε ποια θέση βέβαια είναι ένα θέμα. Οκτάρι ή δεξί εξτρέμ.
0: Δεκάρι.
1: Δεκάρι.
0: Εννοώ πίσω από τους. Ναι, στο 4-2-3-1 θα είναι στο 3 πάνω. Εκεί είναι η θέση του. Μα εκείνη η θέση του. Δεν είναι το εξτρέμ. Το εξτρέμ είναι η δεύτερη θέση του.
1: Αυτό στη θέση του είναι οκταροδέκαρο.
0: Εκεί θα είναι. Okay. Θα είναι μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ.
1: Συγγνώμη, τώρα είδα προπονητή Εκουάδορ. Τι μαγικό είναι αυτό.
0: Υπέροχος.
1: Είναι σαν νεότερος αδερφός του Κανίγια.
0: Είναι σαν τον Νίκο Χορταρέα τον Ισημερινό.
1: Μάλιστα. Οκ. Θέλω Γιάνγκουση, σου λέω. Έχω μεγάλα όνειρα για αυτό το παιδί. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνει κάτι ο Νίστρουπ, κάπως να το φτιάξει, να το ανεβάσει, να πάρει και αυτός λίγο τα πάνω
0: δεν
1: του.
0: Δεν είναι να κάνει κάτι.
1: Να είναι βασικός.
0: Ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα

0: τον έχουν παρακολουθήσει, μιλάνε για ένα ατόφιο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Άρα του βρίσκει στην καλή του θέση και το βάζει και παίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει, αν είναι δυνατόν. Αυτό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί το είχα τελείως διαφορετικά στο μυαλό μου και ενδεχομένως να εξελιχθεί τελείως διαφορετικά, είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, ναι, για κάποιο λόγο έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές του κυρίου Ραστόντερ, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Από τότε που διάβασα το όνομα του Ραστόντερ και σε όσες συζητήσεις έχω κάνει με, ας πω, σχόλια με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων, για το Ραστόντερ, ξέρεις, η φάση ήταν, ας υπάρχει κι ένας, ρε παιδί μου, να τον λέμε.
0: Ναι.
1: Ας υπάρχει κι ένας, να τον λέμε ότι μπορεί να ενδιαφερθούμε, να λέμε και να υπάρχει και ένα όνομα επιθετικού.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά, εντάξει, μέτριος είναι, αλλά ας τον εκεί κράτα τώρα, παιδί μου, να τον έχουμε. Τι είναι ο Ραστόντερ, τι είναι, πού βρέθηκε αυτός ο κύριος.
0: Θα δούμε.
1: Πού βρέθηκε αυτός ο κύριος, πού βρέθηκε αυτός ο Αντιπάντοβιτς, που είχε 20 γκολ σε 67 παιχνίδια, τα μισά στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και ξανακαθάρισε τον Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε να δούμε.
1: From where to where.
0: Δεν είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, κλειδωμένο δεν είναι, αλλά λέω ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές του. Αυτό το λέω.
0: Okay.
1: Αυτό λέω. Ιούνιος είναι ακόμα, παιδιά. Ιούνιος είναι ακόμα.
0: Δεν είναι Ιούνιος. Είναι μεταγραφή που πρέπει να γίνει νωρίς. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στον Τέσσερς.
1: Mm-hmm. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Ο Τέσσερς δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Κάνα 15 Αύγουστο και βλέπουμε, λέω εγώ.
0: Άρα. Ναι. Υπάρχει ο Τετέι και πρέπει να υπάρξει και ένας ακόμα, γιατί ο Πάντοβιτς δεν νομίζω ότι υπολογίζεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι έχει ενημερωθεί να πάει κάπου δανεικός, τέλος πάντων.
1: Σωστά.
0: Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα, να υπάρχουν δύο επιθετικοί.
1: Το καταλαβαίνω. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω.
0: Άρα πρέπει να γίνει κίνηση. Δεν είναι Ιούνιο, έχουμε και έλα, μωρέ, θα δούμε. Τώρα πρέπει να γίνει κίνηση άμεσα, να έρθει, να μπει, να είναι έτοιμος να προσφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι υπάρχουν 4-5 που κάθονται και περιμένουν. Το λέω.
1: Ας παίξει ο κύριος Παντελίδης που έπαιζε center for στην Ηλιούπολη.
0: Καλό είναι, μην φτάσουμε τώρα.
1: Γιατί, δηλαδή τυχαίο είναι ότι βγάζουμε τα ρεπορτάζ ο Παντελίδης έβαλε 5 γκολ σήμερα και ενθουσιασμένος ο Νίστρουμ του
0: Βουβούρτζη. Καθόλου δεν είναι τυχαίο και καθόλου δεν αφήνουμε στην άκρη. Αλλά αν είναι μια ομάδα που ξεκινάει και κάνει τις κινήσεις της, να πρέπει να στηριχτεί μετά σε ένα παίχτη που δεν είναι φορ, γιατί δεν έχει πάρει τους παίχτες που χρειάζεται, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι να σου τύχει μια στραβή στο παιχνίδι, ένα τραυματισμό, ένα τέτοιο, εκεί να το χρησιμοποιήσεις. Όχι να ξεκινάς τα πρώτα σε ευρωπαϊκά, τα προκριματικά που έχεις μεγάλη ανάγκη από τα γκολ και να είσαι δύο επιθετικούς μείον. Για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες, ναι, ναι, ναι.
0: Περισσότερο που ξεκινάει πριν από όλους.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή είναι η βιασύνη του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό φαίνεται και ότι κινείται και σχετικά πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους, ακριβώς γιατί έχει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη. Με όσα ρίσκα τέλος πάντων έχει αυτή η φάση. Είναι ατυχία στην πραγματικότητα για τις ομάδες να πρέπει να τα κάνουν όλα νωρίς. Και μεγάλη τύχη αντίστοιχα για τις ομάδες, γιατί όλες οργάνωση κάνουν, έτσι. Αλλά μεγάλη τύχη, διότι την αρχή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα κόζια αλλάζουν, παίκτες μένουν ελεύθεροι, ευκαιρίες παρουσιάζονται ξαφνικά.
0: Αν παρουσιαστεί ευκαιρία και να έχεις κάνει τα κουμάντα σου, μια ομάδα θα πει όχι, αν βρεθεί στον δρόμο της ένας παίκτης που την ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Βάζει και κάτι παραπάνω μετά, αν τον βρεις. Αν σε βοηθήσουν και τα αποτελέσματα τα πρώτα και έχεις πάρει τις προκρίσεις μετά, έχεις και ένα λόγο να κάνεις και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι έτσι όπως τα λες. Ακριβώς. Έχει κάτι παικτάκια το Εκουαδόρ. Τους έχουν κάνει λίγο το γκίμιχ λίγο χαζό. Όπως βλέπω εδώ πέρα. Εντυπωσιακό το Εκουαδόρ, δεν ξέρω, μας φύλαγε μάλλον την καλύτερη του εμφάνιση. Εδώ πέρα στο παιχνίδι με τη Γερμανία μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δηλαδή έχασε μια μικρή ευκαιρία η Γερμανία, αλλά το Εκουαδόρ είναι αυτό που έχει κατοχή μπαλάς και βρίσκεται στην περιοχή της Γερμανίας κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει. Σχεδόν μου φαίνεται περίεργο και εντυπωσιακό να βλέπω για τον καύσωνα στην Ευρώπη ότι ενημέρωσαν πλέον επισήμως ότι το περίφημο, το απόλυτο, θα το λέγαμε εγώ μέσα φράγμα των 50 βαθμών είναι θέμα χρόνου πλέον να σπάσει. Τι πρέπει να πει 50 βαθμοί, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε πια. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί η λέξη κάψιμο πια είναι τόσο συχνή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή σήμερα,

0: χθες εδώ πέρα στην Αθήνα, ας πούμε, έχει 33-34 βαθμούς μέσα στο νερό.
1: Ναι.
0: Αυτό σε άλλες περιόδους ή αναλόγως με τη δισογραφία είναι πρώτη είδηση.
1: Ναι.
0: Ότι έχει 33. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Είναι πεμπτούλα σήμερα. Στην Ευρώπη λοιπόν αντίστοιχα, ξέρετε ότι αν διαβάσει και δεν κάνει κλικ να διαβάσει πληροφορίες, λένε α, μάλιστα, καύσωνα. Ακούμε ξέρω και τον The Seal από το Appleton, λέει πω 35 βαθμούς έχει. Οκ, παιδιά, 35. Στο Παρίσι έχει φτάσει στους 41 αυτή τη στιγμή και το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι προειδοποιούν για 50. 50. Στην Ισπανία έχει φτάσει 45. Καλά, στην Ισπανία εντάξει, κάνει ούτω ω παραδοσιακά θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, στην Ανδαλουσία ειδικά.
1: Η Αγγλία και η Γαλλία ζορίζονται πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που ζορίζονται, πέρα από το ότι δεν είναι μαθημένοι προφανώς οι άνθρωποι εκεί, είναι ότι ένα 5 με 10% των σπιτιών έχουν air condition. Γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ στη ζωή τους να βάλουν air condition. Έχουν απλά θέρμανση για το χειμώνα. Δεν χρειάστηκαν ποτέ να βάλουν air condition. Αυτό σημαίνει ότι με τις ζέστες αυτές, δηλαδή σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζέστες.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα σπίτια έχουν air condition τέλος πάντων.
0: Yeah.
1: Δηλαδή έχουν προνοήσει άνθρωποι, ένα air condition το βάζει τέλος πάντων. Κάπου υπάρχει σαλόνι, στην κρεοκάμαρα, κάπου υπάρχει. Οπότε στα χοντρά τα ζόρια. Χώνεσαι από κάτω και λες άστο να παίζει όσο και να μου έρθει ΔΕΗ, τι να κάνουμε, να τη βγάλουμε, να μείνει ζωντανή.
0: Ναι, να μείνω και ζωντανή βέβαια.
1: Εκεί δεν έχουνε, γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ. Άρα, γιατί να πάω να βάλεις air condition, αφού το καλοκαίρι έκανε 20 βαθμούς. Λες τώρα τι να το κάνω. Εκεί την έχουνε ακούσει, μου το έλεγε και μία γνωστή η οποία ήταν στο Παρίσι αυτές τις μέρες και φιλοξενούνταν σε ένα σπίτι που οι άνθρωποι είχαν λαλήσει, χωρίς air condition φυσικά.
0: Ναι,
1: πυρώνουν τα πάντα από πάνω, τα ράτσες αυτά κτλ. Και μέσα είναι το σπίτι, γίνεται σάουνα.
0: Ναι,
1: και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Αγγλία στα περισσότερα μέρη. Και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Αγγλία στα περισσότερα μέρη.
0: Θέμα. Θέμα, προφανώς.
1: Αυτή είναι business τώρα. Πάω πουλήσει air condition σε Άγγλους και Γάλλους. Εδώ είναι η μεγάλη business.
0: Ναι. Που θα γίνει. Γίνεται ήδη.
1: Τι θα κάνει ο άλλος. Σου λέει. Έχει περάσει ήδη δύο καύσονες η Αγγλία και η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Δύο καύσονες.
0: Έχω τρελαθεί στο Λονδίνο, έχει 36,5 στο Λονδίνο.
1: Βουτάνε στα ποτάμια, πνίγονται οι άνθρωποι γιατί βουτάνε να βρουν λίγη δροσιά. Δηλαδή τι θα κάνουν, air condition θα βάλουν. Ακόμα και στις χώρες τις οποίες δεν χρειάστηκαν ποτέ τους μέχρι τώρα air condition.
0: Είναι ούτως απίστευτο. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι όπως θα μου αφήσει. Είμαστε στο ημίωρο. Κουρασάο, ακτιλεφαντός του 01. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 100,3.
1: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενατορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αύριο το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στις 12.

0: του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά τη ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. «Εξωγήινος, η επιστροφή» στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Που χαιρόμαστε γιατί έχουμε ανταπόκριση από διάφορους φίλους που ζουν σε χώρες της κεντρικής δυτικής Ευρώπης. Εντάξει, μας λέει κάποιος βέβαια και μοκέτες έχουμε, λέει, στην Αγγλία, οι οποίες δεν βγαίνουν ποτέ. Εντάξει, προφανώς.
1: Εντάξει. Βλέπω... Αλλά οι μοκέτες είναι της πλάκας, τέλος πάντων.
0: Βλέπω εδώ Λουξεμβούργο έχουμε λιώσει, λέει, πια κρεματιστικά, λέει ο Ρενάτο Σάλτσε.
1: Ναι, 38 στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι. Αϊτχοφενάρα, λέει, αύριο 40 και τα σχολεία που δεν έχουν ερκοντήσιον θα είναι κλειστά, λέει ο Στράτος Παπουτσέλιτς. Πήγα, λέει, το αμάξι στην Αγγλία που μένω στο μηχανικό χθες να φτιάξει κάτι και του λέω: δεν κοιτάς και το κλιματισμό. Μου λέει με τίποτα, 20 Ιούλη φέρτο, όλοι για κλιματισμό έρχονται, δεν έχω χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκανε, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τι λέει, άστα να πάνε Ρότερνταμ. Φίλος, λέει, μου βαρέσει εδώ πέρα κατά κέφαλα η ζέστη, λέει, όντως δεν έχει πουθενά air condition. Παιδιά, στο νότο της Ανδαλουσίας έχει 30 βαθμούς το πρωί με το ζόρι, υγρασία έχει πολύ. Τι άλλο βλέπω εδώ, διάφοροι, τέλος πάντων, ναι, από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Παιδιά, κουράγιο.
1: Ναι, κουράγιο. Αυτό χρειάζεται. Κουράγιο, σκέα, και αν υπάρχει air condition, αν είναι μυστερά και χειρός, λίμνες ή τριβάνια, και αν υπάρχει air condition
0: και ανεμιστήρας κανονικός, παίρνεις, ναι, πάρε ένα ανεμιστήρα, κάπου θα βρεις ένα ανεμιστήρα να βάλεις, τέλος πάντων, βρέξου και κάθεσαι πίσω στον ανεμιστήρα, βρέξεις τη μαξιλαροθήκη, βάλε μια βρεμένη πετσέτα, κάνε όλα αυτά τα κόλπα που έχεις δει ότι λειτουργούν.
1: Θα μπορούσε το Appledorn να ήταν η πέμπτη σχολή μαγείας στο Harry Potter, όπου ο Δεσίλας κάνει ξόρκια για να κρατήσει η γη των Dessers και να πουλήσει σε καλή τιμή το ντουμπά.
0: Φαντάζομαι το Βαϊμάκι να κουνιέται ρυθμικά στους Miami Sound Machine με λευκό λινό πουκάμισο και δεν χρειάζομαι ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρα, σαν να είμαι στο νησί των ανέμων, λέει ο γυναικομπαστία. Αξίζει το Miami με έναν τρόπο, τώρα γίνεται πάρα πολύ hot, έτσι, και μέση και αντιτοκούμπο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και Κασεμίρο, θα έλεγε κάποιος. Αφαιρώ το τελευταίο σχόλιο.
1: Ο Λαγοκέφαλος και τον Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι. Fight Club ο μπαμπάς σας τώρα και στη θάλασσα της Μεσογείου, λέει ο όμορφος κόρμπος το πρωί. Ναι.
0: Είχα ένα νέο ονόματι Ειρήνη. Έκανα τατουάζ στον στίχο, ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπ Ειρήνη. Με χώρισε. Αλλά αν ο Γκότσος είναι ο Σέρλοκ Χόλμς, εσύ θα ήσασταν ο Σκουμπιντού. Μάλιστα. Αντροπή, κύριε Κώστα, που επιλέξατε τον Κλάους Νόμι νωρίτερα στην μεταφορά που έκανα και όχι τον Σίζαρ. Παιδιά, ο Κλάους Νόμι έπιανε πιο ψηλές οκτάβες από τον Σίζαρ. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, ο συγχωρεμένος Κλάους Νόμι.
1: Θέλει λίγο προσοχή για τις δεήσεις που λέγαμε στην αρχή, λέει ένας φίλος. Να είναι σωστή δέηση, γιατί μπορεί να χωριστεί στη θάλασσα στα δύο, να μείνουν οι λαγοκέφαλοι από τη δική μας πλευρά και οι τσιπούρες να πάνε Τουρκία. Σωστό είναι αυτό.
0: Όσοι και να πάνε στο Μαϊάμι, κανένας δεν θα περάσει σε φινέτσα τον Μπατ Ράιλι. Εντάξει, αυτό, παιδιά, ισχύει, εντάξει.
1: Να, μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία από τον Τζιτζιμπεκάκη. Λέει, πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να ακούσουμε από τους πεφωτισμένους ότι ο λαγοκέφαλος είναι ρομπότ, όπως είχε ακουστεί για τα Περιστέρια?
0: Βεβαίως.
1: Ε?
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε δίπλα, ρωτάς εμένα.
0: Λοιπόν. Αδέρφια, λέει, και εγώ Λουξεμβούργο είμαι μαζί με Ρενάτο Σάλτσες. Μιλάμε εδώ, έχουν γίνει sold out οι ανεμιστήρες γιατί κανείς δεν έχει κλιματιστικό. Μάλιστα. Αμβούργο την Κυριακή 36 βαθμούς με κεραυνούς. Έχω κολλητό στο Παρίσι, επιβεβαιώνω. Κάνουν κρύα ντους να ηρεμήσουν όπως εμείς όταν βλέπουμε τη γυμνή θηλή του κυρίου Γιάννη. Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Μαυροπορδάτος, new entry, λέει το εξής. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία, ό,τι και το κουκούτσι για την ελιά. Μόλις πάρεις μια γεύση, το φτύνεις.
0: Εν τω μεταξύ, λέει κάποιος πολύ σωστά, τα σπίτια των Βορειοευρωπαίων, τέλος πάντων των Κεντροευρωπαίων ή οτιδήποτε, είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη ζέστη, οπότε διπλό το κακό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είδηση από το 2036. 2 τόνους λαγοκέφαλους είχε πουλήσει κτηνοτρόφος στα Ζωνιανά.
0: Εσύ που λες Κλάους Νόμι, ίσως από τις πρώτες διασημότητες που πέθαναν από τις νόνες του AIDS, η πρώτη. Ήταν ο πρώτος που έφυγε από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS. Ο πιο γνωστός πρώτος που έφυγε ήταν ο Ροκ Χάτσον. Αλλά ο πρώτος ήταν ο Κλάους Νόμι, λίγο πριν τον Ροκ Χάτσον. Απλά δεν είχε την απήχηση.
1: Το στάτους, ας πούμε, ναι, του Ροκ Χάτσον. Ναι, όχι, ο Ροκ Χάτσον έχει μείνει στην ιστορία.
0: Για
1: πάντα, για πάντα θα αναφέρει το
0: δηλαδή, ο Κλάους Νόμι είχε όλο αυτό το παρουσιαστικό το οποίο ήταν λίγο
1: εξωγήινο.
0: Ναι. Ο Ροκ Χάτσον ήταν γυναικό κατακτητής, ήταν κούκλος, ήταν αρενοπός. Ζούσε μια διπλή ζωή ο άνθρωπος ακριβώς διότι ήξερε ότι αν αποκαλύψει την σεξουαλικότητά του θα έχει φοβερό πρόβλημα με το image του, με τη δουλειά του, με τους ρόλους, με τις εταιρείες κτλ. Mm-hmm. Έχουν κυκλοφορήσει αυτά η διπλή ζωή που ζούσε ο Ροκ Χάτσον. Εκεί ήταν το μεγάλο σοκ για, κυρίως για τις γυναίκες που τον λάτρευαν. Ήταν ένα sex symbol της εποχής. Ναι, ναι,
1: ναι. Το να ρισκάρεις το build-up παίζοντας με Βραζιλία είναι σαν να βγαίνω πρώτο ραντεβού με οκταμισάρι νέτο και να βάζω το φθαρμένο ψιλοσκισμένο σόβρακο που έχω από το στρατό. Mm-hmm. Όχι ακριβώς, αλλά οκ, πιάσαμε το πνεύμα σου.
0: Δεν καταλαβαίνω τα χάχανα του φίλου που λέει ότι ο Magic Johnson ακόμα ζει με AIDS. Οι άνθρωποι πλέον ζουν με ναι, το AIDS, ναι, με ειδική φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Απλά τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή, δεν γνώριζε κανείς την ασθένεια. Ο Magic Johnson ήταν τυχερός, διότι μπόρεσε να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα, μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε θεραπείες που δεν είχαν άλλοι άνθρωποι, ναι, ναι, λόγω του ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Μπόρεσε λοιπόν να επιβιώσει και συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιβιώνει, διότι κάνει τη θεραπεία του, ακολουθεί τη θεραπεία του όπως πρέπει. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς, γιατί τους φαίνεται αστείο. Γιατί τους φαίνεται αστείο γενικά κάποιοι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και κάποιοι που καταφέρουν και ζουν με μια αρρώστια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Θα ξέρεις κάτι.
1: Ο Χατόρι Χάντζομπου λέει το εξής: ακούω το σαμουράι και θέλω να ντυθώ στη λευκή στολή καράτε και να εξασκήσω ομοράσι μέχρι το ξημέρωμα.
0: Λέγοντας για σχολή καράτε και ομοράση, διάβασα σήμερα με δέος,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει σχολή στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας, στην οποία περνάς εξετάσεις νίντζα και παίρνεις το πτυχίο σου μετά.
1: Oh.
0: Και κάθε χρόνο πάνε εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο και παίρνουν το πτυχίο του νίντζα. Φέτος ήταν 131 άνθρωποι από Ιαπωνία και άλλες χώρες. Υπάρχουν τρία επίπεδα. Αρχάριου νίντζα, μεσαίου πέδου νίντζα και grand master νίντζα.
1: Τα αστεράκια να πας, δεν θες τίποτα άλλο.
0: Τα αστεράκια, ποια αστεράκια, τα σουρικέν που ναι, ναι. Αυτά είναι στην κατηγορία αρχαρίων, θέλω να σου
1: πω. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, να πας, ναι, να κάνεις ναι, αυτό ναι, και να φύγεις. Γιατί, εντάξει.
0: Λοιπόν, και το βρίσκω υπέροχο αυτό. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και να πάρω πιστοποίηση νίντζα και να έρχομαι πέρα και να έχω ένα πιο και να λέω γεια σας. Ναι. Ξέρω αγγλικά, υπολογιστέ και είμαι νίντζα.
1: Κιθοποιός.
0: Δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, αλλά έχω αυτό και αυτό στο βιογραφικό. Να πας σε μια εταιρεία, την έχεις στο βιογραφικό σου και να βάζεις ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Υπολογιστές, πτυχίο, πανεπιστημίο κτλ. Και από κάτω πιστοποιημένος νίντζα. Δεν θα είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν ανοίγουν όλες οι πόρτες.
1: Έχω καταγοητευτεί αυτή τη στιγμή.
0: Κάθε χρόνο γίνεται. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Είναι νίντζα στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας. Mm-hmm. Του χρόνου μπορούμε να μαζευτούμε μια ομάδα ανθρώπων και να πάμε και να πούμε γεια σας. Ήρθαμε για την πιστοποίηση της νιντζοσύνης. Mm-hmm.
1: Ο Νίκος Δεσγιώγας αναρωτιέται, απευθύνει ερώτηση σε εσένα, θα απαντήσω εγώ όμως, δεν χρειάζεται. Κώστα, όλο αυτό το ψυχαναγκαστικό μονόλογο της αγωγής τον έχει και γραμμένο ή όλο όχι, μέσα από την οσυντένια ψυχούλα του το λέει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Το δεύτερο.
0: Ακριβώς αυτό. Παιδιά, μεταπτυχιακό νίντζα δεν ξέρω να υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι αν ας πούμε είσαι αρχάριος νίντζα, μπορείς να ξαναπάς κάποια στιγμή και να πάρεις ναι, στο ανώτερο ναι, επίπεδο ναι, ναι, ναι, νιντζοσύνης.
1: Ναι.
0: Μέχρι να είσαι grand master νίντζα. Δηλαδή να κάνεις να εξαφανίσεις και να βγαίνεις στον άλλο δωμάτιο και τέτοια πράγματα. Εντάξει, όνειρο ζωής.
1: Μόνο ένας ντόμπος σε χαρά μου αναρωτιέται το εξής. Είναι το σαμουράι ένα από τα τραγούδια που θα απαντούσαν το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια που σου θυμίζω δεκαετία του 80. Ναι, είναι ένα από αυτά. Είναι. Ναι. Δεν είναι το, αλλά είναι ένα από αυτά. Ναι.
0: Α, λέει ο φίλος, επειδή δεν έχει AIDS, ήταν marketing της εποχής B. Α, πολύ ψαγμένος. Φαντάζομαι δεν έκανε και εμβόλιο για το κορονοϊό. Εσύ. Φαντάζομαι. Τώρα έχω μια υποψία Κώστα, για το φίλο. Τώρα δεν ξέρω έτσι να.
1: Κώστα μου.
0: Διέστηση.
1: Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω. Εντάξει, εσύ είσαι άρρωστος. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, με όλη την αγάπη πραγματικά, Εντέκα Λαζάρε, εσύ και όλοι οι ομοιοπαθείς. Είσαι άρρωστος. Πώς γίνεται ένα λεπτό μετά την αναφορά αυτού του πράγματος να στέλνεις το μήνυμα. Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω πως εσείς είχατε πρώτος ανακοινώσει την ίδρυση Ακαδημίας Εκπαίδευσης Νίντζα το 2017 στην εκπομπή.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέω εγώ είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ό,τι και αυτά. Ναι, Κώστα, το θέμα είναι ότι κάποιος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θυμήθηκε κάτι από μια εκπομπή του 2017.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πάντως είναι άλλη αυτή η σχολή που λέω εγώ. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι από το 17. Είναι 13-14 χρόνια πίσω τουλάχιστον. Μην πω και παραπάνω. Ναι.
1: Ο Τζιωβάνι λέει: είμαι σε κρεπερή και περιμένω 40 λεπτά για σοκολάτα μπισκότο. Και περιμένω 40 λεπτά επειδή ο μαγαζάτορας εκπαιδεύει τύπο με χτυπημένο μάτι και πατερίτσες να κάνει κρέπες. Και την έχω ήδη πληρώσει 10 ευρώ.
0: Ναι. Θα περιμένεις λίγο, θα πάρεις μια κρέπα όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνω. Πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην έπαθα τι έπαθε διότι δεν έκανε καλές κρέπες.
1: Λοιπόν. Ένας φίλος του διαβάζω όπως το λέει. Καλησπέρα από Σαν Φρανσίσκο. Παίζει USA σήμερα εδώ και δεν μπορούμε να πάμε. Sold out με 3.000 δολάρια το πιο φτηνό εισιτήριο για να πάει όλη η φορτό Silicon Valley. Well done, Infantino.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Μιλήστε εσείς για προσφορά και ζήτηση τώρα. Με κάλεσε στη γιορτή της Νέτο μετά από ένα μήνα που δεν μιλούσαμε. Βγήκαμε για καφέ ποτό, αλλά δεν μπορούσε δύο διαφορετικές φορές που πρότεινε έξοδο. Δεν ξέρω κανέναν από την παρέα της πώς κινούμε.
0: Δεν κινείσαι.
1: Αυτό κάλεσε τη γιορτή της. Πας, αλλά δεν κινείσαι.
0: Πας και δεν κάνεις πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Πας διακριτικά, σαν νίντζα που λέγαμε νωρίτερα. Αν δεν έχεις πάρει τη βεβαίωση του νίντζα, θα μπορούσες να πας εκεί πέρα και να κάνεις. Εύα η Μάικη λέει: δύο μέτρα είσαι. Τι νίντζα. Η νίντζα ήταν κοντή και ευκίνητη. Μάλιστα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό και μας το είπε ξεναγός είναι ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες νίντζα. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς οι ψηλοί δηλαδή απαγορεύεται να είμαστε ευκίνητοι, να είμαστε ψηλοί νίντζα. Ας είμαι ένας αρχάριος ψηλός νίντζα.
1: Καλύτερα σαν τον Άγγελσμαν παρά σαν τον Τζοντέρ Κόουτ της Ελβετίας που είναι σαν τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη στην ταινία Ταγκό 2001. Λέω άντραχ Φαφούτης.
0: Στα 20 χρόνια που είμαι στην Ιαπωνία, ένα από τα highlight είναι όταν πήγα στο χωριό Ίγκα, το λέω καλά, ναι, Ίγκα, γνωστό ως χωριό των Νίντζα και φυσικά χωριό του Καπαμαρού. Φιλιά, μας τα λέει αυτά, ο Τάσος από Ιαπωνία.
1: Μάλιστα, ωραία. Σας χαλάει ο Νάγκελσμαν, ναι. Θέτε να έρχεται ο Γιωακίμ το βράδυ στον ύπνο σας να σας καλύζει το ρουθουνάκι με το βρώμικο νιχάκι στο μικρό του δάχτυλο. Όχι. Όχι.
0: Είναι ο Southgate ο τύπος που εκτός από την πιστοποίηση Ninja έχει και αυτή του air guitar player. Αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Κάποιο ειλικρινά, γιατί κερνάνε κλωτσίδι οι Γερμανοί χωρίς να χρεώνονται ούτε φάου.
1: Δεν το έχουν παρακολουθήσει, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλα.
0: Θα μπορούσε και στην Ελλαδάρα μας να ανοίξει μια αντίστοιχη σχολή, όπως π.χ. Μυρμιδόνων, όπου τους κάνουν μαθήματα ο Κώστας Πρέκας και ο Μπρατ Πιτ. Αναρωτιέται ο Καφό Φάιτερς. Μήπως αυτή η σχολή, κύριε Κώστα, υπάρχει εδώ και 90 χρόνια. Υπόπτυση σας φάλτσα.
1: Καταπληκτικό.
0: Θα μπορούσε λέει, να γυριστεί ένα sequel του Cobra Kai στο οποίο ο κύριος Κώστας θα αναζητά το sensei που θα τον οδηγήσει στην πιστοποίηση ninja.
1: Όση ώρα μιλάτε για ninja, μόνο ο Σίφου Τέλης έρχεται στο μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις και ο Κούκος λέει πριν τον Κλάους Νόμι και τον Ροκ Χάσον είχε πεθάνει ο Πάτρικ Κόουλι το 83, το 82 από το age μόλις τα 32 του λεγόταν που ήταν ο αναρχόμενος νέος Τζόρτζιο Μορόντερ. Αυτό το ακούω πρώτη φορά.
0: Και εγώ δεν τον γνωρίζω. Ίσως να μην ήταν το ίδιο γνωστός με τους υπόλοιπους γιατί ο Κλάους Νόμι είχε προλάβει να κάνει μια καριέρα. Ο Ροκ Χάσον είναι τεράστιος σταρ παγκόσμιος.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι θα πεθάναν πριν τον Κλάους Νόμι, αλλά μιλάμε για τους διάσημους, ας πούμε, της εποχής εκείνης.
1: Μου λέει κάποιος Φαϊμάκη, εσύ που είσαι ψηλός να πας για Σαολίν, σαν τον Ντέιβιντ Καραντάιν.
0: Γνωρίζουμε βεβαίως όλοι ότι ο Ντέιβιντ Καραντάιν έχει καμία σχέση με
1: τον
0: δεν ξέρει τίποτα καημένο. Όπως και ο Πατ Μωρίτα, ο Μιγιάκη, επίσης δεν είχε καμία ιδέα.
1: Ναι.
0: Τουμπλάραν δηλαδή σε όλες τις σκηνές που έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε.
1: Ο Κωστής Τσιριβέγιας αναρωτιέται: μπορώ να βάλω στο βιογραφικό μου είμαι νίντζα, αλλά χρωστάω μερικά μαθήματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις ένα χαρτί εγγραφής από τη σχολή νίντζα. Δηλαδή, μην το κάνεις αυθαίρετα τελείως.
1: Ναι.
0: Ότι έχω πάει, έχω παρακολουθήσει ένα μέρος των μαθημάτων και τέλος πάντων κάποιες εκκρεμότητες. Είμαι επιπτυχίο.
1: Επιπτυχίο, ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραίο.
0: Αλλά να έχεις μια πιστοποίηση, την εγγραφή. Όχι να λέμε.
1: Ναι. Μιας και αναφέρθηκε ο Λεύ, αγαπημένη αρχή τριλήματος, με Vixen Hailer, ο Λεύ ζεσταίνει το φαΐ του. Ο Γιακίν ψάχου Λεύ, μάλιστα.
0: Με την πιστοποίηση νίντζα παίρνεις μόρια για διορισμό στο δημόσιο, αν οθιέται ο σύντροφος Κουτσούμπερ. θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
1: Τρίλημα από τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μαρσάρει ο λαγοκέφαλος και ο πιτουφίνος πάει. Κουπέ πεπνιστικό σε μπαρ, τα θηλυκά θα φάει. Εις του Οτσόα το Last Dance, Τσεχία χαιρετάει. Ωραία, τα έχει όλα μέσα. Τα έχει όλα μέσα.
0: Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, θα μπορούσαμε να δούμε ένα Τσαούσις Βαϊμάκη στο Telecom Center με έπαθρο την πιστοποίηση Ninja. Μα δεν έχουν, πρέπει να παρακολουθήσουμε, παιδιά, να την πάμε έτσι.
1: Ναι. Ο έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι, λέει το εξής. Η κατάληξη ήλα, με γιώτα, προσδιορίζει 99% κάποια μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Αν τη βάλουμε ως κατάληξη στο επίθετό μας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει κάτι τώρα. Παράδειγμα, τσαουσίλα. Χημική μυρωδιά κάποιου μηχανικού μέρους του αυτοκίνητου. Και ο Ρουμάνος παίχτης, νομίζω.
2: Του πάω,
1: καλά το θυμάμαι. Βαϊμακίλα. Κάτι έχει αποσυντεθεί στο ψυγείο. Όμως, υπάρχουν εκπληκτικές εξαιρέσεις και όχι, δεν αναφέρομαι στον Keith Moon,
0: τον The Who. Mm-hmm.
1: Πόσο σεβασμός ακόμα αξίζει το μεγάλο Κώστα Γκότζο που γίνεται Godzilla.
0: Μάστε.
1: Κατάλαβε την κυρία.
0: Έχει και μεταπτυχιακό η σχολή Ninja. Επίσης έχει Nissin 2 άμα δεν περάσω τα μαθήματα στα 6 χρόνια. Ναι, παιδιά. Μπορεί να τραβάς τώρα και να γίνεις ένας γερο Ninja, να πάρεις το πτυχίο σου στα 60, ας πούμε. Ενώ αν έχεις ξεκινήσει στα 30, πρέπει να δεις ποια συνέπεια.
1: Ναι.
0: Κύριε Κώστα, θέλετε να διαρρήξετε ως αθόρυβος σύφουνας το διαμέρισμά μου και να πετάξετε έξω τα σουρικέν σας? Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντλεμαν.
1: Εγώ που τον έχω κάνει σουρικέν στα νιάτα μου με πιξελωτές γιαπωνέζικες ντατσό, ξέρω πως ο αυθεντικός όρος είναι σινόμπι. Ο όρος νίντζα είναι αρκετά μεταγενέστερος. Αυτή μου πει την ακούνε σοφοί άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά είναι σχολή νίντζα εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι νίντζα.
1: Ορίστε, μαζεύω υπογραφές για σύλλογο προάσπισης δικαιωμάτων των αδιόριστων νίντζα. Μόλι πασοκάρα, κατευθείαν.
0: Αμφιβάλλει κανείς ότι με πτυχίο νίντζα επί Αντρέα θα διοριζόμασταν δάσκαλοι πολεμικών τεχνών στα σχολεία και ας μην υπήρχε τέτοιο πόστο. Λέει ο Αγγιλέρας.
1: Α, συγγνώμη, συνεχίζει το μήνυμα το προηγούμενο με το Σινόμπι. Λέει επίσης και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ο τόπος, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει να βάζουν ερκοντήσιον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α, ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας το έχει στείλει αυτό.
0: Όλοι εμείς οι αδιόριστοι νίντζα καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1: Ως αναπληρωτής δάσκαλος που σέβομαι τον εαυτό μου, έμεινα για τίμια σεζόν στο μαγευτικό νησί της Τζιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ενασχόλησή μου με την εστίαση με έφερε αντιμέτωπο με μπάρμπα Ιταλό διχαλοφόρο με μαύρα ποδάρια από την Πίχλα. Με τιμάει καθόλου το γεγονός ότι λάνσαρα αυτή τη μόδα πριν 20 χρόνια στο χωριό μου την Καρδίτσα γυρίζοντας από τα χωράφια? Και αν ναι, τιμάει τους παππούδες του χωριού μου που με έβλεπα στο καφενείο και μου έλεγαν: Άρε, Αποστολάκο, τράβα σπίτα πλήση τα ποδάρια. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από την Καρδίτσα.
0: Ο θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα. Λέει, εμένα αγαπημένο μου κομμάτι τριλήματος είναι από το Μουντιάλ της Ρωσίας και είναι το εξής. Ήχο The Pou San Paoli με χορ Κονμάκης Χαβός.
1: Μιγιάγκη σε prequel στο Karate Kid, όπου σε όλη την ταινία κάνει μαθήματα οδήγησης και λέει φιλοσοφίες του στυλ, ο καθρέφτης δείχνει το δρόμο αλλά η καρδιά τον προορισμό.
0: Παιδιά, σχολή Κάντσο, όχι, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε. Θα το ψάξουμε.
1: Ο Φρύς Πογράφει ως Πριμέρα Τρεβιζιόν. Λέει καλησπέρα από την τιμημένη La Linea de la Concepción. Λίγα με το Χωακίνη, με τον πάρω τηλέφωνο τώρα και γίνει χαμούλης, για μας είναι είδωλο. Νίντζα ήταν ο πορτιέρης της Rainbow στα 80's. 7 χρόνια Ιαπωνία, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Τι είπες τώρα? Τι πες τώρα?
0: Μίστης, μεγάλος μίστης.
1: Τι καταπληκτικό ήταν
0: αυτό. Ναι, ναι.
2: Μπορώ να το μάθω.
0: Για μάθε, σε παρακαλώ.
1: Θα ιδρυθεί καινούριο σώμα νίντζα της εφορίας. Μοριά σου, ποιος σου έκλεψε να ξέραμε τη χαρά σου.
0: Κανονικά πρόεδρος του συλλόγου των αδιόριστων νίντζα θα έπρεπε να είναι ένας Χρήστος Πρωτόπαπας με, συγγνώμη, Με μουστάκι πασοκικό, λέει ο επτάμενος και Τσέλτεναμ.
1: Μεγάλο ψευδόνιμο είναι αυτό. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο φτωχικό μου με το όπλο των Ninja Kunai, πολυεργαλείο σε σχήμα μεγάλης σφήνας. Λέει ο Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου.
0: Το ψηλός αρχάριος και νίντζα που είπε πριν ο ψηλός είναι εύκολα ταινία βιντεοκασέτα στον Νέι της, λέει ο Άρη Χαν Σόλο.
1: Ναι, ναι. Ο Σαρδαμάνταλος μας έχει στείλει το εξαπ... Θα κοιτάξω εδώ πόσο από αυτό μπορώ να διαβάσω. Όσον αφορά το χθεσινό μήνυμα περί σταθερού παύλα αντίθετου χεριού και μεγάλης αλήθειας. Ότι δηλαδή ενώ το αριστερό μας χέρι το εμπιστευόμαστε, κρατάει το τιμόνι, δεν γίνεται το αυτό και στο σκούπισμα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το νούμερο 2. Mm-hmm. Φίλα Κροατή, έχω να πω το εξής. Συνήθως, εμείς οι δεξιόχερες έχουμε τη σταθερότητα στο αριστερό ενώ την ευελιξία στο δεξί. Έτσι είναι λοιπόν, αγαπητέ, σε βρώμικους, βουλωμένους ή και όχι υπονόμους που η βαλβίδα εντός εισαγωγικών είναι διάπλατα ανοιχτή. Θέλει περίτεχνους τρόπους για να καθαριστούν οι τσιμετογονίες σε σαθρό περιβάλλον. Άσε που το λοκόζου μου είναι γλιστερό και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλ. Μια πρώτη κλείδωση. Άσε με να το διαβάσω. Στο τέλος ήταν το καλό. Και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλας μέσα.
0: Μα κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα θα παθαίνουμε, δηλαδή τέτοια ώρα.
1: Ποιος είπε ότι το ραδιόφωνο δεν φτιάχνει εικόνες. Ωχ, Θεέ μου. Αχ, παρά. Λοιπόν.
0: Φήμες στέλνουν πτυχιούχους νίντζα που ήταν μέλη πολιτικών οργανώσεων να μην πετυχαίνουν με αστεράκι ούτε κοιμόμενο ελέφαντα. Mm. Λέει ο σύντροφος Κουτσούμπερ.
1: Mm. Ο Νίκος λέει: όποιος θέλει να μάθει χατόρι, υπάρχει σχολή Ιαπωνικής ξυφασκίας κέντρο στο Ρέθυμνο. Να την και διαφήμιση.
0: Ωραία.
1: Για καλό όμως.
0: Για καλό, ναι.
1: Σχολή καουμπόι δεν ξέρουμε, παιδιά. Αλλά δεν θα υπάρχει μια σχολή καουμπόι. Μία μόνο παραπάνω θα υπάρχουν.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα όχι.
0: Α.
1: Ωχ, Θεέ μου. Πάμε, Κώστα, δεν τελειώσει ποτέ αυτό.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
1: Μεγάλη
0: με ματσάρες, ναι.
1: Με ματσάρες.
0: Καλό βράδυ σας.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Winsport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως το 2029, ανακοίνωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν, ανοιχτή παραμένει υπόθεση του Ράστον Τέρα, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι που συνεχίζει την αναζήτηση για αριστερό μπακ στο Πέρ. Θέμα ορώνει από 26 Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο και του Ζωέλ Ρόκα, κοντά στην ολοκλήρωση του ντυλ με την Πάρμα για την ολοκλήρωση πώληση του Στρεφέτσα, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με του Ιταλού. Την κατάκτηση τη Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Ακτόρ έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φάλης στις πρώτες δηλώσεις του παίκτη του Τρεφιλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε παρουσία του Τζελικό Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφέρομενη ομάδα. Ενδιαφέρον του πάγου για τον 30χρονο φόρτη Μπόκα Τζούνιος Μιγκέλ Μερντιέλ αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζει την περίπτωση του Γκανέζου μέσω Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση μεταγραφή του 32χρονου στόπερ Αρίζελ Στοντό. Το ΑΚΑ 22 Μαΐου του 27 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολά από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για το Βόλο αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα έρχεται η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καραϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράιτης. Οι προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστα. Πέφτει αυλιά στον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 και Κουρασό. Ακτήλε φαντουσού 0-1 μετά το πρώτο μέρος. Για τον έκτο με κοινή ώρα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ για τον τέταρτο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας στις Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολή Εφές για την απόκτηση του Σέι Λάρκιν έχει έρθει Φενέρ. Σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα, σύμφωνα με τον Λιθουανό Ρεπόρτερ, απομένουν μόνο οι υπογραφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Απλά ξεκίνησα το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε πει τώρα κατευθείαν στο ΒΑΡ. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάζουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και εδώ βαράμε τον Κυριάκο, γιατί ξεκινάει το αυτεράδιο. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα όπως πάντα για το πρώτο μισάρο της εκπομπής. Αν είχε γίνει ένα φάουλ, το έδωσε. Τι έχει δώσει τελικά? Οπότε λοιπόν, γιατί ψάχναμε να δούμε τι είχε γίνει στη φάση, γιατί έμπαινε εκείνη την ώρα στο YouTube. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν οι live εκπομπές, ειδικά όταν έχει ματσάκια Μουντιάλ. Σε δύο γηπεδάκια σήμερα την ώρα της εκπομπής. Κουρασάο, Ακτέλε Φανταστού 1-0 και 0-1, συγγνώμη, και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Έγινε γκολ στο 1 το λεπτό. 95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για να σας βγάζει εδώ ο Κυριάκος στον αέρα. Και φυσικά μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε και μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην ενότητα, το γνωστό ποιηματάκι, ανοίγει ένα παραθυράκι, γράφετε το μηνύματάκι σας και ακούτε βέβαια και την εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο Βίρονα από τα Χανιά. Έχει και άλλα ματς μετά, θα τα πούμε στην πορεία και το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Το έχει κερδίσει ένα φάουλ το Εκουαδόρ, θα γίνει το κλασικό γέμισμα από δεξιά. Ναι, πέρασε από όλους η μπάλα. Θα την προλάβει ποτέ? Α, την πρόλαβε. Και κέρδισε και το πλάγιο νομίζω. Όχι, το άφησε να συνεχιστεί. Λοιπόν, έχουμε Νιόνιο. Να τον βάλουμε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση μου.
1: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εσύ
1: καλά.
0: Ναι. Μοιράζει και την κυρία εδώ. Βλέπω. Για να μην εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο, ο άλλος πέταξε μπάλα μέσα. Ξέρεις.
1: Ακούγομαι.
0: Βέβαια, μια χαρά.
1: Έλα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα καλά?
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: για λέγε.
1: Τι να σου πω, λοιπόν.
0: Πες μου τα κάρτα.
1: Τι γίνεται? Έχασα την μπάλα, για ποιο μάτς μιλάς τώρα?
0: Εκουαδόρ Γερμανία.
1: Οκ. Ένα-ένα είναι.
0: Ένα-ένα. Ξέρω, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Όχι, δεν έχω δει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Μια χαρά, Διονύση. Όλα καλά. Πώς και από εδώ?
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό να πούμε.
0: Δεν ακούς τίποτα. Με ακούς, Διονύση?
1: Σ' ακούω. Σήμερα είχε πρωινή. Μία προπόνηση έγινε. Και αρκετά πλούσιο το πρόγραμμα. Δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι του build-up και πώς πάει το pressing του αντιπάλου. Ο Νίστρου με τους παίκτες του δούλεψαν πολύ στα τελειώματα. Στο τέλος είχε και ένα διπλό όπου είδαμε 4 γκολ, 2-2 έδειξε στο διπλό. Είδαμε φάσεις, είδαμε ένταση, είδαμε πάθος. Υπάρχει και βίντεο σχετικό στο site του Big News Sport FM που μπαίνει ένα γκολ που χειροκροτήθηκε από όλους, ένα γκολ τα μπόρδα. Κυρίως χειροκροτήθηκε για την ομαδική προσπάθεια όλων των παίκτων, γιατί άλλαξαν την μπάλα με τη μία και ο Αργεντινός για να σκοράρει. Και κάπως έτσι συνεχίσει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πάλι προπόνηση το πρωί. Και με τα γραφικά περιμένουμε τον Τεφράη, που είναι για να τελειώσει, είναι για να πέφτουν υπογραφές και είναι και σε καλό δρόμο του Ράστοντερ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες από την Ελβετία. Το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες ότι είναι υπέρ της μεταγραφής οι πιθανότητες. Είναι σε ένα καλό δρόμο και είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού ο επιθετικός της του. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκό, αγαπητέ φίλε Ηρακλή.
0: Μόνο εσύ την προπονήσεις έχετε και το απόγευμα?
1: Αυτές δύο μέρες μονές.
0: Okay.
1: Έχει και διπλές, έχει και μονές. Και τώρα με τη ζέστη δεν είναι και εύκολα. Αύριο θα έχει 38 βαθμούς.
0: Πού να πας? Τι να κάνεις, 5 ώρα και 6, δεν γίνεται.
1: Πώς να κάνεις διπλή? Δηλαδή και 11 η ώρα το έχει βάλει, 11 το άλλαξε.
0: Πιο νωρίς.
1: 11 τοπική. 12 Ελλάδου, δηλαδή το πήγε 10 τοπική. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν γίνεται. Υπομονή δύο μέρες ακόμα και μετά αλλάζει ο καιρός. Αλλά αυτή η εβδομάδα έχει πάει πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Τους συζητούν και οι παίκτες, τους συζητούν όλοι. Πολλά νερά, πολύ τους σταματάει για να δροσίζονται οι ποδοσφαιριστές. Τους δίνουν συνεχώς στις ομιλίες, μόλις τελειώνει η προπόνηση, τους λένε φάτε καλά, δροσιστείτε, πιείτε νερό, να ενυδατώνεστε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, είναι αφόρητη ζέστη. Αφόρητη.
0: Τι να σου πω, ελπίζω να μην τα περάσουμε κι εμείς αυτά. Και εγώ δεν την αντέχω για τη ζέστη.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό το διάστημα λένε ότι έχει από τους μεγαλύτερους καύσονες στη χώρα που έχουν γίνει ποτέ. Είχε ξαναγίνει μια φορά το 18 σε προετοιμασία του Παναθηναϊκού, πάλι στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αλλά από εβδομάδα αλλάζει. Θα πέσει στους 20 βαθμούς. 22.
0: Α, πολύ ωραία.
1: 19. Ναι. Θα είναι μια χαρά. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα είναι, δεν παλεύεται. Δηλαδή είναι σαν να στην Ελλάδα και να κάνεις προετοιμασία. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
0: Και μη σου πω ότι μπορεί στα 3-5 πηγάδια να μην είχε 38 άρια.
1: Καλά, ναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Σε ρωτάει ένας φίλος αν την Κυριακή τι ώρα είναι η προπόνηση, αν ξέρεις. Γιατί ίσως μπορεί να προφανώς να περάσει.
1: Η Κυριακή είναι νομίζω 11 το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω 11 το πρωί. Είναι πολλοί φίλοι που θέλουν να δουν, μου έχουν στείλει και μηνύμα στο Κυριακό, ξέρει που δεν δουλεύουν.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Θέλουν να έρθουν να δουν τις προπονήσεις. Ναι. Το Σάββατο έχει ρεπό και την Κυριακή έχει 11 το πρωί.
0: Ναι. Οπότε Σάββατο.
1: Πάρα πολύ πλήρες.
0: Ναι, οπότε Σάββατο δεν τους με βολεύει να.
1: Ωραία, μαγειρεπώ. Εκτός από τον άλλον το γήπεδο.
0: Ναι, ξέρω. Λοιπόν. Να, για το κινητό ρωτάει εδώ ο κόσμος.
1: Κομπλέ. Κομπλέ όλα. Έκλεισε από μπαταρία και το πρωί ήταν μια χαρά. Ποιος ξέρει τώρα τι κόλλημα θα δει.
0: Εντάξει, ξέρω θα το συμβαίνει. Απλά δεν θα βάλω. Μου έκανε εντύπωση που δεν μπορούσες να το.
1: Τίποτα, παιδί μου, δεν κουνιόταν. Ναι. Τίποτα, μα δεν κουνιόταν. Ό,τι αν πάταγε. Ναι. Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάω να πω και εγώ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάτι στα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει γίνει και μια καλή ευκαιρία. Κόντρα και πέρασε κόρον είχε το Εκουαδόρ. Το οποίο καίγεται για την νίκη, θυμίζω. Θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες. Η ακτή μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν το έχει τόσο σίγουρο. Δηλαδή το Κουρασάο όλο και βγαίνει στην επίθεση. Και για τους παλιούς έχει το Βαλτεράμα. Ω, να το σουτ. Να η σουτάρα για το Κουρασάο, το οποίο πέρασε μόλις λίγο πάνω από το δοκάρι. Στον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει κιόλας ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ο Πόποβιτς και τελικά αυτός θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πίσω από τον Τσολάκη, ο Σέρβος 26 ετών, ψηλόστερο, νομίζω είναι στο 1,90 και το ύψος του, και θα προχωρήσουν και άλλες και οι υπόλοιπες κινήσεις με πρώτο που αναμένεται να κλείσει, γιατί είναι σε πολύ καλό δρόμο διαπραγματεύσεις, να είναι το εξτρέμο Ρόκα. Από εκεί και πέρα, από την Ιταλία βγήκε ότι πανήλθει Πάρμα για να αποκτήσει το Στρεφέτσα και θα δούμε, γιατί ο Στρεφέτσα αυτή τη στιγμή μέχρι να κλείσει κάπου, να μπει στην Πάρμα σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα, είναι και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή στο προγραμματισμό για την προετοιμασία είναι ένα πάρει μέρος, αν δεν έχει κλείσει μέχρι τότε η μεταγραφή του. Οπότε θα θέλει να κλείσουν αρκετά ζητήματα μέχρι την άλλη Παρασκευή, όπου θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Βλαρντίγκεν της Ολλανδίας, περίπου μία ώρα από το Ρότερνταμ. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο, Διονύση, από εκεί?
1: Τίποτα, να σου πω ότι πάνω σε αυτό που σου έλεγα για το Ράστοντερ, όπως αναφέρεται στην Ελβετία, προχώς στην Ελβετία αναφέρουν ότι τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τουν με ένα ποσό κοντά στα 3,5. Είναι πολύ κοντά ο Ράστοντερ τον Παναθηναϊκό, πλησιάζει. Είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε τις τελευταίες ημέρες και θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, επόμενος εξωτερικός του Παναθηναϊκού.
0: Τι στήλη είναι, Διονύση, αν τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Είναι 24 ετών,
0: ναι.
1: 15 γκολ, 6 ασίστ τη σεζόν με την Τουν. Είναι ψηλός, αν δεν κάνω λάθος, 91.
0: Πολύ ναι. Ψηλός, ναι. Από ότι είναι περιοχής περισσότερο.
1: Ναι. Έβλεπα ένα στατιστικό που τα 14 από τα 14, από τα 15 γκολ τα 14 ήταν μέσα στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνει ότι μεγάλη του δύναμη είναι αυτή. Εκτελεστής Είχε 6 assist όπως σου είπα. Και είναι μια επιλογή εξ αρχής που είχε κυκλωθεί από τον Παναθηναϊκό. Τον είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός. Πήρε το κέι του προπονητή, γιατί θεωρεί ο προπονητής ότι ταιριάζει με αυτό που θέλει να παίξει. Και όλα δείχνουν θα αποτελέσει την τριάδα μαζί με τον Δέσσερς και με τον Τετέι. Είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε εδώ και μέρες. Το πιθανότερο είναι αυτό. Και για εκεί πάει η δουλειά. Για εκεί πάει η δουλειά.
0: Ο κύριε Διονύση, ας αφήσω.
1: Καμιά ερώτηση τίποτα εκεί,
0: Όχι, δεν έχει. Τώρα εδώ μήνυμα για Λεβαντόφσκι, ας το διαβάσω. Αν θα
1: μπορούσε.
0: Ναι, αν μπορεί να κάνει την υπέρβαση με άθρονο
1: Κοστέσο. Όχι, όχι. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό με τον Λεβαντόφσκι εδώ και. Τι βγήκε εδώ και καιρό, ότι δεν θυμάμαι κάπως και βγήκε στα social, δεν θυμάμαι κάπως.
0: Ο Δημήτρης σε ρωτάει αν είναι στο πρόγραμμα για μεταγραφή εξτρέμ.
1: Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίσης.
0: Ναι, και το συνδυάζει κιόλας, γιατί ήταν από κάτω η συνέχεια του μήνυματός του, ότι πώς θα, για να κρυφτούν οι αδυναμίες στα μπόρδα, ξέρεις, ότι δεν είναι εξτρέμ, είναι παίχτη, με δεκάρι του παίχτης που συγκλίνει. Αν λέει ο κότς, λέει δεν παίζει με δεκάρι. Γι' αυτό ρωτάει.
1: Κοίταξε να είσαι, σκέφτεται να παίξει 4-3-3 ή 4-2-3-1. Αν παίξει 4-2-3-1, θα έχει κλασικό δεκάρι.
0: Ναι.
1: Αν πάει 4-3-3, κάποιο δεκάρι θα έχει το ρόλο του 8-10.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
0: Στο 4-2-3-1 το δεκάρι το θέλει μπαλάτο ή το θέλει να πρεσάρει? Πώς το βλέπετε εκεί στις προπονήσεις?
1: Κοίτα, δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα.
0: Okay.
1: Δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα. Τα δεκάρια τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός, αυτά είναι, δεν αλλάζουν. Δεν θα πάρει δεκάρι. Τα μπόρδα Γιάγκουσιτς, τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Γιάγκουσιτς είναι πιο... έχει πιο πλήρες πακέτο.
0: Ναι.
1: Ο Ταμπόρδα είναι πιο... έχει και την εκτέλεση, πατάει και περισσότερη περιοχή. Αυτοί οι δύο θα είναι.
0: Και ένας φίλος ρωτάει η εικόνα για μια και το ανέφερες τώρα για τον Γιάγκους.
1: Μια χαρά σήμερα εδώ και γκολ στο διπλό. Μια χαρά, είναι ένα παιδί κλειστό πολύ. Ξέρεις, δεν είναι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος και χαρακτήρας. Αλλά πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης. Είναι μοντέρνο χάφρε, παιδί μου, και εμένα αυτά τα χάφ μου αρέσουν.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί είναι...
1: Εγώ πιστεύω ότι φέτος... όχι πιστεύω, είναι δεδομένο, θα δούμε πολύ για Αγούστη φέτος. Απορώ δηλαδή πέρυσι πως δεν...
0: Αυτό πήγα να σου πω δηλαδή, γιατί είναι και ένας παίκτης που δεν τον είδα. Δεν τον είδαμε, αλλά και περισσότερο φίλοι του Παναθηναϊκού. Πώς, είχε παίξει μια αλλαγή, είχε μπει κάτι...
1: Λίγο είχε παίξει. Δεν τον πίστευω Μπενιτές.
0: Ναι. Οκ.
1: Για το ότι έπαιξε.
0: Εντάξει, ρε Γιονιό.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, αγωνινά μου. Λοιπόν, αυτά και τα νέα του Διονύση από την Ολλανδία. Λοιπόν, 95-79-283-4-5. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. 1-1 το Εκουαδόρ-Γερμανία. Κερδίζει η ακτή ελεφάντος του το Κουρασάο 1-0 με τον γκολ του Πέπε από το 7. Το 7ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε στους φίλους, 4 λεπτάκια εκεί, 5 ο καθένας και προχωράμε.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
2: Πότε έρχεται ο Ρόκα να του κάνω... αν και το τελευταίο καπέλο που είχα το έδωσα στο Μαφαίο, δεν έχω άλλο.
0: Ναι, κάτσε να κλείσει πρώτα. Να ολοκληρωθεί.
2: Δεν έχει κλείσει.
0: Έχω πει, είναι πολύ κοντά άλλο αυτό, αλλά δεν έχουμε ούτε... πρέπει να κλείσει ή μετά θα ενημερωθούμε για το πότε έρχεται.
2: Μεταξύ το συγκεκριμένο παίκτη δεν ξέρω πώς είναι φυσιογνωμικά. Το Μαφαίο τον ήξερα.
0: Θα τον δεις, πάω
2: και... και υποδεχτώ κανένα τουρίστα εκεί πέρα.
0: Ναι, αν πάρω με χεία καλή επιτυχία τότε με το

0: Όπω τι γίνεται. Για το τραγουδάρι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Αλβάρο Μεχέγαλη, επιτυχία. Έπως. Είναι αυτό μια καλή προϋπόθεση για τους Γερμανούς. Αλλά όχι, ναι. Προτίμησε. Στο Άρη δεν έχει τελειώσει η φάση. Αλλά τώρα κλείστηκε εκεί. Βγήκε η σέντρα, άρα την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Λοιπόν.
1: Είχε το σουτάκι του LKB χθες. Έκανε ωραίο σουτ εκεί, αλλά ήταν ο άλλος.
0: Ήτανε σε φάσεις, αλλά δεν έβαλε γκολ. Ειδικά αυτή που πήρε το rebound και σουτ, πρέπει να στείλει λίγο πιο γωνία. Αλλά είναι ο κλασικός LKB που σουτάρει αμέσως.
1: Ναι. Όχι, ωραία το έκανε.
0: Ναι. Αν πήγαινε λίγο πιο γωνία, θα μπαίνε.
1: Να μην ξεχάσω φυσικά να πω για τον Τάκη Γκόνια και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Ήμουνα 11-12, πότε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι καλά, τον είχαμε πάρει τον Τάκη Γκόνια μαζί με τον Βαγγέλη Κρύο, πακέτο από το Λεβαδιακό. Μα το Βαγγέλη τον Κρύο.
0: Όχι. Ο Κρύο ήταν. Τον είχαμε τον Κρύο.
1: Ο Γκόνιας ήρθε. Ναι.
2: Το 93-92. Σεζόν 93-94 που πήραμε και.
0: Άμπρα, ναι. Ναι, τέκεινε η ομάδα. Είχαν φύγει μαζί.
1: Με Λιούκο Πέτροβιτς προπονητή.
0: Είχε πωλήσει ο Λεβαδιακός τον Γκόνια στον Ολυμπιακό και τον Κασάπ στην ΑΕΚ. Το ίδιο καλοκαίρι. 2-0 από η ακτή πάλι με τον Πέπε. Γιατί τον είδα να πανηγυρίζει. Τον κόλλο δεν το έχω δει.
1: Άρα ο Κρύος δεν ήταν πακέτο με Γκόνια.
0: Όχι.
1: Διαφορετικό.
0: Όχι, πιο παλιά. Και ο Κρύος μετά είχε κάνει καριέρα στην Ισπανία, είχε πάει κάπου.
1: Στο μεταξύ, παιδιά, τι θέση έπαιζε ο συγκεκριμένος, δεν το θυμάμαι αυτό. Επιθετικός ήταν ο Κρύος, τι ήταν.
0: Οχτάρι, θυμάστε καθόλου. Ναι, οχτάρι.
1: Από τη μέση, ναι. Είναι πολλά τα χρόνια. Τον Τάκη Γκόνια τον έχω δει και στο κεντρό στον Πανιόνιο. Είχε μια διετία και είχε κάνει δύο πολύ καλές σεζόν. Και σκεφτείτε ότι στις αρχές δεκαετίας του 2000 είχε σε μια περίοδο που ουσιαστικά θα διαδεχόταν τα δύο μεγάλα δεκάρια του Πανιωνίου της δεκαετίας του 90, έτσι, τον Μίλικο Πάντιτς και τον Αντώνη Σαπουντζή. Ναι. Τους θυμάστε και τους δύο προφανώς.
0: Καλά, ο Πάντιτς ήταν που δεν τον πήρε ποτέ ελληνική ομάδα και πήγε σε ένα θελήκο Μαδρίτης και πήρε πρωτάθλημα.
1: Ο Πάντιτς στο τελείωμα ξαναήρθε στον Πανιόνιο.
0: Ναι, άλλο στο τελείωμα. Όταν ήταν να φύγει, θυμάμαι ένα μάτσο Καραϊσκάκη και μάλιστα είχα βρει εισιτήριο τότε στην 8. Για εκείνο το παιχνίδι.
1: Λες αυτό με το σλάλομ εκεί που έκανε ένα σλάλομ.
0: Το 3-1 και έχει σοφαρίσει με ένα φοβερό φάουλο Λιτόφτσενκο.
1: Γκολάρα, πόπο, ναι, γκολάρα.
0: Και άλλα τον γκολ που έχει βάλει ο Πάντιτς ήταν. Σλάλομ, όπως το πες.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, να πω και κάτι. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Εγώ θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Μου έκαναν πολύ άσχημη εντύπωση όσα ουσιαστικά άφησε να εννοηθούν ο Τόμας Γόκαπ. Και δεν μ' άρεσε κυρίως ότι.
0: Κοίτα, φίλε,
1: το είπε.
0: Ναι,
1: το είπε σε μια συνέντευξη.
0: Θα σου πω, επειδή την είχα δει τη συνέντευξη και πριν γίνει ο τόρος. Γιατί μου την έβγαλε και ήταν μόνος και ανέβει, την είδα το βράδυ.
1: Και όπως ξέρει, δεν είμαι και ο μόνος που έχει.
0: Θα σου πω, είναι μια συνέντευξη στην οποία ο Γόκαπ μιλάει με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Μιλάει ότι περιμένει την επόμενη χρονιά για να κατακτήσει ομάδα και άλλους τίτλους, ότι αυτός είναι ο στόχος. Και όταν το. Τελευταία ερώτηση πρέπει να ήταν κιόλας, που τον ρώτησε ο συνάδελφος, ότι αν σκέφτεται να κλείσει εδώ την καριέρα του και όλα αυτά, και λέει, το δεν μπορεί να το ξέρεις. Και είπε ότι αν πρέπει να είσαι κάπου που σε σέβονται, που να σε πληρώνουν καλά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοούσε.
1: Μέσος κλεισαφός άφησε να εννοηθεί ότι
0: θέλει καλύτερες
1: απολαύσεις. Αν η ομάδα τον σεβαστεί και τον εκτιμήσει καλά, πρέπει να του κάνει και άφηση.
0: Ο Γόκαπ ούτως ή άλλως έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ακόμα. Είναι με τον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Η όλη κουβέντα γίνεται για το αν θα πάρει άφηση την επόμενη χρονιά και αν θα ανανεωθεί για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιο του
1: Γόκαπ. Η μεγαλύτερη αμοιβή για τον Γόκαπ και τον κάθε Γόκαπ είναι ο δασοφανόμενος έφηβος στο στήθος, πρώτα απ' όλα. Και μετά ο τραπεζικός λογαριασμός.
0: Ηλία, ο Γόκαπ δεν
1: είναι.
0: Ναι, ο Γόκαπ δεν γεννήθηκε όπως εσύ και εγώ. Και οποιοδήποτε.
1: Δεν λέω αυτό, αλλά 5 χρόνια έχει δεθεί με την ομάδα, τον έχουμε αποθεώσει. Εντάξει, ένα 300 παίρνει το κάτω-κάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα 300 δεν παίρνει.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, σου λέω, δεν ξέρω τα ποσά στο μπάσκετ.
1: Και για, τον, για τη μεταγραφή του Φαλ θέλω να πω το εξής, ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης που ουσιαστικά εμείς τον αφήσαμε.

0: ήταν ελεύθερος, είχε δικαιώματα από όπου ήθελε. Άλλο το ότι μπορεί, ας πούμε, να μην το έγινε στο καπάκι και κάπως μας έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, αυτό έκανε εντύπωση και να πω ότι είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε κάλλιστα να τον ζητήσει ο Σπανούλης πάνω στον Άρη να πει από το...
0: Όχι,
1: Το
0: να το ζητήσει ο Σπανούλης ή ο άλλος προπονητής, είχε ακουστεί ότι τον ήθελε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα έπαιρνε ποτέ τα λεφτά που πήρε από τον Παραθενικό ΦΑΛ. Δεν θα δίνει ο Άρης 3-200 για δύο χρόνια. Ούτε και αυτός έχει γεννηθεί.
1: Κλείνω. Θέλω να μου πείτε όταν κλείσω για απαραίτητα τώρα και τον Κυριάκο ρωτάω. Στη φάση του πρώτου γκολ της Γερμανίας πιστεύω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ.
0: Νομίζω ότι τον βρήκε στο κεφάλι. Υπάρχει μια φωτογραφία τώρα. Όχι, στο πρόσωπο.
1: Γιατί τον βρίσκει το πρόσωπο.
0: Άμα τον έχει βρει όμως, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
0: Γεια σου, Ηλία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι η Χέρκουλες Ηρακλή.
0: Η όμορφη ναύπακτος.
2: Η όμορφη ναύπακτος, η όμορφη και δροσερή ναύπακτος απόψε. Έχουμε δροσούλα ωραία, Χέρκουλες Ηρακλάρα, Ηρακλή. Το Νιόνιο, πού τον έχεις το Νιόνιο?
0: Εγώ στην Ολλανδία πήγε.
2: Στην Ολλανδία, ναι. Ναι, όχι, εννοώ, δηλαδή δεν βγήκε ξανά στην εκπομπή τώρα να μιλήσει που μιλάει για το παραδείγμα που έλεγε τις περιπέτειες του στην Ολλανδία από χθες με το κινητό και σήμερα για το πώς περνάει στην Ολλανδία. Δεν ξαναβγήκε να μιλήσει στην εκπομπή, αυτό εννοώ, ρε Χέρκουλες.
0: Βγήκε, βγαίνει στην αρχή. Γιατί δεν γίνεται, ξυπνάει πρωί. Τα ίδια θα γίνουν και με εμένα δηλαδή από την Παρασκευή. Θα βγαίνω στην αρχή.
2: Και εσείς Ολλανδία έχετε στάδιο, ναι. Βασικό στάδιο προετοιμασίας,
0: Ναι, ναι, τρίτη σερή χρονιά.
2: Πόσο?
0: Τρίτη σερή χρονιά στο ίδιο προπονητικό.
2: Προπονητικό κέντρο, ναι. Ναι, ναι, και εμείς στην Ολλανδία είμαστε και εσείς στην Ολλανδία θα είστε.
0: Ναι.
2: Είμαστε...
0: όταν ουσιαστικά... Μία μέρα θα είναι που θα είναι ταυτόχρονα Ολυμπιακός και Παραθυνακός στην Ολλανδία.
2: Ορίστε.
0: Ολυμπιακός θα αναχωρήσει την Ολλανδία 3 Ιουλίου και από όσο ξέρω από την επιστροφή. Και ο Παραθυνακός επιστρέφει 4 Ιουλίου.
2: 4 Ιουλίου, ναι, αυτό το ξέρω. Αν είναι μία μέρα θα είναι όντως με διαφορά που θα είναι μαζί Ολυμπιακός και Παραθυνακός ταυτόχρονα που θα είστε και δύο στην Ολλανδία και εσύ και ο Νιόνιος. Και ο Νιόνιος, πώς τον είναι, ο Νιόνιακος, πώς τον είναι ο Διονύσης, ο Διονύσης μάλλον, πώς τον είναι, δεν είναι μικρό παιδί Νιόνιο.
0: Καλά, Νιόνιο δεν είναι
2: κύριε. Εμπάσχε τόση, στο Μουντιάλ, κλείσα τον Πόποβιτς έμαθα.
0: Έχεις στο Μουντιάλ.
2: Τον Πόποβιτς, τερματοφύλακα, τον Μαυρογούνιο.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, Ηρακλή. Τον Κάρμο τον έχετε κλείσει.
0: Ναι.
2: Α, μπράβο. Πεσανότερα. Πώς τον είναι. Πάτε να κλείσω και τον Ρόκα τώρα, Ολυμπιακός.
0: Έτσι δείχνει. Και έτσι φαίνεται. Αλλά μέχρι τις υπογραφές και όλα αυτά, πάντα περιμένεις.
2: Ναι, δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο ακόμα το πράγμα. Ακόμα η Ρακλάρα, ήθελα να πω και για την ομάδα μου του Παναθηναϊκού, ότι... Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Σκοπιανό, το Center Four, λένε και τον Τεφράι, τον Ολλανδό θα πάρει. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Τη μεταγραφή φάλλου από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, πώς την είδες, Ηρακλή, για να πούμε και κάτι για τον μπάσκετ.
0: Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως θα πήγε να πάρει δύο Center. Το γεγονός ότι μεγάλη ευκαιρία του Εκουαδόρ, τρομερή ευκαιρία του Εκουαδόρ. Στο 72. Απλά έχει κάνει την προβολή, αλλά δεν την βρήκε καλά την μπάλα.
2: Δεν την βρήκε καλά την μπάλα.
0: Μισό λεπτό, ρε Ναυπάκτη. Κυριάκο, για να σε δω. Ποιος σου θυμίζει ο προπονητής?
3: Ο Λουίς της Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Έλληνα.
3: Λοιπόν.
0: Το ξαρθώ το μαλλί έτσι.
3: Θα σου. Από τον Κατσαβό.
0: Πιο παλιά. Δεκάρι. Τον Μπολίζο.
4: Εντάξει, είχε τα καρφάκια Μπολίζο πιο...
0: Πιο μπαλίζο.
2: Με τον Μπολ...
0: Όταν το είχε μακρύ μαλλί.
2: Συγγνώμη, Ρακλή, να παρέμβω
0: κάτι. Ναι, βεβαίως.
2: Βεβαίως, ευχαριστώ που με αφήσει και παρεμβαίνω. Να πω κάτι και εγώ στο Γκούλη. Στον Πόλιζο μοιάζει όντως που παίζει στον Παναθηναϊκό και
0: στην Κόρυφο. Και στην Κόρυφο, θυμάμαι. Ναι.
2: Και στην Κόρυφο.
0: Πρέπει να έχει πάει στον Παναθηναϊκό. Ήταν από τις Ακαδημίες κάτι που περιμένει. Όχι, κόλλησα τα μηνύματα. Πρόβλημα λέει.
2: Κόλλησε.
0: Τίποτα, δώσε τον υπολογιστή, πάρε τα μηνύματα. Τέλεια. Καλή νύχτα.
2: Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Και στον Αχαρναϊκό, τον είχε πάρει από τον Αχαρναϊκό.
0: Ήταν στον Παναθηναϊκό, ίσω.
2: Ορίστε. Είπες ότι ο Ηρακλή...
0: Τι το θυμπιάμε.
2: Παναθηναϊκό τον πωλήσω ποτέ. Δεν σε ακούω, Ηρακλή, τι είπες.
0: Όχι, αυτό που είπες, αν ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα κόλλησε εδώ πέρα. Τώρα τι έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Άλλο να έχεις παίξει.
2: Παναθηναϊκό, ναι, όντως. Με τον Πολίζο μοιάζει και με τον Κανίγια από ξένους ποδοσφαιριστές μοιάζει, παλιός ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Εκουαδόρου. Ναι.
0: Εντάξει ρε να φακτεί.
2: Εντάξει ρε Ρακλάρα.
0: Ναι.
2: Και να πω κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι ένας φίλος θες που είδε και έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 8 και όχι στα 7 στα 8. Να του
0: παγώ, του παγώ. Πάμε. 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Έλα.
2: Ναι, 7 έχει γιατί και όμως το πάμε έτσι γιατί και ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 4 γιατί αν δεν κοιμόταν ο υπνάχος ο Καζλάουσκας στον τελικό με την ΤΣΕΚΑ δεν θα είχαν ποτέ διαφορά τέτοια. Είναι 19 από τις ΤΣΕΚΑ τον Ολυμπιακό.
0: Ο 53-34, πώς έγινε. Έγινε.
2: Σε 53-34 εντάξει έγινε γεια.
0: Έλα, γεια σου αγορίνα μου. Α, το φάγαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάωράκι. Να απαντήσω σε δύο μηνυματάκια, κάπως ξεμπλόκαρε. Τώρα βέβαια έχει μείνει και λίγο πίσω. Να δούμε. Πολλά μηνύματα. Πάπα, το βάλε το Εκουαδόρ. Νάτα, νάτα, 2-1. Τρέχει ο γίγαντας. Έχουν έρθει. Πού πήγε. Εντάξει, είσαι γυναίκα, μπορεί να ήταν και κόρη, δεν ξέρεις τώρα. Όπω χαρά. Αυτές είναι οι εικόνες, αυτό δεν. Για να δούμε τώρα και πώς μπήκε το κόλλο. Από κόρνερ ήταν. 2-1 το Εκουαδόρ. 2-0 παραμένει η ακτή. Ο Πλάτα το έβαλε. Α, δούμε πώς το έβαλε όμως. Κεφαλιά στο. Α, εντάξει. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, την γύρισε ο παίκτης του Εκουαδόρ και έβαλε την προβολή. Ο Πλάτα πρόλαβε τον Νόιερ. Ναι. Κανονικό. Δεν έχει. Και θα του τραβάνε και τη φανέλα κιόλα. Ναι.
1: Τον άλλο κρατάει, Ρούντι και τον.
0: Αγκαλιά. Αυτά δεν κόβονται. Δεν κόβονται, δεν κόβονται. Όχι. Αυτά ξέρεις μόνο πως μπορεί να κοπούν. 7 πέναλτι στο κάθε μάτι. Δεν θα είναι, το ξέρω, αλλά σου λέω.

0: Λοιπόν, το καπάντα η Λίβιν θυμίζει. Ναι, ναι, ναι. Μπρέσκα στο πιο αδύνατο. Αλλά δεν το είδαμε ποτέ αδύνατο τον Μπρέσκα. Δηλαδή, ο Άιντραχτ και το είναι από, έχει μείνει από Fight Club ο φίλος Άιντραχτ Φαφούτης που γράφει. Λοιπόν, δηλαδή, δεν το θυμάμαι εγώ αδύνατο τον Μπρέσκα.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμως. Και ο γιος, ο Κώστα από τη Στουτγκάρντ που θέλει, που στείλει, άμα είμαι στα social κάπου, στο Instagram μπορεί να με βρεις. Μπαίνω πιο εύκολα από ότι στο Facebook. Εντάξει, δεν απαντάω αμέσως, αλλά θα απαντήσω. Γιατί ξέρεις, δεν το έχω και να μπαίνω με τις ώρες. Στο Instagram όμως, Hercules το είναι, κάτω Παύλα Αντίπας. Άμα δεις η φωτογραφία με το Μέντι. Δεν την έχω αλλάξει. Για, παρόλο που είμαι με το μακρύ μαλλί τότε. Έχει μείνει από την πρώτη προετοιμασία. Ένα Μπόρχα ήθελε το Εκουαδόρ. Μερακλής ο φίλος εδώ. Ο Φέλιξ, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είχα σε λεφτά τον Μπόρχα. Τα πήρε πίσω, από τη Μάιντς.
1: Θυμάστε που θέλαμε έναν το 2002 τον Τελκάδο.
0: Ο Τελκάδο ήταν Αργεντίνος.
1: Όχι, από το Εκουαδόρ. Το 2002. Ναι, το Μουντιάλ
0: ναι.
1: 2. Που πέρασε στην Αγγλία.
0: Ναι, οκ. Okay. Το Εκουαδόρ είχε πάει ο Μασιάς. Στον Μπόρχα. Αποστολή.
1: Επικό ταξίδι. Κολυρικό.
0: Το Φέλιξ.
1: Περιήγηση.
0: Ο Φέλιξ. Περιμέναμε ότι.
1: Κόμπρα. Με την Ξάντη, πρώτη αγωνιστική.
0: Είχε βάλει ένα γκολ. Με το Εχάλε, το 3-2 που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Στην ανατροπή.
1: Με το Χρυσάμα που με έβριζε, την 7.
0: Λοιπόν, πάμε. Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, φίλε.
2: Γεια σου, Ηράκλη, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
2: Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Γεια σου, ρε ταξιάρχη.
2: Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα του Εκουαδόρ. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και με έκανε εντύπωση,
0: ναι,
2: που δεν έβαλε γκολ του Κουρασάου.
0: Το.
2: Του Κουρασάου, του Κουρασάου.
0: Ναι.
2: Βέβαια έκανε μια ματσάρα ο τερματοφύλακας του Κουρασάου. Λοιπόν, ρε Ηράκλη, πώς γίνεται ο Μέση στα 39 του να κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρω εγώ.
2: Δηλαδή, είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, αλλά κάθε φορά που τον βλέπω πάντα μένω με ένα wow. Δηλαδή και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο απίθανος. Δηλαδή, πραγματικά. Και έτσι όπως...
0: Δεν είναι καλή γραμμή, ταξιάρχη, χάνεσαι.
2: Και έτσι όπως πάει, τώρα μ' ακούς.
0: Κάτι γίνεται με τη γραμμή σου.
2: Μισό λεπτάκι. Τώρα μ' ακούς.
0: Ναι. Ταξιάρχη.
2: Τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, που λες και έτσι όπως πάει ο Μέση, βλέπω, μας βλέπω πάλι να το κατακτάμε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Δεν είναι εύκολο. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή.
2: Κοίτα, για μένα η Γαλλία, η Ισπανία είναι καλύτερες ομάδες από την Αργεντινή. Αλλά δεν έχουν το Μέση. Δεν έχουν το Μέση. Και ο Μέση είναι, δηλαδή, το θυμόμαστε και από το Μουντιάλ του 22, που κατά γενική ομολογία η Γαλλία έχει καλύτερο ρόστερ από την Αργεντινή. Και ήταν φαβορή, δεν ήταν, πριν το τελικό. Και μπήκε μέσα ο Μέση, τους καθάρισε, ειδικά στο πρώτο ημίγωνο.
0: Η Γαλλία πάντα είναι, ήταν και τότε, μπορεί να ήταν και το πρώτο φαβορί.
2: Την οποία, ναι, Γαλλία, να σου πω την αλήθεια...
0: Όχι, σίγουρα ήταν το πρώτο φαβορί, στο προηγούμενο.
2: Την οποία Γαλλία δεν θυμάμαι με τόσο πλούσιο ρόστερ όσο φέτος. Δηλαδή, έχει τρομερές επιλογές η Γαλλία. Τρομερές επιλογές.
0: Τι το συζητάς?
2: Αυτός ο Λίσε, πω, τον είδα στην Bayern φέτος μαζί με τον Γκέιν, είχαν τον Γκέιν και τον Δίας κάναν μια τριάδα. Πώς δεν πήρε η Bayern το Champions League φέτος, γιατί για μένα η Bayern ήταν καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν έβαλε σκοπιμότητα με την Παρί στο πρώτο μάτς. Ενώ η Παρί στο Μόναχο έβαλε σκοπιμότητα, δεν έβαλε σκοπιμότητα.
0: Αλλά το πρώτο μάτς ήταν αστόνα πανεδενήβια, αυτό δεν ήταν.
2: Ναι, δηλαδή στο 70 τώρα ήταν 5-4 και θα μπορούσε να ήταν και 8-7 που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, Super League. Πώς βλέπεις τη σκέψη της ΕΠΟ να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι?
0: Όχι, μα εμένα πλημμένα την μέρα. Εμένα η άποψη είναι ξεκάθαρη χρόνια. Εγώ θέλω πάντα να υπάρχουν ξένοι διαιτητές.
2: Κι εγώ αυτής της άποψης είμαι. Και νομίζω ότι στα περσινά φετινά, δεν ξέρω τι, play-off είδαμε και καλές διαιτησίες. Δηλαδή δεν είδαμε παράπονα. Για μένα ένα χοντρό λάθος έγινε που δεν ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γιατί είναι σχεδόν ίδια φάση με, το, με τον γκολ του Γιαζίτση. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το γκολ έπρεπε να έχει δοθεί. Εννοείται. Αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε κακές διαιτησίες.
0: Όχι, εγώ γενικά θέλω τους ξένους, αλλά να είναι ξένοι από... όντως από το
2: πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει και ένας διαιτητής ο οποίος να σε εμπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν θυμάσαι έναν διαιτητή.
0: Να σου εμπνέει και να μην σου εμπνέει. Τα ίδια Παντελήμου, τα ίδια Παντελήμου θα έχουμε κάθε χρόνο. Οπότε ξένοι και Άγιος ο Θεός.
2: Ναι.
0: Με ξένους μόνο.
2: Ναι. Για το δύο πιτσιρικάδες στο κύπελο.
0: Εντάξει. Μην φτάσουμε στην υπερβολή μόνο.
2: Ναι, εμένα
0: αλλά
2: υπερβολή
0: με εγώ με τις άποψες να υπάρχουν. Εντάξει, και το κύπελο είναι ένας θεσμός. Τον οποίο οι ομάδες, επειδή όλες έτσι όπως είναι πλέον, παίζουν και Ευρώπη και έχουν και το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Το κύπελο ουσιαστικά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον αν στους 8 υπάρχει κάποιο ντέρμπι ή μετά στα μη τελικά. Καλύτερο που γίνεται ένα παιχνίδι, γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Δηλαδή ένα παιχνίδι.
2: Σε αυτό συμφωνώ. Στο φορμάτι φέτος πήγε καλά.
0: Ναι. Και πάει να είναι διπλή τα μη τελικά και.
2: Και είδαμε και εκπλήξεις. Είδαμε.
0: Μα μόνο έτσι. Δυστυχώς
2: πατήσαμε εμείς βέβαια, αλλά. Οκ.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως έχει και την ομορφιά στο κύπελο.
2: Είδαμε τον Όφη να κάνει διπλό
0: και
2: απόλυτα δίκαια με εμάς. Είδαμε τον Όφη να κερδίζει δίκαια τον ΠΑΟΚ. Είδαμε δηλαδή ωραίο που σε διπλά παιχνίδια.
0: Ο τελικός δύο φορές είχε διπλά παιχνίδια, δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί ταξιάρχη. Ένα Παναθηναϊκός Αθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν άλλα.
2: Ποιος το έχει πάρει?
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Με κεφαλιά ψαράκι και ό,τι τσαλουχίδι το 2-0.
2: Η τελική τώρα δεν είναι διπλά παιχνίδια. Όπως κάναν παλιά στο Κόπα Λιμπερταδόρες, η τελική
0: όχι,
2: είναι
0: το...
2: μόνο παιχνίδι.
0: Ναι, στο κύπελο επειδή δύο φορές ήταν διπλός. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο παλιά.
2: Αντιθέτως, στο μπάσκετ, για μένα το Final Four πλέον
0: εδώ
2: είναι...
0: Εδώ και Ελλάδα μιλάω.
2: Ναι, στο μπάσκετ πλέον θεωρώ ότι ο μονός τελικός είναι μια μορφή αδικίας, ειδικά το Final Four.
0: Το Final Four να ήταν αντιθέτως σειρές. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν οι σειρές.
2: Δηλαδή τώρα το Ολυμπιακός Φενέρ ή το Ολυμπιακός Ρεάλ, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ο τελικός ποιος ήταν, θα ήταν πιο ωραίο να γινόταν σε σειρά. Πάλι ο Ολυμπιακός θα το πέρε, και με 3-0 σου πω.
0: Οι σειρές είναι άλλο.
2: Οι σειρές
0: είναι άλλο πράγμα, και το Final Four όμως έχει και αυτό τη δική του μαγεία. Είναι ένα τριήμερο, ουσιαστικά διήμερο, Παρασκευή και Κυριακή, που γίνεται ο τελικός, καλά έγινε και σταμάτησε το ανέκδοτο με το μικρό τελικό. Δεν
2: όπως επίσης θα ήθελα να τον σειρά και το δικό μας.
0: Να παίζουν μόνο οι δύο απογοητευμένοι εκεί, τι να κάνουν.
2: Ναι, όπως θα ήθελα να είναι σειρά και το δικό μας, εμείς με τους Λετωνούς, με τους Λιθουανούς, στο δικό μας διοργάνωση, δικιά μας. Αυτό που πάθαμε. Έχεις δει αυτό το μάτς?
0: Είχα δει με μεγάλο διάστημα, είχα δει την ανατροπή και δεν το πίστευα κιόλας.
2: Να πανηγυρίζω στο 35, να πανηγυρίζω.
0: Μα στους 35 ήταν 15 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Δεν ήταν μικρό η
2: ΑΕΚ. Ήταν 18.
0: Ναι, και ο άλλος πέταγε βότσαλα στη λίμνη. Το κάθε σουτ που έκανε μπαίνει μέσα. Από όπου
2: και
0: να.
2: Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 τρίποντα. Εύστοχα. Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 εύστοχα τρίποντα. Δηλαδή, απίθανο. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο, παίρνει στον αδερφό του Άμραμπατ.
0: Όχι, ακούστηκε. Αλλά δεν είναι. Αυτή. Και αν είχε ασχοληθεί και είχε κοιτάξει πέρυσι ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι πανάκριβος. Δηλαδή έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο που είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Η Φενέρ. Τι?
2: Είναι πιο πολύ εξάρι αυτός. Ενώ ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει περισσότερο ένα οχτάρι.
0: Εντάξει, εκεί στο 6-8 παίζει. Καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός έχει.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί είναι ολόκληρη η Φενέρ. Έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Η Φενέρ θα θέλει να τον πουλήσει. Αν είναι να τον δανείσει μια φορά, θα θέλει υποχρεωτική οψιόν, γιατί μετά θα μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα γίνεται άλλη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Πήρε ζωές εδώ πέρα.
2: Για μένα ο Ολυμπιακός έχει ξέρει και τον Έσε. Έχει και τον Ντάνι Γκαρθία που εγώ τον έχω σε εκτίμηση. Τον είχα δει και στην Πελπάο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ντάνι Γκαρθία, να σου πω την αλήθεια. Έχει και τον Σιπιόνι που Νομίζω στη Φιλαδέλφια έπαιξε και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Για μένα ειδικά στο 1-1 το πρώτο ήταν ο καλύτερος παίχτης. Ήταν ο καλύτερος παίχτης. Ήμουν μέσα στο 1-1 με το πέναλτι στο τέλος. Και τον είχα δει και είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο
0: καλύτερος. Χάνεσαι ταξιάρχη. Έγινε ταξιάρχη μου. Μιλήσαμε γιατί ξαναχαλάει η γραμμή. Να σε καλά ταξιάρχη.
2: Να σε καλά κι εσύ.
0: Γεια σου αγορίνα μου. Λοιπόν, α, βάζουν και πολύ ωραίο πίνακα, ε. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη θέση. Ναι. Περνάει το Κουαδόρ. Τα έχει με τα γκολ. Η Σκωτία, καλά ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Ωραίο αυτό. Που το έβαλαν. Πάμε.
3: Καλησπέρα Ηρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε?
3: Έχα μια ώρα, είμαι εδώ μια ώρα. Μισή ώρα και περιμένω να πιάσω γραμμή Ηρακλή.
0: Αλλά δεν έχουμε εδώ το Διονύση τώρα και πώς θα σας βοηθήσω εγώ.
3: Τα άκουσα, δεν χρειάζεται. Τα άκουσα, τα ευχάριστα, ναι, για τη δομάδα μου. Πήραμε Ντεφράι και Ράτορ, δεν λέει.
0: Κοντά είναι, έτσι είπε ο Διονύσης.
3: Τους πήραμε πάντως.
0: Κοντά λέει, ότι είναι πολύ κοντά, δεν είναι, έχουν ανακοινωθεί.
3: Ότι είναι κρυσμένοι, δε κυρίω.
0: Ναι, ότι είναι αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε, με άλλα λόγια.
3: Ότι να πέσουν υπογραφές.
0: Ναι.
3: Ότι είναι, γιατί υπάρχει οριστική συμφωνία, υπάρχει να πέσουν υπογραφές, λέμε.
0: Ναι, τώρα βγήκε ας πούμε ότι τα βρήκε με την Τούνο Παναθηναϊκός από την Ελβετία, αυτά έλεγε ο Διονύσης πριν.
3: Ναι.
0: Από τότε δεν είναι τελική ευθεία. Δεν είναι, αν τα βρεις με την ομάδα, μετά ο παίχτης είναι εύκολη περίπτωση.
3: Τα βρήκανε πάντα, σκέφτεται την ομάδα και με τον παίχτη.
0: Βέβαια, κύριε Ανδρέα μου.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Τα βρήκε.
0: Πρέπει να τα βρει πρώτα με την ομάδα. Ναι.
3: Ναι. Και τα βρήκε και με τον παίχτη, λέω.
0: Προφανώς.
3: Ναι. Και ο Ντεφράι, θα πάει κατευθείαν Ολλανδία, Ηρακλή μου. Ή θα πω το πρώτα.
0: Όχι, θα πάει, είχε πει ο Διονύσης, θα πήγαινε Ολλανδία. Όταν...
3: θα πάει άμεσα στο άπτεντο, στην Ολλανδία,
0: ναι.
3: Δεν μου λες, Διονύση, για πόσα χρόνια τον έκλεισε, για δύο χρόνια είναι.
0: Δεν το ξέρω. Για ένα συνένα δεν νομίζω, για δύο σίγουρα.
3: Για δύο χρόνια τον έκλεισε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει έτσι, θα έχει εδώ, η Ολλανδία θα πάει κατευθείαν.
0: Θα πάει Ολλανδία.
3: Κατευθείαν.
0: Μπορεί και να είναι και στην Ολλανδία.
3: Ο Ράτο δεν θα πάει Ολλανδία για τους κατευθείαν, άμεσα.
0: Α, και αφού έχει έρθει ακόμα μέρες, είναι πιθανό και αυτό. Δεν το ξέρω να σας απαντήσω, αλλά πιθανό μου.
3: Πάντως, Ηρακλή μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, παρόλο που εγώ είμαι Παναθηναϊκός, κινούνται σε ώρα τα σπορ. Έχουν πάρει ικανούς παίκτες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ράτο δεν έκλεισε, δεν είναι.
0: Ναι, είναι. Συμφωνία με την ομάδα.
3: Ναι.
0: Και ο Ντεφράι.
3: Ναι. Δηλαδή και οι δύο πιταγάμες αυτές είναι κλεισμένες τώρα.
0: Κλεισμένες είναι.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν μου λες, Ηρακλή, να σε ρωτήσεις κάτι. Θες τι μου κάνει εντύπωση και θα σε ρωτήσεις κάτι άλλο και θα σε κλείσω μέσα κάτω.
0: Όχι, δεν με χάσω
3: να ρωτήσω. Ο Μουσταφά Φαλ,
0: ναι.
3: Πώς έφυγε από εσάς και δεν θα... Εγώ ούτε το περίμενα. Άκουσα. Το διάβασα σήμερα το πρωί στο site και έμεινε έμπιτος.
0: Ο Φάλε είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
3: Ούτε τον είχα. Ούτε περίμενα να έρθει σε εμάς.
0: Ένα λεπτό.
3: Καλός είναι, δεν είναι ο καλοδεχούμενος.
0: Ναι.
3: Αλλά πώς ήρθε.
0: Πώς ήρθε, του κάνανε πρόταση και συμφώνησε.
3: Ναι, για δεύτερο ενδέχεται, για τρίτο.
0: Για τρίτο λένε. Έτσι δεν τα ξέρω, αλλά για τρίτο.
3: Ακούγεται το καμπεκέλε, Ηρακλή μου, έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θα προκαλέσει έπληξη. Έκανε και καλή σεζόν.
3: Του Καπεκέλε.
0: Ναι.
3: Με τη Τουμπάι, ε.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
3: Ο Ράτοντελ για δύο χρόνια έκλεισε ή για ένα συν ένα.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τα ένα συν ένα. Βγάλετε το από το μυαλό σας. Δεν κάνει μεταγραφή μια ομάδα για να έχει ένα συν ένα το παίκτη.
3: Αν και ο Ράτοντελ για δύο χρόνια θα έκλεισε.
0: Α, ποιο μπορεί για τρία. Τρία θα το κόβω εκεί. Είναι και 24.
3: Τρία χρόνια θα έκλεισε.
0: Τρία σίγουρα. Για τον Τεφρέ μπορεί να είναι.
3: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο σέντερ, ένα διάρρη και θα πάρει και ένα τελεάρι.
0: Με κάψατε κύριε Ανδρέα, μην πηγαίνουμε από μπάσκετ σε ποδόσφαιρο να τα βρούμε λίγο. Δηλαδή, για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
3: Ναι, θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο ψηλόνι και θα βάλει και έναν διάλυση σε αντισότ και ένα τέλο τεσσάρι. Ή δεν είμαι σίγουρος.
0: Αντισότσάσο θα.
3: Το λέω έτσι, λέω στον αέρα. Εσείς που ξέρετε εκεί πέρα το
0: μάθημα. Άσο, άσο θα πάρει αν είναι αντισότ.
3: Άσο, καλά, άσο, είπε εγώ, άσο, να κουβαλάει την μπάλα και θα πάρει και ένα ακόμα τρίτο τεσσάρι, φαντάζομαι.
0: Τρία ροτεσάρι γεμάτος είναι και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ακούγονται εκεί για διάφορα δημοσιεύματα.
3: Δηλαδή θα πάρει ένα τρίτο ψηλό και ένα σόδιο.
0: Θα πάρει άλλο ένα ψηλό. Ο Φαλ θα είναι ο τρίτος. Λογικά.
3: Ποιος θα είναι?
0: Ο Φαλ. Ο τρίτος. Ας και θα πάρει ένα δεύτερο.
3: Τι δεύτερο? Φαλ έκλεισε ο Φαλ.
0: Ναι, αλλά θα είναι ο τρίτος έντερ. Για τρίτο τον υπολογίζουν.
3: Ναι, ο δεύτερος θα είναι άλλο.
0: Θα είναι άλλο, ναι, μεταγραφή.
3: Μάλιστα, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Και θα πάρει και ένα σόδιο.
0: Λογικά.
3: Άλλη μεταγραφή δεν θα κάνει.
0: Όπως θα κάνει σίγουρα πιστεύω εγώ. Αλλά δεν ξέρω τι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή μου, να είμαστε καλά, να μην σε κασομερά.
0: Όχι, όχι, να είστε καλά.
3: Πάντως, τι καιρό έχει στο ράδιο, Διονύση, έχει ζέστη.
0: Ζέστη, ζέστη, ζέστα που λένε και στην Κεφαλονιά, ξέρετε, ζέστα. 38 άρι θα χτυπήσει αύριο.
3: Πότε φεύγεις για διακοπές το ρωτήσω.
0: Για διακοπές εγώ αργό. Δηλαδή, Αύγουστο θα φύγω.
3: Εγώ γύρω στις 10, με 11 Ιουλίου φεύγω.
0: Α, πού, θα πάτε εκεί στα μέρη του Διονύση νομίζω.
3: Ναι, ναι, Πελοπόννησο, νομό Ηλίας.
0: Πολύ ωραία.
3: Έγινε η Ηρακλή μου, χάρηκα που σε άκουσα, να είσαι καλά, υγεία και τίποτα άλλο. Και να είναι όλα τα παιδιά καλά εκεί πέρα,
0: σπόρευα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις των αγώνων. Εντάξει, το ένα δεν έχει κάποια έτσι, για το ακτέλεια φανταστού, να το κουρασάνε στο 2-0. Κέρδισε η ακτή. Οι Γερμανοί προσπαθούν, μήπως αφήσουν εκτός το Εκουαδόρ, το οποίο έχει μια προϋπόθεση εδώ για να βγει στην κόντρα. Της πάει ο Έλληνας εκεί αριστερά. Όλος ο πάγκος όρθιος. Λογικό είναι, πρόκρις παίζουνε. Φαουλάκι. Γιατί δεν έδειξε την καρτούλα του εκεί? Κάποιος μπορεί να την είχε παίξει την κάρτα. Τον τραβάει. Δεν τον τραβάει, κύριε Γιακώβο? Δεν σηκώνει κίτρινη?
4: Βεβαίως.
0: Για να δούμε. Α, καλά, εντάξει. Ορισμός. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο ορισμός. Τώρα ήσασταν που τον ακούμπησε με το πόνιο, του πιάσε το χέρι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και στον επόμενο φίλο να κλείσει 40 δευτερόλεπτα. Θέλει το ματσάκι. Εντάξει, το ένα. Και κάποιος μπορεί να έχει την αγωνία του, καταλαβαίνω και τους λόγους. Αλλά εδώ παίζεται η πρόκριση. Πιστεύω θα το φάνε το ένα μέχρι να εκτελεστεί. Καλά. Το έχει, η ακτή έληξε 2-0. Το έχει κερδίσει το φάουλ 6 και 18. Μου έχει περάσει 30 δευτερόλεπτα και δεν είχε εκτελεστεί. Να, τώρα. Κερδίζουν και πλάγιο. Άλλα 10 δευτερόλεπτα, 15 τώρα εκεί.
4: Μπήκανε,
0: το έληξε. Πρόκριση για το Εκουαδόρ. Πρόκριση για την ακτή, πανηγυρίζουν. Εντάξει, μια μεγάλη υπόθεση ότι για να περάσουν πρέπει να κερδίσουν τους Γερμανούς. Ναι, εντάξει, δεν κυγόντουσαν οι Γερμανοί, αλλά. Αλλά. Ναι, τους βασικούς έβαλε. Και σαν, ναι, και. Εντάξει, το πρώτο γκολ τώρα έχει βρει το. Ναι, κεφάλι έχει βρει. Τρομερές στιγμές. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Όχι, θα βγάλουμε ένα φίλο και θα πάμε στο διάλειμμα. Θα βγάλουμε ένα φίλο και πάμε. Ναι.
5: Ναι.
0: Την καλησπέρα στον Χρήστο από την Ελευθερία. Γεια σου, φίλε.
5: Τι κάνετε, Χίρα?
0: Έλα, γορίνα μου.
5: Γι' αυτό περίμενα 2-3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
5: Μπράβο στο Εκουαδόρ.
0: Ναι, βέβαια.
5: Έκανε ματσάρα, αξιοπρεπέστατο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
5: Πήγε και το τραβάει και καταφέρνει με τέτοια προβολή τόσο κοντά στον τερματοφύλακα να μην τη στείλει πάνω από την εστία. Είναι αδιανόητα δύσκολο το γκολ.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα μπήκε.
5: Αυτό είναι το Μουντιάλ, τέτοιες εκπλήξεις θέλουμε να βλέπουμε. Το λέω και εγώ, εντάξει, και με ένα ύφος παραπάνω, γιατί τους αντιπαθώ πάρα πολύ. Δεν τους χωνεύω τους Γερμανούς, το λέω ξεκάθαρα. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια.
0: Να, okay.
5: Και δεν τρέπομαι. Όσο ποιοτικοί, όσο παικταράδες υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, αλλά για άλλους λόγους. Ναι. Άλλες εποχές.
5: Ο Τάξης έκανε το παραπάνω του Εκουαδόρ. Από την πρεμιέρα φαίνονταν ότι είναι πολύ καλή ομάδα και ας έχασε το 90 φεύγα στα χασομέρια από την ακτή. Σε ένα παιχνίδι τότε που έπαιζε ξημέρωμα και ήταν πραγματικά υπέροχο από τα highlights που το χάζεψα. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο προπονητής τους ότι είναι τυπάρας. Το ζούσε σήμερα σε κάθε στιγμή.
0: Εδώ ανέβηκε και κάγκελα τώρα, εδώ χαμός γινότανε.
5: Ο Θόρ με το μαλλί του Θόρ.
0: Εντάξει, όχι, τώρα δω που το φέρνει σε κανίγια, έχουν δίκιο. Φέρνει σε κανίγια. Φέρνει αρκετά σε κανίγια. Τι βλέπεις τώρα?
5: Για τα υπόλοιπα του Μουντιάλ.
0: Τα σημερινά τώρα εδώ, τα φρέσκα.
5: Ναι, καλά, καταρχώς εγώ πήγα από τον ένα κουβά στον άλλον. Αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, συμβαίνει.
5: Ας πούμε, είχα την φαϊνή ιδέα σε no goal απόψε στο Γερμανία.
0: Α, και το χάσα στο 9. Αυτό είναι τουλάχιστον ευχάριστο.
5: Το χάσα στο 9. Και δεν... πριν λίγο έχασα και το over 2,5 της ακτής.
0: Και
5: άλλο ξεχωριστό. Οπότε δεν έχει σημασία τι να σου πω. Έχω παίξει τα υπόλοιπα. Είχα βάλει goal την Τουρκία με την Αμερική. Είχα βάλει διπλό από ημίχρονο την Ολλανδία. Και νομίζω αυτά είχα βάλει. Αλλά και αυτά λογικά θα βγουν. Εντάξει, ωραίες εκπλήξεις ως τώρα. Το πρώτο ζευγάρι που μάθα το πρωί, εντάξει, εννοείται πήγα κουβά χθες και με την Νότια Κορέα, που δεν το περίμενα.
0: Πολύς κόσμος.
5: Πάρα πολύς κόσμος. Και δεν έχω δει ακόμα και πώς το έφαγε. Πώς το βάλανε η μπαφάνα.
0: Ούτε εγώ.
5: Η μπαφάνα. Περιμένουμε για τα μεταγραφικά. Κάτι ήθελα να σου πω. Α, ναι.
0: Γκολαρά.
5: Εγώ κανονικά τώρα θα σου ζητούσα στη δεύτερη ώρα αν μπορούσα να παίζετε ένα τραγούδι. Αλλά, ελληνικό. Αλλά από τη στιγμή που έγινε τέτοιο επίτευγμα, πρέπει να μπει σαν αφιέρωμα να παίξει ο Κούλης, δεν είναι?
0: Ο Κούλης έβαλε τραγούδι Ντουράν που έπρεπε να το έχω ακούσει από τότε ήμουν 10 χρόνια.
5: Ωραία, 85. Θα ζητήσω μια δική μου αφιέρωση να βάλει το smash hit του παρελθόντος, το Εκουαδόρ από τον Σας.
0: Γιατί αυτό το θες? Εδώ είμαστε εμείς.
5: Είναι λόγω και του Εκουαδόρ. Εγώ θα ζητούσα ελληνικό, αλλά εφόσον έγινε αυτό που έγινε τώρα και το θαυμάσαμε.
0: Ελληνικό τι θα ζητούσες έτσι από περιέργεια?
5: Ένα καλοκαιρινό θα ζητούσα.
0: Καλοκαιρινό.
5: Ναι.
0: Δηλαδή.
5: Φάνο Καλύρι. Το κάποιο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
5: Χωρίς πολλά. Μην ρωτήσεις.
0: Κάτι πιάνω στον αέρα. Πώς είπες, μ' αρέσει το σφρίζομαι.
1: Έβαλα σήμερα στο να χτύπηκε το Μαλαφιανό.
5: Στην προσπάθεια μου, δεν έχει τίποτα σίγουρα, αλλά εντάξει.
0: Έλα τώρα.
5: Πάμε στο ξένο. Στο ξένο να πάμε.
0: Όχι, Καλύρι θα βάλουμε. Τι,
5: θέλετε,
0: για λέγε τώρα, για μαρτύρα χωρίς ξύλο, εδώ οι δύο μας είμαστε.
5: Όχι μωρέ, δεν είναι μωρέ κάτι σίγουρο, αλλά προσπαθούμε.
0: Σίγουρο δεν είναι τίποτα αδερφέ, στη ζωή, πάμε παρακάτω, αλλά...
5: Εντάξει, με τις παρέες, με το ένα ή με το άλλο, δεν έχω κάνει ακόμα καμία επίσημη κρούση, αλλά
0: ναι,
5: θέλω να πάω λαούλα.
0: Πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση από την άμυνα?
5: Ναι, δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη,
0: όχι,
5: αλλά...
0: Πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση, ρωτάω.
5: Την επίθεση.
0: Ναι.
5: Βδομάδες μωρέ.
0: Βδομάδες.
5: Είναι θέμα βδομάδων. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από το φροντιστήριο, θα δούμε. Θα δείξει. Θα βρεθούμε αύριο και φαντάσου αύριο. Αύριο θα κανονίσει το φροντιστήριο να παίξουμε μπάλα. Τα τμήματα. Και θα είμαστε παρόντες όλοι. Και θα παίξει και αυτή. Αλλά και εκεί είμαστε τις μαθητές. Θα δείξει.
0: Ναι, αδερφέ, πρέπει λίγο να ανεβάσουμε στροφές. Δηλαδή να γίνει λίγο το build-up λίγο πιο γρήγορο και όχι να τη γυρίζει ο ένας αμυντικός στον άλλον.
5: Πρέπει
0: να πάει και λίγο πιο μπροστά.
5: Επειδή έχω ακούσει, αυτό θα σου πω και κλείνω για να μην κρατώ την γραμμή. Επειδή έχω ακούσει από πολλούς πάρα πολλές φορές ότι το γοργό και χάρη να έχει.
0: Όχι, δεν σου πω αυτό. Είναι θέμα στιγμών. Είναι η κατάλληλη στιγμή που μπορεί να. Αλλά...
5: Προτιμώ το σπέβδε βραδέως που λένε.
0: Εντάξει, ξέρεις αυτό. Δεν είμαι τόσο αυτή τη άποψη.
5: Κάθε περίπτωση θέλει το σύστημά.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα, αλλά. Μην το αφήσουμε πολύ καιρό μόνο.
5: Ναι. Το ακούω.
0: Α, αυτό σου λέω. Για να ξέρεις και πού βαδίζεις.
5: Σαφώς. Έγινε, παιδες, καλή νυχτούδια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γόρια μου.
5: Ό,τι θέλετε, είτε το Εκουαδόρ είτε το Γκαλύρι.
0: Εντάξει, Γκαλύρι θα βάλουμε. Έτσι, για να σου φέρω. Θα βάλει και τα δύο ο Κυριάκος για
5: πάρτι σου. Ω, λάρτς που είστε,
0: Να είσαι καλά, γόρια μου. Λοιπόν, ο παλιός, πολύ παλιός ακροατής, ο Πάνος από την Άρτα μου γράφει, περπατούσε η Γερμανία, αδερφέ. Περπατούσε και περπατούσε, εντάξει, το. Να δούμε τι θα γίνει στα άλλα. Ιαπωνία, Σουηδία. Μα ματσάρ
1: θα είναι. Μπορεί να βρέξει την Ολλανδία και να μετά θα γίνει, θα αργήσει και πάνω.
0: Τι να βρέξει η Ολλανδία.
1: Είπε ο Μουζουράκης πριν ότι έχει πρόβλεψη για βροχή η Ολλανδία. Μπορεί να αργήσει να αρχίσει.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Και έχω κοιμηθεί, αυτό είναι το κακό. Κοιμήθηκα σήμερα. Γιατί το πρωί δεν έβγαινε η εκπομπή, στο τέλος είχα κλατάρει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και τα λέμε σε 5 λεπτά.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν. Βάλαμε για την αφιέρωση του φίλου, έτσι το ήθελα να το ακούσει το κάποιο καλοκαίρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου το άκουγα αυτό το καλοκαίρι. Εγώ. Ούτε και χειμώνα, δεν. Πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ωχ, Θεέ μου. Σου φορά πάνε όλα όπως τα φαντάζεσαι, όπως το θες. Λοιπόν. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Πρώτη φορά το άκουσα. Δεν το ξανακούσα. Το είχαμε στη λίστα. Από και ποτέ δεν νομίζω το, δηλαδή ποτέ. Συγγνώμη τώρα. Που έχουν έρθει. Αυτό ήταν καλύτερο. Με αυτό το τραγούδι έχει ελπίδες. Ο άδερφος. Καλά με την πάγια τη Μαρκελόνη. Εντάξει, θα κάνει και πρώτα σιγά μου. Φοιτητής είναι. Λοιπόν. Γεια σου, Αντώνη, από την Αυστραλία. Όχι, Θεέ μου. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει, λέει, κανονικά. Έχουμε ενημέρωση, Μάνος Άμστερνταμ. Να το κι άλλος όμως που το άκουγε. Χρήστος Ελβετία. Μας διαλύσατε μεγάλη ρίρα, με πήγατε πολύ πίσω. Τι θα θυμήθηκε ο Χρήστος από την Ελβετία? Να φτιάξω το φαγητό καλό.
1: Το 94 το Παναγούλια.
0: Το 94. Το 94. Το 94 μέσα στη σχολή, το 95 που πήγα στο φως με. Ναι. Ναι. Ρε φίλε, ο πρώτος έρωτας στα 16 μας έγινε πραγματικότητα στα 20. Αχνάτος ο φίλος. Να ξέρεις, ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Τα φιλιά μας εκεί λύσει να φλύω στον Κολονό. Βεβαίως. Θυμάται δρόμο ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Δεν είναι σύνηθες αυτό πάντως. Δηλαδή, ο πρώτος έρωτας στα 16 και να γίνει πραγματικότητα στα 20. Δεν είναι σύνηθες. Όχι, μην αρχίσεις τώρα κι εσύ, γιατί θα βάλεις εδώ τραγούδια, θα... Τι θα έβαζες εσύ σε αντίστοιχο?
1: Θα ήθελα να βρω αυτή που μία από τα 15 μου στα 47 μου,
0: Από τα 15 στα 47.
1: Πήγα να την ξαναβρω, αλλά δε.
0: Δεν έγινε. Γιατί άραγε? Μα με δουλεύεις μετά από 32 χρόνια.
1: Ας το εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Λοιπόν... Έχετε και καλύσεις και έπαιξε ολόκληρο. Δεν μας λυπάστε καθόλου, έχουν έρθει μηδικά μηνύματα. Πω πω πω πω.
1: Έχουν έρθει φοβερά μηνύματα, έτσι.
0: Όχι, Θεέ μου.
1: Ωραία μηνύματα.
0: Έχουμε τρεις φίλους.
1: Έχουν σχολιάστες του τραγουδιού.
0: Τι πιστεύω θα ζητήσουνε τώρα, δηλαδή. Τρέμω λίγο στην ιδέα. Λοιπόν. Ο Χρήστος Αδαγιάννα μου λέει: αντίπαση ο θείος που δίνει τις πρώτες ερωτικές συμβουλές στον ανεψιό του. Ναι, αλλά δεν είμαι ο θείος σου, λέει: α, κάνεις αυτό ή κάνεις εκείνο. Όχι. Εγώ είμαι πολύ. Είναι άστο. Τώρα έχω και καινούριο ανεψιό. Δεν τον. Στου μεταράδε, στο Ράφα. Τεράστια μορφή ο Ράφα.
1: Είχα
0: αυτό σώμα
1: με
0: τις ανοιχίες. Α, είχες ανοιχίες, μάλιστα. Πάμε στο... Πάμε στο φύλλο. Α, δούμε και μετά και λίγο και είναι δεκαδούλες. Τα υπόλοιπα μάτς. Εχθές τι στοίχημα έχω χάσει, κύριε. Μόνο αυτό σας λέω. Έχω πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις σκόρερ στα παιχνίδια. Στο Μαρόκο, εκεί με βοήθησε ο Θεός, γιατί βγήκε, είχα βάλει τον Ελκαμπή, το έβαλε η αλλαγή του. Okay. Έχω πιάσει το σέντερφο της Βραζιλίας. Δύο. Είχα πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις, τώρα το τρίτο δεύτερο. Και ποιον έχω χάσει? Δύσκολο μεν, αλλά έδινε κάγκελα. Δε. Το Μακτόμινεϊ. Έχετε δει τι χάνει στο 95. Στο γύρισμα που κάνει το τσάφι από τη μικρή περιοχή. Έχει χάσει και κεφαλιά που του είχε βγάλει ο τερματοφύλακας. Έχει χάσει και ένα άλλο πάλι μετά στο 3-0 που του είχε την μπάλα πίσω και τη θέλει από πάνω. Τέσσερις σκόρες. Έχω πιάσει τους τρεις και δεν πληρώθηκα. Αχ, Θεέ μου. Θα αρχίσει τις αφιερώσεις, δηλαδή εδώ με απειλή ένας φίλος μπροστά. Λέτε, βεβαίως. Πάμε. Ένα καλοκαίρι, Ένα καλό. Α, κάποιο. Φαντάζομαι ούτε αυτό δεν συγκράτησε. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καψούρικο τραγούδι το, της εποχής μου.
0: Ναι.
2: Πολύ καψούρικο, ναι.
0: Εδώ ο Τάκης θέλει να ξέρεις και ένα ρούχο δανεικό από Μαντώ. Ομορφαίνουμε. Τι, ντρέπεσαι.
2: Ναι,
0: όχι, εδώ στον Κυριάκο λέω, γιατί μου λέει δεν το βάζω. Τι, γιατί δεν το βάζεις, όχι θα το βάλεις. Το θέλει ο Τάκης.
2: Εμένα ένα τραγούδι, δύο τραγούδια
0: ήταν
2: τότε.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο τραγούδια που κατάλαβα ότι με πήρανε χαμπάρι.
0: Ναι.
2: Και η σχέση μου.
0: Το ένα ήταν το... και τσαχπινογαργαλιάρης.
2: Όχι, εντάξει, όχι πολύ. Μικρός τότε, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν μεγάλος άνθρωπος της ζωής μου, εντάξει. Αλλά εντάξει, τα κάνω στην πορεία, τα κάνω
0: πρόηδο. Δεν πειράζει, παιδί μου.
2: Μια φορά μου αφιέρωσε
0: ναι.
2: Τον Κιούρ, το... εγώ δούλευα τότε πεθήμερο σε
0: μια Κιούρ, ψαγμένοι σε επιλογές, ναι.
2: The Cure,
0: το
2: Only Friday, Only Friday I'm in love. Όχι, λέω, μας πήραν την χαμπάρι λίγο. Στις άλλες μέρες τι κάνουμε.
0: Α, το Friday I'm in love, λέει, ναι.
2: Ναι, και το άλλο το κυκλοφόρησε, της Πολίνας.
0: Εντάξει, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Α, βέβαια.
2: Καμία
0: σχέση. Τα δύο
2: αλλά... το κυκλοφόρησε ήταν...
0: Ρίχτου το τώρα. Περίμενε στην αυλή εδώ, περίμενε τώρα, σε φτιάξουμε.
2: Δεν το κυκλοφόρησε.
1: Είμαι δημοτικού σε αποκριτική πάρτικο του σχολείου.
0: Έχεις αυτόγραφο από Πολίνα.
1: Ναι, και τη το έχω πει και δεν μπορώ να σου πω τι μου απάντησε.
0: Ναι.
2: Και άμα ακούς τους στίχους θα καταλάβεις ότι μας πήρανε.
0: Περίμενε. Όλα αυτά είναι σε ραδιόφωνο. Είμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολα. Να ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι τώρα έχουμε και κέφια.
2: Δεν το έχεις ακούσει. Ηρακλή το κυκλοφόρησε. Το πιο γνωστό της Πολίνας τότε ήταν Must.
0: Ναι.
1: Το δίσκο Κόντρες.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, μεγαλώσαμε μετά. Μετά Χριστόν γίναμε όλοι.
0: Περίμενε λίγο στην αυλία μου.

0: Τι έχεις να πεις στην αυλία μου?
1: Τίποτα. Εντάξει.
2: Το Ρούντικερ, πού κολλάει ο Ρούντικερ? Πώς μπορείς να βάλεις και Ρούντικερ μέσα σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή? Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Κοίτα, για άντρα πάντως είναι πολύ ανεβαστικό να σου αφιερώσει τέτοιο τραγούδι. Είναι, σε έχει πάει στα ουράνια, δηλαδή, άμα ακούσεις τους στίχους. Δηλαδή, είναι, σε έχει, σε έχει θεό.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ότι ήξερε, κατάλαβες. Και κατάλαβα ότι ήξερε και μετά τα πάω όλα.
3: Αν την κουτσουλιά! Ωπα, εγώ δεν το πήρα αυτό.
0: Δεν άκουσες εμένα που το είπα. Αλλά το ήξερα αυτό το τραγούδι, το ήξερα. Τον Καλλίρη δεν τον ήξερα.
3: Σου λέω, ρε. Αυτόγραφο στο ξενοδοχείο Χαντρής, Πέμπτη Δημοτικού.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι έλεγε ή το ένα
3: κάποιο
0: καλοκαίρι.
3: Κάποιο.
0: Αλλά ποτέ δεν το πετύχω.
3: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε του Δάκη το τόσα καλοκαίρια.
0: Όχι, όχι, αλλά.
1: Όχι, όχι, το καλοκαίρι. Και,
0: είναι,
1: καλοκαίρι.
0: Και δεν είναι όμως και εισαιρισκή, είναι και πιτσιρικάς ο ακροάτης, ο αδερφός.
3: Το YouTube βοηθάει, ρε φίλε, το YouTube λέει να είναι
0: και
3: γενιές.
0: Και πατάει Καλλίρη.
3: Μπορεί να του το σφύριξε κάποιο, ξέρω εγώ, ναι. Καμιά κοπελιά.
1: Καλλίρη ήταν όνομα, μα είχε
3: παρακολουθήσει
1: και στη Eurovision. Με το μάλι.
3: Αγγλικό στίχο.
1: Το stop. Σου λέω stop, το bank ήταν, ναι. Με έναν άλλον. Mm. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τα τετριμένα και κλείνω.
0: Ναι, α, ρίξε και σιγά.
3: Καλά, τώρα εδώ έχεις αποθεωθεί, δεν τελείωσε. Δεν έχεις.
0: Τι είσαι Μερακλής και τέτοια.
3: Είσαι μύθος, το ξέραμε, αλλά τελείωσε. Έβαλες και σφραγίδα.
0: Ζήτω τα πατήσια, λέει, από μακριά και αυτά. Τώρα, άστα τώρα. Τι αφήσει τώρα, μεταγραφή τώρα.
1: Για πες το, για πες το.
0: Ναι, ζήτω τα πατήσια στην αυλία ο Μερακλής.
3: Στην αυλία σου, έτσι.
1: Κοίτα, εγώ θα έλεγα στο παλικάρι, ναι. Να μην αφήνει να ορείται τίποτα, να πάει να τα πει, να βγούνε.
0: Να βγούνε, όχι πάει. Να πάει εκεί πέρα να στηθεί και
3: όχι,
0: να αρχίσει.
3: Στην αυλία μου το έκανα και εγώ και τα φάγα τα μούτρα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κατά δεν το κάνεις κιόλας.
0: Δεν μπορεί να πει και νομιστικά, κύριε μου, με το ζάχαρο. Τώρα ήθελα ένα ουσιακό
3: το
0: πίνα. Τώρα το πίνα
3: το
0: ουσιακό ωραίο με τα τρία μπαγάκια εκεί, θα ήταν άψογο.
1: Το ζάχαρο 5, όχι 5-10.
0: Καλά, 5. Μας πάει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν.
1: Βέβαια. Εντάξει, ήταν τραγούδι το οποίο αντιπροσώπευε τη ζωή μου τότε και εντάξει. Δεν πειράζει, ήταν περασμένα, ξεχασμένα. Θα πω κάτι για τον Φαλ.
0: Να πεις.
1: Εγώ όταν άκουσα, πριν πάρουμε τον Φαλ, συζήταγα με ένα φίλο μου και έλεγα θα τον πάρουμε αυτόν, δεν χρειάζεται να τον πάρουμε, είναι μεγάλος ηλικία, δεν ξέρω τώρα. Εμένα πάντως έχει βγάλει τραυματισμούς.
0: Έναν έβγαλε μεγάλο.
1: Δύο νομίζω.
0: Μεγάλος ένας.
1: Δεύτερος, ο τελευταίος ήταν ο μεγάλος, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, για μένα ούτε τρίτος, ούτε τέταρτος, ούτε εκατοστός, τριακοστός δεύτερος.
0: Είχε βγάλει κι άλλο ένα, κάτι με το χέρι δεν είχε. Είχε λείψει.
3: Κόπος, μετά το Βερολίνο δεν έβγαλε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού το θέλει ο προπονητής για τρίτο, ας το βάρουμε. Είναι και Έλληνας βέβαια. Εντάξει, να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε.
0: Γεια σας,
1: και για τα τραγουδάκια που με φέρατε πολύ πίσω, συγκίνηση και είστε οι καλύτεροι.
0: Έχουμε να ξέρουμε, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, Κυριακό. Αλλά θα βάλουμε για το Χρήστο από την Ελβετία. Μην μιλάτε το κορίτσι μου και κοιμάται από σαβιδάκι.
3: Είναι στο στυλ του Καλλίρη. Κοίτα, το όλα
0: τίποτα. Καλά, έχουμε ακούσει τα πάντα.
3: Το ρούχο δανεικό και το όλα τίποτα είναι στο ίδιο στυλ. Είναι πιο μπιτατά.
0: Κάτσε, θα το βάλουμε μετά. Κάτσε να βγει, γιατί θέλει να πει στα πατώματα. Ο Χρήστος στην Ελβετία. Και πού να τα ακούσει τώρα ο Χρήστος αυτά στην Ελβετία.
3: Δώσ' του Χρυστάρα, δώσ' του.
0: Περίμενε, Χρυστάρα. Του το αύριο.
3: Ποιο το.
0: Ναι, βάλτο.
3: Το
0: σαβιδάκι.
3: Θέλω λίγο χρόνο να το φορτώσω.
0: Εντάξει. Πάμε στον επόμενο.
3: Πάμε στον επόμενο και φορτώνονται οι επιθυμίες. Πε το και θα γίνει, είμαστε σήμερα.
0: Πού το θυμήθηκε.
3: Είναι η περίσταση τώρα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
4: Ο Κώστας από Ρέθυμνο.
0: Από Ρέθυμνο, γεια σου Κωστή.
4: Καλησπέρα και στην παρέα και σε όλους. Λοιπόν,
0: από Ρέθυμνο, γεια σου Κωστή.
4: Καλησπέρα και στην παρέα και σε όλους. Λοιπόν, προηγουμένως...

0: Κερδίσαμε λοιπόν με ένα εγγλέζικο γκολ του Πολίζου, έγραφε τότε η Σιδερίδη, ας πούμε. Ένα φοβερό γκολ να πούμε. Έπειτα η ομάδα του Ρεθύμνου έπαιξε 4 με 5 χρόνια β' εθνική.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
2: Ναι.
0: Είχε φοβερού παίκτες, Βαγγέλη Φιλιππή τερματοφύλακα, Κοκολάκη Γιώργο δεξιά,
1: και πιο μετά είχε τον Ανιφαντάκη.
0: Το Ανιφαντάκη τον Κώστα, ο οποίος πεντά πήγε Αθηναϊκό ο Κώστας. Όσο αφορά τον Πολίτη, δεν πήγε ποτέ στον Παναθηναϊκό που είπε ο προηγούμενος ακροατής, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά, πήγε ή Κόρινθο.
1: Κόρινθο σίγουρα.
2: Σίγουρα Κόρινθο.
0: Ή Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Και έπειτα κρέμασε τα παππούς για το εποχή, ας πούμε.
1: Δεκάρι, τα παλιά δεκάρια.
0: Δεκάρι, ναι. Μπράβο.
2: Υπάρχει περίπτωση να έχει παίξει ένα τρόμο, το όχι,
1: Όχι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Όχι, λάθος.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Κάνω λάθος.
1: Στην Κόρινθο το θυμάμαι.
2: Και σίγουρα.
0: Ή Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Αλλά.
2: Κόρινθο.
0: Όταν ήταν και Κόρινθο, ο Αλφαθηνική τότε.
2: Το 91-92 έπαιξε μόνο. Μετά τα 80's που ήταν, ξανά έπαιξε 91-92 ένα χρόνο. Που χάσαμε το πρωτάθλημα. Εμείς την πρώτη τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Την διεκδίκηση.
0: Επίσης είχε κατέβει και ομάδα της ΑΕΚ στο Ρέθυμνο από ένα κυπέλλο με την ΕΑΡ. Ξερό γήπεδο τότε. Ξερό, δεν είχε χορτάρι. Και θυμάμαι τον Μπατίστα τότε που είχε πρωτοπάει στην ΑΕΚ ο Μπατίστα και πέρασε την μπάλα πάνω από το. Από το Καλαϊτζηδάκη, Χρήστος Καλαϊτζηδάκης, ωραίος παίκτης αυτός. Και επίσης θυμάμαι και την Άουσα κατέβηκε για παιχνίδι, την Άουσα κάτω και είχε μέσα τον Τζάτα.
1: Η Νάουσα είχε μια φουρνιά τότε.
2: Πολύ καλά, πάρα πολλούς παίκτες έβγαλε. Ο Τρούπκος δεν ήτανε.
1: Ήτανε τα αδέρφια Σαμπάνιδες.
2: Ο Μάρκο δεν ήταν.
1: Όχι, ο Τρούπκος ήταν ο Ηλίας ο Σαμπάνης, ήταν ο Μίλτος Σαμπάνης. Ήταν ο Πίτος που είχε περάσει στην ΑΕΚ, δεν έπιασε ένα από τα στο πιο μετά.
2: Ο Μάρκος που τον λέγαν Μάρκου τότε δεν ήταν, Νάουσα. Από εκεί δεν τον πήρε
0: πάνω. Είχε φοβερή ομάδα τότε το Ρεθμό.
2: Όχι, ξανά ήταν όλοι οι άλλοι.
0: Με συγχωρείτε, επειδή οδηγάω, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ κι εγώ. Θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Λοιπόν, όπου αρχίσανε και ιστορίες για τα χαρτάκια, λέει σε ένα παράλληλο σύμπαν αυτή τη στιγμή στο Λόβερ του όλοι συζητάνε για τη μεγάλη νίκη του Εκουαδόρ. Κερπαρία, βεβαίως. Βάλε το τραγούδι του φίλου. Πίσω από την Ελβετία.
2: Έφυγε.

0: Και επειδή είμαστε γρήγοροι, τα μιξάρουμε επί τόπου για να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες.
1: Άλλο κατάλαβε ο Κυριάκος. Το μικρό σπίτι σου.
0: Το ζήτησες, το έχεις. Ρε φίλε, το ζήτησα. Εγώ σου πω ότι είναι ίδιο με το.
1: Δεν το έχω ακούσει ούτε αυτό.
0: Σίγουρα το έχεις ακούσει. Και έμοιαζε και εγώ αλήθεια με το σαμπιδάκι.
1: Γιατί ήσουν φίλοι.

0: Τώρα ρε, από την Ελβετία, τι ακούγατε, πώς θα, δηλαδή, κάνουν εντύπωση αυτά τα, γι' αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Α, εντάξει, έπαιζε αυτό, αλλά οι 10 μάγισσες ήταν το σουξέ το μεγάλο.
0: Ποιες?
1: Οι 10 μάγισσες.
0: Οι 10 μάγισσες.
1: Έλα, ρε, το ξέρεις το 10 μάγισσες το Σαββιδάκι. Δεν πάμε, το ξέρεις, είναι το hit του, το τσίμα κατά τη θέση.
0: Για πότε μιλάμε?
1: Ενάντια ήταν ο Σαββιδάκης. Ναι. Και μετά ήταν και τη Ελλάδα στα παιδιά.
0: Αρχές ή τέλος?
1: 93 με 96, 97, εκεί.
0: Εκεί το είχα γυρίσει. Μέχρι το 90-92 ήμουν μότορ και
1: τέτοια. Ναι,
0: ήταν λίγο
1: σε κούλτουρα, ναι. Κάρκα, ναι. Καρύμπαλ Κόρπς, μελωδικά πράγματα. Τριγιάστα, ναι, με θέλει, αυτά που παίζουμε.
0: Ο Μιλτιάδης θέλει, ο φίλος της Άκη από το Σόνσι, λέει να σας στείλουμε και λουλούδια με σοκολατένιες, λέει καρτούλες. Ναι.
1: Να τα.
0: Λοιπόν. Έφτασε ο πολιτισμός, Fight Club και Fight Club Beat. Λοιπόν, να δούμε. Τι άλλες επιλογές έχουμε? Θα πάμε στους ήλους, δεν είναι?
1: Έχουμε και επιλογές, έχουμε και φορτωμένα τραγούδια.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Στην Ελλάδα στα παιδιά, μεγάλος ναύτης ο Σαββιδάκης, αεροπόρος μάλλον. Στην Ελλάδα στα παιδιά.
0: Ναι, οκ. Δεν τα έχω με την ελληνική μουσική πρώτη.
1: Όχι, τη σειρά με τον Πέζο είναι.
0: Ξέρω.
1: Δεν την έβλεπα πολλά κι εγώ, αλλά εντάξει, ότι είχε πλάκα, είχε πλάκα.
0: Τότε τις σειρές, εγώ δεν μπορούσα να τις.
1: Απαράδεκτο έβλεπα φανατικά μόνο.
0: Δεν μπορούσα να τις δω γιατί ήμουν σε εφημερίδα. Εφημερίδα δούλευε 14 ώρες την ημέρα.
1: Από τότε δούλευε.
0: Εγώ από το 95 επιστροφό.
1: Ναι, ήμουν σχολείο εγώ ακόμα τότε. 96 τελείωσα.
0: Πήγαινα 11.30 το πρωί και βγάλα 2 τη νύχτα. Πιστεύει ότι μπορούσα να δω σειρές? Δηλαδή όλα αυτά. Μόνο μία άντεχα και έβλεπα. Ρεπό και την έβρισε. Με Βερχίλη, τίποτα άλλο.
1: Έβλεπα.
0: Τίποτα άλλο τέλειο.
1: Βεβαίως και έβλεπα.
0: Λοιπόν, συναυλίωσε ο Μερακλής, κατεβήκαμε πιο κάτω. Να δούμε εδώ. Είχαμε και άλλες προτάσεις. Μισό λεπτό. Ο Δήμος από την Καστοριά, μαντώ και ο Δήμος από την Καστοριά. Θέλει την άνοιξη. Μάλιστα.
1: Έχω φορτώσει τώρα το ρούχο.
0: Το ρούχο.
1: Δανεικό.
0: Το ρούχο. Ψώμα.
1: Να κάνουμε το break των 1:30 και να συνεχίσουμε.
0: Και βάλε και το ρούχο και περιμένω εδώ δύο φίλοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξω την εκπομπή. Να μιλάμε τέτοιου είδους θέματα.
1: Το καλοκαίρι το σηκώνει.
0: Όχι, και το χειμώνα το σηκώνει κάποιες άλλες ώρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια δεσίλα θα γραφτεί ιστορία ένα τέτοιο δίωρο.
1: Ναι.
0: Θα γραφτεί ιστορία.
1: Εάν έχει κάποιο τα προσόντα, είναι η Μουτσάτσος. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: το έχω ακούσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να με δει, να είμαστε δίκαιοι.
1: Σου ξέρω μεγάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ την καλή σπέρα στο φίλο που είχε παίξει ο Μπάνελ Φυσινιακό.
1: Είχαμε κάνει χ με το Ράντο, ήρωα του μάτς του Άκα. Μπάνελ Φυσινιακό. 98-99.
0: Με παράσχο η Ελευσίνα.
1: Ίσως.
0: Με παράσχο.
1: Ίσως.
0: 2-2.
1: Είμαι...
0: 2-2 νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι το σκορ, αλλά σίγουρα ήταν ο Ράντος ήρωας. Και μετά, ναι, εκτός, στο εκτός στην Ελευσία πρέπει να έχει βάλει ψαλιδάρα ο Αλεξανδρής και ο Τζόρτζεβιτς, κάτι να ξέρω. Νομίζω. Ένα χρόνο ήταν που είχε γυρίσει στην Αθαθνίκη ο Παναλής Συνιάκος.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Α, και ο Σοφία Αρβανίδη θέλουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ χαμός γίνεται, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε. Αν και με τέτοια φρεσκαδούρα.
1: Είμαι και αύριο.
0: Έχω κάνει αντίπιο ύπνο.
1: Ναι.
0: 4-8. Οπότε πήγαινε εύκολα εγώ μέχρι τις 6 το πρωί τώρα. 7.
1: Άμα επιτρέπονταν το κάναμε, αλλά.
0: Ναι,
1: δεν
0: είσαι. Θα το κάναμε. Είμαι στην τρελή, θα το κάναμε να ξέρει.
1: Ωραία, άμα συμφωνούσε εσύ, εγώ. Ναι, είμαι και σε mood που είναι οι μέρες που θα ξεκουραστώ τώρα εγώ, οπότε είμαι σε καλή φάση.
0: Για πάμε στους φίλους.
2: Ναι, για σας.
0: Γεια. Α, Γερμανία.
2: Θέλω Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Τι κάνει, παιδιά.
0: Εδώ είναι μια διαφορετική εκπομπή σημερινή.
2: Ναι, ωραία εκπομπή, ναι. Έχεις αλήθεια. Όλο μπάλα αυτά. Εντάξει, τώρα να πω, αυτό το παιδί δεν πρέπει να έχει πιτσιρικάς, αλλά να μην πάει με αυτό το τραγούδι, γιατί να πάει με το Εκουαδόρ, να μην πάει με τον Καλύρι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν θα πάει με Καλύρι. Απλά
2: ναι, να μην πάει με Καλύρι. Τώρα, εντάξει,
0: το αρέσει, θα το άκουσε τώρα, θα είναι καλοκαίρι, θα το συνδύασε έτσι.
2: Κυριάκο, πόσο χρόνο είσαι,
1: 48.
2: 48, Όχι, γιατί σε ακούω, μιλάς για παρά, θυμάσαι παλιά πράγματα, ενώ η φωνή σου φαίνεται για πιο μικρός.
1: Να σε καλά.
2: Όχι, με έχει κάνει εντύπωση ότι, εντάξει, γιατί γνωρίζεις από παλιά παιχνίδια μου, διάλογο, τι έγινε, εντάξει. Δυνατός ο Κυριάκος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Κυριάκο, του χρόνου θα σε πάρω τη διαμορφή τηλέφωνο και θα σου ζητήσω ένα τραγούδι, δεν θα ζητήσω τώρα, θα ζητήσω σε ένα χρόνο το κάτω στην πόλη, από τα Μωρά στη Φωτιά. Δεν
0: θα Μωρά στη Φωτιά, σε βλέπω ψαγωγή. Μ' άρεσε πολύ.
1: Βινίλιο, ναι. Το είχε φίλος καλός και ήταν και σπάνιο.
0: Όχι, εγώ και όχι,
1: δισκάρα, δισκάρα.
2: Κοίτα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εγώ άκουγα τη Μωρά στη Φωτιά, αλλά σήμερα άκουσα ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Δηλαδή έχει, εντάξει, ήμουνα του ροκ, αλλά τώρα του κάτω στην πόλη, επειδή είναι 50 χρόνια περιμέναμε, επειδή φέτος είμαι αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν θα περιμένουμε 50 χρόνια. 16 θα είναι. Βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό γίνονται καλές κινήσεις. Με αυτή την έννοια λέω.
0: Ναι, όχι. Okay.
2: Τραγούδι του χρόνου. Λοιπόν, και να σου πω και τι βλέπω σήμερα, έτσι να μην σας κρατήσω πολύ.
0: Έλα.
2: Τώρα βλέπω την Ιαπωνία over 3,5. Βλέπω την... Έχω παίξει το Εκουαδοράσο. Έχω παίξει over 3,5 στην Ιαπωνία, over 3,5 στην Αμερική και είχε μη χρονοχή τελικό την Παραγουάη με την Μισκιοπέζη.
0: Πες.
2: Με την Αυστραλία.
1: Με την Αυστραλία, σωστό.
0: Είχε μη χρονοχή, πολύ ψυχομένο ρε φίλε.
2: Εντάξει, εσύ θα έρθει ρε Ιρακλή, τι θα έρθει. Άμα να σου πω κάτι, άμα δεν έρθει εκεί και, κάποιοι, και τώρα αυτό ειδικά που είναι με το Εκουαδόρ.
1: Θα πέσουνε κορμιά, αλλά ναι.
2: Μα το Εκουαδόρ που κέρδισε, ναι. Θα σου πω. Τώρα αυτοί έχουν και δύο ευκαιρία να πάνε και αυτούς 4 βαθμούς και να περάσουν, γιατί και η Κορέα έχει μείνει στους 3 και η Σκωτία έχει μείνει στους 3. Δηλαδή τώρα αυτοί οι δύο αν δεν φέρουν και θα αυτοκτονήσουν.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Για να πάνε έχουν από 3, να πάνε στους 4. Ναι.
2: Θα περάσουν και οι δύο. Δηλαδή με το χείπερ είναι σίγουρα και οι δύο, γιατί και οι δύο θα έχουν 4 βαθμούς, ενώ αν κάποιος χάσει. Με τους 3 βαθμούς δεν θα περάσει, γιατί η Κορέα είναι μείον ένα γκολ, ενώ αυτή θα είναι παραπάνω στα γκολ μείον.
0: Ναι, κατάλαβα. Σωστό το σκεπτικός.
2: Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έρθει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ας πούμε, διάμεσα και τις αποδόσεις, αν και σήμερα ανέβηκε λίγο, θες να δεις στο 2.20 το χ.
0: Ναι.
2: Σήμερα πήγε στο 2.35.
0: Ναι.
2: Όπως και
0: πάλι. Παλιά Β' Ιταλίας, 1.80 το χ.
2: Α, νομίζω, εντάξει, για αυτές οι ομάδες, δηλαδή να παίζει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα κάτι άλλο. Δηλαδή πιο επιθετικές ομάδες, θα σου έλεγα εντάξει, οκ. Τώρα αυτές και οι δύο που τις είδα, είναι και οι δύο αμυντικές.
0: Οι Αυστραλοί, εντάξει, βγαίνουν και την Παραγουάη δεν έχω εικόνα.
2: Εγώ ρε κλέκατα και ένα δελτίο για όλο το τριμέρο, θα σου πω.
0: Ναι.
2: Έχω 4 χ, έχω χ τα δύο, έχω χ αυτό που σου είπα του Παραγουάη,
0: ναι.
2: Σκέτο χ τώρα, όχι χ ημίχρονο. Έχω χ το Ιορδανία, όχι το Ιορδανία, συγγνώμη, το Αυστρία-Αλγέρια, που είναι ακριβώς η διαπερίπτωση και αυτό το δίνει χθες 2.15 και σήμερα το πήγαν 2.35. Έχω παίξει χι το Κροατία Γκάνα, γιατί και οι δύο θα πάνε και αυτοί 4 βαθμούς και θα περάσουν. Έχω ακόμα ένα χι, ποιο είναι το άλλο χι που έχω τώρα και δεν θυμάμαι. Τώρα είναι αύριο μεθαύριο, τώρα δεν θυμάμαι τα παιχνίδια.
0: Κάτσε ας πω.
2: Α, έχω χει το Ιράν. Το Ιράν χει, γιατί το Ιράν, θα σου πω.
0: Θα πάει στου τρει, αλλά λένε έχει καλό. Θα έχει συντελεστεί με τρει ισοπαλίε.
2: Θα περάσει την Κορέα και τη Σκωτία σίγουρα.
0: Ναι.
2: Με το χει. Λοιπόν, και η Αίγυπτος είναι καλύτερη, παιδί μου, και έχω και έναν άσο σε αυτό. Άσο του πράσινο ακροτήριο με τη Σαουδική Αραβία. 3-4-5. Γιατί τα παίζω λίγο πιο επιθετικά.
0: Ναι.
2: Εξ' αυτό. Λοιπόν. Αυτά παιδιά. Για τον Παναθηναϊκό είμαι αισιόδοξος. Αλήθεια κάνει καλές μεταγραφές νομίζω. Οι άλλοι ακόμα έχουν καθυστερήσει νομίζω όλοι. Ακόμα και οι ΑΕΚ που είναι πρώτοι. Είμαι αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να πάμε καλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε.
0: Κάτσε καλά, κορίνα.
1: Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Πάμε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Γιώργη.
3: Κυριάκο, από αυτά που ακούω, το αγκαλίτσες και φυλάκια της Ματός το ζήτησαν.
1: Όχι.
0: Υπήρχε
3: το θυμάσαι.
1: Βεβαίως. Ήταν χαρακτή. Μα τότε...
0: Βάλ το χαλάκι. Να το θυμηθώ κι εγώ, το αγκαλίτσες και φυλάκια.
3: Αυτό το τραγούδι Ρακλή, εκείνη την εποχή παίζει να το άκουγες 20-30 φορές τη μέρα. Δηλαδή, σε εκνευριστικό βαθμό. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, απλά το λέω τώρα. Αυτά που ακούω.
1: Πολύ έπαιζε και αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω τις... Α, με το χάρη το διπλωμένο μαζί είναι εσύ, το αγκαλίτσες και φυλάκια, μπράβο. Ήταν και καλή μουσική όλη αυτή η παρέα. Ναι. Γιατί ξαναγράφουν η μουσική όλοι τους αυτοί. Ήταν μεγάλα ταλέντα.
3: Ωραία χρόνια το παιδί έτσι. Ναι.
0: Αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Ζουζουπάρτι που ζουζουπάρτι, ναι, έτσι είναι, εντελώς.

0: Μπορεί να το άκουγε, αδερφέ, εσύ 3 φορές, 30 φορές την ημέρα. Εμένα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Ηρακλή, όπου και να γύρναγε εκείνη την εποχή.
2: Όπω ήταν και σε Εχέλες, ρε τότε, ίδια περίοδο. Ίδια περίοδο είναι με τις Εχέλες.
0: 86, πότε ήταν αυτό.
2: Εκεί, 86 με 88, εκεί ανάμεσα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Όχι, πιο μετά ήταν. Πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά.
2: Νάντα, ήταν 89, τι να σου πω. Αλλά για σε Εχέλες θυμάμαι σίγουρα.
1: Δεν είσαι σε αυτό το ρεπερτόριο, γιατί εγώ εκείνη την εποχή άκουγα heavy metal, άκουγα άλλα πράγματα.
2: Βρε όλοι.
1: Κάπου συνέδυνε, τι να πω τώρα, εντάξει, ωραία
2: όλοι
1: χρόνια
2: ακούγαμε.
1: Πάντως. Πολύ ωραία χρόνια. Έχω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο. Ότι τα πολύ γύρω-γύρω που έλεγε και μια ψυχή και στο σταθμό.
2: Το γύρω-γύρω, που λέει στενά τηλέφωνα.
1: Ναι. Να τα αφήσει καλύτερα και... γιατί κυκλοφορούν πολλά σεντερφόροι και έξω. Οπότε καλύτερα για μένα, επειδή έχουμε κάνει λάθη κι εμείς πολλά στη ζωή μας.
0: Άρα δεν κάνεις λάθος, όμως δεν θα μάθεις.
1: Και θυμάσαι και εσύ, Ηρακλή, τότε για να βγάλεις γυναίκα από το σπίτι δεν ήταν τόσο απλό. Αν ζηλεύω κάτι στη σημερινή γενιά είναι ότι με ένα μήνυμα συναντιέσαι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
2: Σταθερό.
0: Τι σταθερό.
2: Ωραία, υπήρχε ο τρόπος. Εντάξει, θα μιλάμε και υπήρχε ο τρόπος.
0: Αλλά και στο σταθερό ήμασταν και κύριοι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Ευγενέστατοι.
2: Βεβαίως, ναι, με το σύσκευο.
1: Στο δεύτερο drink βγαίνει, στο πρώτο δεν βγαίνει. Δηλαδή. Άλλα κόλπα.
2: Εντάξει, τώρα μην το παίξουμε και ότι ήμασταν καταπιεσμένες γενιές. Οι προηγούμενες από εμάς ήταν του 70. Από 80 και μετά, εντάξει, ήταν πιο ανοιχτικά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ πιο
2: εύκολο. Τώρα εντάξει, τώρα είναι Γιούρια, στον τορβά με τα κουλούρια.
1: Τα κορίτσια ιδίως είναι όλη τη μέρα έξω, δηλαδή φροντιστήρια, σχολεία. Δηλαδή το σπίτι τα βλέπει μετά τις 9 η ώρα το βράδυ τα παιδιά. Τα φροντιστήρια και με αυτά.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι και οι γονείς και ο.
1: Γι' αυτό λέω ότι το φίλο το καλό είναι.
0: Δεν ήταν, ήταν και άλλο δηλαδή. Εμείς βγαίναμε και εξαφανιζόμασταν. Δηλαδή.
2: Χανόμασταν. Βρεχανόμασταν, ναι.
1: Δεν μας έβρισκαν με τίποτα.
2: Όργωνα όλη την Αθήνα εγώ. Μπορεί να περπάταγα 15 χιλιόμετρα σε ένα βράδυ εγώ. Έγιναγα 10 γειτονίες, άστε.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Με τρένα, λεωφορεία, ταξιά.
0: Μεγάλη συμβουλή του πατέρα μου. Ακλή δεν θα σου πω, μου λέει, να μην μεθάς. Γιατί πάντα όλοι περιμένουν σε αυτή την περίοδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όχι όμως, μου λέει, και 5 φορές την εβδομάδα. Είναι υπερβολή. Κάτω μου λέει 2. Ξέρεις, δεν μου είχε βάλει χέρι, τι κάνεις, κολόπεδο.
2: Αυτά πια, πιο πολύ. Γιατί σε έρχεσαι στο φιλότιμο, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, σε ξάφνιαζε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν το κόντρα που ξέρεις, όταν σου πάει κόντρα, έλεγες ναι, εγώ θα κάνω το δικά μου τώρα. Και έλεγες ό,τι θες. Αλλά όταν ξέρεις, σου λέγε κάτι που σε ξάφνιαζε και σε έβαζε να σκεφτείς, έλεγες, ρε φίλε, ναι, γιατί να. Αφού με πάει η πρίμα, γιατί να το. Να πάω κόντρα.
1: Τέλος πάντων. Και κάτι για το Μουντιάλ. Ηρακλή, αυτό το πράγμα δεν είναι Γερμανία πάντως. Δηλαδή, είδα και με την ακτή, δηλαδή άντε σήμερα να πεις ότι ήταν χαλαρή. Mm-hmm. Με την ακτή ήταν χαλαρή, δεν ήταν. Mm-hmm. Για μένα η ακτή έπρεπε να έχει κερδίσει. Και αυτό το πράγμα ρε παιδιά τώρα, δηλαδή Εθνική Γερμανία και βλέπεις μέσα τον Κίμιχ, αν δεν κάνω λάθος, και τον Νόιερ, έτσι.
2: Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια όμως, εσύ. Είναι από τέλη 90. Από τέλη 90 έτσι πάει η Γερμανία.
1: Στη Γερμανία ρε Κυριάκο παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα παιδιά των μεταναστών. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Κοίτα να δεις, γενικώς το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα από τα παλιά χρόνια. Οπότε, ο καλομαθημένος δεν θέλει να τρίβει τα γόνατά του και να βρέχεται και να κάνει. Είναι ζώρικο σπορ το ποδόσφαιρο.
1: Η Γερμανία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει. Δηλαδή να πηγαίνει μακριά στην διοργάνωση με τίποτα.
2: Δεν είναι άσχημη πάντως.
1: Ναι, προσωπικά δεν μ' αρέσει.
2: Σκέψου ότι είναι η πρώτη πρόκριση από το Μουντιάλ που το πήρε. Δύο Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.
1: Ναι, το θυμάμαι και αυτό.
2: Είναι πρόκριση και...
1: η Γαλλία, καλή από τη μέση και μπροστά. Η καλύτερη ομάδα
2: μόνο,
1: θα έλεγα.
2: Ρε, εσύ,
1: αλλά...
2: υπερόπλα
1: έχει. Τα χαφ όμως ρε παιδιά, με αυτά τα χαφ... δεν ξέρω. Τη Δία κατά την είδα 2 φορές. Μπροστά η ομάδα όταν φτάνει πάλι μπροστά είναι πυραυλοκίνητα, αλλά τα χαφ της είναι...
2: Ας τον άξονα λες, ο Ραμπιό δηλαδή.
1: Ναι,
2: και...
1: ναι. Τον Κονέ έχει εκεί πέρα, το Τζουαμενί ποιον έχει.
2: Όχι, παιχτάρα είναι, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι στα πολύ καλά του Τζουαμενί. Δεν μου δίνει, αυτή είναι εντύπωση. Ναι, του άφορτσάρι μετά.
0: Παιδιά, το Μουντιάλ είναι.
2: Μαραθώνιος.
0: Είναι μαραθώνιος, δεν είναι όπως είναι. Που πηγαίναμε. Τώρα είχαμε πει, θα μπαίναμε στο Αβρομητελή. Στου 16-8.
2: Όχι, το ένα μάτς παραπάνω είναι μεγάλη επιβάρηση και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες και στου ομίλου.
0: Είναι περισσότερες ημέρες που είναι μαζεμένες.
2: Και στου ομίλου είναι πολύ ζώρικα τα μάτς στου ομίλου δηλαδή. Δεν είναι ότι.
1: Και κάτι τελευταίο για την Αργεντινή.
0: Έλα.
1: Μ' αρέσει που το πάει καλά ο Σκαλόνι, από την άποψη ότι δεν ξέρω αν είναι πλάνο η Ηρακλή που δεν βάζει μέσα τον Άλβαρες ή το κρατάει για πιο μετά στη διοργάνωση.
0: Δεν ξέρω, και εγώ περίμενα ότι ο Άλβαρες θα ξεκινούσε, αλλά και στο Μοντιάλ του 22 έτσι, από τον πάγκο έρχονταν ο Άλβαρες. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα μάτς θα ξεκινάει τον Άλβαρες.
0: Άρα,
1: και
0: δούμε.
1: Θα πετάξει έξω λογικά τον Αλμάδα και θα βάλει τον Τζουλιάνο. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Α, δούμε. Να είσαι καλά,
1: γορίνα. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχει πάρει Μαστοντόνο και
0: δεν
1: τον
0: έχει
1: άλλον τη Σέλτση.
2: Γιατί έχει πολλούς, έχει πολλούς γι' αυτό. Τις Σέλτσες ποιον λες, τον Καρνάτσο.
1: Τον Καρνάτσο, ναι.
2: Γιατί προφανώς ο Μαστοντουόνο δεν έπαιξε πολύ στη Ρεάλ φέτος κιόλας. Εντάξει, παιδί, θαύμα, αλλά έκανε λίγα πράγματα. Έχει επιλογές πολλές.
1: Ήταν καλός όμως. Ήταν καλός.
2: Βρε, ποιος δεν είναι καλός τώρα. Αλλά. Γιατί η Βραζιλία τη άφησε έξω. Η Αγγλία τη άφησε έξω.
1: Δεν πάει πουθενά. Βραζιλία χωρίς φορ. Τέλος πάντων. Έγινε. Τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Φουλ. Γέμισε, ο λαός θέλει.
0: Θέλει τραγουδάκι.
2: Ο λαός τραγούδι θέλει.
0: Ναι, αλλά θέλει εδώ και ένας παλιός ακροατής που έχει στείλει. Με ρίξε μια πινελιά και πάμε κατευθείαν στους φίλους. Βάλε από μπλε το φοβάμαι.
2: Τώρα, να, περίμενα. Έλα, να βάλω γραμμή μέχρι να το φορτώσω.
0: Θα το βάλω, θα το έχεις, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, κάτσε όμως να το βρω. Περίμενα να το βρω, ρε άνθρωπε. Ναι, όχι, ο Παναγιώτης, μπράβο. Είχε και την τραγουδίστρια τους καλεσμένη την περασμένη εβδομάδα, ο Ρίλος. Τζόρτζια Κεφάλα. Μισό λεπτό. Τάκι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Δεν πάει, το μην το έχεις.
2: Είναι άλλη τραγουδίστρια αυτή. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια αυτή. Ναι. Μετά ήταν η Τζορτζία.

0: βγαίνουνε.
1: Κομματάρα βέβαια.
0: Κομματάρα, αλλά βγαίνουν κομματάρα. τα παιδιά και βγαίνουνε.
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ήταν λίγο πριν το 97 είχα πάει φαντάρους εγώ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να ήταν.
0: Κάπου εκεί είναι, κάπου εκεί.
1: Γιατί γινόταν χαμός το τέλος μπλε.
0: Έπεσε και αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ ήταν.
1: Όχι και έπεσαν οι μπλε. Μένα μου άρεσαν οι μπλε.
0: Μ' άρεσε.
1: Ακόμα μπορεί να βάλω, ξέρεις, κανένα βράδυ.
0: Μια χαρά συγκρότημα είναι.
1: Λοιπόν. Έχουμε φίλους.
0: Έχουμε.
1: Πάμε γιατί μου πήγε το.
0: Στο φινάλε.
1: Ζέψε. Και τι δεν ζητάνε. Μαχαιρίτσα εδώ, βλέπω.
0: Είμαστε κάπου.
1: Καλησπέρα.
0: Together.
1: Καλησπέρα στο Κασάμπιαν. Έλα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ηρακλή Βαγγέλης, ναι, έχω κανένα 8 να πάρω τηλέφωνο.
1: Ο μπασκετικός, ναι.
2: Δεν είμαι μπασκετικός. Ποδοσφαιρικός είμαι. Απλά εκείνη την εποχή ήταν το μπάσκετ.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι.
2: Και αυτά που είπα τα διόρθωσα στο τέλος με την τελευταία φορά που είχα πάρει με 8 μήνες με την παραμονή του Μπαρτζόκα που ήθελε να μείνει. Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Για να μην χαλάω και το κλίμα της εκπομπής, τη δεκαετία του ακριβώς το 90 που ήμουν φαντάρος,
1: ναι.
2: Το τραγούδι πεζόταν,
1: ναι.
2: Πιο πολύ στο ραδιόφωνο τέτοιου είδους, ήταν το Αντίστροφη Μέτρηση, Καρβέλας Βύση νομίζω. Αν ναι. Το έχεις βάλει το έτσι υπόκρουση.
0: Πιο από όλα
2: και τα ποδοσφαιρικά μπαμπά.
1: Αντίστροφη Μέτρηση.
0: Α, το ναι, ρε, εσύ, το ναι. Πιο, από τα πιο γνωστά ήταν, ναι.
1: Ρίχνω το από κάτω να το ακούσει έτσι ο φίλος όσο μιλάει. Αυτό
2: και επίσης για το τέλος, ναι. Ένα με ξένο στίχο, αλλά ήταν εκεί της εποχής του
0: Χατζηδάκη. Έχουμε τρία λεπτά,
1: θα σας συνεχίσουμε και αύριο.
2: Πάω γρήγορα στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιο, πες το τραγούδι, ποιο θες από τώρα, ποιο τραγούδι θες.
2: Όποιο βάλει, εντάξει, ή το αντίστροφο.
1: Να βάλουμε την αντίστροφο. Το άλλο με τον ξένο στίχο, είμαι περίεργο. Ποιο.
2: Το χαρτοτσακισμένο. Ο χαρτοτσακισμένο. Lost in the night. Αυτό το
0: κείμενο. Το χάρι το διπλωμένα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ρε θύριο.
2: Πάω στον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο. Μιλάω ακόμα.
1: Βεβαίως, άστα το χαλάκι από πίσω.
2: Ωραία. Συμφωνώ με την επιστροφή του Φορτούνη. Mm-hmm. Θα προσφέρει, πιστεύω. Πιστεύω ακόμα ότι είναι ακόμα ο καλύτερος, ακόμα και στην ηλικία που είναι, ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής από το κέντρο και μπροστά. Mm-hmm. Τα στοιχεία που έχει αυτό δεν τα έχει κανένας άλλος. Μακάρι να γίνει στην εθνική για ένα 20 λεπτό να παίζει. Δεν μ' άρεσε καθόλου που έφυγε ο Κωστίνια. Απόδειξη ότι 12 εκατομμύρια στοίχησε, νομίζω 12 εκατομμύρια Ηρακλή.
1: Πήραμε.
2: Θα πρέπει 10 εκατομμύρια να ρίξει για δεξιμπακ. Ήταν πολύ καλός ο Κωστίνα. Ναι. Διασκελισμός φοβερός. Είχε ισορροπία και επιθετικά και αμυντικά. Ήταν πάρα πολύ μαχητικός και πεισματάρης. Μου θύμιζε λίγο το Γιώργο τον Τωροσίδη στο παιχνίδι του.
0: Βασίλη.
2: Βασίλη, ναι, συγγνώμη.
1: Αλλά όταν φεύγουν οι παίχτες, πώς γίνονται παιχταράδες, ο Κωστίνα.
2: Όχι, μα σου είπα ότι το ότι έδωσαν αυτοί που τον πήραν 12 εκατομμύρια θα ήταν και η αξία του κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας παίκτης που δεν ήταν βασικός στον Ολυμπιακό να του δίνει 12 εκατομμύρια μια άλλη ομάδα για να τον πάρει. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι. Αριστερό μπακ, ο Ορτέγκα στην πλάτη μας πάλι Ηρακλή. Θα είναι και του χρόνου.
1: Θα περιμένουμε, δούμε.
2: Αυτός ο παίκτης δεν μ' αρέσει, Ηρακλή. Είναι 3-4 στον Ολυμπιακό. Έχει παραμείνει μέτρος παίκτης. Προτιμώ να πάρουμε το Γιαννούλη και πίσω από το Γιαννούλη να έχουμε τον Αθανασίου, αν μείνει. Ο Κάλμο, πολύ καλή η επιστροφή του.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κάλμο που λένε... Ο Κάλμο, τον πήραμε πίσω.
1: Βεβαίως.
2: Το στόπερ. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα είναι καλύτερος στο να μαρκάρει ένα παίκτη σαν man-to-man. Mm. Και στον απόψη, στον πιο δυνατό. Ο Κάλμο όμως έχει κάτι που το έχουν λίγοι αμυντικοί αυτό. Σου μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι με σίγουρη μακρινή παλιά από την περιοχή σου στην αντίπαλη περιοχή. Και έχει πολύ καλό έλεγχο της μπάλας. Συν το ύψος που είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Έγινε αρχηγέ για να βγάλω και ένα τελευταίο.
2: Έγινε, γεια σου.

0: Πάμε και στο τελευταίο φίλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια για 35 λεπτά περιμένω τη γραμμή.
0: Ήταν σήμερα με τα τραγούδια που ζητούσε ο κόσμος.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Κώστας από Ζωγράφο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι δεν έχει σημασία να έχει τόσο ποιοτικό ρόστερ. Δηλαδή το απέδειξε ο Νίκολης, αλλά σημασία έχει να πάρει το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες σου.
0: Ή να έχεις τους παίκτες σου οι οποίοι ταιριάζονται στο πλάνο σου, σε αυτό που θες να κάνεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχε ποιότητα η ΑΕΚ παίκτες.
1: Δηλαδή είχε, το... αλλά είχε το Σταύρο Πήλιο.
0: Που θα μπορούσες να πεις ότι στα μπακ ότι δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Okay, αλλά
1: αν και πήρε πιο πολλά από τον Ορτέγκα και από τον Μπρούνο που είναι καλύτεροι παίκτες από το Πήλιο.
0: Ναι, αν έχεις ένα πλάνο και βάλεις, ας πούμε, δουλέψεις και χρησιμοποιήσεις τους παίκτες όπως πραγματικά τους θέλεις και σου κάνουν αυτό που θέλει ένας προπονητής, θα αυξήσεις πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας. Γιατί στο ποδόσφαιρο, ακόμα και τέλεια να τα κάνεις όλα, δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρεις.
1: Ακριβώς. Για μένα ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτεροι από το Πήλιο. Αλλά ο Πήλιος πήρε πιο πολλά προπονητές από το Πήλιο.
0: Okay.
1: Αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ είμαι και φαν του Αλέφαντου.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές που είχε προπονήσει πολύ καλά λόγια, όπως ο Βαμβακούλας, ο Καστίγιο. Εσείς τον έχετε ζήσει, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε.
0: Για το,
1: η σου...
0: ναι.
1: Για το... Νίκο Αλέφαντο είναι καλή ή όχι.
0: Ο Αλέφαντος ήταν ένας προπονητής, ο οποίος έχει μείνει. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση και έχουμε φτάσει στο 59. Να είσαι καλά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιος ο Ρωτέκα, ρε φίλε, εδώ ακούμε τραγούδια και σκεφτόμαστε την αγάπη μας, λέει ο Νάς.
2: Εντάξει, δίσταντι απόψεις τώρα, τι να κάνουμε, χρειάζονται όλα ρε παιδιά, ναι.
0: Όχι, εγώ μια χαρά πήγε.
2: Καλά, εσύ είσαι ο κάπτεν του πλοίου, εγώ είμαι ο Λοστρόμος. Χαιρετήσαμε.
0: Το Εκουαδόρ μπαίνει πατά, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ναι. Το έχεις βάλει καβάντζα εδώ και μπαίνει...
2: Όχι, αυτό είναι το Τιχουάνα, welcome to Tijuana.
0: Το άλλαξες. Ανοίξετε το Εκουαδόρ πάλι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε αύριο. Δεν θα δούμε τι θα συζητήσουμε.
2: Όσα φέρει η στιγμή.
0: Ναι.